και στο σπίτι της απότομα ο αέρας κι όπως τίναζα από πάνω του τα αστέρια την τρόμαξε και κάτι κρύα χέρια της δείχνανε το τέλος της ημέρας από τότε όλα αυτά τα καλοκαίρια

αγαπήσαμε καρδιά μου κι ό,τι άξιζει. Έχει τη δύναμη καρδιά να το γυρίζει. Αυτά που γράφτηκαν σε κόλλες με μολύβι.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Δυο μάτια μοναχά απόψε η νύχτα. Πικρό χαμόγελο, μαχαίρι κοφτερό. Στιγμές που πάλεψαν σκληρά με την ψυχή μου, κάτρα κινήσανε στο μέσα μου κενό. Είναι η αγάπη σου φωτιά και με κυκλώνει. Μες στα λευκά σου δάχτυλα του κόσμου η προσταγή

σου ζητάω. Μήπως και νόσω τη ζωή μου τον ιστό. Δώσ' μου μια λέξη σου να δέσω τον καιρό. Κι ύστερα κέρνα με να πιω αθανασία. Και μια ανάσα σου να πιω, να πιω

Seja mera, τσεμούριος ποταμός, στις εκβολές του θα προσφέρει όσα χαθήκαν κι όσα ξεχάστηκαν κι όσα γι' αυτά

Σφάπ τους λόφους, η σφάπ τα βλέφαρα. Υπάρχει τόπος και για σένα. Χωρίς βαστίδι, χωρίς ανάθεμα, δίχως τα χείλη τα σφιγμένα.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Εσείς που πάτε?
2: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες, με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
3: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.

0: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
1: Η πόλη ξύπνησε.
0: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
1: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
0: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
1: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
0: Η πόλη ξύπνησε.
1: Εσείς

0: Τραγουδάρα, τραγουδάρα ρε Μπάμπη, τραγουδάρα.
1: Εντάξει, Χάρης Αλεξίου έχει βγάλει θεϊκά κομμάτια.
0: Εμένα μου αρέσει αυτό το κομμάτι και ως κομμάτι. Δηλαδή δεν ξέρω αν το λέει και κάποιος άλλος, ταυτίστηκε με τη φωνή της Αλεξίου, αλλά είναι κομματάρα γενικώς και αναφέρεται σε βιώματα προσωπικά. Τώρα εμένα πώς μου κόλλησε, ενώ πέρασε όλη η εποχή των συναυλίων, ναι. Τέλειωσαν.
1: Τώρα σε έπιασε να πας να ακούσεις Αλεξίου.
0: Τώρα με έπιασε να ακούσω το τραγούδι που λέγεται Συναυλία, για το πώς ζούσαν, ότι περιμένω στην ουρά να βγάλω εισιτήριο και τι ωραία που ήταν με τις συναυλίες τότε και δίπλα μου τα ζευγάρια τα 18άρια.
1: Αναπολύς το καλοκαίρι, Νίκο μου, αναπολύς. Γιατί αλήθεια είναι να σήμερα τι είναι. Η τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη έχει και άλλη μία.
0: Σήμερα είναι 30.
1: Για κάτσε να μετρήσω Ιανουάριος, Φεβράριος.
0: Αλλά με τα κότσια σας, με τα κότσια,
1: μπράβο, 30 είναι. Φεβράριος,
0: μάλιστα. Εγώ απορώ όταν βλέπω και.
1: Άκουσα Σεπτέμβριο, 30, τελευταία μέρα.
0: Όταν ακούω
1: μεγάλο. Είναι εδώ ενδιάμεσα, ανάμεσα από τα κότσια, άρα έχει 30 αυτός ο μήνας.
0: Ποτέ δεν μπερδεύτηκα με αυτό το θέμα. Εγώ θα σου πω κάτι. Ο καθένας έχει τα κολλήματά του. Εγώ ποτέ από μικρό παιδί δεν μπόρεσα να ταυτιστώ με τον προσανατολισμό αριστερά-δεξιά.
1: Δηλαδή?
0: Δεν το έχω. Δηλαδή, οδηγάω, μου λέει η γυναίκα μου πάνε αριστερά, εγώ πάω δεξιά.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι. Σκόρδο κρεμμύδι, μπράβο, μπράβο. Συνήθως οι γυναίκες έχουν ένα πρόβλημα προσανατολισμού.
0: Όχι, όχι, δεν είναι προσανατολισμός. Δηλαδή, θέλω να μου δείξεις. Το αριστερά-δεξιά δεν μου λέει κάτι.
1: Ούτε πολιτικά, φαντάζομαι.
0: Πολιτικά.
1: Ναι. 1-0. Πόντος.
0: Ξέρω, λοιπόν. Ξέρω. Όταν σου είπα ότι μου λες αριστερά και πάω δεξιά, ήξερα ότι εκεί θα το πας.
1: Η αλήθεια είναι ότι κάναμε με την Ελευθερίτσα τα γαλλικά της και έπρεπε σε έναν χάρτη της Γαλλίας να πεις στα γαλλικά ότι η Λίλα, ας πούμε, είναι βόρεια του Παρισιού και η τάδε πόλη, η Μπρέστ, ξέρω ότι είναι. Ανατολικά ή δυτικά. Μιλάμε. Ένα πανέξυπνο παιδί,
0: ναι,
1: σαν
0: κόλλησε.
1: Κόλλησε. Δεν μπορούσε να,
0: λοιπόν,
1: να προσανατολιστεί
0: τώρα.
1: Αν πρέπει να πούμε για το Παρίσι που είναι νοτιότερα ή για τη Λίλη που είναι βορειότερα. Δηλαδή
0: τώρα, έτσι, είμαι 57 χρονών άνθρωπος. Ψάχνω πολλές φορές, λέω το, αυτό είναι το δεξί μου χέρι. Θέλω να σου πω.
1: Αυτό που κάνεις στο σταυρό, θέλω, αυτό που γράφεις.
0: Θέλω να σου πω ότι είπες βορρά, νότο, ανατολή, δύση. Με αυτό ποτέ δεν είχα πρόβλημα. Δηλαδή, μόλις το ακούσω, πάει το κεφάλι. Πώς λένε, πάνε βόρεια πάνω τα μάτια. Πάνε νότια κάτω τα μάτια. Αλλά την ταύτιση με τις λέξεις αριστερά-δεξιά. Και δεν ξέρω και το εξής. Είμαι πάντοτε, και ενώ επειδή έκανα πολλά χρόνια προπόνηση στην καλαθοσφαίριση, τα έχουμε πει αυτά.
1: Ναι, ναι.
0: Έπαιζα πολύ, έπαιζα και σε ομάδες.
1: Θυμάμαι το επιτόπιο. Έτσι,
0: προπόνηση μπορεί. Αυτό εκεί. Λοιπόν, ποτέ δεν το είχα με το αριστερό μπάσιμο, δηλαδή με το αριστερό βάδισμα. Ήμουνα.
1: Με τα αριστερά έχεις ένα θέμα.
0: Είμαι
1: ενώ το δεξί μπάσιμο ήταν πάρα πολύ καλό.
0: Φανατικά δεξιόχειρας, φανατικά στην δεξιά κίνηση.
1: Ναι.
0: Στο αριστερό δεν το είχα. Δηλαδή, προσπαθούσα να το κάνω αλλιώς. Όταν ήταν από αριστερά να κάνω άλλα κόλπα. Ναι, ή να το κάνω άλλα κόλπα, να το κάνω με άλλα κόλπα για να βγει από αριστερά. Δεν το είχα.
1: Το 89 μήπως τα κατάφερες για πρώτη φορά? Γιατί είχαμε τότε τη συγκυβέρνηση.
0: Ούτε
1: δεξιά,
0: το 89
1: σου βγήκε το αριστερό το
0: βάσιμο. Ουδεπόποτε. Λοιπόν, τα λέμε εδώ και γελάμε και δεν έχουμε συστήσει στο φιλοθεάμον κοινό την συνάδελφο.
1: Ξέρεις, απατεώνας. Μα δεν χρειάζεται, φίλε. Η αρτιότητα με την οποία ο ήχος φτάνει στους δέκτες
0: στα πέρατα του κόσμου.
1: Νομίζω ότι φανερώνει πως σήμερα κοντά μας έχουμε τη ζωή Κουτέλοπουλου.
0: Τώρα ετοιμάσου.
1: Ετοιμάσου
0: τώρα.
1: Παπάντζας.
0: Έχεις να φας τώρα από τη Σοφία Σακαλή. Και εγώ δηλαδή θα σου πει τι δεν είμαι. Αρτιότητα. Δεν είμαι, τι είμαι εγώ. Τι είμαι. Φαυλότητα.
1: Τι λέει. Σήμερα έχει μια ψυχάλα, φίλες και φίλοι, ξεκινώντας το πρωί από τα Πεύκα. Μου ήρθε, ξέρετε, έχω ένα ειδικό ραντάρ, επειδή μου λείπουν αρκετές στρίγες από το κεφάλι.
0: Έχει ένα κεφάλι που γυαλίζει.
1: Αντιλαμβάνω, βλέπω μια, ότι σαν να νιώσα μια στάχωνα.
0: Κοιτάς δεξιά και αριστερά. Για το κεφάλι σου, κάτσε,
1: στους δρόμους και στο Παμπρίζ, ναι.
0: Τώρα που λες για το κεφάλι, ναι, σου, το έχεις σκεφτεί πως να πάρεις επιδότηση ως φωτοβολταϊκό. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις δύο και φωτοβολταϊκό
1: και
0: στο μπαλκόνι, να βγαίνεις στο μπαλκόνι να σε συνδέσει η γυναίκα σου με ένα καλώδιο.
1: θα μπορούσε.
0: Ωραία,
1: λοιπόν,
0: πάνε παρακάτω.
1: Και ένιωσα έτσι μια ψυχάλα, αλλά κοίταξα δεξιά και αριστερά και δεν είδα βρεγμένους δρόμους ιστορίες και λέω μπάμω ρε, θα μου φάνηκε. Αλλά μπαίνοντα στο αυτοκίνητο μέχρι να του δώσω αυτά τα 2-3 λεπτά πριν ξεκινήσω, είδα Ελάχιστη βέβαια, αλλά μια ψυχάλα την είχε.
0: Πιο πολύ είχατε πάνω. Εδώ πριν Πάροτ και μετά λίγο που κατέβηκα από το λεωφορείο, όλες και όλες μου έπεσαν 2-3 πολύ πολύ αμυδρές ψυχάλες. Φάνηκε δηλαδή κάποια στιγμή, λέω και εγώ, γι' αυτό κοίταξα και το τηλέφωνο και βλήδα την εφαρμογή, ότι έδινε βροχή για τις 6 ώρα.
1: Τι μιλάμε, τι ακρίβεια είναι αυτή, χειρουργική.
0: Ακρίβεια χειρουργική. Να, εσύ και οι άλλοι που το κατηγορείτε εδώ πέρα ότι μου δείχνει πολύ χαμηλά.
1: Εγώ δεν είδα το δικό μου τι έδειχνε. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι δεν προβλέπεται βροχή κατά τη διάρκεια της ημέρας.
0: Προβλέπεται
1: για
0: πολύ
1: την
0: συννεφιά,
1: Θεσσαλονίκη.
0: Ναι. Πολύ συννεφιά. Εντάξει.
1: Και θα έχει θυελώδεις ανέμους και ισχυρές βροχοπτώσεις από Μαγνησία και κάτω. Μαγνησία, Εύβοια, Αττικοβιωτία, τη δική σου την περιοχή.
0: Ένα φύσηξε λίγο και μπράβο. Λίγο πιο πάνω από τη Μαγνησία μας έφερε και λίγες σταγόνες εδώ προς
1: μπράβο.
0: Έτσι.
1: Και στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια της ημέρας, όλο αυτό το κύμα με τις βροχοπτώσεις θα κατέβει από Πελοπόννησο και θα χτυπήσει με αρκετή ισχύ την Κρήτη. Οι φίλοι
0: πάλι
1: μας και οι συγγενείς σου που μας ακούν από εκεί, Νίκο, να ξέρουν ότι σήμερα είναι μια μέρα η οποία έχει να δώσει καταιγίδες ισχυρές στην
0: Κρήτη. Φέτος και εκεί θα έλεγα ότι το καλοκαίρι βιάστηκε λίγο να φύγει. Όχι φυσικά ότι είναι όπως εδώ, τα ξενοδοχεία και Οκτώβριο θα λειτουργήσουν κανονικά, έτσι. Αλλά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, με τα προηγούμενα 10 χρόνια, Μπάμπη,
1: ναι.
0: Τα 9 μέχρι το Νοέμβριο έκανες μπάνιο ανετότατα στην Κρήτη. Δηλαδή και εσύ, όχι.
1: Γι' αυτό είναι από τους τόπους που θα μπορούσα να ζήσω. Πέρα από τη Θεσσαλονίκη, στην Κρήτη θα μπορούσα να ζήσω.
0: Και θα σου
1: θα
0: πω
1: το
0: κάτι.
1: Επέλεγα δηλαδή.
0: Είναι παρότι η Κρήτη δεν είναι σαν το Ηράκλειο. Παρότι το Ηράκλειο δεν είναι σαν τα Χανιά, σαν το Ρέθυμνο.
1: Ναι, δες.
0: Ειδικά σαν το Ρέθυμνο. Τα βλέπω.
1: YouTube 50.
0: Όπως προσπεράσαμε και το YouTube στις 27 του Σεπτέμβρη.
1: Ναι, ναι. Εδώ
0: προσπεράσαμε
1: να
0: που ήταν η επέτειος της συναυλίας Θεσσαλονίκη. Κάποια στιγμή έτσι λίγο το αναφέραμε, αλλά δεν σου έφερα το εισιτήριο που το έχω συλλεκτικό εκεί.
1: Τα κρατάς και εσύ.
0: Να μην το έχω χάσει.
1: Τα κρατάς και
0: δεν
1: εσύ.
0: Ξέρω, κοίταξε, πέφτει πολύ σκούπα στο σπίτι από κάποια μέλη της οικογένειας.
1: Ναι, ναι.
0: Ονόματα να μην λέμε.
1: Και εξαφανίζονται.
0: Και πολλές φορές εξαφανίζονται ναι. Διάφορα συλλεκτικά.
1: Γιατί και εγώ κρατάω πράγματα. Τα οποία μετά από το πέρασμα κάποιων ετών γίνονται πραγματικά, αποκτούν αξία με το πέρασμα των χρόνων.
0: Τώρα κοίταξε να σου πω κάτι, τώρα το εισιτήριο της Θεσσαλονίκης, της μοναδικής συναυλίας αυτής μέσα σε 30 χρόνια από το 1997, νομίζω ότι έχει μια συλλεκτική αξία.
1: Φυσικά.
0: Δηλαδή νομίζω ότι είναι κάτι που κάποιος οπαδός των YouTube μπορεί και να πλήρωνε για να το αποκτήσει. Μόνο σαν εισιτήριο συλλεκτικό.
1: Μπορείς να το βγάλεις, έχει κάτι πλατφόρμες για να δεις κατά πόσο θα ήθελε ενδιαφέρον και πόσο θα κόστιζε. Πόσο θα το πλήρωνε κάποιος, τι αντίτιμο
0: μια
1: θα
0: που
1: είχε.
0: Μιλάμε πάντως για συλλεκτικά, φαίνεται ότι κάποιες κλινικές πλέον στη Θεσσαλονίκη θα πρέπει να θεωρούνται συλλεκτικό είδος από εδώ και στο εξής.
1: Μακάρι φίλε, αν δεν τηρούν τους απαραίτητους κανόνες για τη λειτουργία του σύγχρονου στη Θεσσαλονίκη, πανελλαδικά
0: αν δεν ξέρω αν μας ακούει η Όλγα τώρα, θα αρχίσει να γράφει άλλο ένα κατέβατο.
1: Από χθες έλεγε.
0: Ναι,
1: μα δεν ήταν μόνο η Όλγα, η φίλη μας που είχε και μια προσωπική εμπειρία και το είπαμε χθες από τη Γιαλατζή κλινική και νύχια και λίγο μαλλί και λίγο κρεοπολείο. Σαν το ξανά είπα, σαν κάτι μαγαζιά στην επαρχία που ήταν και βουλκανιζατέρ και κρεοπολείο και ιατρείο μικρών ζώων. Πολλοί βγήκανε και είδες πόσοι εμφανίστηκαν και είπαν αυτό πάθαμε εμείς, αυτό έκαναν σε εμάς, εκείνο έκαναν το άλλο. Για μένα, Νίκο, εκεί στο χώρο της υγείας πρέπει να είναι πολύ σκληρή η απονομή της δικαιοσύνης. Γιατί όταν εκμεταλλεύονται
0: γιατί
1: τον ανθρώπινο πόνο
0: ναι.
1: Για να οικονομήσουν, εκεί σημαίνει ότι έχουν ξεφύγει από το ανθρώπινο. Και πάνε στο επίπεδο του παλιανθρώπου.
0: Τώρα θυμάμαι με αυτά που λες μια ταινία του Ντίνου Κατσουρίδη με τον Νίκο Κούρκουλο, από τις κλασικές ασπρόμαυρες του ελληνικού κινηματογράφου, που είχε τίτλο «Η Αδίστακτη». Και ήταν μια συμμορία η οποία ο Νίκος ο Κούρκουλος, ο οποίος έκανε τον κακό, ο οποίος όμως μετά μεταλλάχθηκε σε καλό,
1: ναι,
0: ήθελε να εκμεταλλεύεται, τους λέει δεν χρειάζεται βρε μικροκλοπές και αυτά και να κινδυνεύεις κλπ. Εκμεταλλεύεσαι τον ανθρώπινο πόνο, τις ανθρώπινες αδυναμίες. Και ένα από τα ζητήματα στα οποία στράφηκαν, δώσανε βάρος, ήταν να εκμεταλλεύονται σαν σκιτζίδες κάποιους ανθρώπους που είχαν θέματα υγείας. Ότι εγώ θα σου δώσω αυτό το φάρμακο ήδη από τότε, έτσι, πριν από 60 χρόνια. Θα σε κάνει, είναι θαυματουργό για καρκίνους, για αυτά εδώ. Και το εκμεταλλεύονταν έτσι. Βέβαια,
1: ναι.
0: Είπες τώρα για κλινικές σαν αυτή που έκανε κάποιες παρατυπίες Θεσσαλονίκη ή κάποιες άλλες αλλού. τι σου έλεγα πριν, ότι εμένα μου φαντάζουν σαν νοσοκομεία πανεπιστημιακά του Χάρβαρντ μπροστά σε αυτό το χάλι, μπροστά σε αυτό που μαθαίνουμε.
1: Τη γιατρό που κατηγορείται.
0: Ναι, μπροστά σε αυτό το γιατρείο και κάποια άλλα γιατρία που βγαίνουν επίσης τώρα διάφοροι μάρτυρες, γιατί βγήκαν και άλλα γιατρία ανθρώπων που δεν είχαν καν πτυχίο ιατρικής και είχαν διάφορα τέτοια περίεργα. Και βγαίνουν πράγματα απίστευτα να σου πέφτουν τα μαλλιά. Οι άνθρωποι εκεί δεν ξέραν, είδαμε και με το χειρισμό του απεινιδωτή που είχαν, που δεν ήταν αφόρτιστο.
1: Δεν ήξεραν ότι είναι φορτισμένο αφόρτιστο.
0: Δεν ξέραν τα βασικά δηλαδή.
1: Ρε Νίκο, μπήκανε στο ChatGPT για να ρωτήσουν τι μπορώ να κάνω σε αυτή την περίπτωση.
0: Αυτό το ξέρουμε από τις πρώτες μαρτυρίες. Στο μεταξύ, καταλήγουν, βλέπω ακόμη και αυτούς που είχαν εμπλοκή σε αυτό το κύκλο με τον ένα άλλο τρόπο, όπως ας πούμε τον περίφημο υπνοθεραπευτή. Λέει, η Γάκα λέει, πρότεινε από μαρτυρίες του ίδιου και στον υπνοθεραπευτή να κάνει πλασμαφαίρεση και λέει ο ίδιος, άκουσα το ποσό και γέλασα. Δηλαδή, πώς να σου πω, γελούσαν και μεταξύ τους.
1: Ναι.
0: Αυτό δηλαδή. Πώς το είπαμε πριν, ήταν τσίρκο Μεντράνο.
1: Δεν ήταν μαζονάκι τον έστειλε.
0: Δεν ήταν παροχές υγείας. Τσίρκο Μεντράνο και τέτοια υπάρχουν γεμάτα. Θυμάσαι μια εποχή που και στα ιδιωτικά κανάλια είχε γίνει πολύ της μόδας να μιλάνε με αφορμή κάποιον γιατρό, σκιτζή, δεν ξέρω, ήταν οδοντίατρος, ήταν οδοντοτεχνίτης που φτιάχνε κάτι εμφυτεύματα τα οποία σε στέλναν στον άλλο κόσμο κατευθείαν και το βγάζαν.
1: Θα σου πω. Σήμερα ξυπνάω το πρωί και μπαίνω στο διαδίκτυο να τσεκάρω τις πρώτες ειδήσεις από τα sites και μου βγαίνει μια διαφήμιση η οποία τι λέει. Ξεκινάει λέγοντας, θέλεις να ζήσεις τα επόμενα χρόνια χωρίς να κινδυνεύεις να πάθεις καρκίνο, εγκεφαλικό, άνοια και τέτοιο. Άκου τώρα εγώ τι θα σου πω. Και λέω, είναι φοβερό, είναι απίστευτο.
0: Πάρε μια συσκευή.
1: Είναι απίστευτο. Δεν το άφησα μέχρι τέλος, δηλαδή μου γύρισαν τα μυαλά.
0: Για πες.
1: Σίγουρα θα πρότεινε κανένα σκεύασμα, σίγουρα θα πρότεινε κάτι. Είναι φοβερό. Άκου τώρα, θράσωσε. Θες να ζεις χωρίς καρκίνο, προφανώς. Έχει βρει κάποιος το φάρμακο και δεν το ξέρουμε.
0: Εσύ, εδώ έχουν πείσει κόσμο. Ήταν μια γνωστή μας κάπου, μια φίλη στη Χαλκιδική, η οποία προσπαθούσε εμένα και την Έλσα να μας πείσει ότι μία συσκευή που την είχε δώσει κάποιος πρακτικός, έτσι μία που είχε με μαγνητικές ιδιότητες, κάτι ιδιοσυχνότητες, κάτι εξέπεμπε, κάτι κύματα κλπ, ότι την κρατούσαν υγεία από όλες τις αρρώστιες και από COVID και από τα πάντα.
1: Συσκευή.
0: Ήταν πεπισμένη γι' αυτό. Μία συσκευή που την οποία την κρεμούσε
1: σαν
0: μενταγιόν.
1: Αυθυποβολή, αν το πιστέψεις, μπορεί και να συμβαίνει, Νίκο.
0: Καλά, δηλαδή, κοίταξε. Αν το πάμε
1: το
0: την εποχή την κυρά μας, τη μαμή. Θυμάσαι τι τους έλεγε ο Ρέστρης,
1: ο
0: Μακρύς, με το που βάζανε όλη τη χάδα. Λέει, ναι. Εγώ λέει, αυτό δεν το βγάζω. Δεν το βγάζω αυτό από το πουκάμισό με εδώ.
1: Εγώ θα σε πάω στα δικά μας τα χρόνια, τα δημοσιογραφικά. Γιατί ξεχνάς το φάρμακο από τους σκορπιούς της Κούβας που έβγαινε ένα φάρμακο.
0: Όχι, αυτό το θυμάμαι.
1: Και είχε γίνει χαμός με το τσίπημα του σκορπιού.
0: Το τσίπημα του σκορπιού. Το δάγκωμα του σκορπιού.
1: Ναι, που πολεμούσε και καλά και νικούσε τον καρκίνο.
0: Τη φραπελιά, λέει.
1: Τη φραπελιά, ναι, ναι. Μα βλέπεις ότι στην αγωνία του ανθρώπου, ρε παιδάκι μου, που έχει χτυπηθεί από μια ασθένεια, να εξαντλήσει κάθε πιθανότητα να τα καταφέρει, εμφανίζονται αυτοί οι απέσιοι άνθρωποι.
0: Δεν μου λες κάτι για να καταπολεμά το Αλτσχάιμερ, γιατί πρόσεξε τώρα αυτό πήγα να σου πω για την πάρτι μου. Έτσι. Ναι, τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί ότι έχω Αλτσχάιμερ. Προσπαθώ εδώ και λίγη ώρα να πω κάτι και λέω τώρα μου πέρασε 2-3 φορές από το μυαλό, θα το ξεχάσω. Λοιπόν, κάτσε να το πω τώρα. Με όλα αυτά που λέμε, θα μνημονεύσω τώρα το φίλο μας, τον παλιό συνάδελφο, τον Σάκη, τον Αποστολάκη. Ο οποίος είδα χθες να έχει γράψει κάπου ότι ο Μαζονάκης δεν μ' άρεσε ποτέ, δεν ακούω τέτοια μουσική. Μάλιστα, του φέρνει και συναισθήματα αρνητικά αυτού του είδους η μουσική γενικότερα.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά λέει, και μόνο λέει, που εξαιτίας του βγήκε όλο αυτό το κύκλωμα, πρέπει λέει να του κάνουμε ένα εικόνισμα. Ένα εικόνισμα, ένα άγαλμα, κάτι πρέπει να του κάνουμε.
1: Ναι, αλλά και πάλι έρχεται η χθεσινή κουβέντα που την ξεκίνησες εσύ, ότι γιατί, ρε παιδάκι μου, κάθε φορά πρέπει να υπάρχει ένα θύμα, πέντε θύματα, 100 θύματα για να αλλάξουμε κάποια πράγματα και δεν τα προλαβαίνουμε. Αυτό είναι το ερώτημα. Γιατί θα πρέπει να πεθάνει ο Μαζονάκης για να μπορούμε να εντοπίσουμε ότι υπάρχουν αυτοί οι τσαρλατάνοι οι οποίοι παίζουν τις ανθρώπινες ζωές για την κονόμα. 500 χιλιάρικα λέει το χρόνο έβγαζε η γιατρός και μάλιστα τα έστελνε στη Λιθουανία, κάπου εκεί είχε λογαριασμό.
0: Εμένα λίγα μου φαίνονται.
1: καλημέρες από τον φίλο μας τον Αργύρη, τον Δούμπλατζη.
0: Α, τι να, κάνει.
1: Τα.
0: Τι κάνει αυτός.
1: Κάθε πρωί, λέει, με κοιτάνε οι γείτονες. Από που κι αν είμαι, όταν παίζει ο εθνικός ύμνος που ξεκινάει το πρόγραμμά μας, σκέφτομαι να βάλω, λέει, ένα ανιστό και να σηκώνω και τη σημαία μας.
0: Μπράβο.
1: Βέβαια.
0: Μαζί.
1: Μετά ακούνε, λέει, το πρώτο τραγούδι και φεύγουν.
0: Τι άνθρωπος, τι άνθρωπος. Δηλαδή, ποιο πρώτο τραγούδι, βρε, τη συναυλία, βρε.
1: Του της Χαρούλας,
0: της Αλεξίου. Νίκου του Αντίπα, νομίζω.
1: Ντροπή, ρε, Αργύρη, ντροπή.
0: Του Σόκρατες. Λοιπόν, τραγουδάρα, τραγουδάρα. Θύμισε μου λίγο, γιατί με την κουβέντα και με τα preview Ζωή Κουτελοπούλου, τελικά αφαιρέθηκα και δεν έβγαλα φωτογραφία τα κομμάτια που είχα βάλει εκεί πέρα. Για θύμισε μου, ποιο έχουμε πρώτο εκεί στη λίστα. Θύμισε μου λίγο στο αυτή. Α, μπράβο. Ωραία. Τώρα δεν ξέρω αν έχει αντιρρήσεις ο κύριος Αργύρης και με τους Fleetwood Mac.
1: Φίλε, νομίζω ότι εδώ τώρα τον γλεντάς. Τον γλεντάς άσχημα.
0: Τι να πω, δεν ξέρω. Εγώ πάντως θα αφιερώσω ένα τραγούδι για τα όνειρα. Τραγουδάρα. Άμα αρχίσει να παίζει, θα το θυμηθείς κι εσύ.
1: Για δώσ' το.
0: Πάμε. Το είχε πει πολύ ωραία και η Ρένα Μόρφη στο μουσικό κουτί. Έλα, δώσε. Μας τώρα, δώσε. Δώσε πόνο.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Πολύ ωραίο το τραγούδι. Νομίζω ότι ο Αργύρης ο Δούβλατζης πήρε την απάντηση που του έπρεπε σε σχέση
1: πήρε
0: με το πρώτο
1: απάντηση
0: του σχόλιο.
1: Στο γήπεδο που λέμε. Πήρε την απάντηση στο γήπεδο.
0: Στον αγωνιστικό χώρο.
1: Τα δίνουμε όλα επί του πεδίου.
0: Έβαλα αλλαγή μέσα Νίκολα Διανό.
1: Βάλαμε γκολ από τα ποδητήρια τώρα.
0: Και πήρε την ομάδα στην πλάτη του που λένε. 6-9-30-078-228 6-9-30-078-228 ο τηλεφωνικός αριθμός για τα μηνύματά σας μέσω Viber. Η πόλη ξύπνησε, φίλες και φίλοι, εδώ στον 102. Νίκος Λαδιανός και Μπάμπης Τζιομπάνογλου, όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
1: Μέσω
0: Οίκο Τελοπούλου στην τεχνική επιμέλεια. Μην ξεχνάτε, σήμερα έχουμε και την πρώτη απεργιακή κινητοποίηση.
1: Να τη γιορτάσουμε.
0: Στο μετρό Θεσσαλονίκης.
1: Λοιπόν, εμείς εδώ έχουμε δίπλα το Συντριβάνι, Μπάμπη. Ναι. Νομίζω ότι εκεί κατά τη μία παρά πρέπει να πάμε με μία τούρτα στα παιδιά. Να τους πούμε. Καλωρίζει εκεί.
0: Καλό ξεκίνημα. Είναι η πρώτη απεργιακή κινητοποίηση. Περιμένουμε χρόνια τη λειτουργία.
1: Ναι,
0: αγώνες, και ήρθε η πρώτη κινητοποίηση.
1: Ο τη ελπίδα.
0: Η πρώτη νεκρή.
1: Η πρώτη νεκρή δεν θα έχουμε.
0: Λοιπόν, επειδή έχουμε ελάχιστο χρόνο, πρέπει να.
1: Δεν έχουμε
0: ακόμα τα δελτία.
1: Γι' αυτό μου δείχνει τα τρία.
0: Ναι, ναι, και εγώ λέω.
1: Αν μου κάνει τα
0: πρέπει
1: τρία.
0: Πρέπει να πούμε για το δελτίο. Για το δελτίο. Από την 1 το μεσημέρι ως και τις 5 το απόγευμα, τετράωρη στάση απεργίας των εργαζομένων του σωματείου των εργαζομένων στο μετρό, μετά την απόλυση ενός σταθμάρχη. Το σωματείο ζητά την επαναπρόσληψή του και θέτει ζητήματα για τις συνθήκες εργασίας. 1 το μεσημέρι με 5 έχει απεργιακή κινητοποίηση, αλλά δεν ξέρουμε.
1: Έχουν αρχίσει πολλοί να προσαρμόζουν ήδη το πρόγραμμά τους και να σκέφτονται αν θα πάρουν. Εκείνο το οποίο εμείς δεν μπορούμε να σας συμπαρασύρουμε εις τον όλεθρο είναι κατά πόσο θα λειτουργήσει. Αυτό το οποίο πρέπει να ξέρετε.
0: Αν δηλαδή η απεργία θα έχει αυτή τη συμμετοχή ώστε να
1: ώστε να τηρούνται κατά κάποιο τρόπο, θα έλεγα, οι κανονισμοί ασφαλείας για να λειτουργήσει το μετρό. Αυτή τη στιγμή και χθες και το βράδυ και σήμερα αυτή την ώρα, όποιος ανοίξει τη σελίδα, την ιστοσελίδα της εταιρείας διαχείρισης της ΘΕΜΑ, το Μετρό Θεσσαλονίκης, θα δει ότι όλα λειτουργούν κανονικά και δεν υπάρχει και ανακοίνωση προκαταβολικά ότι να ξέρετε ότι αυτό και αυτό. Ναι. Άρα, κανένας δεν ξέρει, επειδή κιόλας δεν έχουμε και την πείρα, ίσως κιόλας.
0: Μπράβο, ρε φίλε. Δεν έχουμε. Άμα ήμασταν στην Αθήνα, τώρα θα ξέραμε τι σημαίνει αυτό το πράγμα.
1: Μπράβο. Δεν ξέρουμε και δεν υπάρχουν και ανακοινώσεις, όπως όταν γίνεται στο ΝΑΣΤ, που λέει ότι θα έχουμε δρομολόγια ασφαλείας αυτά εκεί. Κίνα. Λοιπόν, άρα δεν ξέρουμε αν στη μία η ώρα, στη μία και πέντε, δεν θα λειτουργήσει καθόλου, αν θα λειτουργήσει με κάποιες μικροκαθυστερήσεις ή μεγαλοκαθυστερήσεις ή αν θα λειτουργήσει η extra prima good. Αυτό δεν το ξέρω.
0: Πώς θα λειτουργήσει.
1: Έτσι το λέγανε οι παλιοί. Extra prima good.
0: Χρόνια χαρά να
1: από τον παππού σου. Θα ακούσει πολλά ακόμα.
0: Όχι, από ένα θείο από τη Γερμανία που έρχονται τα καλοκαίρια.
1: Μπράβο, είδες.
0: Extra prima good. Λοιπόν, αν λειτουργήσει extra prima good, σημαίνει ότι όλα θα πάνε καλά.
1: Θα πάνε καλά. Τι να σας πω τώρα. Δηλαδή, θα πρέπει να φτάσουμε μέχρι εκείνη την ώρα, εκτός αν μας ακούει κάποιος ειδικός αρμόδιος του μετρό.
0: Υπάρχει κάποια ανακοίνωση νωρίτερα,
1: ναι,
0: την οποία θα σας τη μεταφέρουμε, γιατί παρακολουθούμε εάν η εταιρεία διαχείρισης του μετρό θα τοποθετηθεί σε σχέση με αυτή την πρώτη απεργιακή κινητοποίηση. Εγώ πάλι θα το πω, άντε παιδιά, πάντοτε τέτοια.
1: Είναι πολλές φορές όπως ας πούμε γίνονται απεργίες εκπαιδευτικών, έτσι. Αλλά ο διευθυντής του σχολείου και φυσικά και οι μαθητές κλπ. Δεν ξέρουν, δεν μπορούν να σου πούν ότι ξέρετε αύριο δεν θα λειτουργήσει το σχολείο. Πάνε τα παιδιά στην τάξη, στο σχολείο το πρωί και μπορεί ας πούμε οι μισοί καθηγητές να απεργούν, εκείνες τις ώρες να έχουν κενό, οι άλλοι μισοί να μην απεργούν και να κάνουν κανονικά μάθημα.
0: Ωραία.
1: Είναι δύσκολο να.
0: Οπότε
1: το.
0: Οπότε θα δούμε, φίλες και φίλοι, τι θα γίνει. Εμείς αυτό που ξέρουμε είναι ότι 1 με 5 υπάρχει απεργιακή κινητοποίηση των εργαζομένων στο μετρό.
1: Θα πάρετε το ρίσκο να πάτε μέχρι.
0: Πόσο θα επηρεάσει τα δρομολόγια ή όχι.
1: Εντάξει.
0: Νομίζω
1: θα δούμε.
0: Ότι έγκαιρα.
1: Μαθαίνοντας θα το δούμε. Πλέον παίρνοντας τα μαθήματά μας κι εμείς, θα δούμε τι γίνεται σε τις περιπτώσεις.
0: Πάμε τώρα στο άλλο θέμα της ημέρας. Το άλλο θέμα της πόλης, θα έλεγα, από την Παρασκευή κυρίως και μετά, σε σχέση με την ταλαιπωρία που βιώνετε όσοι επιχειρείτε από τη δυτική είσοδο της πόλης, εκεί στο κομμάτι της Χαλάθρας με τη Σύνδο, να προσεγγίσετε τη Θεσσαλονίκη.
1: Δεν βλέπουμε χαΐρια.
0: Εχθές, γιατί το παρακολουθούμε το θέμα συνολικά όλη την ημέρα, Εχθές ήταν βελτιωμένη η κατάσταση, Νίκο.
1: Ελαφρώς.
0: Ελαφρώς.
1: Όπου είδα ελαφρώς.
0: Ήτανε βελτιωμένη γιατί?
1: Δηλαδή αντί για μία ώρα, ας πούμε, κάνανε 50 λεπτά.
0: Όχι τόσο. Θες. Λιγότερο κάνανε.
1: Ναι.
0: Ναι. Ήτανε βελτιωμένη. Γιατί, Νίκο?
1: Για πες.
0: Γιατί εχθές η εταιρεία που πραγματοποιεί και τα εργοδοπίες και τις ασφαλτοστρώσεις.
1: Και μετά από τόσες μέρες
0: επιχειρούσε και έκλεινε μικρότερα κομμάτια του δρόμου. Δηλαδή, αν τις προηγούμενες ημέρες πραγματοποιούσε ταυτόχρονα έργα σε μήκος 2 χιλιόμετρων, με αποτέλεσμα να μπλοκάρει μεγαλύτερο όγκο οχημάτων, εχθές ήταν σε μικρότερο κομμάτι, με αποτέλεσμα να χρειάζεται για να το περάσουν τα αυτοκίνητα λιγότερο χρόνο.
1: Και γιατί έπρεπε δηλαδή να περάσουν τόσες μέρες και να γκρινιάξει τόσες χιλιάδες κόσμος?
0: Όχι να
1: δηλαδή,
0: γκρινιάξει, να ταλαιπωρηθεί τόσες χιλιάδες
1: ναι,
0: κόσμος.
1: Όχι, αλλά αν δεν γκρίνιαζαν, δεν θα κάναν τίποτα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή, μισό λεπτό ρε φίλε, δεν ξέρουν τη δουλειά τους. Μαθητευόμενοι μάγοι είναι. Δεν ξέρουν δηλαδή.
0: Έκλειναν λιγότερο κομμάτι κατά την διάρκεια, κατά την πρόοδο των εργασιών, με αποτέλεσμα να υπάρχει και λιγότερη ταλαιπωρία.
1: Μπάμπη μου, είναι σε πολλά πράγματα στην Ελλάδα, σε αυτή τη χώρα, που πρέπει να γκρινιάξεις, πρέπει να το παλέψεις. Αν δεν παλέψεις ακόμη και για τα αυτονόητα,
0: μπράβο, μπράβο.
1: Θα σου πω κάτι το οποίο ήθελα να το προσπεράσω. Μου το θύμισες όμως. Χθες, γυρνώντας στο σπίτι, βλέπω δύο παλικαράκια νεαρούς, αλλά από αυτά τα παλικαράκια, ξέρεις, τώρα θα το πω έτσι.
0: Το γυμναστήριο.
1: Παιδοβούβαλα. Παιδοβούβαλα.
0: Παιδοβούβαλα, ναι, συγγνώμη. Πολλά κιλά ή πολύ γυμναστήριο, γιατί έχει διαφορά.
1: Δεν ξέρω, μου φάνηκε ανάμικρη κατάσταση, αλλά κυρίως πολλά κιλά και πολύ boy.
0: Ναι, ναι.
1: Θηρία, από αυτούς που κουβαλάνε, ήταν μεταφορείς από κάποια εταιρεία.
0: Oh.
1: Για μία από τις μεγάλες εταιρείες που έχουν ήδη επίπλων, ήδη okay. σπιτιού, ήδη εργαλεία και τέτοια.
0: Και μόνος
1: να
0: που
1: μην
0: δουλεύανε
1: πούμε.
0: Σε μεταφορική ήταν Θηρία.
1: Λοιπόν, δεν είναι πάντοτε. Βλέπω κάποιους ανθρώπους μισή μερίδα που παιδεύονται και τους λέω, τους λυπάμαι. Τέλος πάντων. Αλλά ήταν Θηρία. Τους βλέπω με ένα από αυτά τα μηχανήματα που σηκώνουν τις παλέτες.
0: Μπράβο.
1: Τα οποία είναι, λειτουργούν με μπαταρία και λοιπά, που τα ανασηκώνουν τις παλέτες.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Ήταν μία παλέτα, προφανώς όπως την είχαν κατεβάσει από το φορτηγό, και είχε πάνω μία από αυτές τις μεγάλες τις ντουλάπες, τις οποίες τις συνθέτεις.
0: Αυτά ναι. Περίμενε. Κάνεις βόλτα στη γειτονιά και κάποια στιγμή εντοπίζεις αυτά και κάθεσαι και παρακολουθείς.
1: Βρε, γυρνώντας τρία λεπτά πριν μπω στην είσοδο, ναι. Τους βλέπω να παιδεύονται από μία ράμπα να το βάλουν αυτό.
0: Okay.
1: Και λέω, θα πηγαίνει κάπου στη γειτονιά. Για κακή μας τύχη πήγαινε στην δικιά μου την οικοδομή, στην οποία σε έχω πει τι τραβάω.
0: Τι πάθαν τα παλικάρια,
1: ασκώντας, και, ασκώντας ναι. και χρέη άτυπα διαχειριστού. Έτσι,
0: πες
1: λοιπόν.
0: Μου τι πάθανε.
1: Λοιπόν, άκου να δεις. Τους βλέπω εκεί μετά, μόλις ανοίγω την πόρτα, τους βλέπω να φτάνουν με το μηχάνημα αυτό και εγώ κουβαλώντας ένα θηρίο πράγμα για να μπουν μέσα στο σπίτι. Τα παλικάρια όμως, παρότι ήταν θηρία, θέλανε όσο γίνεται λιγότερο να σηκώσουν το πράγμα. Και δεν τα σήκωσαν, δεν σήκωσαν αυτό το φορτίο ούτε από την πόρτα μέχρι το ασανσέρ, που είναι 4 μέτρα.
0: Ναι, ναι.
1: Και θέλανε να το πάνε με αυτό το μηχάνημα μέχρι το ασανσέρ. Και εδώ και ενώ τους βλέπω, ενώ τους μιλάω καλημέρα με το χαμόγελο και τους ναι. λέω παιδιά θα δω λίγο εκεί, γιατί πρέπει να προσέχω, γιατί γίνονται πολλές φορές στην οικοδομή από τότε που αρχίσαν οι ανακαινήσεις και ναι, τα κουβαλήματα ναι. και μου τα έχετε ρημάξει και την είσοδο και τα σανσέρ και τα μάρμαρα και όλα και τρέχω σαν τον. Λοιπόν, και παλεύανε να σηκώσουν με αυτό το πράγμα χωρίς να έχουμε ράμπα πάνω στο μάρμαρο να ανεβάσουν αυτό το μηχάνημα μαζί με την παλέτα, μαζί με την ντουλάπα. Και τους βλέπω μια, δυο, τρεις, ντούκου, ντούκου, ντούκου, ντούκου. Αφού το περνάνε στο τέλος,
0: το πάω
1: και βλέπω.
0: Θα μας πεις, όχι, θα μας πεις. Λέω, παιδιά, δεν γίνεται έτσι. Και πάω, το σηκώνω.
1: Ναι, σαν το Σούπερμαν. Λοιπόν, και μόλις περνάνε, λέω, ορίστε, λέω, χαράξατε, λέω, το μάρμαρο εδώ πέρα. Ντούπου, ντούπου, ντούπου, λέω. Εδώ, λέω, δεν είναι η αποθήκη του Λάμδα, κάτι ξέρω εγώ που είναι η εταιρεία σας. Καταλαβαίνεις τώρα. Θα στα πω εκτός αέρα
0: ναι,
1: μετά.
0: Ναι.
1: Δεν είναι η αποθήκη εκεί πέρα που συμβαίνουν τα κοντέινερ και μπάτα κιούτα.
0: Και ήρθανε πρόσωπο με πρόσωπο.
1: Μια οικοδομή είναι εντωμεταξύ. Ήταν από αυτούς που.
0: Θα σε λιώσουμε,
1: που γράφουν στο μπλουζάκι Don't beep with me. Έτσι. Λοιπόν. Αλλά μετά όταν το είδα αυτό, τους άρχισα τα πινελίκια. Τους άρχισα. Και του λέω, τι με κοιτάτε. Λέει, τι να κάνουμε, λέει, σας ακούμε. Λέω, προσέξτε, λέω, μην κάνετε την ίδια ζημιά και στο ασανσέρ μας.
0: Το ασανσέρ τη σήκωνε την ντουλάπα.
1: Δεν ξέρω. Μετά το τσέκαρα λειτουργούσε. Αλλά κατέβηκα κάτω και τριβά τα μάρμαρα. Τέλος πάντων, και παίρνω τηλέφωνο μετά από. Όταν μετά από κάνα δεκάλεπτο, μου ήρθε το μήνυμα έτσι στον εγκέφαλο και λέω, δεν θα το αφήσω αυτό έτσι. Και παίρνω τηλέφωνο στην εταιρεία, κλασικά το τηλεφωνικό μενού.
0: Ναι, ναι.
1: Και βγαίνει μια κοπελίτσα, η Βίκη και μου λέει.
0: Έμαθε και το όνομα.
1: Ναι,
0: σε αυτά
1: ναι,
0: δεν
1: ναι.
0: σε πιάνει.
1: Όχι, κανένας. Αφού το λένε. Το λένε προκαταβολικά. Παρακαλώ, είμαι η τέτοια. Ναι, παρακαλώ, μιλήστε.
0: Και είμαι λέω, η Βίκη, και λέω, η ξαδέρφη του μεταφορέα.
1: Το και το λέω. Το και το. Φυσικά εδώ είναι εταιρείες που συμβάλλονται μαζί τους. Εταιρείες μεταφορέα. Και λέει, λέει αυτό είναι. Λέω. Ναι, τη δικιά σας φίρμα, λέω, γράφει το τέτοιο. Εγώ λέω, δεν ξέρω ποια εταιρεία. Λοιπόν, και μου λέει, γι' αυτό λέει, θα κάνετε μία φόρμα αυτό στο email
0: ναι.
1: και λοιπά. Στο email θα. Όχι, λέω, τώρα θέλω να μου δώσεις κάποιον υπεύθυνο να του πω τώρα που έγινε. Όχι, δεν γίνεται έτσι. Δεν γίνεται έτσι. Εγώ λέω, το πρωί όμως, επειδή κάνω αυτή τη δουλειά, θα σας καταγγείλω, λέω, θα σας βγάλω στα μανταλάκια, θα σας βγάλω το πρωί, γιατί μόλις το είπα αυτό. Όχι, αυτό να σας δώσω, πείτε μου παρακαλώ τι έγινε. Εσύ, λέω, πριν με παρέπεμπες στη φόρμα. Δηλαδή πρέπει να σου πω ότι θα σε βγάλω.
0: Ο Νίκος Λαβιανός.
1: Ότι πρόσεξε αυτό. Ότι εκεί λέω, μου έχεις την προσωποποιημένη επαφή. Εσύ, λέω, όταν σου βγαίνει κάποια τράπεζα ή κάποια τηλεφωνική εταιρεία και σε παραπέμπει στο μενού και δεν μπορείς να εξυπηρετηθείς, εκνευρίζεσαι. Γιατί μου το κάνεις εμένα τώρα. Και μόλις σου πω αυτό.
0: Και πώς τελείωσε το story, Νίκο?
1: Πήρε κανονικά το τηλέφωνο, το και... όνομα αυτό εδώ πέρα, να επικοινωνήσουμε. Λέει, αν βγάλετε και μία φωτογραφία, λέει, την ζημιά που έχει γίνει και αυτό. Αλλά θέλω να σου πω ότι άμα δεν πιέσεις, ξέρεις, όλους τους ανθρώπους, τους πελάτες, τους παραπέμπουν σε μία απρόσωπη φόρμα.
0: Ναι, ναι.
1: Συμπληρώστε κάτι.
0: Και σου
1: αυτό.
0: Λέει, η μισή δεν θα το κάνουν.
1: Ναι, ακριβώς, ναι. ακριβώς. Πρέπει να τους πιέσεις. Αλλά γιατί δηλαδή πρέπει να πιέσεις για τα αυτονόητα? Τέλος πάντων, από εκεί και πέρα, ο καθένας, λέμε πολλές φορές για το δημόσιο και το ιδιωτικό τομέα. Για το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Είναι αυτό μια άλλη κουβέντα. Δηλαδή, ποιο είναι το καλό στον ιδιωτικό? Ότι ο υπάλληλος που δεν κάνει καλά τη δουλειά του κινδυνεύει να τη χάσει. Πρέπει να πάμε στη βαρβαρότητα?
0: Δεν είναι βαρβαρότητα, φίλοι μου. Όχι, όχι.
1: Πρέπει
0: εγώ
1: να γίνεται...
0: εδώ θα διαφωνήσω αυτό... και θες την κουβέντα θα την κάνουμε.
1: Ναι, πες.
0: Αξιολόγηση του καθενός από εμάς θα έπρεπε να υπάρχει στον επαγγελματικό και στον εργασιακό του χώρο.
1: Φυσικά.
0: Αναλαμβάνουμε να κάνουμε με υπευθυνότητα μία εργασία και αν την κάνουμε καλά θα πρέπει να υπάρχει ένας τρόπος να μας επιβραβεύσουν και αν δεν την κάνουμε καλά μπορεί κάποια στιγμή να μας τιμωρήσουν, να μας επιβάλλουν μια ποινή ακόμα και να μας απομακρύνουν. Δεν γίνεται επειδή τρουπώσαμε σε μία δουλειά να είμαστε εκεί και να μην την κάνουμε σωστά.
1: Φυσικά.
0: Και επειδή τρουπώσαμε να είμαστε εκεί SAE.
1: Αυτό ισχύει για τα πάντα. Όχι, επειδή μερικές φορές θριαμβολογούν κάποιοι για τις επιδόσεις του ιδιωτικού τομέα έναντι του δημόσιου.
0: Πιστεύω να
1: σε όλα είναι
0: σωστή
1: οργάνωση και φιλότιμο. Είναι μία υπάλληλο στο σούπερ μάρκετ, μεγάλη αλυσίδα, τη μεγαλύτερη της Θεσσαλονίκης που πηγαίνω, η οποία είναι μόνιμα αγέλαστη, αγενής και μη εξυπηρετική. Και μάλιστα χθες λέω, μα επέτυχα εσένα. Χθες πήγα να πάρω, είχε προσφορά μία ρετσίνα συγκεκριμένη, την οποία την έχω πάρει από αυτό το μαγαζί 35 φορές τους τελευταίους μήνες. Και η οποία.
0: Γι' αυτό έχει κοκκινήσει
1: η οποία...
0: Γι' αυτό κοκκίνησε η μύτη σου.
1: Γιατί κάνω τον Άγιο Βασίλη.
0: Νόμιζα ότι είσαι συναγωμένος.
1: Λοιπόν.
0: Κόψε τη ρετσίνα,
1: πρόσεξε. Και μάλιστα ήταν και σε τρέχουσα προσφορά η συγκεκριμένη.
0: Αυτά, είναι
1: με το ταμπελάκι στο ράφι. Και την πετυχαίνω αυτή και. Λέει αυτή, λέει, δεν τη δουλεύουμε. Έχουμε, λέει, χρόνια να τη δουλέψουμε. Βρε καλή μου, ποια χρόνια? Εδώ πέρα αφού έχεις το ταμπελάκι με την προσφορά, ποια χρόνια έχεις να δουλέψεις? Αφού την πήρα την περασμένη εβδομάδα. Λέει, όχι χρόνια, αλλά μήνες. Δεν ήθελα να συνεχίσω. Έφυγα μονολογώντας. Λέω, την επόμενη φορά θα παραπονεθώ στον προϊστάμενο του καταστήματος. Εντάξει τώρα.
0: Νομίζω ότι ξέρεις τι θα σου ταιριάζει, Νίκο.
1: Ναι.
0: Πώς είναι κάτι, όχι ελεγκτές. Αυτοί που πάνε και κάνουν αξιολογήσεις, δηλαδή.
1: Προσωπάρχης.
0: Όχι. Καλά. Θα έκλεγαν όλοι οι φυσταμένοι σου. Εγώ λέω το άλλο. Πώς είναι κάποιοι που πηγαίνουν να αξιολογήσουν ένα ξενοδοχείο, τις υπηρεσίες, χωρίς να ξέρουν ότι είσαι.
1: Βιομηχανική κατασκοπή.
0: Μπράβο. Να πας να κάνεις αξιολόγηση σε ένα εστιατόριο. Δηλαδή, νομίζω, φίλε, ότι εκεί θα ανέβαζες σε άλλο επίπεδο την κριτική και την αξιολόγηση.
1: Κοίταξε, κάνω αξιολογήσεις συστηματικά τα τελευταία χρόνια στην σχετική σελίδα που γνωρίζουμε και θα σου δείξω ότι οι αξιολογήσεις με έχουν εκατοντάδες χιλιάδες προβολές.
0: Ναι,
1: με έχουν βάλει στην... Ναι. Βέβαια πρέπει να σου πω ότι συνήθως στις 4 στις 5 περιπτώσεις αξιολογώ για το καλό. Δηλαδή βάζω μια αξιολόγηση.
0: Δεν σε πιστεύω, αλλά δεν πειράζει.
1: Θα με πιστέψεις. Θα σου δείξω τα γεγονότα, βρε. Θα σου δείξω τη λίστα. Οι 4 στις 5 είναι όταν έχει να πάρει κάτι πεντάρι αντί 4 σε αστέρια. Όταν δηλαδή είναι για το καλό. Πρέπει να με φτάσεις στα όρια μου για να το χώσω.
0: Πέρα από την πλάκα, εάν έχουμε ένα όπλο σε μια χώρα που δεν έχουμε αναπτύξει εκείνη την καταναλωτική συνείδηση ώστε να αξιολογούμε και να κινούμαστε μαζικά σε βάρος ας πούμε μιας εταιρείας που μας αδικεί με τις τιμές ή οτιδήποτε, το μόνο μας όπλο είναι αυτές οι αξιολογήσεις οι οποίες φοβούνται.
1: Μπαμπή,
0: είναι το μόνο το οποίο φοβούνται.
1: Έχεις δίκιο, αλλά πίστεψέ με, από πολλές επαγγελματικές μερίδες έχω ακούσει και το άλλο και νομίζω ότι είναι αυτονόητο και για μας. Είναι δίκοπο μαχαίρι. Διότι, για να το πούμε κιόλας, έτσι μιλάμε τώρα κυρίως για τις αξιολογήσεις της Google που είναι η πιο διαδεδομένη. Εδώ πέρα υπάρχει ο κίνδυνος ο ανταγωνισμός να δημιουργήσει ψευδείς
0: αξιολογήσεις.
1: Όχι, γίνεται κατά κόρον.
0: Δηλαδή.
1: Γίνεται κατά κόρον. Δηλαδή ο άλλος μπορεί, ας πούμε, επειδή ξέρω εγώ, πέρασε έξω από μια επιχείρηση, έξω ρε παιδί μου, από το δρόμο και είδε δυο μαραμένα λουλούδια έξω από την επιχείρηση στο δημόσιο το πεζοδρόμιο, να μπει και να σου κάνει κακή αξιολόγηση. Ή μπορεί να μπει, από ανταγωνιστική επιχείρηση. Αυτό γίνεται συστηματικά.
0: Μπορεί να συμβεί και αυτό.
1: Και να σου κάνουν κακές αξιολόγησεις.
0: Αλλά εγώ βλέπω ότι το μόνο πράγμα το οποίο πραγματικά τρέμουν είναι μια κακή αξιολόγηση.
1: Ναι, το κάνουν.
0: Γιατί
1: κάποιοι δεν το τρέμουν, βέβαια.
0: Εμάς...
1: Είναι κάποιοι που απαντάνε κοντρά.
0: Εγώ όμως βλέπω ότι ο καθένας από εμάς, αν θέλει να πάει σε έναν καινούριο χώρο, είτε είναι εστιατόριο, είτε είναι κατάστημα, είτε, διαβάζει από κάτω τις αξιολογήσεις. Και πολλές φορές εγώ έχω αλλάξει άποψη και γνώμη. Είχα μια καλή εικόνα για κάτι, έχω δει τις αξιολογήσεις, όπα. Και να σου πω, αντιλαμβάνεσαι μόνο και κατά πόσο είναι γνήσιες και αυθεντικές και κατά πόσο είναι το ανταγωνιστή.
1: Σε ένα βαθμό, ναι. Αλλά πρόσεξε, σου κατεβάζει όμως τα αστεράκια τη βαθμολογία. Και αυτό είναι η πρώτη εικόνα που έχεις πριν να μπεις να δεις τις αξιολογήσεις. Αν δηλαδή το 4,8 αδίκως γίνει 4,6.
0: Ξέρεις ότι πέρασε ο Νίκος Λαδιανός από εκεί.
1: Όχι. Ο Νίκος Λαδιανός ανεβάζει. Κατά κανόνα. Όχι πάντα. Κατά κανόνα. Θα σου δείξω κάποια στιγμή τις αξιολογήσεις ενός εστιατορίου στο Ναύπλιο. Θα γελάς πάρα πολύ. Έχει κλείσει βέβαια επιχείρηση. Αλλά έχει κλείσει επιχείρηση. Μα πήγαινε κλείνοντας. Άμα δεις. Κάποια στιγμή ήμουνα στην πλατεία Συντάγματος στο Ναύπλιο.
0: Να βάλουμε μια μουσική και να τα πούμε.
1: Να τρελαθεί στα γέλια διαβάζοντας τις αξιολογήσεις αυτές.
0: Τι μουσική θα μας βάλεις?
1: Λοιπόν.
0: Γιατί θα την αξιολογήσω στο τέλος, να ξέρεις, όπως κάνει και ο Αργύρης ο Δούμπλατζης.
1: Νομίζω θα μου βάλεις άριστα 10. Έχει να κάνει και με τα παιδιά που ήρθαν χθες με τις μεταφορικές εκεί πέρα. Χθες ποιο τραγούδι σου άρεσε?
0: Ποιο, δεν θυμάμαι.
1: Το έλεγες, έκανες ολόκληρες περιγραφές, μιλούσες επί λεπτά για αυτό το τραγούδι.
0: Του
1: έχω ένα
0: μικράκι ελεφαντάκι 420 κιλά. Αυτό θα παίξουμε.
1: Αυτό θα παίξουμε.
0: Θα το αφιερώσουμε λοιπόν σε όλες τις μαμάδες και στους μπαμπάδες που αυτή
1: πέρασαν
0: την ώρα
1: στιγμές
0: είναι στο δρόμο τρέχοντας και φτιάχνοντας το πρόγραμμα για να προλάβουν τα πιτσιρίκια, και για αυτούς που πλέον τα πιτσιρίκια τους μεγάλωσαν, αλλά μεγάλωσαν και αυτοί με αυτό το τραγούδι.
2: Έχω ένα μικράκι ελεφαντάκι 420 κιλά.

0: Λοιπόν, είμαστε σχεδόν στις παρά 10, σχεδόν 7 παρά 10, παρά 12 για την ακρίβεια, και πάμε φίλες και φίλοι εδώ στον 102, η πόλη ξύπνησε, να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων. Ανακοινώνονται σήμερα από τον Πρωθυπουργό στο Υπουργικό Συμβούλιο τα ποσά επιδότησης στα καύσιμα κίνησης που θα ισχύσουν το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Αυτό το μεταξύ δεν ήξερα ότι θα γινόταν και με... σε συνδυασμό και με συνεδρίες του Υπουργικού. Λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες, θα είναι στα 20, αυτό που λέγαμε χθες με τον Βασίλη τον Μπεκλάρη, αντί για 10 λεπτά το λίτρο στο ντίζελ. Εκτιμάται ότι οι τιμές λιανικής για το πετρέλαιο κίνηση θα δημορφωθούν γύρω στα 2 ευρώ. Έστω θα είναι μεγάλη ανακούφιση, ναι. Έστω να δούμε 1,999.
1: Φαντάσου που φτάσαμε, ρε φίλε.
0: Ναι, φαντάσου που φτάσαμε.
1: Λέγαμε κάτω από 2 να είναι και ό,τι θες.
0: Πριν ξεσπάσει ο πόλεμος, το πολύ καλό ήταν το 1,499. Δηλαδή, 25% πιο κάτω.
1: Ομαλοποιήθηκε η κατάσταση.
0: Ναι. Θα διαμορφωθούν λοιπόν γύρω στα 2 ευρώ. Για την αμόλυβδη αναμένεται ότι θα παραταθεί επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο από τα δηληστήρια, ενώ θα ανακοινωθούν και θεσμικές παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών. Άντε να δούμε.
1: Εγώ αυτό που θα πω και έχει μια αξία είναι ότι θα επικαιροποιούνται αυτά τα μέτρα ανά 15ήμερο. Αναλόγως πως πάντα πράγματα.
0: Είναι πολύ, η κατάσταση είναι ρευστή.
1: Λοιπόν, υπευλήθη χθες παρουσία του Πρωθυπουργού το τελευταίο αίτημα της χώρας για την εκταμείευση των διαθέσιμων πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Απορροφάται έτσι το σύνολο των διαθέσιμων κονδυλίων ύψους 6,75 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα αποτελέσουν τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για την περίοδο ως το 2034. Κερδισμένοι Έλληνες, δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Ανακλήθηκε η άδεια της ιδιωτικής κλινικής στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα και γίνονταν χημειοθεραπείες χωρίς άδεια, ακόμη και ασθενείς χωρίς κακοήθεια, και τα παραστατικά στέλνονταν στο ΝΕΟΠΗ για την καταβολή αποζημιώσεων. Έρευνα προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες για τους πλημελείς ελέγχους στη λειτουργία της κλινικής, διάταξης ο εισαγγελέας. Στο επίκεντρο βρίσκονται πλέον καταγγελίες ασθενών και συγγενών, οι συνθήκες νοσηλείας, η επάρκεια του προσωπικού αλλά και ο τρόπος συνταγογράφησης και χορήγησης φαρμάκων. Ένας από τους καταγγέλλοντες υποστηρίζει ότι του ζητήθηκαν 12.000 ευρώ για 3-4 συνεδρίες μέσα σε ένα χρόνο.
1: Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία του MedWatch, του ψηφιακού εργαλείου ελέγχου της διαφήμισης ιατρικών υπηρεσιών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά μετά από 10 μέρες λειτουργίας. Στο κόκκινο 468 κέντρα υγείας και ευεξίας. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας αναλαμβάνει να ελέγξει τις καταγγελίες που αφορούν και στον Γιώργο Πατούλη, εξέλιξη που καλωσορίζει ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.
0: Και θα μείνουμε λίγο εδώ, 468, ούτε 1, ούτε 10, ούτε 20, ούτε 50, μπάμπι, 468.
1: Στοπ. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιά ελέγχει.
0: Μόνο.
1: Φαντάσου τι γίνεται και ποιος θα είναι ο αριθμός αν θα βάζαμε και στην υπόλοιπη Ελλάδα.
0: 500. Ίσως γι' αυτό τις τελευταίες μέρες έχω σταματήσει να δέχομαι και τηλεφωνήματα από διάφορα κέντρα ευεξίας κλπ.
1: Α, σε παίρνανε, που... Νίκο.
0: Όλους δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπο.
1: Εμένα δεν με πήραν ούτε μία φορά. Μάλλον έχει να κάνει με την ηλικία. Μάλλον χτυπάει στο δίκιο, σου λέει.
0: Έχει να κάνει
1: από
0: με την
1: ηλικία και μετά.
0: Έχει να κάνει με την ομορφιά.
1: Θα τον πάρω τηλέφωνο. Τους άλλους δεν χρειάζεται. Πιτσιρικά και
0: εμένα
1: ένα
0: με
1: ακόμα.
0: Χρειάζονται ως μοντέλο για την επίδειξη των δυνατοτήτων τους. Λοιπόν, στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης θα βρεθούν 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, ένα σκληρός δίσκος και ένα USB μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου που αποφάσισε το Δικαστικό Συμβούλιο στην υπόθεση θανάτου Γιώργου Μαζονάκη. Χθες κατέθεσε στον ανακριτή νοσηλεύτρια, η οποία εργαζόταν στο ιατρείο της Καρνεάδου, αποκαλύπτοντας ότι αρχικά ο τραγουδιστής ήταν καλά, αλλά στη συνέχεια η εικόνα του είχε αλλάξει. Είπαμε, πράγματα και θάματα γίνονταν εκεί.
1: Τώρα, με την κατηγορία της αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο ο Χρήστος Τριαντόπουλος και άλλα 4 πρόσωπα. Ο πρώην υφυπουργός δήλωσε ότι θα αποδειχθεί η αθωότητά του και ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις ερχόμενες εκλογές. Περίμενα την παραπομπή μου στο ειδικό δικαστήριο. Η δίκη για τα Τέμπη είναι πολιτική, είπε. Θα βοηθήσω τη δικαιοσύνη να φτάσει στην αλήθεια. Ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο Κώστας Αγοραστός, δήλωσε στο Earth News. Η δικαστική εξέλιξη πυροδοτεί και νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης.
0: Ένα μεγάλο θέμα που κυρίως έτσι σηκώθηκε και από τη μεριά της αντιπολίτευσης, αυτή η χθεσινή εξέλιξη. Υπάρχουν βέβαια διαφορετικές ερμηνείες για αυτό το ζήτημα. Η δίκη για την τραγωδία στο μεταξύ στα Τέμπη συνεχίζεται με τις καταθέσεις συγγενών των θυμάτων, ενώ το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα για άρση τηλεφωνικού απορρίτου του κατηγορούμενου σταθμάρχη Βάρδιας τη μοιραία νύχτα.
1: Λίγη σήμερα η προθεσμία για την έκδοση της βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα «Ανακαινίζω», μέσω του οποίου προβλέπεται κρατική ενίσχυση για την ανακαίνιση κατοικιών, συμπεριλαμβανομένων και κλειστών ακινήτων, έως 36.000 ευρώ η επιδότηση.
0: Μεγάλη επιδότηση. Η αλήθεια είναι βέβαια, συζητώντας το με πολλούς ειδικούς της αγοράς, ότι θα μπορούσε να είναι και πιο χαμηλή επιδότηση, αλλά να πιάνει πολλά περισσότερα στρώματα πληθυσμού. Γιατί δεν αρκεί αυτό. Πάμε σε ένα άλλο θέμα από το αστυνομικό δελτίο. 6 άτομα τραυματίστηκαν, οι 2 σοβαρά, χθες σε συμπλοκή κρατουμένων στις φυλακές Δομοκού.
1: Αλλοδαπών κρατουμένων, ναι. Και αυτό έχει τη σημασία του, γιατί η αλήθεια είναι ότι εκεί χωρίζονται σε μπλοκ ανάμεσα με την εθνικότητα και χτυπιούνται μεταξύ τους. Ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε και τραυμάτισε ελαφρά, ευτυχώς, χθες βράδυ, πεζή έγκυο στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου. Πολύ γνωστή η πλατεία Κολιάτσου. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ, ο αναβάτης του ηλεκτρικού πατίνιου συνελήφθη.
0: Πλατεία Κολιάτσου, λοιπόν. Παρότι νομίζω δεν την ανέφερε στην Μονόπολη, στις οδούς.
1: Ναι, έτσι, Κολιάτσου, νομίζω, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε και σε 2 ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Στην Ουκρανία, επειδή σκοτώθηκε και άλλοι 3 άνθρωποι τραυματίστηκαν από νέα ρωσική επίθεση με πυράβλους και δρόμους στην περιφέρεια του Κιέβου, από τα πλήγματα προκλήθηκαν ζημιές σε υποδομές και κατοικίες.
1: Και στη Σουηδία, με αυτήν θα κλείσουμε, η ηγέτης των σοσιαλδημοκρατών Μανταλένα Άντερσον. Το Μανταλένα είναι ένα γερμανόφωνο γυναικείο όνομα, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Το Μανταλένα.
0: Μαγδαλένα, όπως ήταν το Μαρία Μαγδαλένα.
1: Πολύ
0: που έλεγε κάποτε. Το θυμάσαι το τραγούδι?
1: Ναι, αλλά. Το λέγε Μαρία Μανταλένα και όχι Μαρία Μαγδαλένα. Δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την απαιτούμενη στήριξη για το σχηματισμό κυβέρνησης, αν και ο κεντροαριστερός συνασπισμός κέρδισε μοριακή πλειοψηφία στις πρόσφατες εκλογές. Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου θα συναντηθεί σήμερα κατηδίαν με τους αρχηγούς κάθε κόμματος πριν ανακοινώσει ποιος θα λάβει την επόμενη διερευνητική εντολή.
0: Εμείς πάντως δεν θα πάμε σε κομμάτια δίσκο εκείνης εποχής, θα πάμε όμως σε μια διασκευή ενός υπέροχου τραγουδιού που ερμήνευσε ο αξέχαστος Νικόλας Παπάζογλου. Θα πάμε?
1: Είναι αγαπημένος, μας βγάζει μέχρι το δελτίο, λες?
0: Φυσικά μας βγάζει ακριβώς, καημάκι, έτσι κυρία Κουτελοπούλου.
1: Όχι, το άλλο πώς το είπες, που λέγανε η θεία από την Γερμανία.
0: Extra prima good.
1: Extra prima good, λοιπόν.
0: Έλα, πάμε και μετά δελτίο.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Σήμερα ανοίγει η κυβέρνηση τα χαρτιά της για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να παρουσιάζει το πλαίσιο στο Υπουργικό Συμβούλιο και να ακολουθεί η εξειδίκευση των μέτρων από το Οικονομικό Επιτελείο. Για το πετρέλαιο κίνηση, στο βασικό σενάριο προβλέπει κρατική επιδότηση 10 έως 15 λεπτών το λίτρο, με επιπλέον έκπτωση περίπου 5 λεπτών από τα διελιστήρια. Η συνολική μείωση στην Αντλία μπορεί να φτάσει στα 15 με 20 λεπτά το λίτρο. Για την αμόλυβδη δεν προβλέπεται μέχρι στιγμής κρατική επιδότηση, αλλά αναμένεται να διατηρηθεί η έκπτωση των 10 λεπτών από τα διελιστήρια. Τα μέτρα θα επανεξετάζονται ένα δεκαπενθήμερο ανάλογα με την πορεία των διεθνών τιμών, ενώ στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Οι υψηλές τιμές και όχι η επάρκεια ενέργειας παραμένουν ο μεγάλος πονοκέφαλος της Ευρώπης, καθώς η κρίση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να επηρεάζει τις αγορές. Από το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο, Επίτροπος Ενέργειας Ντάν Γιόργενσεν εκτίμησε ότι δεν αναμένονται προβλήματα ανεφοδιασμού το χειμώνα, προειδοποίησε ωστόσο για πολύ υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Την ανάγκη προσαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής υπογράμμισε ο Υφυπουργός Ενέργειας Νίκος Τσάφος, ενώ η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, τάχθηκε υπέρ στοχευμένων μέτρων στήριξης με συγκεκριμένη χρονική διάρκεια. Υπευλήθη χθες παρουσία του Πρωθυπουργού το τελευταίο αίτημα της χώρας για την εκταμίευση των διαθέσιμων πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Απορροφάται έτσι το σύνολο των διαθέσιμων κονδυλίων ύψους 6,75 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα αποτελέσουν τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για την περίοδο ως το 2034. Κερδισμένοι οι Έλληνες, δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τα γραφεία την παρέμβαση της εισαγγελίας. Προκαταρκτική εξέταση, ζητώντας εξηγήσεις τόσο από στελέχη της περιφέρειας όσο και από τους υπευθύνους της κλινικής. Μείωση κατά 91% καταγράφεται στις διαδικτυακές διαφημίσεις ιατρικών πράξεων 10 μέρες μετά την έναρξη.

οι λειτουργίες της πλατφόρμας MedWatch. Σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, έχουν εντοπιστεί 468 περιπτώσεις ανθρώπων που διαφήμιζαν ιατρικές πράξεις χωρίς να είναι γιατροί, 231 περιπτώσεις που αφορούν θεραπείες με βλαστοκύτταρα και περισσότερες από 900 αναρτήσεις για ενέσιμες θεραπείες και αγωγές αδυνατίσματος. Ο Υπουργός αναφέρθηκε και στις καταγγελίες για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη που έχουν διαβιβαστεί στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και είπε θεσμικά όλοι ελεγχόμαστε. Από την πλευρά του ο κ. Πατούλης δήλωσε ότι ο ίδιος ζήτησε πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης ώστε να δοθούν οριστικές απαντήσεις. Στο ειδικό δικαστήριο οδηγεί το πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος για την υπόθεση των Τεμπών. Μαζί του παραπέμπονται ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και άλλα τρία μη πολιτικά πρόσωπα για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος σχετικά με τους χειρισμούς στο χώρο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Ο κ. Τριαντόπουλος δήλωσε ότι θα αποδειχθεί η αθωότητά του και ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Στάση εργασίας στο μετρό Θεσσαλονίκης σήμερα από τη 1 το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα. Την κινητοποίηση προκήρυξε το Σωματείο Εργαζομένων στο μετρό αντιδρώντας την απόλυση εργαζόμενου και ζητώντας την άμεση ανάκλησή της. Τελευταία μέρα σήμερα για τυχόν διορθώσεις στα στοιχεία του Ε1 από τους δικαιούχους της επιστροφής ενός ενοικίου πριν η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων τα κλειδώσει για να υπολογίσει τη βασική επιδότηση που θα καταβληθεί σε περισσότερους από 1 εκατομμύριο ενοικιαστές στο τέλος Νοεμβρίου. Την περασμένη Παρασκευή πιστώθηκαν 2 ενοίκια για τα μισθώματα του 2024 σε 17.074 εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια. 6 άτομα τραυματίστηκαν, οι 2 σοβαρά χθες σε συμπλοκή αλλοδαπών κρατούμενων στις φυλακές Δομοκού. Εργασίες συντήρησης στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών θα πραγματοποιήσει σήμερα η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας. Οι εργασίες θα γίνουν στα ερίσματα επί της Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών, στο τμήμα από τον κόμβο της Μαρίνου Αντίπα ως το 17ο χιλιόμετρο της οδού μεταξύ των αερογεφυρών Φαρμακέικα και Νέου Ρησίου. Θα διαρκούν από τις 6 το πρωί ως τη δύση του ήλιου. Στο μεταξύ, εργασίες αποκατάστασης βλαβών του οδοστρώματος, επίσης στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών, θα γίνονται από σήμερα ως την 5η 8 Οκτωβρίου, από τις 10 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι, σε σημεία και προς τις 2 κατευθύνσεις της οδού. Στη διεθνή επικαιρότητα, στην Ουκρανία ένα παιδί σκοτώθηκε και άλλοι 3 άνθρωποι τραυματίστηκαν από νέα ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόουν στην περιφέρεια του Κιέβου. Από τα πλήγματα προκλήθηκαν ζημιές σε υποδομές και κατοικίες. Και μια ματιά στον καιρό. Σε Μακεδονία και Θράκη αναμένονται σήμερα νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως τις πρωινές ώρες στη Μακεδονία, ενώ στη συνέχεια ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Νεφώσεις με διαστήματα ηλιοφάνειας και πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής στις πρωινές ώρες αναμένεται στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση στις 7.30.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

0: Φίλες, φίλοι, καλημέρα. Από την πρωινή ενημερωτική εκπομπή της ΕΡΤΒΟΛ με το βλέμμα στην πόλη. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Ελένη Μανώλη στο μικρόφωνο. Παναγιώτης Σωτήρης σήμερα έχει την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Μαρία Δημητρίου επιλέγει τη μουσική μας. Εσείς φίλες, φίλοι μας ακούτε από τους 100,7 και 101,2 στα FM, διαδικτυακά μέσα από τους τοτόπους certnews.gr και erteco.gr, επιλέγοντας πάντα Περιφέρεια και Βόλος. Και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καλώντας μας στα 2421-026-201 και 26-221, αλλά και μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και τους λογαριασμούς σε Βόλου, σε Facebook και X. Το παλιό καλό Twitter. Τώρα όλα έχουν αλλάξει τέλος πάντων, αλλά ο λογαριασμός παραμένει και πέφτουν εκεί ακόμα θέματα. Τα όποια... Μην μου βάζετε τέτοια πράγματα. Τα όποια θέματα, τέλος πάντων, όσα μπορούν να πέσουν. Α, το πάρουμε έτσι. Μερικά είναι πολύ βαριά. Δεν μπορούν να πέσουν. Είναι πολύ ελαφριά και ανεβαίνουν προς τα πάνω. Ξέρω εγώ τι να σας πω. Πάντως μέσα δεν πέφτουν. Να υπενθυμίσω και το email μας, ertvolu@ert.gr. Πάμε λίγο να δούμε τα καιρικά μας. 15 βαθμούς έχουμε αυτήν την ώρα, μέχρι 21 θα φτάσει η θερμοκρασία. Συννεφιά θα έχουμε σήμερα με βροχή. Έχει κάποιες πιθανότητες βροχής εδώ. 70% μου λέει η εφαρμογή. Κάποιες ώρες και μάλιστα μέσα στην ημέρα φαίνεται ότι θα βρέχει. Ίσως μεσημβρινές όπως και χθες, δεν ξέρω. Θα δείξει. Άμα δεν είναι έτσι, θα είναι αλλιώς. Απλά είναι τα πράγματα. Έχουμε 79% υγρασία και έχουμε και ανέμους που πνέουν με 9 χιλιόμετρα την ώρα και είναι βόρειο-ανατολική. Σε ό,τι αφορά τώρα την ποιότητα της ατμόσφαιρας και τα φωνικά μικροσωματίδια, 2,53 μιλιγκράμμα ανά κυβικό μέτρο αέρα αυτή την ώρα είμαστε. Δείχνουν εδώ τα στοιχεία του προγράμματος Green και ωραία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 5,14 ο μέσος όρος των τελευταίων 24 ωρών. Κατά πράσινη, πεντακάθαρη σε ό,τι αφορά τα μικροσωματίδια. Έτσι λέει εδώ η πλατφόρμα του Green και ωραία. Το ημερήσιο όριο, να επενθυμίσω, που δίνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είναι τα 15 μιλιγκράμμα ανά κυβικό μέτρο αέρα. Και έρχομαι στη σημερινή ημέρα, που είναι Διεθνής ημέρα μετάφρασης και διερμηνίας και ημέρα μνήμης των εθνικών μας ευεργετών. Πού να ξέραμε, γιατί εμείς όταν μαθαίναμε τους ευεργέτες στο σχολείο, λέγαμε εκείνη την εποχή που η χώρα ήταν ακόμα στην αρχή, προσπαθούσε να σταθεί στα πόδια της, ήταν άνθρωποι που την αγαπούσαν, ήταν στο εξωτερικό, είχαν καλή λεφτά, τη βοηθούσαν. Τώρα είμαστε το 2026 και πάλι τα ίδια λέμε. Η ημέρα μνήμης των εθνικών μας ευεργετών καθιερώθηκε, λέει, το 2007 με απόφαση της κυβέρνησης Καραμαλή και τιμάται κάθε χρόνο στις 30 Σεπτεμβρίου. Οι σχετικές εκδηλώσεις περιλαμβάνουν δοξολογίες, καταθέσεις στεφάνων, ομιλίες για να εξαρθεί η φιλανθρωπική δράση πλούσιων Ελλήνων, οι οποίοι με τις δωρεές συνέβαλαν στην οικονομική και κοινωνική πρόοδο της χώρας. Την αντίδρασή του στη γιορτή τιμής των εθνικών ευεργετών εξέφρασε το Κομμουνιστικό Κόμμα, τότε δηλαδή που γίνονταν αυτά, τον πότε ήτανε, το Σεπτέμβριο του 2008. Υπήρχε σχετικό άρθρο μάλιστα στο Ριζοσπάστη. Και τι θα έλεγε το Κομμουνιστικό Κόμμα, ότι αυτά δεν έπρεπε να τα κάνουν οι ευεργέτες, δηλαδή υποδομές, έργα κτλ, αλλά έπρεπε να τα κάνει το κράτος. Στέκονται τώρα αυτά τα πράγματα, όχι, πείτε μου, στέκονται? Λοιπόν, και ερχόμαστε σε κάποια από τα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα. Η όπερα του Wolfgang Amadeus Mozart, το Μαγικός Αυλός, κάνει πρεμιέρα στη Βιέννη. Το 1876 ιδρύθηκε το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών από την κυβέρνηση του Αλέξανδρου Κουμουνδούρου. Το 1968 34 άτομα σκοτώνονται και 125 τραυματίζονται στη χειρότερη συνδρομική τραγωδία στην Ελλάδα. Αμαξοστοιχεία που κατευθύνεται στην Αθήνα πέφτει με ταχύτητα 80 χιλιόμετρων σε άλλη αμαξοστοιχεία που επίσης κατευθύνεται προς την Αθήνα και έχει ακινητοποιηθεί 500 μέτρα από το σταθμό του Δερβενίου Κορινθίας όταν κάποιος από τους επιβάτες τράβηξε το σήμα κινδύνου. Και οι δύο μαξοστοιχίες αυτές είχαν ξεκινήσει από τον πύργο και μετέφεραν ετεροδημότες που είχαν πάει στις πατρίδες τους για να ψηφίσουν στο δημοψήφισμα της 29 Σεπτεμβρίου για την έγκριση του Χουντικού Συντάγματος. 1983 τώρα, σαν σήμερα, συναυλία στο κατάμεστο Ολυμπιακό Στάδιο δίνει ο Γιώργος Νταλάρας, σημειώνοντας ρεκόρ για Έλληνα καλλιτέχνη όσον αφορά την προσέλευση κόσμου. Η ελληνική μουσική εισέρχεται στο χώρο των σταδίων, γράφει το περιοδικό Rolling Stone. 1987. Το Γκάζι, το παλιό εργοστάσιο, μεταβάλλεται σε κέντρο καλλιτεχνικής δημιουργίας με πρωτοβουλία του δημάρχου τότε Μιλτιάδη Εύερτ. Και το 1999 το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας απονέμεται στο γερμανό συγγραφέα Γκίντερ Γκράς, συγγραφέα μεταξύ άλλων του μυθιστορήματος «Ο μικρός τυμπανιστής». Λοιπόν, να υπενθυμίσω ακόμα ότι το 1924 γεννήθηκε ο Νίκος Ρίζος, Έλληνας κωμικός ηθοποιός. Το 1924 πήσαν σήμερα ο Τρούμαν Καπότε, Αμερικανός συγγραφέας. Και το 1964 η Μόνικα Μπελούτσι, Ιταλίδα ηθοποιός και μοντέλο. Το 1955 έφυγε από τη ζωή ο James Dean, Αμερικανός ηθοποιός. Το 1985 ο Charles Richter, Αμερικανός γεωφυσικός που ανακάλυψε την ομώνυμη κλίμακα μέτρησης του μεγέθους των σεισμών. Αρκετά όμως φίλες φίλοι με το παρελθόν, επιστροφή στο παρόν και στη Μαρία Δημητρίου. Να ακούσουμε από πού εμπνεύτηκε το τραγούδι που μας προτείνει για σήμερα.
1: Το τραγούδι της ημέρας.
2: Στις 30 Σεπτεμβρίου του 2010 έφυγε από τη ζωή η Δούκισσα, που υπήρξε μία από τις πιο αυθεντικές και αρχοντικές φωνές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Με μία καριέρα που απλώθηκε σε περισσότερα από 40 χρόνια, σφράγισε τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου και του λαϊκού πενταγράμμου. Ξεχώρισε όχι μόνο για το ιδιαίτερο μέταλλο της φωνής της, αλλά και για το μοναδικό της μπρίο, το κέφι και τη σκηνική της παρουσία. Ήταν μάλιστα από τις πρώτες γυναίκες ερμηνεύτριες που έσπασαν το κατεστημένο της εποχής και σταμάτησαν να τραγουδούν καθιστές στο πάλκο. Η Δούκισσα συνεργάστηκε με τους σπουδαιότερους συνθέτες και στιχουργούς της χώρας, όπως ο Γιώργος Ζαμπέτας, ο Μανώλης Χιώτης, ο Άκης Πάνου, ο Στράτος Διονυσίου, ο Τόλης Βοσκόπουλος και ο Τάκης Μουσαφίρης. Η δισκογραφία της είναι γεμάτη από διαχρονικές επιτυχίες που ακούγονται μέχρι και σήμερα.

Λοιπόν, πάμε να δούμε το τύπο εντάχει. Αρχίζω με την καθημερινή. Βάλω τη συνεργειακή κρίση Έλληνες εν ώψη χειμώνα. Το παρασκήνιο πίσω από τα κοιμήλια και σχετικές φωτογραφίες. Η μαφία του Χαλκού χτυπάει και τα σχολεία. Προληπτική έλεγχη για καρδιαγγειακά νοσήματα. Ευρωπαϊκή Ένωση το νέο πλαίσιο για το μεταναστευτικό. Κατανάλωση στο σούπερ μάρκετ και για έτοιμο φαγητό. Τα νέα, η ώρα του ειδικού δικαστηρίου. Τέμπη, τη φέρνει η παραπομπή Τριαντόπουλου. Εκτός ψηφοδελτίου Νέας Δημοκρατίας, ο πρώην υφυπουργός. Άλλοι τέσσερις μαζί του στο εδόλιο. Δυσαρέσκεια, αφορισμοί και αστοχίες. Άγιον Όρος, τη ψηφίζουν μονές και λιά μετόχια. Γεμίζοντας ρεζερβουάρ και λέβητε σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο. Να δείτε τις ωραίες τιμές που είναι πορτοκαλοκόκκινες. Ο μεγάλος εκβιασμός από ΜΕΡΣ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Βερολίνο και οι σύμμαχοί του απειλούν να ανατινάξουν τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Δράση μαγειρεύοντας για τους αστέγους. Περί δημοκρατίας 12 επιστήμονες περιγράφουν τον 5ο αιώνα π.Χ. Απογευματινή νηστέρη στα παράστα της υγείας, Άδωνης Γεωργιάδης, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, ο φάκελος με τις καταγγελίες κατά Πατούλη, τι είπε για το μηχάνημα βιοανάδραση Καριστιανού. Πατάει γκάζο Μητσοτάκης για τη στήριξη των οικοκυριών, μέσα στο 27 το κέντρο επιστροφής Λάθρος στην Αφρική, 7 συμφωνίες για LNG σε 8 μήνες η Venture Global. Συνεχίζω με εφημερίδα των συντακτών. Έτσι χειραγωγούν την κοινή γνώμη στο μικροσκόπιο η δημοσκοπήση με αφορμή γκάλοπ της ίντερβιου. Τριαντόπουλος στο εδόλιο Φλωρίδης εκτεθειμένος. Υπουργείο Παιδείας προς ΑΗ συνεργαστείται με Ισραηλινά πανεπιστήμια. Αλέξης Τσίπρας σε 6 μήνες θα γυρίσουμε όλη την Ελλάδα. Νοσοκομείο Αγίος Παύλος στο χιόνι υποσχέσεις Μητσοτάκη. Ισπανία η πίεση του δρόμου έφερε αποτελέσματα. Ηγετικός Φουρνιέ Ευρωλίγκα καθάρισε για τον Ολυμπιακό 93-91 της Αλγύρης και εθνική αναμένο μάχη Τζόλι Ντάμφρις. Ρίζοσπάστης φορτώνουν στο λαό τις πολεμικές ανατιμήσεις και τους ανταγωνισμούς στην ενέργεια, Ευρωπαϊκή Ένωση κυβερνήσεις. Ανεπιθύμητος ο Ρούμπιο έξι η Ελλάδα από τον πόλεμο, είπαν οι οργανώσεις του ΚΚΕ στην Αττική. Κυβέρνηση στους αγρότες στα σπασμένα του ΟΠΕΚΕΠΕ αγανάκτηση για την κατάσχεση επιδοτήσεων. Ελεύθερος τύπος, ελαφρύτερο καθαριστικό με 5 κινήσεις, αναλυτικός οδηγός, δωρεάν σύμβουλος για τους αγρότες, σχέδιο 5 σημείων για το μεταναστευτικό, τα μέτρα για τα καύσιμα και το μήνυμα στις Βρυξέλλες, πιέσει σε Τσίπρα να απαντήσει για τη Βενεζουέλα. Μανιφέστο, αποκεφαλισμοί Εβραίων on air, αποκαλύψει φωτιά για τα δίκτυα χρηματοδότησης της Χαμάς. Το μηχάνημα που βρέθηκε στο ιατρείο της απαγορεύεται, δεν ξέρω πώς το χρησιμοποίησε παιδιά, είπε η Ματίνα Παγώνη για την κυρία Καριστιανού. Τύπος Θεσσαλονίκη, εισαγγελική παρέμβαση για ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, λουκέτωσε 2 ιδιωτικές για σοβαρές παραβιάσεις του νομικού πλαισίου. Προκατακτική ζήτησε ο εισαγγελέας εφετών. Συνάντηση τώρα στο Δουβλίνο των Υπουργών Ενέργειας και στο εδόλιο πρώην υφυπουργός για τον μπάζωμα στα Τέμπη, στο ειδικό δικαστήριο Τριαντόπουλος. Contra News, η μεγάλη απάτη με τα γκάλοπ μαϊμού, πώς εμφάνιζε διάφορα στα όρια του στατιστικού λάθους ανάμεσα σε Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Αλέξης Τσίπρας εκπροσωπούμε τους ανθρώπους του μόχθου και της εργασίας. Νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα με όλα τα στοιχεία της ιδιοκτησίας. Λοιπόν, για να δω τι άλλο. Πάμε να πούμε και την αυτεμπορική. Ένεση 12,8 δις για επενδύσεις, ο δικός χάρτης, όλα τα διαθέσιμα προγράμματα και εργαλεία χρηματοδότησης για την μετά τα εποχή. Το αποτύπωμα της ενεργειακής κρίσης σε πληθωρισμό ΑΕΠ και χρέος, 100 δις έκαψε ο πόλεμος στο Ιράν, αντέχουν στη δοκιμασία τα μεγέθη του ΟΛΠ, η κρίση οθεί σε νέες κορυφές στα clean product tankers. Και να δούμε και τις τοπικές μας εφημερίδες. Λοιπόν, ταχυδρόμος, αποποίηση κληρονομιάς, μεγάλος αριθμός πολιτών στο πρωτοδικείο Βόλου τρέχουν να σώσουν περιουσίες με το ευεργέτημα της απογραφής, καταθέτουν σχετικές αιτήσεις μετά από μεταβατικό νόμο, τι προβλέπει. Βροχή από απατηλά SMS που τάζουν διακανονισμού, ζει με το φόβο της αστυγίας 70χρονη στο Βόλο, ετοιμοπόλεμα τα ΚΑΗ και επίσης στο Βόλο, φινάλε με δεύτερη θέση στην παγκόσμια κατάταξη, άλμα καριέρας για τον 18χρονο Αλμυριώτη, δήλωσε ότι στις επόμενες εκλογές δεν θα είναι υποψήφιος βουλευτής μετά την παρπομπή του στο ειδικό δικαστήριο για τα Τέμπη ο κύριος Τριαντόπουλος, μας λέει ο ταχυδρόμος.
Πάω τώρα στη Μαγνησία, διπλό χτύπημα για Τριαντόπουλο, παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο για τον Μπάζο μαζί με αγοραστό. Εκτός γαλάζιου ψηφοδελτίου στη Μαγνησία, θα αποδείξει την αθειότητά μου, δηλώνει ο πρώην υφυπουργός. Αντιδράσεις από συγγενείς θυμάτων και κόμματα μετά την παραπομπή. Ο Τριαντόπουλος έφυγε, ποιοι ετοιμάζονται να μπουν στο ψηφοδέλτιο. Γαργάλα στο Ράδιο 1, κίνδυνος για σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα λόγω της χάραξης επέκτασης του περιφερειακού. Γκρεμισμένη από τον Ντάνιελ η δρόμη στον Άνω Βόλο. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να λειτουργήσει αυτοβούλος δημιουργώντας προβλήματα. Αλλάζει το σκηνικό στη Μαγνησία, βροχές, βοριάδες και κρύο. Οι απειλές και η επίθεση με σκουπόξυλο σε ταξιτζή τον έστειλαν στη φυλακή. Στα άκρα η κόντρα Ζέτας Μπέου.

γιατί η Θεσσαλία δεν έχουμε. Βάλε λίγη μουσική, σε παρακαλώ. Και πάμε να δούμε λίγο τι έγινε χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο, στο περιθώριο έτσι, της παραπομπής Τριαντόπουλου Αγοραστού, στο ειδικό δικαστήριο, αλλά και το θέμα συζήτησης για τα Τέμπη. Γιατί έγινε αρκετά μεγάλη συζήτηση. Λίγη μουσική και αρχίζουμε με αυτό το θέμα. Είσαι έτοιμος?

0: Λοιπόν, πάμε λίγο στο Περιφερειακό Συμβούλιο χθες και είχαμε πάλι συζήτηση. Είχε μένει ανοιχτή αυτή η συζήτηση από τα τέλη Αυγούστου στο Περιφερειακό Συμβούλιο για το θέμα των τεμπών. Ήταν εκεί και ο Αντώνης Ψαρόπουλος, ο πατέρας της Μάρθης, που ζητούσε απαντήσεις όχι μόνο για τη συγκεκριμένη εργολαβία των γερανών, αλλά για το σύνολο των συμβάσεων των εργασιών που συνδέθηκαν με τη διαχείριση του χώρου. Είχε προαναγγελθεί λοιπόν αυτή η συζήτηση από τις 27 Αυγούστου. Τότε οι κύριοι Ψαρόπουλος και Ασλανίδης είχαν βρεθεί στο Περιφερειακό και ζητούσαν στοιχεία για τις εργασίες στο Κουλούρι και τις σχετικές πληρωμές. Ο κύριος Κουρέτας, ο Περιφερειάρχης, είχε τότε παρουσιάσει συγκριτικά στοιχεία για τις χρεώσεις γερανών και είχε δεσμευτεί ότι η συζήτηση θα συνεχιστεί στην επόμενη συνεδρίαση. Τα ίδια είπε πάνω κάτω χθες ο κύριος Ψαρόπουλος όταν τοποθετήθηκε. Και το αίτημά του, από ό,τι βλέπω, δεν περιορίστηκε μόνο στην εργολαβία που αφορά την εταιρεία Γερανών. Έθεσε και θέμα ελέγχου και για άλλες εργασίες που έγιναν εκείνες τις μέρες, όπως ας πούμε η πρόσβαση στον χώρο του δυστυχήματος, η περίφραξη, η χρήση άλλων μηχανημάτων, ο απεγκλωβισμός κτλ. Αναφέρθηκε και σε δημοσιεύματα που ακολούθησαν τον έλεγχο, λέγοντας πως από αυτά τα δημοσιεύματα υπάρχουν στοιχεία που κατά την εκτίμησή του επιβεβαιώνουν ερωτήματα που είχαν ήδη τεθεί για τη διαδικασία και το κόστος. Ο κ. Κουρέτας βέβαια του είπε ότι εμείς επίσημο πόρισμα, αυτό που κατατέθηκε τέλος πάντων στην εισαγγελία στο πλαίσιο της έρευνας για το θέμα, εμείς δεν το έχουμε. Έχουμε όμως, λέει, μέρη του πορίσματος τα οποία τα βρήκαμε από τον τύπο. Α, μιλάω όμως περισσότερα, τα πει ο κύριος Κουρέτας.
1: Υπάρχουν στοιχεία και για τα δύο τα ερωτήματά σας όσον αφορά το κομμάτι του πρώτου σας ερωτήματος, αν μπορεί ο κύριος Χλόψιος να βάλει τη βαρσίαση. Το πόρισμα για το οποίο αναφέρεστε εμείς δεν το έχουμε πάρει επίσημα, αλλά έχουμε συγκεντρώσει τα στοιχεία από τον τύπο και αυτά θα σας δείξω. Είναι κομμάτια από το πόρισμα, ατόφια κομμάτια από το πόρισμα. Λοιπόν, σύμφωνα λοιπόν με αυτό το οποίο έχει παραδοθεί και ο τύπος δημοσίευσε, εγώ θα σας δείξω αυτά που συλλέξαμε από τον τύπο. Έτσι, το ατόφιο πόρισμα δεν το έχω, αλλά είναι εδώ. Μπορεί να δείτε.
2: Συγγνώμη, προφανώς έχει κατατεθεί στην εισαγγελία.
1: Ναι.
2: Γιατί έχει γίνει κατόπιν παραγγελίας της εισαγγελίας.
1: Αυτό λοιπόν που έχουμε συγκεντρώσει από τον τύπο είναι το εξής. Ότι ο ανάδοχος συστάθηκε μετά τις εργασίες, όπως βλέπετε εδώ τις ημερομηνίες, δηλαδή έγινε το συμβάν έγινε στις 28 Δευτέρου, η εκτέλεση των εργασιών έγινε στις 7.1 έως 7 Τρίτου. Βλέπετε και στην άκρη την σελίδα του πορίσματος από τον τύπο που έχει δημοσιευτεί, όπου είναι αναλυτικά. Η εκτέλεση λοιπόν έγινε 1 με 7 Τρίτου του 23. Η σύσταση της εταιρείας έγινε στις 6 Τετάρτου. Η υπογραφή της σύμβασης έγινε στις 18 Πέμπτου. Και ο έλεγχος για όλα αυτά έγινε τον Ιούνιο του 2026. Κατά τους ελεγκτές, όπως γράφει στη σελίδα που βλέπετε, στις ημέρες των εργασιών η εταιρεία ήταν νομικά ανύπαρκτη. Το επόμενο. Λοιπόν, υπάρχουν 4 σημεία τα οποία βλέπετε δεξιά, όπως έχουν δημοσιευτεί πάλι στον τύπο, έχω κομμάτια, όπου η σύμβαση θεωρείται άκυρη, θεωρείται η παραλαβή χωρίς τεκμήρια, θεωρείται αντικανονική η πληρωμή και όπως γράφει μέσα, ένα φορτηγό με πινακίδες κυκλοφορίας φορτηγού χρεώθηκε σαν γερανός, το οποίο το γράφει μέσα. Λοιπόν, όσον αφορά το πόρισμα και αυτά που γράφει, έχουν περιγράφονται ότι έχουν χρεωθεί 400 ευρώ την ώρα έναντι αυτών που βλέπετε εκεί. Το επόμενο. Η δημοσιονομική ζημιά σύμφωνα με το πόρισμα που δείχνω πάλι, επιμένω ότι είναι από τον τύπο, έτσι να καταγραφεί αυτό, το έχουμε πάρει από τον τύπο, από site που το οποίο το έχουν δημοσιεύσει, το έλλειμμα είναι 178.560 και η ουσιαστική ζημιά για το δημόσιο είναι 110.000. Τώρα, όσον αφορά το δεύτερο τμήμα της ερώτησής σας, μάλλον θα προσθέσω και κάτι άλλο, επειδή μετά από αυτή τη συζήτηση δημοσιεύτηκαν κάποιες συμβάσεις, οι οποίες ήταν παραποιημένες και οι οποίες είχαν και τα ονόματα των υπαλλήλων από κάτω, τις υπογραφές τους, που μπορεί κανείς να υποθέσει ότι πάλι είχαν φτιάξει αυτά τα στοιχεία. Αυτή τη στιγμή έχουμε δώσει όλα τα στοιχεία στην νομική υπηρεσία, η οποία εξετάζει τι θα γίνει. Αυτά. Όσον αφορά λοιπόν το δεύτερο κομμάτι, γίνεται έλεγχος και δικαστικός έλεγχος και προχωράει και δεν γνωρίζω τι θα γίνει.
0: Βέβαια, λέω, δεν ήταν δυνατόν να μην απαντήσει και ο κύριος αγοραστός, επικεφαλής της μης νόσημης ψηφίας και πρώην περιφερειάρχης, που αμφισβήτησε βέβαια αυτή την εικόνα που ακούσατε να περιγράφει τώρα ο κύριος Κουρέτας. Είπε ότι οι σχετικοί υπολογισμοί είναι παραπλανητικοί και υποστήριξε ότι συγκρίνονται διαφορετικά οικονομικά μεγέθη.
3: Είναι παραπλανητικά, γιατί αγνοούν τα πραγματικά στοιχεία των υπηρεσιών και ως συνήθως που λέει ο κύριος Περιφερειάρχης έπρεπε να καλέσει τις υπηρεσίες να τα διαβεβαιώσουν και διαστρεβλώνει την πραγματικότητα. Γιατί συγκρίνει όσον αφορά το κόστος ανώμια μεγέθη. Συγκεκριμένα δεν συγκρίνει τις τελικές τιμές από τις εντολές πληρωμής των δύο εταιριών γερανών που δουλέψανε στην περιοχή του στο Πουλούρι, όχι στα Τέμπη. Γι' αυτά όσα παραπλανητικά γραφόταν για τον Τσαπατώρης Γερανή ήταν παραπλανητικά, ήταν στο Πουλούρι. Ακόμα πιο σημαντικό είναι ότι δεν υπάρχει καμία χρέωση 400 ευρώ την ώρα. Όλες οι χρεώσεις που φαίνονται στην εντολή πληρωμής της 25ης Μαΐου 2023 καταγράφουν πραγματικές ωριαίες χρεώσεις για τους γερανούς Τσαπατώρης 100, 105 και 200 ευρώ την ώρα ανάλογα με το χαρακτήρα, το χαρακτηριστικά και το χαρακτηρισμό του κάθε γερανού. Επαναλαμβάνω, στην εντολή αυτή πληρωμής δεν υπάρχει καμία χρέωση 400 ευρώ την ώρα. Και δεν θα πρέπει να μιλάμε βάσει των δημοσιευμάτων, βάσει των πραγματικών στοιχείων και βάσει όλων αυτών τα οποία διαθέτει και η περιφέρεια. Επομένως δεν είναι δυνατόν να εμφανίζεται ένας τέτοιος αριθμός ως βάση για τον υπολογισμό δίθεν υπερκοστολόγησης. Όταν τα επίσημα έγγραφα πληρωμής καταγράφουν διαφορετικές και συγκεκριμένες τιμές. Δεν μπορεί ένας αυθαίρετος, εσφαλμένος και μη συγκρίσιμος υπολογισμός να μετατρέπεται σε έλλειμμα και στη συνέχεια το υποτιθέμενο έλλειμμα σε δίθεν ζημία του δημοσίου. Τα πραγματικά στοιχεία τα οποία υπάρχουν, τα πραγματικά στοιχεία πληρωμών είναι η βάση σύγκρισης και όχι ο παραπλανητικός υπολογισμός. Ένα δεύτερο σημαντικό θέμα είναι ότι οι αποφάσεις αυτές λαμβάνονται από την Οικονομική Επιτροπή. Η Οικονομική Επιτροπή συμμετείχε ο κύριος Κουρέτας στην Οικονομική Επιτροπή, ήταν μέλος, ήταν γνώσης του θέματος, αλλά και στην Οικονομική Επιτροπή, η οποία επικύρωσε το πρακτικό των αναθέσεων, τα επικύρωσε ο κύριος Κουρέτας. Εγώ δεν είμαι μέλος καμιάς Οικονομικής Επιτροπής, ούτε πήρα καμία απόφαση. Κάτι άλλο. Υπάρχει μία έκθεση η οποία λέει δεν είδε το φως δημοσιότητας, βέβαια δημοσιεύτηκε πριν και δεν ξέρω πού διέρευσε αυτό. Στον φιλικό τύπο, και φιλικός τύπος είναι εκείνος τον οποίο μπορείτε να δείτε και να τρέξετε μέσα στη διάβια για να πιστείτε ποιοι είναι. Η έκθεση φέρει υπογραφή πρώην δημάρχου Δήμου Θεσσαλίας, ο οποίος ο συγκεκριμένος είχε προβεί κατά την προεκλογική περίοδο των περιφερειακών εκλογών το 2023 σε δημόσιες πολιτικές τοποθετήσεις και αναρτήσεις εναντίον της προηγούμενης περιφερειακής αρχής 2011-2023. Μεταξύ άλλων, είχε δημοσίως αναφέρει 13 χρόνια είναι αρκετά για να καταλάβουμε ότι δεν πάει άλλο. Ενώ είχε επίσης εκφράσει δημόσια στήριξη προς τον κύριο Κουρέτα με τη χαρακτηριστική αναφορά. Ψήφος στον Κουρέτα αντίσταση στην αρρωστημένη κανονικότητα. Όταν λοιπόν το ίδιο πρόσωπο καλείται στη συνέχεια να συντάξει έκθεση που αφορά πεπραγμένα της προηγούμενης περιφερειακής αρχής, είναι εύλογο να τίθεται ζήτημα αντικειμενικότητας, αμεροληψίας και εμφάνισης σύγκρουσης συμφερόντων. Πώς διασφαλίστηκε στην πράξη η αντικειμενικότητα και η αμεροληψία της διαδικασίας όταν συντάκτης έκθεσης ήταν ο συγκεκριμένος? Γιατί δεν ζήτησε την εξαίρεσή του από τη συγκεκριμένη διαδικασία ώστε να μην υπάρχει παραμικρή υπόνοια αμεροληψίας? Και επαναλαμβάνω, η Γερανή Τσαπατώρη κλήθηκαν από τον ΟΣΕ και την ΤΡΕΝΟΣΕ, όχι από τις υπηρεσίες της τεχνικής περιφέρειας. Όταν λειτουργήσαν και εργάστηκαν στο κουλούρι, γιατί όλα τα άλλα τα οποία λέγονται είναι παραπλανητικά, και στο δημόσιο διάλογο, αν έχει εξεταστεί από τη δικαιοσύνη, έχουν εξεταστεί όλες οι πληρωμές οι οποίες γίνανε. Ναι, είχε γίνει μήνυση από τον κύριο Κόκαλη τυχαίως και τον κύριο Αυρονίτη ΣΥΡΙΖΑ τυχαίως, οι οποίοι βρίσκονται σε ευθεία υπόγεια διαδρομή με πολλούς οι οποίοι τα διακινούν αυτά. Ναι, και σύμφωνα με την συγκεκριμένη διάταξη της 30 Ιουνίου 2025 υπόθεση τέθηκε στο αρχείο με τις κρίσεις που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη διάταξη. Μεταξύ των άλλων, η διοικητική διάταξη αναφέρει ότι ακολουθήθηκε η διαδικασία που ακολουθείται σε ανάλογες περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών. Επίσης αναφέρει ότι σε όλους τους λογαριασμούς διαπιστώθηκε ότι η δαπάνη είχε νομίμως αναλυφθεί και τα δικαιολογητικά πληρωμής ήταν πλήρη, και ακόμη ότι προηγήθηκε έλεγχος από περισσότερα διαφορετικά όργανα ελέγχου και επιτροπές προκειμένου να εγκριθεί και στο τέλος να καταβληθεί το αντίστοιχο ποσό στους επιμέρους αναδόχους. Ιδιαίτερη σημασία έχει και η διαπίστωση ουδεμία ζημία προκλήθηκε στην περιουσία του ελληνικού δημοσίου ή οποιοδήποτε τρίτου. Και η ίδια δικαστική διάταξη καταλήγει υποκρίση υπόθεση να τεθεί στο αρχείο, καθώς δεν προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις για την άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον όλων κηδείων του πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κωνσταντίνου Αγοραστού. Οι Γερανοί δουλέψαν στο κουλούρι. Γερανοί Τσαπατώρης γράφαν. Τώρα όλα τα άλλα που μιλάνε ήταν φάντασμα Γερανοί. Έχουν πιστοποιηθεί από όλους ότι έγινε δουλειά εκεί. Η μεταβολή όλων των εμπορικών αλλαγών που γίνονται στις επιχειρήσεις με τα εταιρικά σχήματα είναι θέμα των εταιριών και είναι το εμπορικό δικαίωμα. Και επαναλαμβάνω, Οικονομική Επιτροπή δεν ήμουν ούτε ψήφισα καν. Άλλοι επικυρώσαν. Και αυτοί που είναι και καταγγέλλοντες. Τα υπόλοιπα θα υποθούν όταν έρθει και η ώρα που λέγονται που θα τεθούν και στην κρίση των πολλών. Ακόμη οφείλω όμως πραγματικά οφείλω ευθέως να παραδειχθώ, κύριε Κουρέτα, στο παρασκήνιο είστε μοναδικός. Όσα κάνετε παρασκηνιακά και με την ιστορία των τεμπών και με άλλα, για να βάλετε απέναντί μου και απέναντί μας πονεμένους γονείς που δικαιολογημένα είναι θυμωμένοι, οργισμένοι, αγανακτισμένοι, είναι απίστευτα. Συνεχίστε έτσι. Δεν βλέπω να έχετε όμως την ίδια ικανότητα και όταν βρεθείτε στο προσκήνιο των προβλημάτων της Θεσσαλίας και της διεκδίκησης πόρων. Απλώς αρέσκεσε στους πόρους που εμείς ως Περιφερειακή Αρχή φέραμε στη Θεσσαλία και εσείς τώρα μέσω της διάβειας γίνεται να κάνετε παντού. Και κάτι ακόμη. Πραγματικά, εμείς θέμε και για την πλημμύρα στη Βαλένθια, στη Νέα Υόρκη, στο Δουμπάι, στο Βέλγιο, στη Βραζιλία, στην Ιεμένη, παντού. Πραγματικά. Το έργο της κλιματικής αλλαγής είναι δικό μας έργο, από ό,τι φαίνεται. Ευχαριστώ πολύ.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Χθες έδωσε μια συνέντευξη τύπου η βουλευτής Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Μακρύ, αναφορικά με την πορεία του όποιου έργου είναι να γίνει για να γίνει πιο ασφαλές για όλο τον κόσμο το χρησιμοποιεί το παλιό δικαστικό μέγαρο, και έδωσε και ό,τι πληροφορίες είχε τέλος πάντων για το νέο, ζητώντας βέβαια από τον Δήμαρχο Βόλου, τον κύριο Μπέ, ο οποίος έχει αναλάβει και το όλο θέμα να το φέρει εις πέρας με τις προτάσεις που έχουν γίνει και για το χώρο, χωροταξικά δηλαδή που θα τοποθετηθεί και πώς προχωράμε το ΖΙΤ και όλα αυτά. Τέλος πάντων, σε ό,τι αφορά το παλιό, είπε ότι είχε μια κρούση από τον κύριο Κουρέτα να το αναλάβει η Περιφέρεια Θεσσαλίας, να υπογράψει δηλαδή μια προγραμματική σύμβαση για να γίνει η επισκευή πιο γρήγορα. Έτσι, και ο κύριος Κουρέτας, που είχε επικοινωνήσει μαζί της λίγο πριν ξεκινήσει η συνέντευξη, λέει, της είχε εκφράσει το ενδιαφέρον να προχωρήσει συγκεκριμένη διαδικασία. Τόνισε την ανάγκη να αποκατασταθεί το κτίριο. Καθώς, όπως είπε, σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε, η ολοκλήρωση του νέου δικαστικού μεγάρου εκτιμάται το 2030-31. Και ξεκαθάρισε βέβαια ότι η συντήρηση του σημερινού και η ανέγερση του νέου αποτελούν δύο διαφορετικές αποφάσεις πολιτείας με ξεχωριστές διαδικασίες και χρηματοδοτήσεις.
1: Η μελέτη συντάχθηκε από την ΚΥΠ. Εν συνεχεία είναι οι κτηριακές υποδομές ΑΕ, έτσι. Θα εγκριθεί από το ΤΑΓΔΙΚ και αυτή είναι μια τυπική διαδικασία που δεν θα πάρει πολύ χρόνο, είναι γραφειοκρατία απλώς, γιατί έχει ήδη εγκριθεί η σκοπιμότητα. Εν συνέχεια θα εγκρίνει το απαιτούμενο ποσό το Υπουργείο Δικαιοσύνης για να κατασκευαστεί το έργο. Θα ενημερώσει την ΚΤΥΠ και θα συντάξει τα τέχη δημοπράτησης. Ο κύριος Γιάνναρης, που είναι ο διευθύνων σύμβουλος της ΚΤΥΠ ΑΕ, μας είπε ότι εκτιμά πως ο χρόνος για να είναι έτοιμα τα τέχη δημοπράτησης είναι 2 μήνες. Εγώ θα κρατούσα μια επιφύλαξη με δεδομένο ότι το δημόσιο έχει τους δικούς του ρυθμούς. Πάντως αυτή είναι η επίσημη διαβεβαίωση την οποία έδωσε ο κύριος Γιάνναρης. Εν συνέχεια θα περάσει επαλεκτικό συνέδριο, θα εξεταστούν τυχόν ενστάσεις και θα υπογραφεί η σύμβαση με τον ανάδοχο. Στη σύμβαση αυτή θα προσδιορίζεται και ο χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών. Αυτή είναι μια διαδικασία ασφαλέστατη, πριν όμως χρονοβόρα. Θέλω να σας πω εδώ ότι ο χρόνος που απαιτήθηκε για να ολοκληρωθεί η μελέτη καθυστέρησε εντός εισαγωγικών βέβαια, κατά 8 μήνες. Ο χρόνος αυτός των 8 μηνών που απαιτήθηκε ήταν γιατί έπρεπε να υπάρχει στενή συνεργασία με την εφορία νεωτέρων μνημείων. Γιατί, όπως είπαμε, είναι ένα κτίριο διατηρηταίων. Το ίδιο, η ίδια στενή συνεργασία θα υπάρχει βεβαίως, το είχε τονίσει και ο κύριος Μπούγας στις δηλώσεις του όταν ήρθε στο Βόλο, θα υπάρχει και για τις εργασίες οι οποίες θα γίνουν στο δικαστικό μέγαρο. Υπάρχει όμως μια δεύτερη πολύ σοβαρή επιλογή. Η δεύτερη επιλογή είναι να υπογραφεί προγραμματική σύμβαση είτε με το Δήμο είτε με την Περιφέρεια. Και οι δύο αυτοί φορείς έχουν την τεχνογνωσία, έχουν δηλαδή την τεχνική επάρκεια για να κάνουν τις εργασίες αυτές με την ίδια ασφάλεια που θα κάνει η ΚΤΥΠ, αλλά, που είναι πολύ σημαντικό, με ταχύτητα, διότι οι διαδικασίες είναι διαφορετικές. Αυτό εξασφαλίζει, όπως σας είπα, την ταχύτητα και είναι και η επιλογή στο κτίριο της Λαμίας. Το κτίριο της Λαμίας, το οποίο, όπως ξέρετε, και αυτό επισκευάζεται και παράλληλα θα γίνει και η ανέγερση του νέου δικαστικού μεγάρου και είναι συνδεδεμένο με το δικό μας. Το κτίριο λοιπόν το υπάρχον της Λαμίας θα κατασκευαστεί από το Δήμο με προγραμματική σύμβαση την οποία έχει συνάψει με το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το ΤΑΓΔΙΚ. Θέλω να σας ανακοινώσω ότι ο κύριος Κουρέτας μου τηλεφώνησε πριν από 1/4, λίγο πριν έρθει εδώ, και μου είπε να συναντηθούμε. Θα συναντηθούμε την Παρασκευή, γιατί τότε είμαι και εγώ διαθέσιμη, ώστε να αναλάβει η Περιφέρεια, που έχει την τεχνογνωσία, έχει κάνει ανάλογες ενέργειες, να αναλάβει τη συντήρηση και τις εργασίες στο υφιστάμενο δικαστικό μέγαρο. Επειδή λοιπόν η επικαιρότητα είναι και αυτή άλλωστε που με υποχρέωσε να σας φωνάξω εδώ και να σας ενημερώσω, είδατε με την έναρξη του νέου δικαστικού έτους τα χάλια που έχει το υπάρχον κτίριο. Και η επικαιρότητα είναι ακόμη πιο τραγική. Βλέπετε τι γίνεται σε παλιά κτίρια, δεν είναι κάτι το οποίο το θέλει κανείς, δεν είναι απαραίτητα να υπάρχει θάνατος, ούτε καν τραυματισμός, ούτε καν τέτοιες αστοχίες. Θα σας πω λοιπόν ξεκάθαρα, επειδή είχα αυτή την πρωτοβουλία, ότι με αυτή την ευκαιρία θέλω να ευχαριστήσω θερμά το Υπουργείο Δικαιοσύνης, που αγκάλιασε αυτή την ανάγκη, την κάλυψε και εξακολουθεί να δείχνει ισχυρό ενδιαφέρον. Να πω και να ξεκαθαρίσω ότι η πολιτεία δεν θα επιτρέψει σε ένα κτίριο της ιδιοκτησίας της να ερημοποιηθεί, και θα θυμούνται όλοι πάντοτε ότι έχει λάβει η κεντρική δίκηση δύο ξεχωριστές αποφάσεις. Η μία είναι να συντηρηθεί το υπάρχον Μέγαρο για τους λόγους που σας ανέφερα και η δεύτερη είναι να αναγερθεί υπό προϋποθέσεις και όρους ένα νέο δικαστικό Μέγαρο. Η μία δεν ακυρώνει την άλλη, δεν λειτουργεί ανταγωνιστικά. Όποιος πιστεύει ότι τα χρήματα αυτά μπορούν να διατεθούν σε άλλο κορβανά, δεν έχει καμία γνώση της διοίκησης, είναι άλλη πηγή χρηματοδότησης, είναι άλλες οι γραφειοκρατικές διαδικασίες, άλλα τα υπουργεία τα οποία αναλαμβάνουν τις δύο αυτές ξεχωριστές δράσεις. Να πω επίσης, επειδή είχα κατηγορηθεί ότι είμαι μαυρογελούρος, ότι θέλω να συντηρήσω ένα πυρχαιωμένο κτίριο και ότι τα χρήματα αυτά θα μπορούσαν να πάνε, το έχω κάπου γραμμένο ακριβώς πως είχε υποθεί, για τις ουσιαστικές ανάγκες της κοινωνίας, ότι αν τα χρήματα αυτά δεν αξιοποιηθούν για τη συντήρηση του δικού μας δικαστικού μεγάρου, θα πάνε για τη συντήρηση ενός δικαστικού μεγάρου σε άλλη πόλη, όπως έγινε στο παρελθόν όταν είχε γίνει συμφωνία με τον κύριο Τσιάρα. Με πρωτοβουλία συναδέλφων μου είχε γίνει μια κίνηση ώστε όλη η πόλη συντεταγμένη να παρουσιάσει την δική της πρόταση και τότε είχε προταθεί να αναλάβει την ευθύνη και τον συντονισμό και να τρέχει τις ενέργειες ο Μπέος. Εγώ δεν αντιτάχθηκα στην πρόταση αυτή, είχα τις ενστάσεις μου και τις αντιρρήσεις μου, αλλά θεωρούσα ότι εκείνο το οποίο προέχει είναι να είμαστε όλοι οι τοπικοί φορείς με όποια ιδιότητα είχε ή έχει ο καθένας σε αυτή την κοινή προσπάθεια ενωμένοι. Και παραμένω σε αυτό. Ίσως θα ήταν κουραστικό, αλλά θα σας διαβάσω τι ακριβώς είχα γράψει σε μια επιστολή μου στον κύριο Τσιάρα, τον τότε Υπουργό Δικαιοσύνης, ότι ο στόχος μου είναι η δικαιοσύνη και η λειτουργία της στο Βόλο να στεγάζονται, να εργάζονται και να αποδίδουν σε ένα σύγχρονο υγιεινό και λειτουργικό περιβάλλον και προς αυτή την κατεύθυνση κινούμε χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς δογματισμό και χωρίς παροπίδες. Και παραμένω βεβαίως σε αυτή την άποψη, ότι πρέπει, εφόσον δόθηκε στον ΠΕΟ αυτή η εντολή, να μην παρεκκλίνει κανείς και να μην υπαναχώρησει κανείς. Θα σημειώσω όμως την σφοδρή αντίθεση του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου, που έκανε τον Οκτώβριο του 2022 ένα δημοψήφισμα. Να πω εδώ παρενθετικά ότι αυτή η διαδικασία προβλέπεται από τον Κώδικα Δικηγόρων, όπου με ποσοστό 81,4% απέρριψε την επιλογή του οικοπαίδου, το οποίο προτάθηκε από το Δήμο. Ξεκαθάρισα την προσωπική μου άποψη, όπως ήταν, θα συνεχίσει και να είναι συνταγμένη και περιμένω από τον ΠΕΟ βεβαίως που είχε αναλάβει την εξουσιοδοτήθηκε και βεβαίως ανέλαβε ασμένος και ευχαρίστως αυτή την αρμοδιότητα να μας ενημερώσει.
2: Έδειξα και υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης πόσο πιο κοντά μας φέρει.
1: Είναι πολύ πιο κοντά. Γιατί η διαδικασία είναι πολύ πιο εύκολη και πολύ πιο γρήγορη.
2: Υπάρχει θέμα με την φορεία.
1: Όχι, πάντα υπάρχει. Η φορεία ενωτέρων μνημείων πάντα θα έχει τον λόγο. Αλλά όταν τρέχει ο ανάδοχος χωρίς να υπάρχουν, δεν θα το έλεγα αγγυλώσεις, οι γραφειοκρατικές εγγυήσεις που υπάρχουν για το Υπουργείο. Άλλωστε η λύση αυτή, κύριε Λαμπράκη, μου υπεδείχθηκε από το ίδιο το Υπουργείο.
2: Και μου συγγνώμη, και εκεί υπάρχει το ελληνικό συνέδριο και όλοι αυτοί οι μηχανισμοί και εκεί υπάρχει.
1: Υπάρχει, αλλά είναι πιο γρήγορη η διαδικασία. Ακούστε, η ΚΤΥΠ έχει την ευθύνη των σχολείων, τώρα ξεκίνησε και η σχολική χρονιά, των νοσοκομείων και θα έχει των δικαστικών μεγάρων. Αυτό το φόρτο δεν τον έχει η περιφέρεια, η οποία μπορεί να το τρέξει πιο γρήγορα. Εγώ ξεκινώ πάντοτε τη συνεργασία καλόπιστα και επειδή το ενδιαφέρον μου φάνηκε γνήσιο και ειλικρινές, θέλω να το καταθέσω, γι' αυτό το είπε και δημόσια πριν καν γίνει η συνάντηση. Όχι, δεν έχω και δεν οφείλω να έχω. Ξέρετε, είμαι πολλά χρόνια στην πολιτική και έχω αντιληφθεί από την πρώτη στιγμή ότι πρέπει οι θεσμοί να συνεργάζονται ανεξάρτητα από προσωπικές φιλίες, οι οποίες βεβαίως διευκολύνουν, αλλά σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζουν τη συνεργασία.
0: Λοιπόν, επίσης να πω ότι αναφέρθηκε

για επιδοτήσεις και αποζημιώσεις. Τότε ήταν κοντά στο σκάνδαλο του ΠΚΠ, αυτά αν τα θυμάστε. Συνδεόμαστε ένα λεπτό με το Ethnos Radio να ακούσετε τίτλους ειδήσεων από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντα Καμπαρδόνη. Ένας 28χρονος μεταφέρθηκε προληπτικά στο Σημανόγλιο νοσοκομείο καθώς εισέπνευσε καπνό από τη φωτιά που ξέσπασε υπόγειο διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας επί της οδού Ρόδου στα Σεπόλια σε 6 και 4 το πρωί. Η φωτιά έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετείχαν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Στο σημείο έχει μεταβεί και το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού Αθηνών προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια της φωτιάς. Αυξημένη η κίνηση στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής. Σημαντικότερα προβλήματα καταγράφονται αυτή την ώρα στον Κηφισό και στην Αττική Οδό. Στο Κηφισό παρατηρείται έντονη συμφόρηση και καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα. Αυξημένη είναι και η κίνηση και στη λεωφόρο Κηφισίας. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο από τον κόμβο Μεταμόρφωση ως τον κόμβο Ηρακλείου, αλλά και στην έξοδο προς Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο στις 11 το πρωί αναμένεται να ανακοινωθούν από τον Πρωθυπουργό τα ποσά επιδότηση στα καύσιμα κίνησης που θα ισχύσουν το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες θα είναι στα 20 αντί για 10 λεπτά το λίτρο. Εκτιμάται ότι τιμές λιανικής για το πετρέλαιο κίνησης θα διαμορφωθούν γύρω στα 2 ευρώ. Για την αμόλυβδη αναμένεται ότι θα παραταθεί επιδότηση των 10 λεπτών αναλίτρων από τα δηληστήρια, ενώ θα ανακοινωθούν και θεσμικές παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών. Υπευλήθη χθες παρουσία του Πρωθυπουργού το τελευταίο αίτημα της χώρας για την εκταμείευση των διαθέσιμων πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Απορροφάται έτσι το σύνολο των διαθέσιμων κονδυλίων ύψους 6,75 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα αποτελέσουν τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για την περίοδο στο 2034. Κερδισμένοι Έλληνες δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης. Ανακλήθηκε η άδεια της ιδιωτικής κλινικής στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα και γίνονταν χημειοθεραπείες χωρίς άδεια, ακόμα και ασθενείς χωρίς κακοήθεια και τα παραστατικά στέλνονταν στο ΝΕΟΠΗ για την καταβολή αποζημιώσεων. Έρευνα προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες για τους πλημελείς ελέγχους στη λειτουργία της κλινικής, διέταξε ο εισαγγελέας. Στο επίκεντρο βρίσκονται πλέον καταγγελίες ασθενών και συγγενών, οι συνθήκες νοσηλείας, η επάρκεια προσωπικού, αλλά και ο τρόπος συνταγογράφησης και χορήγηση φαρμάκων. Ένας από τους καταγγέλλοντες υποστηρίζει ότι του ζητήθηκαν 12.000 ευρώ για 3 έως 4 συνεδρίες μέσα σε ένα χρόνο. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία του MedWatch, του ψηφιακού εργαλείου ελέγχου της διαφήμισης ιατρικών υπηρεσιών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά, μετά από 10 μέρες λειτουργίας. Στο κόκκινο, 468 κέντρα υγείας και ευεξίας. Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης θα βρεθούν 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας.

Σκληρός δίσκος και ένα USB μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου που αποφάσισε το δικαστικό συμβούλιο στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Χθες κατέθεσε στον ανακριτή νοσηλεύτρια, η οποία εργαζόταν στο ιατρείο της Καρνεάδου, αποκαλύπτοντας ότι αρχικά ο τραγουδιστής ήταν καλά, αλλά στη συνέχεια η εικόνα του είχε αλλάξει. Με την κατηγορία της αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο ο Χρήστος Τριαντόπουλος και άλλα 4 πρόσωπα. Ο πρώην υφυπουργός δήλωσε ότι θα αποδειχθεί η αθωότητά του και ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις ερχόμενες εκλογές. Περίμενα την παραπομπή μου στο ειδικό δικαστήριο. Η δίκη για τα Τέμπη είναι πολιτική. Θα βοηθήσω τη δικαιοσύνη να φτάσει στην αλήθεια, δήλωσε το ΕΡΤ News ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Η δικαστική εξέλιξη πυροδοτεί νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης. Η δίκη για τραγουδία στα Τέμπη συνεχίζεται με τις καταθέσεις συγγενών των θυμάτων, ενώ το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα για άρση του τηλεφωνικού απορρίτου κατηγορούμενου σταθμάρχη Βάρδια στη μοιραία νύχτα. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται η διευθύντρια του νηπιαγωγείου στα Άνω Λιώσια με τώρα τον ξυλοδαρμό της από τους γονείς. Εν αναμονή της ΕΔΕ για το περιστατικό για να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό και να αποσαφινιστεί τι ακριβώς συνέβη. Ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε και τραυμάτισε ελαφρά χθες βράδυ. Παίζει έγκυος στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο κάτω, αναβάτη συνελήφθη. Αλλεπάλληλα κύματα καύσωνα και γιγαντιές δασικές πυρκαγιές σε συνδυασμό με κλίσεις αερίων που οφείλονται σε ανθρώπινες δραστηριότητες εξέθεσαν φέτος πάνω από το 1/3 του παγκόσμιου πληθυσμού σε επικίνδυνα υψηλά επίπεδα μόλυνσης από όζον στην επιφάνεια της γης, όπως αποκαλύπτει έκθεση που δίνει στη δημοσιότητα σήμερα η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους. Ο καιρός. Για σήμερα Τετάρτη, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Βόρειο-Ανατολική Πελοπόννησο, Σποράδες και Κυκλάδες. Από 12 έως 22 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, από 15 έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
3: Εσείς που πάτε?
4: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027 από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ECOMED.
5: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
2: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα ποτά άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός. Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
6: Το 42ο φεστιβάλ στο Χόρτο Νοτίου Πηλίου επιστρέφει και μεταμορφώνει το γραφικό χωριό σε μια ανοιχτή αγκαλιά πολιτισμού. Έως και τον Οκτώβρη, συναυλίες jazz, κλασικής και παραδοσιακής μουσικής, θέατρο, σινεμά και διεθνή σεμινάρια. 42 χρόνια φεστιβάλ Χόρτου. Εκεί που η φύση συναντά τη δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες χόρτο.net.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

0: Δεύτερο μέρος εκπομπής με το βλέμμα στην πόλη, φίλες φίλοι, και η Ελένη Μανώλη στο μικρόφωνο, ο Παναγιώτης Σωτήρης σήμερα στην τεχνική επιμέλεια, η Μαρία Δημητρίου στην επιλογή της μουσικής, και πάμε να δούμε λίγο ένα συνέδριο που πραγματοποιείται από τις 2 ως τις 4 Οκτωβρίου εδώ στην πόλη μας και στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Έχει τίτλο «Η μεταπολεμική ανασυγκρότηση Ελλάδας, μια ιστορία επιτυχίας» με ερωτηματικό. Είναι τελικά μια ιστορία επιτυχίας, δεν είναι? Πάντως το συνέδριο, όπως και να το κάνουμε, το συνδιοργανώνει το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και το Τμήμα Αρχιτεκτών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, μαζί με το Δίκτυο για τη Μελέτη των Εμφυλίων Πολέμων, σε συνεργασία με το Σύλλογο για την Ιστορία και τη Μνήμη της Εθνικής Αντίστασης και την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Και θα συζητήσουν αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της μεταπολεμικής ανασυγκρότησης και υποθέτω θα προσπαθήσουν, όπως λέει εδώ και η ανακοίνωσή τους, να τη συνδέσουν με τις ευρύτερες κοινωνικές, πολιτικές, θεσμικές, πολιτισμικές, χωρικές και περιβαλλοντικές αλλαγές που έγιναν στις δεκαετίες 50 και 60. Εμείς έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Πολυμέρη Βόγλη, που είναι ιστορικός στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και είναι μέλος Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου. Τι κάνετε? Καλή σας μέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Λοιπόν, να πω, μάλλον να ρωτήσω, να ξεκινήσω αμέσως με τις ερωτήσεις. Είναι τελικά αυτή μια ιστορία επιτυχίας, έτσι, με ποια βεβαιότητα για τη μεταπολεμική Ελλάδα θα το επανεξετάσουμε αυτό το θέμα?
1: Αυτό είναι, για αυτό βάζουμε και ένα ερώτημα, δηλαδή αν είναι μια ιστορία επιτυχίας. Συχνά παρουσιάζεται σαν μια ιστορία επιτυχίας ότι η Ελλάδα εκείνα τα χρόνια άλλαξε, και προφανώς άλλαξε, αλλά το ερώτημα είναι αυτές οι αλλαγές που συμβαίνουν μετά τον πόλεμο, μετά τη δεκαετία του 40, τη λήξη του εμφυλίου πολέμου, τι σημαίνουν, πόσο θετικές ή πόσο αρνητικές επιπτώσεις έχουν συνολικά στην πορεία της χώρας, της ελληνικής κοινωνίας στη συνέχεια. Γι' αυτό διαβάζουμε το ερωτηματικό, δηλαδή ότι είναι κάτι για μας που καλούμε σε αυτή τη συζήτηση ανοιχτό να αποτιμήσουμε τα αποτελέσματα της ανάπτυξης, της ανασυγκρότησης, της ανοικοδόμησης που έχουμε μετά την λήξη του εμφυλίου πολέμου.
0: Ναι. Μετά τον πόλεμο, δηλαδή, αυτή η κατοχή, εμφύλιο κτλ. Υπάρχει αυτή, το λέμε συχνά, οι άνθρωποι αυτοί να μπορέσουν να επιβιώσουν, να σταθούν, να ξαναχτίσουν τη ζωή τους.
1: Ναι.
0: Τι είναι αυτό?
1: Αυτό έχει πολλές εκδοχές. Το πιο αυτό που καταρχήν ξεκινάει κανένας είναι να ξαναφτιαχτούν οι πόλεις. Οι οποίες έχουν καταστραφεί από τον πόλεμο. Και άρα ένα μεγάλο μέρος του συνεδρίου αφορά την κατοικία, την κατάσταση των σημειών και βέβαια όλο αυτό το τεράστιο ζήτημα της φυγής των ανθρώπων από την Ήπειρο, από τα χωριά στις πόλεις και άρα την ραγδαία ανάπτυξη των πόλεων, πρώτα και κυρία της Αθήνας αλλά και μετά και των υπολείπων πόλεων. Άρα εδώ πέρα το μοντέλο της οικοδομής, το μοντέλο της πολυκατοικίας, έτσι, που προκρίθηκε ως η λύση στο πρόβλημα της κατοικίας μεταπολεμικά, ήταν θετικό ή αρνητικό? Έκανε τις πόλεις καλύτερες, ομορφότερες, πιο άνετες, πιο σύγχρονες ή δημιούργησε άλλα προβλήματα? Το θέμα της οικονομικής ανασυγκρότησης της χώρας, ποιο θα έπρεπε να είναι το μοντέλο της οικονομικής ανάπτυξης? Αυτό το μοντέλο, το οποίο προκρίθηκε τελικά, αποδείχθηκε βιώσιμο, γιατί βλέπουμε ότι μετά το 1973 η χώρα μπαίνει σε μια κρίση, οικονομική κρίση, που δείχνει προβληματικά θεμέλια της οικονομικής ανάπτυξης. Οι πολιτικές ελέγχουν. Εννοώ ότι βγαίνει η χώρα διαιρεμένη. Πώς μια χώρα η οποία βγαίνει από έναν εμφύλιο πόλεμο πάρα πολύ καταστροφικό και φωνικό κτλ. Ειρηνεύει? Δεν είναι εύκολο. Υπάρχει μίσος, υπάρχει τυπαλότητα, υπάρχουν πάθη, υπάρχει αίμα που έχει χυθεί. Πώς ειρηνεύει μια χώρα μετά από μια τόσο μεγάλη, τόσο σκληρή εμφύλια σύγκρουση? Άρα έχει να κάνει με αρκετά ζητήματα. Οι υποδομές, να ξαναφτιαχτούν τα δίκτυα ηλεκτρισμού, ίδρυσης, πώς θα έπρεπε να είναι το μοντέλο της ανάπτυξης της χώρας με τα πολεμικά. Ο σιδηρόδρομος. Γιατί δεν προκρίθηκε ο σιδηρόδρομος, ενώ θα έπρεπε, όπως έγινε και στην υπόλοιπη Ευρώπη, σαν το κατεξοχήν μέσο μεταφοράς και διακίνησης αγαθών. Άρα γι' αυτό ότι είναι πολλά τα ερωτήματα, είναι μεγάλο συνέδριο, αρκετή συζήτηση και είναι πάνω από 100 οι ομιλητές. Είναι μεγάλο το συνέδριο, δηλαδή είναι τα πιο μεγάλα συνέδρια που έχουμε κάνει στο τμήμα ιστορίας, αλλά και οι συνάδελφοι στο τμήμα αρχιτεκτόνων. Και έχει και για όσους τους ενδιαφέρονται, θα γίνει και μια παράλληλα μια βόλτα στο, πούμε, στην πόλη, ένα ιστορικός περίβατος πιο σωστά, το Σάββατο και την Κυριακή το απόγευμα.
0: Ναι, και έχει και, πώς το λένε, είναι δύο θα γίνουν τέτοιοι περίπατοι για την κάθε μέρα.
1: Ένας είναι για το, πιο πολύ για το συνέδριο, ας το πούμε, το Σάββατο, και ο υπόλοιπος, και οι δύο ανοιχτοί είναι, δηλαδή, στο κοινό και στο οποίο θέλει να συμμετέχει. Απλώς ο ένας βαθύνει πιο πολύ στο συνέδριο, ο άλλος για όποιον ενδιαφέρει από την πόλη ή επισκέπτη, ας πούμε, να παρακολουθήσει αυτό το περίπατο στο μεταπολεμικό εντός εισαγωγικών Βόλο.
0: Ναι. Τι θέλω να πω, εδώ τώρα όμως, πέρα από τις υλικές καταστροφές και όλα αυτά που περιγράψατε, υπάρχουν και πολλά τραύματα που υποθέτω δυσκολεύουν αυτό το νέο ξεκίνημα.
1: Ναι, το συνέδριο δεν είναι για, τον εμφύλιο πόλεμο, έτσι. Έχει να κάνει με το πώς μια χώρα βγαίνει, τι κάνει μετά από έναν εμφύλιο πόλεμο. Ενώ όπως προσπαθεί να τον αντιμετωπίσει, να τον ξεπεράσει, να επιπλώσει τις υλικές σημείες, αλλά και τα ψυχικά τραύματα ενός εμφυλίου πολέμου. Και γι' αυτό δίνουμε πολύ μεγάλη έμφαση στο, όχι τόσο στη συζήτηση για τον εμφύλιο πόλεμο, προφανώς υπάρχει στο φόντο, στο υπόβαθρο, δεν μπορεί να ξεφύγει κανένας από αυτό, αλλά στο ποιες πολιτικές γίνονται, ακολουθούν με τα πολεμικά. Παραδείγματος χάρη, ένα από τα μεγάλα προβλήματα που υπάρχει με τα πολεμικά είναι θέμα των παιδιών, τα οποία, ποιες πολιτικές πρόνοιες θα πρέπει να υπάρχουν για τα παιδιά τα οποία έχουν και αυτά πληρώσει το τίμημα του εμφυλίου πολέμου. Να αναφέρω μόνο χαρακτηριστικά της παιδοπόλης της Βασίλισσας Φρυδερίκης. Άρα, ποιες είναι οι πολιτικές πρόνοιες απέναντι στο παιδί, ούτως ώστε να γίνει με βάση τη λογική εκείνης εποχής ένας άξιος πολίτης αυτής της χώρας. Άρα είναι με ποιο τρόπο σχεδιάζεται το μέλλον της χώρας μετά τη λήξη του εμφυλίου πολέμου, τι συζητήσεις γίνονται, τι πολιτικές ακολουθούνται τόσο στην Αθήνα όσο και στην περιφέρεια, ακόμα και στο Βόλο, έτσι συγκεκριμένα στην πόλη του Βόλου, για να δημιουργηθεί η Ελλάδα, έτσι, η μεταπολεμική Ελλάδα, σε σχέση βέβαια παράλληλα με την μεταπολεμική Ευρώπη. Και έχουμε και κάποιες συνεδρίες που ακριβώς βλέπουν την Ελλάδα σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, ό,τι συμβαίνει μεταπολεμικά.
0: Τώρα, ήταν και μια περίοδος όμως που πέρα από την οικονομική ανάπτυξη, την όποια τέλος πάντων επετεύχθη, είχαμε και μια συζήτηση γύρω από τα δικαιώματα, έτσι δεν είναι, των ανθρώπων έντονη.
1: Ναι, και εδώ πέρα βέβαια υπάρχει η πλευρά που σχετίζεται με αυτό που σας ανέφερα για την ειρήνευση, ότι μια από τις σκοτεινές πλευρές αυτής της θεγάνης ανάπτυξη είναι ότι αυτή η οικονομική ανάπτυξη, η επιτυχία, έχει μια, θα κάνεις, πιο σκοτεινή πλευρά, μια πιο αθέατη πλευρά, που αφορά την καταπίεση ενός μέρους του πληθυσμού. Δηλαδή ένα μέρος του πληθυσμού, κυρίως όσοι ανήκανε στο χώρο της αριστεράς και είχαν δραστηριοποιηθεί είτε στην αντίσταση, είτε πολύ περισσότερο στον εμφύλιο πόλεμο, βρέθηκαν ελεγχόμενοι, βρέθηκαν στο περιθώριο της κοινωνίας, Είναι αντικείμενο διώξεων, παρακολουθήσεων, φακελώματος κτλ. Άρα η ανάπτυξη δεν αφορούσε όλους. Κάποιοι έπρεπε να αποκηρύξουν τις πολιτικές τους ιδέες για να μπορέσουν να επωφεληθούν από την οικονομική ανάπτυξη.
0: Ναι. Τώρα για πολλούς και από αυτούς τους ακροατές που μας ακούν, ας πούμε, αυτή η περίοδος είναι και αυτό που λένε, αυτό που έζησαν οι γονείς τους, που άφησαν έτσι το χωριό να πάνε στην πόλη να βρουν και μια καλύτερη ζωή. Ήταν έτσι επιλογή αυτό για, ή ήταν ανάγκη επιβίωση, δεν μπορούσαν να κάνουν και τίποτα άλλο?
1: Συνήθως είναι ανάγκη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τα χωριά, υπάρχει βέβαια ένα μεγάλο θέμα, το οποίο είναι τα χωριά τα οποία έχουν καταστραφεί από τον πόλεμο. Έτσι. Έχουν υποστεί υλικές ζημιές, έχουν καταρρεύσει υποδομές, σπίτια, έργα κτλ. Επίσης υπάρχει η άλλη πλευρά, ένα σημαντικό ζήτημα, το οποίο αφορά αυτούς που ήταν οι λεγόμενοι ταρτόπληκτοι, δηλαδή που μετακινήθηκαν από το στρατό, από τα χωριά τους στις πόλεις στα χρόνια του εμφυλίου πολέμου, και για τους οποίους ήταν δύσκολο μετά η επιστροφή στο χωριό, όπως ότι δεν είχε κάτι ελκυστικό να τους κρατήσει στο χωριό.
0: Ναι.
1: Το οποίο ήταν κατεστραμμένο, το οποίο ήταν κοινωνικά ενδεχομένως διαλυμένο, γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους, είχαν φύγει κτλ. Και άρα δεν βλέπουν μέλλον στο χωριό, και ακολουθεί η μεγάλη έξοδος, που είναι αυτό που, το τεράστιο κύμα μετανάστευσης, είτε στις πόλεις είτε στο εξωτερικό. Δηλαδή είτε θα έκανα στις πόλεις στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, το Βόλο, ή από την άλλη πλευρά προς Αυστραλία, Καναδά, μετά Γερμανία και ούτω καθεξής. Γιατί ακριβώς η γη, η ύπαιθρος δεν μπορεί να τους συντηρήσει, μόνο να τους κρατήσει, και δεν έχουν μέλλον. Έτσι νιώθουν, και έτσι είναι και πάρα πολύ δύσκολη η ζωή. Είναι πολύ, θα έκανα, σε ενδημική η φτώχεια εκείνη την εποχή στην ύπαιθρο. Άρα φεύγουν.
0: Ναι. Τώρα, από τη ζωή έτσι εδώ στο Βόλο, μέσα στο 50 και το 60, εντάξει, είχαμε και τους σεισμούς βέβαια διάμεσα, ναι. Καταστράφηκε όλη η πόλη, τέλος πάντων. Άρα δηλαδή εδώ η ανασυγκρότηση πάει για αργότερα.
1: Η ανασυγκρότηση ξεκινά, θα λέει κανένας, μαζί με την υπόλοιπη Ελλάδα, δηλαδή ενώ μετά από το 1949, τελειώνει ο εμφύλιος πόλεμος, ξεκινά σιγά σιγά ένα συγκρότηση του Βόλου. Υπάρχουν πολλά ζητήματα που έχουν να κάνουν και με το λιμάνι του Βόλου, με το σιδηρόδρομο κτλ. Με τη βιομηχανία, η οποία είχε, σε μεγάλο βαθμό είχε στηριχθεί η ανάπτυξή της τα πρώτα με τα πολεμικά χρόνια στο στρατό, στις παραγγελίες του στρατού, και άρα όταν τελειώνει ο εμφύλιος πόλεμος δεν υπάρχουν παραγγελίες του στρατού, και άρα θα πρέπει με έναν τρόπο να βρουν άλλο τρόπο να συνεχίσουν να αναπτύσσονται. Και άρα απλώς ο σεισμός, οι σεισμοί δηλαδή στα μέσα της δεκαετίας του 1950 είναι αυτοί οι οποίοι δίνουν ένα πολύ μεγάλο πλήγμα στην πόλη. Δηλαδή σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Είναι καταστροφική, και θα πρέπει να, πέρα από την προσπάθεια που γίνεται στην υπόλοιπη χώρα, στο Βόλο θα πρέπει να λυθούν και τα ζητήματα που έχουν προκαλέσει οι καταστροφικοί σεισμοί. Και επίσης το πώς θα ανοικοδομηθεί ο Βόλος είναι ένα μεγάλο ερώτημα, και η εμπλοκή του στρατού στην αποκατάσταση των ζημιών και στην ανοικοδόμηση. Είχε αυτή τη ιδιαιτερότητα ο Βόλος εκείνη την εποχή σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα, λόγω των σεισμών και των έργων που γίνονται από το στρατό για την αποκατάσταση των ζημιών. Και βέβαια ένα μεγάλο μέρος της πόλης έτσι πρέπει να χτιστεί από την αρχή, λόγω των καταστροφών που έχει υποστεί.
0: Ναι. Και ένα τελευταίο, γιατί δεν μας παίρνει ο χρόνος, είναι και 29 τώρα. Έτσι, η αλήθεια είναι ότι εκείνα τα χρόνια, ας πούμε, λέγανε, θυμάμαι εγώ και τον πατέρα μου, το συγχρονισμό που έλεγε, υπήρχαν δυσκολίες. Είχαμε όμως την ελπίδα, ξέρω εγώ, κάναμε τι κάναμε, θα ζήσουν τα παιδιά μας καλύτερα. Αυτό είναι αλήθεια ιστορικά, ας πούμε, ή είναι τελικά μια νοσταλγία, έτσι όπως το περιγράφω και εγώ τώρα?
1: Όχι, είναι αλήθεια, γιατί υπήρχε η προσδοκία ενός καλύτερου μέλλοντος και η προοπτική μιας επίσης στην οικονομική πρόοδο, η οικονομική ανάπτυξη, που σήμερα όλα αυτά έχουν κλονιστεί.
0: Ναι.
1: Άρα το ίδιο ισχύει και το δικό μου το πατέρα, που ακριβώς εκείνη την εποχή λέει, εντάξει, ήταν πάρα πολύ δύσκολο, πάρα πολύ μεγάλη φτώχεια, αλλά βλέπανε μπροστά τους ένα μέλλον. Αυτό. Και λέγανε, εντάξει, οκ, μπορούμε να πετύχουμε κάτι. Μπορούμε να ζήσουμε καλύτερα. Σήμερα αυτή η πίστη σε ένα πιο αισιόδοξο μέλλον δεν υπάρχει, έχει χαθεί.
0: Κύριε Βόγλη, σας ευχαριστώ πολύ. Επαναλαμβάνω, συνέδριο Μεταπολεμική Ανασυγκρότηση της Ελλάδας, μια ιστορία επιτυχίας με ερωτηματικό, 2 με 4 Οκτωβρίου. Έτσι, κατά κύριο λόγο, γίνεται, νομίζω, στο πεδίο του Άριος, εκεί, σε κύριο
1: κτίρια. Στους αρχιτέκτονες γίνεται.
0: Ναι, γίνεται στους αρχιτέκτονες. Ωραία.
1: Στο χώρο, εντάξει.
0: Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Γεια σας.
1: Γεια σας, γεια σας.
2: Η ενημέρωση σε τίτλους.
0: Φίλες, φίλοι, καλή σας μέρα. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο Χρήστος Τριαντόπουλος μαζί με τον πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό και 3 ακόμη στελέχη για παράβαση καθήκοντος σχετικά με τις ενέργειες στο χώρο της τραγωδίας των Τεμπών. Ο κύριος Τριαντόπουλος δήλωσε ότι αποσύρεται από τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας σε επόμενες εκλογές. Ο Κώστας Αγοραστός δήλωσε ότι η Περιφέρεια έχει υποστηρικτικό ρόλο και εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στη δικαιοσύνη. Συγκινημένοι και ικανοποιημένοι έβγαιναν από την αίθουσα οι γονείς και συγγενείς των θυμάτων μετά αυτή την εξέλιξη. Στο μεταξύ, κατά τη χθεσινή 34η συνεδρία της δίκης για τη συνδρομική τραγωδία των Τεμπών, έγινε δεκτό το αίτημα για άρση του απορρίτου και διενέργεια πραγματογνωμοσύνης στο κινητό τηλέφωνο του σταθμάρχη της Μοιραίας Βάρδειας. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, θα εξακολουθήσει να παραμένει ο ιδιοκτήτης της Μπίσκοτο Βιομηχανίας Βιολάντα, Κωνσταντίνος Τζιωτζιώτης, καθώς απορρίφθηκε το αίτημα συγγενών θυμάτων να ασκηθεί έφεση κατά του βουλεύματος που οδήγησε στην αποφυλάκησή του. Την πρόθεση της Περιφέρειας Θεσσαλίας να αναλάβει την ανακαίνιση του παλιού δικαστικού Μεγάρου Βόλου μέσω προγραμματικής σύμβασης που γνωστοποίησε η Ζέτα Μακρύ, όπως ανέφερε ο Περιφερειάρχης, εξέφρασε προσωπικά το ενδιαφέρον του για την ανάληψη του έργου για τη συντήρηση του διατηρητέου κτηρίου, έχει εγκριθεί πίστοση 907.696 ευρώ. Η βουλευτής υπογράμμισε ότι η ανακαίνιση δεν επηρεάζει την παράλληλη διαδικασία ανέγερσης του νέου δικαστικού Μεγάρου. Στη φυλακή οδηγήθηκε ένας άνδρας 31 ετών που την περασμένη εβδομάδα είχε επιτεθεί με σκουπόξυλο σε 48χρονο οδηγό ταξί στη Νέα Ιωνία του Βόλου, προκαλώντας του κάταγμα στο χέρι. Το αυτόφορο μονομελές πλημμυδικείο τον έκρινε ένοχο για επικίνδυνη σωματική βλάβη, απειλή, απήθεια, οπλοφορία και οπλοχρησία, επιβάλλοντάς του ποινή 24 μηνών και χρηματικό πρόστιμο 1.000 ευρώ. Ο 31 ετών άνδρας υποστήριξε ότι προηγήθηκε λεκτική επίθεση από τον οδηγό και αρνήθηκε ότι τον χτύπησε δυνατά. Παρατείνεται η αναστολή λειτουργίας του πρώτου εργαστηριακού κέντρου Βόλου, καθώς συνεχίζονται οι εργασίες στεγανοποίησης και αποκατάσταση του κτηρίου. Σύμφωνα με την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Βόλου, οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν ως 23 Οκτωβρίου. Η κατάσταση θα επανεξεταστεί στις 26 Οκτωβρίου. Μέχρι τότε, τα εργαστηριακά μαθήματα του Δευτέρου ΥΠΑΛ θα γίνονται σε αίθουσες θεωρητικών μαθημάτων. Τα νέα δεδομένα στην ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων διερευνάει η αστική ανάπτυξη του Δήμου Τρικαίων μέσα από ευρωπαϊκά προγράμματα. Κονδύλι 75.000 ευρώ προβλέπεται στον προϋπολογισμό του Δήμου Λαρισαίων για τη διοργάνωση του Φεστιβάλ Καφέ. Απαντώντας σε ερώτηση του επικεφαλής συμπαράταξης Λαρισαίων Δημήτρη Δελιγιάννη, ο Δήμαρχος Θανάση Μαμάκος ανέφερε ότι στόχος είναι η διοργάνωση να πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο με τη συμμετοχή και άλλων πολιτιστικών φορέων, ενώ εξετάζεται και η αλλαγή του κόνσεπτ. Αξιοποίηση μέσω μισθώσεων για τους ξενώνες Καστανιάς, Μητρόπολης και Δασικού Χωριού επιδιώκει ο Δήμος Καρδίτσας. Μεγάλη κινητοποίηση πυροσβεστική σημειώθηκε χθες το μεσημέρι για φωτιά σε καλαμιές στο Ερηνό Μαγνησίας. Στο σημείο επιχείρησαν 6 πυροσβεστικά οχήματα με 10 πυροσβέστες, θέτοντας τη φωτιά υπό έλεγχο στις 5.30 το απόγευμα. Κάηκαν περίπου 40 στρέμματα καλαμιών καθώς και καλωδιώσεις φωτοβολταϊκών. Δέματα. Άχυρο. Το παλιόγροτικο μηχάνημα κάηκαν στο ταύκα Αχλαδιάς Καρδίτσας. Συνελήφθη 51 ετών άνδρας στην Καρδίτσα που καλλιεργούσε δεντρίλια κάναβης. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες τοποθέτησης περιστατικών κάγκελων από τις υπηρεσίες του Δήμου κατά μήκος των πεζοδρομίων της οδού Βόλου στη Λάρισα, ώστε οι πεζοί να οδηγούνται στις διαβάσεις και να περνούν με ασφάλεια απέναντι στο δρόμο. Επίκειται η τοποθέτηση πινακίδων με οροταχύτητα στα 30 χιλιόμετρα εντός αστικού ιστού. Δωρεάν μαθήματα ελληνικής γλώσσας σε ομογενείς και αλλοδαπές γυναίκες ξεκινούν και φέτος στο Βόλο από το Λύκειο των Ελληνίδων. Το πρόγραμμα λειτουργεί από το 2012 και απευθύνεται σε γυναίκες που λόγω οικογενειακών ή εργασιακών υποχρεώσεων δεν μπορούν να ενταχθούν σε άλλα εκπαιδευτικά προγράμματα. Τα μαθήματα γίνονται εβδομαδιαία σε τμήματα αρχαρίων και προχωρημένων. Βελτιωτικές παρεμβάσεις θα γίνουν στο χλωοτάπητα του Δημοτικού Σταδίου Τρικάλων καθώς και στο πλησίον βοηθητικό γήπεδο. Δράση αφαιρωμένη στο ποδήλατο, την οδική ασφάλεια, τη βιώσιμη κινητικότητα και τη συμμετοχή των παιδιών διοργανώνει ο Δήμος Ελασσόνας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και την Cycling Greece το Σάββατο 3 και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στην κεντρική πλατεία της πόλης. Τέλος, στην Καρδίτσα η φετινή αφετηρία και ο τερματισμός του 15ου ιστορικού ράλι Ολυμπού. Φίλες, φίλοι, ακούσατε μια σύντομη ενημέρωση από την ΕΡΤ Βόλου για όλη τη Θεσσαλία.

0: Τελευταίο μέρος της εκπομπής, φίλες φίλοι. Συγγνώμη, με το βλέμμα στην πόλη. Ελένη Μανώλη στο μικρόφωνο. Παναγιώτης Σωτήρης στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής και Μαρία Δημητρίου στην επιλογή της μουσικής. Τι σημαίνει αλήθεια να περιμένεις έναν άνθρωπο που δεν επέστρεψε ποτέ? Και πώς μπορείς να πενθήσεις όταν δεν υπάρχει ένας τάφος? Ο Αδάμος Μουζούρης λοιπόν επιστρέφει με το βιβλίο του «Ιερά και Αγία η Ταφή» το καλοκαίρι του 1974 στην Κύπρο, στους φίλους και συμπολεμιστές του που δεν γύρισαν. Και συνδέει την προσωπική μνήμη με την ιστορία και την αρχαία τραγωδία, αναζητώντας έτσι τι οφείλουν οι ζωντανοί στους νεκρούς. Τώρα έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Τι κάνετε? Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ποια είναι η ανάγκη αλήθεια που σας οδήγησε να γράψετε αυτό το βιβλίο? Υπήρχε μάλλον κάτι που αισθανόσταν ότι δεν μπορούσε άλλο να μείνει ανίποτο? Γιατί η αφήγησή σας επιστρέφει έτσι στην 20η Ιουλίου του 1974. Πού σας βρήκε εκείνο το ξημέρωμα και ποια στιγμή έτσι παραμένει τόσο ζωντανή μέσα σας?
1: Το αναφέρω και στον πρόλογο και το αναφέρω χαρακτηριστικά και σε όλα μου τα άρθρα όλα αυτά τα χρόνια, ότι είμαι παιδική αδελφική φίλη που μαζί κινήσαμε το ξημέρωμα του 1974, 20 Ιουλίου, και αυτοί δεν μεταφάνηκαν. Τότε ήμουν εγώ 20 χρονών παλικάρι, αθυπολοχαγός του 39 τάγματος πεζικού, και όλα τα παιδιά που οι φίλοι μου τότε, παιδικοί φίλοι, οι συμπολεμιστές, πολλοί από αυτούς δεν επέστρεψαν. Και το πιο τραγικό στην πορεία του χρόνου για μένα ήταν ότι έμειναν άτροφα τα νεκρά σώματά τους. Ναι. Και όταν μετά μπήκα στη διαδικασία ως φιλόλογος πλέον, εντρυφίσω στο αρχείο κείμενων, άρχισα να προβληματίζομαι και όλα αυτά τα πράγματα, όλα αυτά που βάραινε όλα αυτά τα 52 χρόνια είναι η ιερά και αγία ταφή των νεκρών σωμάτων. Γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι από την αρχαιότητα ένα ιερό χρέος των ζωντανών, ιερά και αγία ταφή και αφιερωμένος με τον άγραφο θεϊκό νόμο. Και επίσης όλα αυτά τα χρόνια αυτό που με ακολουθούσε ήταν ένας δεσμός που είχα αναπτύξει με τις μητέρες αυτών των παιδιών, αυτές τις ιερές, όπως λέω, ιερή και αγία η μάνα. Και μέσα από τον πόνο και τη θλίψη, αυτό που με συγκινούσε ιδιαίτερα και με συγκινεί και με πονούσε, αν θέλετε, είναι αυτό το οποίο λέμε χαρακτηριστικά ένα τάφος, να ανάψουμε ένα καντήλι, να ανάψουμε ένα γερί.
0: Ήθελα να ρωτήσω λίγο για τους ανθρώπους αυτούς που αναζητάτε και μέσα από τις σελίδες του βιβλίου. Μάθετε τελικά για την τύχη τους? Υπάρχουν ερωτήματα ακόμη αναπάντητα, τουλάχιστον σε αυτούς τους οποίους αναφέρεστε εσείς?
1: Βεβαίως υπάρχουν. Υπάρχουν, και εκτός αυτού που δεν λένε τίποτα για μένα, δεν είναι θέμα στατιστική.
0: Ναι.
1: Από τους 1619 που ορίζεται εκεί πέρα ως εχμάλωτοι πολέμου είναι για μένα αγνοούμενοι, έχουν ενταφιαστεί τα νεκρά σώματα, όσα έχουν βρεθεί κάποια οστά με το DNA, γύρω στα 600 άτομα. Άρα παραμένουν άλλα 1000 περίπου, ναι, άτομα τα οποία ακόμα δεν έχουν βρεθεί, δεν έχουν βρεθεί έστω τα οστά τους, ή αν έχουν βρεθεί δεν μπορεί να αυτοποιηθούν με το DNA για να ενταφιαστούν.
0: Ναι. Στον τίτλο του βιβλίου άλλωστε λέτε «Ιερά και Αγιαίοι Ταφοί», άρα δηλαδή μια οικογένεια τι στερείται όταν, ας πούμε, δεν μπορεί να αποχαιρετήσει το και να θάψει τον άνθρωπό της? Και όταν...
1: Βεβαίως αυτό είναι από την αρχαιότητα, ήταν η ταφή, ήταν ιερά και αγία, και ξέρουν και πάρα πολύ καλά ότι τα νεκρά σώματα αναπαύονται όταν ενταφιάζονται. Όταν επιστρέφουν στη γη, τότε τα νεκρά σώματα αναπαύονται. Και λέω νεκρά σώματα, δεν αναφέρω νεκρούς, προσέχω τους όρους μου, γιατί οι ψυχές είναι αθάνατες. Οι ήρωές μας είναι αθάνατοι. Εμείς ενταφιάζουμε απλώς το νεκρό σώμα. Η μνήμη τους διαχέεται στους αιώνες των αιώνων.
0: Και είναι κάτι το οποίο ίσχυε, όπως λέτε και εσείς, από την αρχαιότητα. Δεν είναι θέμα κάποιας θρησκείας, και στο Δωδεκάθιο και στις μονοθεϊκές. Η ταφή ή κάποιο είδους ταφή, τέλος πάντων, είναι τιμητική, πώς να το κάνουμε, είναι ένας τρόπος να τιμήσει τον νεκρό.
1: Βεβαίως, και το βιβλίο ξεκινάει από την ομηρική εποχή, από τη σκηνή του Αχιλλέα,
0: ναι,
1: με,
0: ναι,
1: τον Έκτορα και τον Πρίαμο,
0: έτσι,
1: ο Πρίαμος εκλιπαρεί για να ενταφιαστεί το νεκρό σώμα του Έκτορα και μάλιστα χαρακτηριστικά για να λυτρωθεί το νεκρό σώμα του Έκτορα.
0: Ναι.
1: Και συνεχίζεται μέσα στους αιώνες, είναι το περίεργο η Αντιγόνη, είναι οι κέντιδες του Ευρυπίδη, έρχεται μετά ο Έαντας του Σοφοκλή και όλα αυτά γυρίζουν γύρω-γύρω όλες αυτές οι ψηφίδες ιστορίες και όλη αυτή η αρχαία ελληνική γραμματεία. Έχει ένα, είναι σαν να τα λέω εγώ ριάκια και μπαίνουν στο μεγάλο ποτάμι που λέγεται συμπολεμιστές,
0: ναι.
1: Παιδικοί φίλοι και αδερφικοί φίλοι, οι οποίοι έμειναν άταφοι. Ή και τους οποίους, συγγνώμη, τους ενταφιάζουμε, ναι. Μετά από 42 χρόνια. Έχουν βρεθεί ωστά, έχουν παρευρεθεί με την τιμή και ειδικά οι μητέρες να εκφωνήσουν και τον επιτάφιο λόγο όταν κυδέψαν τα νεκρά σώματα συμπολεμιστών, παιδικών φίλων και συμπολεμιστών.
0: Και στο βιβλίο όμως η μάνα έχει, που αναζητά το παιδί της, έχει αυτή την ξεχωριστή θέση ανεξάρτητα, ξέρω εγώ, από καταγωγή ή πίστη. Υπάρχει έτσι κάποια συζήτηση που έχετε κάνει με κάποιες από τις μάνες αυτές, μιας μάνας που ακόμα την έχετε έτσι και σας τριβελίζει το μυαλό και σας απασχολεί? Ή με αυτό το βιβλίο?
1: Ναι, βέβαια. Σας πω δύο παραδείγματα τα οποία τα έχω και γραμμένα κιόλας και είναι, ναι. Μάλιστα. Όταν έγινε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, και η εισβολή δεν υπάρχει αλλά.
0: Ναι.
1: Είναι ένα μεγάλο λάθος εμείς. Λέμε συνήθως είναι καλός άνθρωπος, αλλά. Το αλλά είναι αντιθετικό σύνδεσμος. Είναι εισβολή, αλλά. Άρα αναιρεί το πρώτο μέρος που λέμε. Ή είναι εισβολή, δεν είναι. Για μας είναι εισβολή. Συνάντησα μητέρες, τον συντρόφο, μια μητέρα και τον συντρόφο και μιλούσαμε. Και τι μου χαρακτηριστικά αυτή η Αγία Μάνα. Αλίμονο στα παιδιά γη μου που θα μείνουν άταφα στις περιοχές εκείνες και θα γίνουν βορρά των Ορναίων. Mm. Και τις μανάδες που θα θρυνούν και δεν θα έχουν έναν τάφο να ανάψουν ένα γερί. Και το πιο τραγικό από όλα που μίλησα με αγαπημένη μητέρα παιδικού φίλου και συμπολεμιστή είναι όταν έγινε το έγκλημα στα Πέμπτη.
0: Mm.
1: Τι έγινε μετά? Μου λέει αυτή η μάνα, προσέξτε τώρα την Αγία Μάνα, δηλαδή προσέξτε μεγαλείο ψυχής. Η αίμο μου λέει, ο πόνος μας είναι αβάσταχτος για τα παιδιά μας που έπεσαν στον πόλεμο. Αλλά και ο πόνος των μανάδων, όπως έθαψαν και δεν έθαψαν τα παιδιά τους στα Πέμπτη, είναι χειρότερος από τον δικό μας, είναι πιο βαρύς από τον δικό μας. Δηλαδή η Αγία Μάνα μνημολογεί και θεωρεί ότι ο πόνος μιας άλλης μάνας είναι περισσότερο από τον δικό της. Αυτό το πράγμα μόνο σε μία μάνα μπορεί να συναντήσεις και μόνο σε μία Αγία Μάνα.
0: Ναι, ναι.
1: Να μπορεί να νιώσει τον πόνο της μητέρας, γι' αυτό και λέω και μέσα ότι ανεξάρτητα θρησκείας, καταγωγής, φυλής κτλ. Η μάνα είναι μία. Η μάνα του πόνου, η μάνα, αν θέλετε όπως λέμε για εμάς, η Παναγιά, είναι αυτή η χαροκαμένη Παναγιά, η μάνα Παναγιά.
0: Στην αφήγηση αυτή όμως εμφανίζονται και κάποια πρόσωπα, ο Δυστρόπιος, ο Νεστόριος, ο Νύριος, που συζητάνε, διαφωνούν. Γιατί έχετε αυτές τις φωνές? Έχετε κι εσείς κάποιες εσωτερικές έτσι ανησυχίες, διαφωνίες? Δεν έχουν σχέση ίσως οι προσωπικές σας αναμνήσεις με τις ιστορικές πηγές? Κάτι σας έκανε να δείτε αυτή την κατάσταση κάπως διαφορετικά από ό,τι θυμόσασταν ή πιστεύατε?
1: Όχι. Αυτά τα τρία πρόσωπα αυτά εξυπηρετούν ένα σκοπό. Ο Νύριος ονειρεύεται, αυτό είναι το όραμα που έχουμε στη ζωή μας, το οποίο δεν βολευόμαστε.
0: Ναι.
1: Ο Νεστόρης εκφράζει αυτή τη σοφία των πραγμάτων και εκεί που πρέπει να έρθει η οργή, γιατί υπάρχει οργή,
0: ναι.
1: Για αυτούς που μας πρόδωσαν. Ποιος έρχεται? Ο Δυστρόπιος. Και ο γύρος και οργισμένος δεν συγχωρεί ποτέ αυτόν το οποίο έγινε στην Κύπρο και λέει συγκεκριμένα έπρεπε να είχαν στηθεί κρεμάλες, γιατί υπήρξε εσχάτη προδοσία το 1974.
0: Ναι.
1: Και έρχεται μετά και ο Αλαφροίσκιωτος, μια ψυχή που μου αρέσει πάρα πολύ, και να διαρωτάτε όταν οι γνωστικοί δεν μπορούν να καταλάβουν κάποια πράγματα, όπως π.χ. όταν επιστρέφουμε στο ΝΑΤΟ, λέει ο Αλαφροίσκιωτος, καλά λύθηκε το Κυπριακό. Ωραία κουβέντα αυτή. Δηλαδή επιστρέφουμε πίσω για ποιο λόγο? Έχει αρχή ο λόγος για τον οποίο φύγαμε το 1974. Και έχω και μέσα δύο ανεράδες, τη Δροσιά και τη Λαύρα, η οποία Δροσιά εκφράζει αυτόν τον Δρόσο και η Λαύρα αυτήν την πύρινη, πυρογενή, αν θέλετε, σκέψη.
0: Ναι.
1: Τα πρόσωπα όλα εξυπηρετούν ένα σκοπό. Δεν υπάρχει καμία, μα καμία, Η συνείδηση είναι ενιαία, η συνείδηση είναι ήρεμη, η συνείδηση είναι απλώς, τη συνείδηση την ενοχλεί ο μη ενταφιασμός των οστών, των νεκρών σωμάτων, των παιδικών φύλων και συμπολεμιστών.
0: Ναι. Τώρα, για να κλείνουμε, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, πώς μπορούμε να, δηλαδή αυτά τα μηνύματα, αυτά που βγαίνουν από το 1974, πώς τα μεταφέρουμε, ας πούμε, στους νέους ανθρώπους? Είναι μια πολύ έτσι ιστορία, πικρή, βαριά, και δεν θέλουμε να, ίσως δεν θέλουμε, εγώ το λέω, δεν ξέρω, μπορεί να θέλουμε να μεταδώσουμε εμείς, ίσως δεν νομίζω. Τι θα θέλατε να κρατήσει από αυτό το βιβλίο, τι μήνυμα στέλνει?
1: Κανένα μίσος, δεν υπάρχει καμία εκδικητικότητα. Ναι. Και μάλιστα υπάρχει και μέσα και ένα κειμένο που το αφήνω αυτόνομο στην αιωρείτε,
0: ναι,
1: γιατί είναι κάτι που θα φέρει σε μέση μεγάλο προβληματισμό. Πώς εγώ, επιτρέψτε μου τώρα την προσωπική εξομολόγηση, πώς εγώ αντιμετωπίζω τον πιλότο, τον Τούρκο πιλότο, με το F4, με το F4, και αυτή είναι και μια για μένα συγκυρμό και αυτό που έγινε στην Τανάγρα με το F4, τους δύο ήρωες πιλότους. Όταν εγώ αντικρίζω τον πιλότο τελευταία στιγμή, όταν μας βομβαρδίζει και μας πυροβολεί και προσωπικά τραυματίζονται, υποχρεώνω σπέρα από αυτό το πράγμα, πώς εγώ αντιμετωπίζω αυτόν τον πιλότο? Ναι. Πώς το βλέπω δηλαδή, αλλά αυτό θα το αφήσω, επιτρέψτε μου να θεωρείτε. Πώς νιώθω εγώ σήμερα για αυτόν τον άνθρωπο?
0: Ναι.
1: Το αφήνω λίγο έτσι αυτό, γιατί είναι ίσως και ένα κλειδί για να καταλάβουμε ότι το μήνυμα του βιβλίου εξυπηρετεί ένα σκοπό διαχρονικό που είναι πάνω απ' όλα ο άνθρωπος, πάνω απ' όλα είναι η αξιοπρέπεια, πάνω απ' όλα είναι η μνήμη, πάνω απ' όλα είναι το χρέος.
0: Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε εμείς σήμερα για να μην χαθούν αυτοί οι άνθρωποι στη λύθη?
1: Επειδή σας γνωρίζω εδώ και τουλάχιστον 40 χρόνια,
0: ναι,
1: εγώ σε μνήνομαι και πάντα είναι ευχαριστίες που εκφράζω και σε πρόσωπο που έρχονται από την Κύπρο, γιατί έχω και ένα ρόλο πρόσωπο των Κυπρίων, ότι εδώ πέρα οι δημοσιογράφοι αγκαλιάσατε από την πρώτη στιγμή το Κυπριακό. Και για μένα οι μικρές πίθες θα δημιουργήσουν μετά τη λάβα, τη μεγάλη. Εάν όλοι κάνουμε το καθήκον που μας αναλογεί, το χρήσιμο θα αναλογεί, η μνήμη δεν θα εκλείψει. Γιατί η μνήμη είναι καιόμενη και είναι και λογικό να καίει αυτούς οι οποίοι την αναζητούν. Πολλοί στο όχο αδερφέ ή δεν πειράζει και τα λοιπά, και κάτι αν θέλετε το 1974-72, μάλλον 50 χρόνια μετά την μικρή καταστροφή, εγώ άκουγα να λένε τη φράση λύση στο παρελθόν. Ποια λύση στο παρελθόν? Μετά από 2 χρόνια αυτή η λύση στο παρελθόν έγινε μια πραγματικότητα. Η μνήμη είναι και η μνήμη είναι αυτή που κρατάει τον άνθρωπο στη ζωή, στην αξιοπρέπεια πάνω απ' όλα και στο χρέος προς την πατρίδα και προσωπώ όλες τις μεγάλες αξίες.
0: Ναι. Θυμίστε μας λίγο πότε παρουσιάζεται τώρα το βιβλίο?
1: Έχουμε προγραμματίσει για 17 του Οκτωβρίου, ημέρα Σάββατο, στην Εργαλική Σχολή Άγιος Ιωσήφ, 7 η ώρα το βράδυ.
0: Ωραία. Είναι από τις εκδόσεις Ραδάμανθης.
1: Ραδάμανθης, ναι. Είναι ένας από τους τρεις, είναι και αυτό σημαντικό, είναι ένας από τους τρεις κριτές του Αδιακού, Ραδάμανθης και Μήνωας.
0: Ωραία.
1: Που έκριναν εκεί τα νεκρά σώμα τους νεκρούς.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μουζούρη. Καλή σας μέρα.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.

0: Πάμε σε αυτό το σημείο, φίλες φίλοι, όμως να ακούσουμε τις προτάσεις που έχει επιμεληθεί η Μαρία Δημητρίου για το τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα το βράδυ.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤΒΟΛΟΥ, καλή σας ημέρα και από μένα. Πάμε να δούμε τις προτάσεις μας για σήμερα Τετάρτη, ξεκινώντας με μια παρουσίαση βιβλίου. Να σας πούμε λοιπόν ότι μια ξεχωριστή πολιτιστική εκδήλωση συνδιοργανώνουν ελληνικοί φορείς της Ομογένειας και της Μαγνησίας. Η συγκεκριμένη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 7 το απόγευμα στο χώρο του Ιστορικού Συλλόγου Οι Τρεις Ιεράρχες στη Δημητριάδος 180, με αφορμή την παρουσίαση του θεατρικού έργου Η Δίκη και τη ποιητική συλλογή ανάμεσα σε δύο σταθμούς του Κώστα Ευκαρπίδη. Θα μιλήσουν Νίκος Αλεξίου, καθηγητής του Queen's College της Νέας Υόρκης και ποιητής, και Αρετή Τζανετοπούλου, σύμβουλος εκπαίδευσης φιλολόγων. Το συντονισμό της εκδήλωσης θα κάνει ο Πασχάλης Δήμου, ενώ συμμετέχουν επίσης ο Νίκος Παπαδόπουλος, η Ελένη Προγκίδη και η Ευθυμία Αντωνιάδη. Να σας πούμε ακόμη ότι με ένα εκτενές αφιέρωμα στη βοτανική παρακαταθήκη της Σοφίας στο Πάλι ανοίγουν σήμερα οι εργασίες του 19ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας στο Βόλο στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η πρώτη μέρα του συνεδρίου εστιάζει αποκλειστικά στην ανάδειξη του έργου της Σοφίας στο Πάλι, καθώς και στη βράβευση του Γυμνασίου Κάτω Λεχονίων Λουκία και Σοφία το Πάλι. Η ειδική αυτή ενότητα θα παρουσιαστεί σήμερα στις 5.30 το απόγευμα στο κεντρικό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου με τα εξής θέματα. Σοφία το Πάλι, μια γυναίκα της προσφοράς και της θυσίας, ομιλία από την πολυξένη Μητσοπούλου, η οποία θα αναδείξει πτυχές της ζωής, της προσωπικότητας και της προσφοράς της. Ψηφιοποίηση της βοτανικής παρακαταθήκης, παρουσίαση από τον Καμίγ Κρίστ σχετικά με τη διεθνή ανάδειξη του έργου της. Και η ανάδειξη του βοτανικού έργου της Σοφίας στο Πάλι ως φόρος τιμής στην επιστήμη, εισήγηση από τη Χριστίνα Φουναράκη από το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων. Η συγκεκριμένη αναρκτήρια ενότητα θα ολοκληρωθεί με την επίσημη βράβευση του Γυμνασίου των Κάτω Λεχονίων για τη συμβολή των μαθητών του στη δημιουργία ψηφιακού βοτανικού χάρτη για τη φυτική βιοπικιλότητα του Πηλίου. Στα εικαστικά μας πράγματα τώρα, να σας θυμίσουμε ότι η επετειακή έκθεση Ευαγγελίστρια Νέας Ιωνίας Βόλου, ένας αιώνας ιστορίας, πίστης και προσφοράς, φιλοξενείται στο Μουσείο της Πόλης του Βόλου ως τις 6 Δεκεμβρίου με αφορμή τα 100 χρόνια του ναού. Η έκθεση συνδιοργανώνεται από το Δήμο Βόλου και τον Ιερό Ναό Ευαγγελίστριας. Ο ναός αποτέλεσε το συνεκτικό δεσμό του προσφυγικού συνοικισμού, συνδέοντας την καθημερινότητα των κατοίκων με τη μνήμη των χαμένων πατρίδων. Η έκθεση αναπτύσσεται σε 7 ενότητες που αναδεικνύουν την κοινωνική και ποιμαντική διάσταση της ενορίας. Παρουσιάζονται κοιμήλια από τη Μικρά Ασία, αρχαιακό υλικό, ενοριακά βιβλία, προσωπικές αφηγήσεις, οικογενειακές φωτογραφίες και διάφορα άλλα. Να σας θυμίσουμε ακόμη ότι η έκθεση έργων του Μιχάλη Βαμβακάρη παρουσιάζεται στο Βόλο, στο χώρο Τέχνης Δέλτα, με τον τίτλο «Μιχάλης Βαμβακάρης τότε, τώρα, πάντα». Ο καλλιτέχνης παρουσιάζει έργα που σηματοδοτούν την καλλιτεχνική του πορεία, συνδέοντας τις δημιουργικές του φάσεις, εξελίσσοντάς τις παράλληλα με την παρουσίαση νέων θεματικών εικαστικών δημιουργιών. Την έκθεση μπορείτε να επισκεφτείτε σήμερα 11 με 2 το πρωί και 6.30 με 9 το απόγευμα. Τέλος, να σας πούμε ότι σήμερα ολοκληρώνεται η παρουσίαση της Διεθνούς Έκθεσης Τέχνης «Η Μπιενάλε της Γάζας», με έργα καλλιτεχνών που ζουν και εργάζονται στη Γάζα εν μέσω της γενοκτονίας, σε επιμέλεια της ιστορικού τέχνης Φέης Τσανετουλάκου και βοηθό επιμέλεια στην εικαστικό Ανίτα Ξάνθου, που φιλοξενείται στην Τάκη Οικονομάκη 37. Η Μπιενάλε της Γάζας παρουσιάζεται ως μια παγκόσμια έκθεση που ενσαρκώνει ένα πολυδιάστατο ταξίδι. Σήμερα η έκθεση είναι ανοιχτή για το κοινό από τις 11 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι. Ό,τι και αν επιλέξετε, εμείς σας ευχόμαστε να περάσετε όμορφα. Καλημέρα και καλή συνέχεια σε όλους.

Φίλες, φίλοι, στο σημείο αυτό εγώ σας αποχαιρετώ. Να περάσετε ένα όμορφο υπόλοιπο της ημέρας. Ακολουθεί η εκπομπή Σφήνα στην επικαιρότητα με την Ελένη Αυτοπούλου και συνέχεια το θεσσαλικό μας περισκόπιο.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο στις 11 αναμένεται να ανακοινωθούν από τον Πρωθυπουργό τα ποσά επιδότηση στα καύσιμα κίνησης που θα ισχύσουν το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα είναι στα 20 αντί για 10 λεπτά το λίτρο. Εκτιμάται ότι οι τιμές λιανικής για το πετρέλαιο κίνησης θα διαμορφωθούν γύρω στα 2 ευρώ. Για την αμόλυβδη, αναμένεται ότι θα παραταθεί επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο από τα δηληστήρια, ενώ θα ανακοινωθούν και θεσμικές παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών. Υπευλήθη χθες παρουσία του Πρωθυπουργού το τελευταίο αίτημα της χώρας για την εκταμείευση των διαθέσιμων πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Απορροφάται έτσι το σύνολο των διαθέσιμων κονδυλίων ύψους 6,75 δισεκατομμυρία ευρώ, τα οποία θα αποτελέσουν τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για την περίοδο έως το 2034. Κερδισμένοι Έλληνες, δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης. Ανακλήθηκε η άδεια της ιδιωτικής κλινικής, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα και γίνονταν χημειοθεραπείες χωρίς άδεια, ακόμα και σε ασθενείς χωρίς κακοήθεια, και τα παραστατικά στέλνονταν στον ΕΟΠΗ για την καταβολή αποζημιώσεων. Έρευνα προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες για τους πλημελείς ελέγχους στη λειτουργία της κλινικής, διέταξε ο εισαγγελέας. Στο επίκεντρο βρίσκονται πλέον καταγγελίες ασθενών και συγγενών, οι συνθήκες νοσηλείας, η επάρκεια προσωπικού, αλλά και ο τρόπος συνταγογράφησης και χορήγησης φαρμάκων. Ένας από τους καταγγέλλοντες υποστηρίζει ότι του ζητήθηκε 12.000 ευρώ για 3 έως 4 συνεδρίες μέσα σε ένα χρόνο. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία του MedWatch, του ψηφιακού εργαλείου ελέγχου της διαφήμισης ιατρικών υπηρεσιών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά μετά από 10 ημέρες λειτουργίας. Στο κόκκινο, 468 κέντρα υγείας και ευεξίας. Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης θα βρεθούν 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, ένας σκληρός δίσκος και ένα USB μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου που αποφάσισε το Δικαστικό Συμβούλιο στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Χθες κατέθεσε στον ανακριτή νοσηλεύτρια, η οποία εργαζόταν στο ιατρείο της Καρνεάδου, αποκαλύπτοντας ότι αρχικά ο τραγουδιστής ήταν καλά, αλλά στη συνέχεια η εικόνα του είχε αλλάξει. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο Χρήστος Τριαντόπουλος για αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Θα αποδειχθεί η αθωότητά μου, αποσύρωμα από το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, λέει ο ίδιος. Θα βοηθήσω τη δικαιοσύνη να φτάσει στην αλήθεια, δήλωσε στο Earth News ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Η δικαστική εξέλιξη πυροδοτεί νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης. Η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη συνεχίζεται με τις καταθέσεις συγγενών των θυμάτων, ενώ το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα για άρση του τηλεφωνικού απορρίτου του κατηγορούμενου σταθμάρχη Βάρδια στη Μοιραία νύχτα. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 8:20 το πρωί με επίκεντρο 2 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά της Θήβας. Το εστιακό βάθος υπολογίζει στα 12,3 χιλιόμετρα. Λίγα λεπτά αργότερα, στις 8:28, καταγράφηκε και νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 3,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ με επίκεντρο και πάλι 3 χιλιόμετρα νότια της Θήβας. Ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε και τραυμάτισε ελαφρά χθες βράδυ πεζή έγκυο στο ύψος πλατείας Κολιάτσου. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ. Ο αναβάτης συνελήφθη.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Τετάρτη, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Βορειοανατολική Πελοπόννησο, σποράδες, κύκλα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Το 42ο φεστιβάλ στο χώρο του Νοτίου Πηλίου επιστρέφει και μεταμορφώνει το γραφικό χωριό σε μια ανοιχτή αγκαλιά πολιτισμού. Έως και τον Οκτώβρη, συναυλίες jazz, κλασικής και παραδοσιακής μουσικής, θέατρο, σινεμά και διεθνή σεμινάρια. 42 χρόνια φεστιβάλ Χόρτου. Εκεί που η φύση συναντά τη δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες horto.net.
2: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός. Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φυλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φυλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε θελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα Σποτά άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός. Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
3: Εσείς που πάτε?
4: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ECOMED.
5: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωσης.
6: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Τα λόγια μου είναι μια γλυκιά προσευχή. Κουρνιάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ρογμή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή.

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή.

Καλή σας μέρα φίλες ακροάτριες, καλή σας μέρα φίλοι ακροατές της ΕΡΤ Βόλου, καλημέρα και σήμερα, Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2026. Είμαστε στα μέσα της τρέχουσας εβδομάδας, είμαστε όμως και στα τέλη του πρώτου μήνα του φθινοπόρου. Τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη σήμερα λοιπόν, 30 Σεπτεμβρίου. Και ο Σεπτέμβρης αυτός μας αποχαιρετά μελαγχολικά, με συννεφιά και με αρκετά μεγάλη πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων κατά τη διάρκεια της ημέρας. Μας χαιρετά φθινοπορεινά δηλαδή, όπως θα έπρεπε να μας χαιρετήσει, θα έλεγε σωστά κανείς. Διανύουμε λοιπόν τη 273η μέρα του έτους. Ο ήλιος ανέτειλε στις 7 και 18 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 7 και 11 πρώτα λεπτά. 12-12 ημέρες, οι ώρες νύχτας και ημέρας όπως βλέπουμε. Δεν έχω να ευχηθώ χρόνια πολλά σήμερα ιδιαίτερα για κάποιον ή κάποια που έχει ονομαστική εορτή, καθώς εδώ στο σχετικό εορτολόγιο δεν βλέπω να γιορτάζει κάποιος στην Ορθόδοξη τουλάχιστον Εκκλησία, γιατί στην Καθολική σήμερα είναι του Αγίου Ιερώνυμου, που είναι για τους καθολικούς προστάτης των αρχαιολόγων και των αρχαιοφυλάκων. Ωστόσο θα ευχηθούμε χρόνια πολλά σε όσες και όσους έχουν γενέθλια ή γιορτάζουν οποιαδήποτε γιορτή ή επέτειο. Και μιας και λέω επέτειο, σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα μετάφρασης και διερμηνίας και επίσης η ημέρα μνήμης των εθνικών μας ευεργετών.

Παναγιώτη Σωτήρη, δεν έχουμε quiz. Βέβαια, στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά είναι μια διεθνής ημέρα σήμερα. Δεν αφορά όμως ούτε φαγητό, ούτε ποτό, ούτε τίποτα. Ακού τώρα. Είναι διεθνής ημέρα βλασφημίας. Τα άτομα ή συλλογικότητες ενθαρρύνονται να εκφράσουν την κριτική τους ή ακόμη και την καταφρόνησή τους για τις θρησκείες. Μάλιστα. Λοιπόν, η Μποτσουάνα γιορτάζει την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία το 1966, ενώ στο Μεξικό τιμούν τη γέννηση του πατρός Χωσέ Μαρία Μορέλος, ενός από τους ιδρυτές πατέρες του μεξικανικού έθνους. Για τον καιρό δεν θα πω εγώ πολλά, γιατί θα φιλοξενήσουμε στη συνέχεια της εκπομπής, έτσι ειδικό να μας τα πει. Πάντως είναι προφανές ότι το φθινόπωρο ήρθε και παραμένει. Και λογικό θα πει κάποιος που η έκπληξη και που το περίεργο, αύριο 1η Οκτώβρη, ναι, νομίζω έτσι είναι, απλά είναι λίγο η συνήθεια να στεκόμαστε λίγο περισσότερο σε κάθε αλλαγή του καιρού. Και επίσης λίγο πολύ τα τελευταία χρόνια το φυσιολογικό, δεν ξέρω, του δίνουμε, φταίμε και εμείς, εννοώ οι άνθρωποι των μέσων ενημέρωση, ίσως διαστάσεις μεγαλύτερες από αυτές που θα έπρεπε να του δίνουμε. Λοιπόν, φθινοπορεινός ο καιρός, να μην λέω όπως είπα περισσότερα, γιατί περισσότερα θα μας πει σε λίγο ο προγνώστης καιρού, ο Λευτέρης Σούσος. Η ώρα είναι 9 και 18 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι, αν μας ακούτε με τον κλασικό παραδοσιακό συμβατικό τρόπο, στους 100,7 ή στους 101,2 στα FM. Μπορείτε σαφώς να μας ακούσετε και ψηφιακά μέσα από την ψηφιακή ραδιοφωνική πλατφόρμα της ΕΡΤ, ertecho.gr. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να επιλέξετε μεταξύ των 19 περιφερειακών σταθμών, δηλαδή στην ενότητα που λέει περιφέρεια, κλικάρετε, εμφανίζονται 19 περιφερειακοί σταθμοί, ο Βόλος είναι ο πρώτος λόγω και αλφαβητικής σειράς. Και μας ακούτε, φίλες και φίλοι, ή ακούτε οτιδήποτε άλλο θέλετε από τα προγράμματα της ΕΡΤ.

Και είναι η εκπομπή Σφήνα στην επικαιρότητα κοντά σας μέχρι και τις 10 περίπου, με την Ελένη Ραυτοπούλου στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Παναγιώτης ο Σωτήρης είναι ο τεχνικός μας, ρυθμίζει τα του ήχου. Η Μαρία Δημητρίου έχει φροντίσει για τη μουσική που θα ακούσετε.

Η χθεσινή ημέρα επεφύλασε ενδιαφέρουσες ειδήσεις και από το πολιτικό προσκήνιο που μας αφορούν και τοπικά, αφού μετά την παραπομπή του βουλευτή Μαγνησίας του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο που ανακοινώθηκε χθες, ο ίδιος ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος βουλευτής στις επερχόμενες εκλογές στην Μαγνησία. Αν μη τι άλλο, είναι μια εξέλιξη αυτή που επηρεάζει τις όποιες έτσι διαδικασίες τοπικά αλλά και ευρύτερα, φίλες και φίλοι. Μαζί του και ο Κώστας Αγοραστός, καθώς όταν υπάρχει υπουργός, πρώην υπουργός εν προκειμένου, ο οποίος παραπέμπεται σε ειδικό δικαστήριο, εντός εισαγωγικών συμπαρασύρει και όλους που φέρουν την ίδια κατηγορία, που δηλαδή παραπέμπονται για το ίδιο αδίκημα, ανεξάρτητα αν τα υπόλοιπα άτομα δεν είναι πολιτικοί, δεν ήταν υπουργοί όταν τελέστηκε το αδίκημα για το οποίο γίνεται η παραπομπή. Ως εκ τούτου, και ο κύριος Αγοραστός και άλλα νομίζω 5 άτομα στελέχη πυροσβεστικής αστυνομίας και λοιπά της περίοδου εκείνης θα παραπευθούν και θα δικαστούν στο ειδικό δικαστήριο. Διάβαζα δε πριν από λίγο ότι οι όλες διαδικασίες θα είναι ταχύτατες, σύμφωνα και με τις σχετικές νέες ρυθμίσεις. Δηλαδή, η συγκρότηση του δικαστηρίου που θα δικάσει τους 7. Όλες αυτές οι διαδικασίες θα είναι πάρα πολύ γρήγορες και είναι πολύ πιθανό, με να το δούμε να επιβεβαιώνεται, ότι η δίκη θα ξεκινήσει πριν τα Χριστούγεννα, εκεί μέχρι το Δεκέμβριο ενδεχομένως, δηλαδή στους επόμενους Οκτώβριος, Νοέμβριος, ναι, 2-2,5 μήνες κάπου εκεί από σήμερα, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, είναι μια σημαντική εξέλιξη η δίκη στο μεταξύ για το δυστύχημα των Τεμπών συνεχίζεται, και μάλιστα σήμερα μεταξύ των αυτών που θα καταθέσουν θα είναι και ο πατέρας του Γεράσιμου Ιάσονα Γεωργιάδη από το Βόλο. Έχουμε συνηθίσει να τον αναφέρουμε και ως τον μοναδικό επιζώντα στο τραγικό αυτό δυστύχημα από το πρώτο βαγόνι. Βέβαια ο Γεράσιμος αυτά τα πόσα χρόνια, τρία και τρισήμιση χρόνια, λοιπόν, είναι μεταξύ ζωής και θανάτου, με την έννοια ότι βρίσκεται σε κομματώδη κατάσταση. Ναι μεν έδωσε μια πολύ σκληρή μάχη και δίνει για την ζωή του, την οποία αυτά τα χρόνια την έχει κερδίσει, όχι όμως για την κανονική ζωή, αυτή που κάθε άνθρωπος και κάθε νέος άνθρωπος δικαιούται να ζει, φίλες και φίλοι.

Ο καιρός μπορεί να είναι έτσι όπως είναι, συννεφιασμένος, σε λίγο μπορεί να δούμε και βροχούλα. Ωστόσο, οι αφήξεις των κρουαζιεροπλοίων συνεχίζονται. Μας έλεγε μάλιστα πριν λίγες μέρες και η κυρία Θέκλα Καμένου ότι παραδοσιακά τον Οκτώβριο έχουμε τις περισσότερες αριθμητικά αφήξεις στο λιμάνι του Βόλου. Στην ενδεχόμενη απορία σας πώς είναι δυνατόν να γίνεται αυτό, η απάντηση είναι ότι κατά την καλοκαιρινή περίοδο και μέχρι και το Σεπτέμβριο περίπου οι εταιρείες επιλέγουν να προσεγγίζουν περισσότερο λιμάνια νησιωτικών περιοχών. Από το Σεπτέμβριο ωστόσο και μετά, που τα νησιά σταδιακά αδειάζουν, στρέφουν το ενδιαφέρον τους στα λιμάνια της χερσαίας χώρας. Έτσι εξηγείται λοιπόν το γεγονός ότι στον Βόλο τον Οκτώβριο ειδικά έχουμε πάρα πολλές αφήξεις, φίλες και φίλοι. Ας ελπίσουμε απλά οι άνθρωποι να κατέβουν και να έχουν ένα υποφερτό καιρό, όχι βροχή δηλαδή, ώστε να μπορούν να δουν όσο το δυνατόν περισσότερα αξιοθέατα μπορούν, τόσο στη Μαγνησία, όσοι επιλέγουν να παραμείνουν στη Μαγνησία, όσο και στις άλλες περιοχές όπου κάνουν εκδρομές και πιο πολύ θα λέγαμε, σχεδόν αποκλειστικά, αν δεν μείνουν στη Μαγνησία, πηγαίνουν στα Μετέωρα.

Και παρότι ο καιρός είναι όπως είναι, χθες είχαμε φωτιά, φίλες και φίλοι, που μάλιστα προκάλεσε αρκετά μεγάλη κινητοποίηση χθες το μεσημέρι, για την ακρίβεια, στο Αερινό της Μαγνησίας, σε μια έκταση που έχει καλαμιές. 10 πυροσβέστες, 6 οχήματα έσπευσαν, έθεσαν την πυρκαγιά υπό έλεγχο. Ωστόσο κάηκαν περίπου 40 στρέμματα με καλαμιές, ενώ προκλήθηκαν ζημιές και σε καλωδιώσεις φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων που βρίσκονταν στην περιοχή. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι, Παναγιώτη, και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά με τους τίτλους επικαιρότητας από όλη τη Θεσσαλία.

Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο Χρήστος Τριαντόπουλος μαζί με τον πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Γοραστό και τρία ακόμη στελέχη για παράβαση καθήκοντος σχετικά με τις ενέργειες στο χώρο της τραγωδίας των Ντεμπών. Ο κύριος Τριαντόπουλος δήλωσε ότι αποσύρεται από τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες εκλογές. Ο Κώστας Αγοραστός από την πλευρά του ότι η Περιφέρεια είχε υποστηρικτικό ρόλο και εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στη δικαιοσύνη. Συγκινημένοι και ικανοποιημένοι έβγαιναν από την αίθουσα οι γονείς και συγγενείς των θυμάτων μετά την εξέλιξη αυτή. Στο μεταξύ, κατά τη χθεσινή 34η συνεδρίαση της δίκης για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Ντεμπών, έγινε δεκτό το αίτημα για άρση του απορρίτου και διενέργεια πραγματογνωμοσύνης στο κινητό τηλέφωνο του σταθμάρχη της Μοιραίας Βάρδιας. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους θα εξακολουθήσει να παραμένει ο ιδιοκτήτης της μπίσκοτο βιομηχανίας Βιολάντα Κωνσταντίνος Τζιορτζιώτης, καθώς απορρίφθηκε το αίτημα συγγενών θυμάτων να ασκηθεί έφεση κατά του βουλεύματος που οδήγησε στην αποφυλάκησή του. Την πρόθεση της Περιφέρειας Θεσσαλίας να αναλάβει την ανακαίνιση του παλιού δικαστικού Μεγάρου Βόλου μέσω προγραμματικής σύμβασης γνωστοποίησε η Ζέτα Μακρύ. Όπως ανέφερε, ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας εξέφρασε προσωπικά το ενδιαφέρον του για την ανάληψη του έργου. Για τη συντήρηση του διατηρηταίου κτηρίου έχει εγκριθεί πίστοση 907.696 ευρώ. Η βουλευτής υπογράμμισε ότι η ανακαίνιση δεν επηρεάζει την παράλληλη διαδικασία ανέγερσης του νέου δικαστικού Μεγάρου. Στη φυλακή οδηγήθηκε ο 31χρονος που την περασμένη εβδομάδα είχε επιτεθεί με σκουπόξυλο σε 48χρονο οδηγό ταξί στη Νέα Ιωνία Βόλου, προκαλώντας του κάταγμα στο χέρι. Το αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο τον έκρινε ένοχο για επικίνδυνη σωματική βλάβη, απειλή, απήθεια, οπλοφορία και οπλοχρησία, επιβάλλοντάς του ποινή 24 μηνών και χρηματικό πρόστιμο 1.000 ευρώ. Ο 31χρονος υποστήριξε ότι προηγήθηκε λεκτική επίθεση από τον οδηγό και αρνήθηκε ότι τον χτύπησε δυνατά. Παρατείνεται η αναστολή λειτουργίας του πρώτου εργαστηριακού κέντρου Βόλου, καθώς συνεχίζονται οι εργασίες στεγανοποίησης και αποκατάστασης του κτηρίου. Σύμφωνα με την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Βόλου, οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τις 23 Οκτωβρίου. Η κατάσταση θα επανεξεταστεί στις 26 Οκτωβρίου. Μέχρι τότε τα εργαστηριακά μαθήματα του δεύτερου ΕΠΑΛ θα γίνονται σε αίθουσες θεωρητικών μαθημάτων. Τα νέα δεδομένα στην ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων διερευνά η αστική ανάπτυξη του Δήμου Τρικαίων μέσα από ευρωπαϊκά προγράμματα. Κονδύλι 75.000 ευρώ προβλέπεται στον προϋπολογισμό του Δήμου Λαρισαίων για τη διοργάνωση του φεστιβάλ Καφέ. Απαντώντας σε ερώτηση του επικεφαλής της συμπαράταξης Λαρισαίων Δημήτρη Δελιγιάννη, ο Δήμαρχος Θανάσης Μαμάκος ανέφερε ότι στόχος είναι η διοργάνωση να πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο με τη συμμετοχή και άλλων πολιτιστικών φορέων, ενώ εξετάζεται και η αλλαγή του κόνσεπτ. Αξιοποίηση μέσω μισθώσεων για τους ξενώνες Καστανιάς, Μητρόπολης και Δασικού Χωριού, επιδιώκει ο Δήμος Καρδίτσας. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής σημειώθηκε χθες το μεσημέρι για φωτιά σε Καλαμιές στο Ερινό Μαγνησίας. Στο σημείο επιχείρησαν 6 πυροσβεστικά οχήματα με 10 πυροσβέστες, θέτοντας τη φωτιά υπό έλεγχο στις 5.30 το απόγευμα. Κάηκαν περίπου 40 στρέμματα καλαμιών, καθώς και καλωδιώσεις φωτοβολταϊκών. Δέματα άχυρο και παλιό αγροτικό μηχάνημα κάηκαν στην τοπική κοινότητα Αχλαδιάς Καρδίτσας. Ένας 51χρονος συνελήφθη στην Καρδίτσα γιατί καλλιεργούσε δενδρύλια κάναβης. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες τοποθέτησης περιστατικών κάγκελων από τις υπηρεσίες του Δήμου κατά μήκος των πεζοδρομίων της Οδού Βόλου στη Λάρισα, ώστε οι πεζοί να οδηγούνται στις διαβάσεις για να περνούν με ασφάλεια απέναντι στον δρόμο. Επικειται η τοποθέτηση πινακίδων με όριο ταχύτητας στα 30 χιλιόμετρα εντός αστικού ιστού. Δωρεάν μαθήματα ελληνικής γλώσσας σε ομογενείς και αλλοδαπές γυναίκες ξεκινούν και φέτος στο Βόλο από το Λύκειο των Ελληνίδων. Το πρόγραμμα λειτουργεί από το 2012 και απευθύνεται σε γυναίκες που λόγω οικογενειακών ή εργασιακών υποχρεώσεων δεν μπορούν να ενταχθούν σε άλλα εκπαιδευτικά προγράμματα. Τα μαθήματα γίνονται εβδομαδιαία σε τμήματα αρχαρίων και προχωρημένων. Βελτιωτικές παρεμβάσεις θα γίνουν στο χλωοτάπητα του Δημοτικού Σταδίου Τρικάλων καθώς και στο πλησίον βοηθητικό γήπεδο. Δράση αφιερωμένη στο ποδήλατο, την οδική ασφάλεια, τη βιώσιμη κινητικότητα και τη συμμετοχή των παιδιών διοργανώνει ο Δήμος Ελασσόνας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και την Cycling Greece το Σάββατο 3 και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στην κεντρική πλατεία της πόλης με πόστα διεξιοτεχνίας, παιχνίδια μνήμης και ζωγραφική. Και τέλος,
Στην Καρδίτσα θα είναι η φετινή αφετηρία αλλά και ο τερματισμός του 15ου ιστορικού ράλι Ολύμπου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τίτλους Θεσσαλικών Ειδήσεων.

0: Επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Είναι η εκπομπή Σφήνα στην επικαιρότητα, κοντά σας καθημερινά από τις 9 μέχρι και τις 10, φίλες και φίλοι. Σας είπα στην αρχή ότι δεν θα σταθώ πολύ στο θέμα του καιρού, έτσι, ρίχνοντας μια ματιά στις διάφορες εφαρμογές με τις προβλέψεις, γιατί θα έχουμε ειδικό να μιλήσουμε αναλυτικότερα για τον καιρό, το σημερινό και των επόμενων ημερών, μέχρι εκεί που μπορούμε να δούμε, εν πάση περιπτώσει. Έχουμε λοιπόν τον κύριο Λευτέρη Σούσο, προγνώστη καιρού. Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, καλά είμαι, κυρία Αυτοπούλου.
0: Λοιπόν, εδώ και μέρες θα έλεγα, και όχι μόνο σήμερα, ο καιρός είναι καθαρά φθινοπορεινός. Έχει αλλάξει. Στην αρχή νομίσαμε ότι εντάξει, μία μέρα είναι, την άλλη θα στρώσει και το θέμα του κρύου και γενικότερα. Αλλά μάλλον δεν είναι έτσι τα πράγματα. Έτσι. Τι λέτε εσείς, τι βλέπετε?
1: Λοιπόν, πράγματι θα συνεχιστεί αυτό το μοτίβο του καιρού μέχρι το τέλος της εβδομάδας, με ισχυρούς βοριάδες, χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή που διανύουμε.
0: Είναι χαμηλές, είναι συγκριτικά, δηλαδή είναι χαμηλότερες από το μέσο όρο της εποχής.
1: Ακριβώς, δεν ξεπερνάμε ακόμα τους 22 με 23 βαθμούς οι μέγιστες τιμές. Ναι. Είμαστε σε ένα προχωρημένο, να πούμε, Νοέμβρη.
0: Α, είναι θερμοκρασίες Νοέμβρη αυτό.
1: Ναι. Είμαστε ένα μήνα πιο μπροστά. Με ισχυρούς βοριάδες στο Αιγαίο να πνέουν ακόμα και τα 7, τοπικά ακόμα και τα 8 μποφόρ, θα υπάρξουν πιθανόν και κάποια έτσι απαγορευτικά σε τοπικό κυρίως επίπεδο. Έχουμε κυρίως βόρειο ρεύμα που έχει εισέλθει από τη βορειοανατολική Ευρώπη ή κατέφθει και επηρεάζει. Αυτοί οι ισχυροί βοριάδες επηρεάζουν τα ανατολικά υπηρετικά, ανατολική Θεσσαλία, ανατολική Στερά, Εύβοια, Σποράδες, ανατολική Πελοπόννησο, Κυκλάδες και κυρίως και Κρήτη. Δηλαδή εκεί περιμένουμε τις βροχές μέχρι περίπου και το Σάββατο και Κυριακή, που θα αρχίσουν σταδιακά τα φαινόμενα στην περιοχή να εξασθένουν πιο αναλυτικά. Σήμερα περιμένουμε άστατο καιρικό σκηνικό, αρκετά κλειστός καιρός, με τη θερμοκρασία να μην ξεπερνάει το μεσημέρι τους 22 με 23 βαθμούς στην περιοχή σας. Να πούμε ότι οι ελάχιστες τιμές βρίσκονται γύρω στους 14 με 15 βαθμούς στην περιοχή σας. Και έτσι θα διατηρηθούν οι ελάχιστες τιμές τουλάχιστον και το τέλος της εβδομάδας, γύρω εκεί σε αυτά τα επίπεδα. Θα είναι πιο αισθητό το κρύο, αλλά με αυξημένη την υγρασία καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Θα έχουμε τοπικές ασθενείς βροχές καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας σήμερα, αλλά και την Πέμπτη αύριο, δηλαδή κατά διαστήματα θα έχουμε τοπικές ασθενείς βροχές, οι οποίες δεν θα έχουν κάποια έτσι ιδιαίτερη, να πούμε, ένταση. Mm-hmm. Και την Παρασκευή συνεχίζεται το ανάλογο καιρικό σκηνικό. Κατά διαστήματα περιμένουμε αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες θα δίνουν τοπικές ασθενείς βροχές. Και το Σάββατο, ανάλογες καιρικές ηθίκες αναμένονται στην περιοχή σας, με διαστήματα αυξημένων νεφώσεων, οι οποίες υπάρχει μια πιθανότητα να δίνουν κάποιες έτσι τοπικές ασθενείς βροχές, όχι όμως κάτι το σημαντικό, και έτσι μέχρι το τέλος, μέχρι την Κυριακή, σε αυτά τα επίπεδα θα κινούμαστε. Με τον καιρό να συννεφιάζει κατά διαστήματα τοπικά και να δίνουν κάποιες έτσι πιθανές τοπικές ασθενείς βροχές, άνετ όμως σημασίας.
0: Η ομπρέλα ως εκ τούτου ή ένα μπουφάν με κουκούλα, ένα διαβρόχο, είναι απαραίτητα μαζί μας? Πρέπει να είναι απαραίτητα, αυτό καταλαβαίνω εγώ.
1: Είναι απαραίτητα κυρίως στις βραδινές κυρίως ώρες. Εντάξει, μια ζακετούλα η αλήθεια είναι μέχρι το μεσημέρι χρειάζεται.
0: Και για τη βροχή, και για το θέμα της βροχής.
1: Και για τη βροχή εννοείται. Εντάξει, δεν περιμένουν κάποια έτσι γενικευμένα φαινόμενα, κάποια έτσι σημαντικά, να πούμε, δηλαδή στο να προβληματίσουν τις καιρικές συνθήκες.
0: Να δημιουργήσουν ζημιές, δηλαδή,
1: είναι
0: τέτοια που να...
1: βροχή του βοριά, δηλαδή, δεν περιμένουν κάποιο έτσι σημαντικό επεισόδιο βροχών. Σε αυτά τα επίπεδα κινούμαστε μέχρι το τέλος της εβδομάδας, γύρω στους 22 με 23 βαθμούς οι μέγιστες τιμές, γύρω στους 14 με 15 οι ελάχιστες τιμές για τα παιδινά κυρίως τμήματα. Ενώ να πούμε ότι υπάρχουν και μονοψήφιες τιμές σε ορεινά κυρίως τμήματα.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω.
1: Πού
0: θα φτάσουν, ορίτε. Δηλαδή. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Στα ορεινά, τι θερμοκρασίες θα έχουμε? Θα ανάψουν θερμάνσεις, δηλαδή?
1: Έχουν ανάψει ήδη θερμάνσεις εκεί, δηλαδή. Κινούμαστε ακόμα και στους 3 με 4 βαθμούς. Πέφτει σε ορεινά κυρίως τμήματα η θερμοκρασία περαιτέρω. Mm-hmm. Να πούμε ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας περιμένουμε αυτό το σκηνικό να διατηρηθεί. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από την Κυριακή, σταδιακά όμως, με τα φαινόμενα να εξασθενούν και να περιορίζονται κυρίως στην νότια ανατολική νησιά, από το ύψος των Κυκλάδων και νοτιότερα, οπότε θα βελτιωθεί ο καιρός και στην περιοχή σας. Και οπότε η εβδομάδα επόμενη θα ξεκινήσει με σταδιακή εξασθένιση των ανέμων, των βοριάδων, των πολύ ισχυρών βοριάδων που έχουμε στο Αιγαίο, και θα έχουμε και αρκετή ώρα και ηλιοφάνεια, δηλαδή θα περιμένουμε έθριο καιρό, δηλαδή μέχρι και τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, και έτσι θα διατηρηθούμε τουλάχιστον μέχρι και 7-8 του μήνα. Δεν περιμένουμε κάποιο σημαντικό επεισόδιο βροχών, έθριος καιρός, με τη θερμοκρασία σταδιακά, κυρίως από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, να αρχίζει να ανεβαίνει δηλαδή. Όχι όμως πολύ, μικρή θα είναι η άνοδος της θερμοκρασίας. Προβλέπεται να φτάσουμε τους 25 με 26 εκεί κατά μέσο όρο. Δεν περιμένουμε να περιμένουμε κάποια πιο σημαντική άνοδο της θερμοκρασίας, αλλά θα μαλακώσει ο καιρός, θα λέγαμε, κυρίως στις μεσημβρινές ώρες. Γιατί το βράδυ η θερμοκρασία έχει μεγαλώσει και νύχτα, οπότε υποχωρεί αρκετά, δηλαδή πέφτουμε ακόμα και γύρω στους 14 με 15 εκεί. Οπότε από αρχές επόμενης εβδομάδας θα πούμε ότι θα πέσει λίγο ακόμα η θερμοκρασία στα παιδινά παραθαλάσσια. Θα φτάσουμε ακόμα και τους 12 βαθμούς, 12 με 13 δηλαδή, τα παιδινά παραθαλάσσια.
0: Ναι.
1: Με σταδιακή άνοδο και των μέγιστων θερμοκρασιών προς τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Οι ελάχιστοι μέσα αρχίζουν να ανεβαίνουν λίγο.
0: Ως εκ τούτου, αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τα ρούχα στις ντουλάπες. Έτσι.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι πρέπει να τα αλλάξουμε τα ρούχα της εντάξει, σιγά, έχουμε και το καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου, τώρα δεν ξέρω
0: αν θα τηρηθεί η παράδοση.
1: Είναι το συγκεκριμένο καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου, ας πούμε, που λέμε. Εντάξει, αργούμε ακόμα, δεν είναι ακόμα η ώρα, αλλά αύριο λέμε καλό μήνα δηλαδή.
0: Αύριο, Οκτώβριο.
1: Αλλά Οκτώβριος είναι ένας μήνας, ο οποίος δεν ξέρεις πώς αντίνεσαι. Δηλαδή το μεσημέρι μπορεί να φτάνει η θερμοκρασία στους 27 με 28 βαθμούς. Να έχουμε κάποια έτσι, μια μικρή έξαρση θερμής εισβολής, ας πούμε, να φτάνει ακόμα στους 26 με 27 βαθμούς. Έχουμε δεχτεί στο παρελθόν και έτσι πιο θερμές καταστάσεις εκεί στα αυτά τα επίπεδα που προείπα. Εντάξει, τα έχει αυτό ο Οκτώβριος, τα έχει τα σκεμπανεβάσματά του. Δεν ξέρεις πώς θα ντύνεσαι τις μεσημβρινές ώρες και το βράδυ,
0: γιατί έρχεται
1: ένα μπουφανάκι ελαφρύ με μια ζακετούλα. Δεν θα έλεγα ακόμα ότι τελειώσαμε οριστικά με πιο ανεβασμένες θερμοκρασίες, αλλά όχι όμως με 30 βαθμούς δηλαδή. Δηλαδή το 30 έχει φύγει, για φέτος έχει φύγει.
0: Τελειώσαμε.
1: Έχουμε τελειώσει
0: λοιπόν,
1: το 30. Εντάξει.
0: Να σας ευχαριστήσω πολύ. Οπότε μέχρι εκεί που μπορείτε μάλλον να δείτε, μας λέτε ότι μέχρι Σαββατοκύριακο είναι αυτή η αστάθεια, μετά στρώνει ο καιρός για τις επόμενες μέρες.
1: Διατηρείται για κάποιες ημέρες, για λίγες μέρες, καλός καιρός, έθριος καιρός στην περιοχή σας. Ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία.
0: Εντάξει.
1: Και μετά τις 7 και 8 του μήνα είναι όλα αυτά, είναι ανοιχτά τα ενδεχόμενα να έχουμε και κάποιες έτσι βροχές αρχικά από τη Δυτική Ελλάδα, και θα δούμε κατά πόσο θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες περιοχές, ακόμα και στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας.
0: Το βλέπουμε και πάλι.
1: Είναι νωρίς ακόμα, είναι πολύ νωρίς. Μιλάμε για τάση τώρα, πάμε πολύ μακριά, μιλάμε σαν τάση του καιρού, δηλαδή πιθανή μια τάση του καιρού.
0: Κατάλαβα.
1: Τα πιο μακροπρόθεσμα, να πούμε, στοιχεία.
0: Κατάλαβα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Σούσο. Καλή συνέχεια,
1: καλά,
0: εύχομαι. Γεια σας.

Λοιπόν, πλησιάζουμε στο τέλος της εκπομπής. Να σας θυμίσω μια υπόθεση που, εντάξει, τώρα η έκφραση έχει συγκλονίσει, χρησιμοποιείται τόσο πολύ που συχνά χάνει το νόημά της. Από εμάς δηλαδή, από τα μέσα ενημέρωσης χρησιμοποιείται τόσο πολύ που χάνει το νόημά της συχνά. Ωστόσο, όταν μιλάμε για ένα έγκλημα, για μια δολοφονία, εντάξει, αν μη τι άλλο, είναι ένα γεγονός συγκλονιστικό από μόνο του. Λοιπόν, αναφέρομαι στην υπόθεση της δολοφονίας ενός 33χρονου από τον κουνιάδο του το 2024, τον Ιανουάριο του 2024, στα Στέρια Αγριάς. Ίσως το θυμάστε το περιστατικό. Η υπόθεση, έτσι εν ολίγης και πολύ εν συντομία, ήταν ως εξής. Ο 51χρονος έμαθε ότι, έτσι πληροφορήθηκε τέλος πάντων, ότι επί σειρά ετών βίαζε και εκβίαζε την κόρη του, ο 33χρονος κουνιάδος του, ο θείος δηλαδή της κόρης. Λοιπόν, τώρα που το θυμάμαι, δεν ήταν ακριβώς θείος, γιατί ήταν αδερφός της συζύγου του, αλλά η κόρη του ήταν από άλλο γάμο, άρα δεν ήταν εξαίματος συγγενής, λίγη σημασία έχει αυτό. Λοιπόν, η έφεση στην πρωτόδικη απόφαση, σύμφωνα με την οποία είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 16 ετών ο 51χρονος, θα συζητηθεί σε λίγες μέρες, θα αναβιώσει σε μερικές μέρες, μισό λεπτάκι να δω λίγο πότε, 6 Οκτωβρίου, την ερχόμενη Τρίτη, στο μεικτό ορκωτό εφετείο της Λάρισας θα είναι η δίκη αυτή, ύστερα από αναβολή που είχε δοθεί στις 21 Απριλίου που είχε προσδιοριστεί αρχικά. Λοιπόν, στη μαραθώνια συνεδρίασή του, το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Λάρισας τότε, στην πρώτη απόφαση, είχε απορρίψει τους ισχυρισμούς της υπεράσπισης ότι ο άντρας βρισκόταν εν βρασμό ψυχής και πως ήταν σε θέση άμυνας όταν συνέβη το μοιραίο. Ως εκ τούτου επήλθε η καταδίκη του. Να σας πω εγώ ακόμη κάποια στοιχεία από την πρώτη δίκη, γιατί ο βρασμός ψυχικής ορμής που επικαλέστηκε ο κατηγορούμενος στην πρώτη δίκη είχε να κάνει με μηνύματα που, όπως είπε, είδε στο κινητό της κόρης του εκβιαστικά από το θύμα. Λοιπόν, και η υπόθεση ωστόσο άλλαξε άρδιν όταν αποκαλύφθηκε ύστερα από την εξέταση των μηνυμάτων αυτών ότι ήταν πλαστά. Και μάλιστα η ίδια η κόρη του κατηγορουμένου παραδέχθηκε ενώπιον του δικαστηρίου του πρωτόδικου ότι κατασκεύασε τα μηνύματα. Επέμεινε ωστόσο ότι ο θείος της την είχε βιάσει σε πολύ μικρή ηλικία και πως της έστελνε και σχετικό βίντεο και την εκβίαζε να του δώσει χρήματα ώστε να μην το δημοσιεύσει, φίλες και φίλοι. Αυτή, έτσι εν ολίγης, είναι η υπόθεση που θα αναβιώσει, όπως είπαμε, σε λίγες μέρες, την ερχόμενη Τρίτη, συγκεκριμένα στο εφετείο της Λάρισας.

Η ώρα είναι 9 και 58 πρώτα λεπτά, 2 λεπτά πριν από τις 10 λοιπόν και πριν συνδεθούμε με το Earth News Radio για να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων, σας αποχαιρετάμε. Ήταν η εκπομπή Σφήνα στην επικαιρότητα, φίλες και φίλοι. Ελένη Ραυτοπούλου στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Παναγιώτης Σωτήρης ο τεχνικός στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Δημητρίου επέλεξε την μουσική. Παραμείνετε συντονισμένοι στις συχνότητές μας, γιατί σε αυτές θα προσθεθούν και οι συχνότητες της Earth Larissa και των στούντιο τη ΕΡΤ σε Τρίκαλα και Καρδίτσα. Σε πολύ λίγο, αφού ακολουθεί το Θεσσαλικό Περισκόπιο σε δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ από τις 10 μέχρι και τις 12, φίλες και φίλοι. Από αύριο κοντά σας θα είναι και πάλι ο Γιάννης ο Ξινόπουλος στην εκπομπή. Για χαρά, να έχετε μια όμορφη μέρα.

σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Συναγερμός σήμανε στις αρχές του Ισραήλ, καθώς σήμα που εξέπεμψε αεροσκάφος της Φλούντι Μπέι που εκτελούσε πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ. Το αεροσκάφος ενεργοποίησε κωδικό έκτακτης ανάγκης που συνδέεται με απόπειρες αεροπειρατείας και εξέπεμψε σήμα κινδύνου. Σύμφωνα με πηγές ασφαλείας, μαχητικά αεροσκάφη της Ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας απογειώθηκαν με κατεύθυνση προς το αεροσκάφος, ενώ Ισραηλινά μέσα ενημέρωση μεταδίδουν ότι ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Άμυνας πραγματοποιούν έκτακτες διαβουλεύσεις για το περιστατικό. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το τι προκάλεσε την ενεργοποίηση των κωδικών έκτακτης ανάγκης και αν υπάρχει πραγματική απειλή για το αεροσκάφος ή τους επιβαίνοντες. Τα ποσά επιδότηση στα καύσιμα κίνησης που θα ισχύσουν το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου αναμένεται να ανακοινώσει το σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο στις 11 ο Πρωθυπουργός. Σύμφωνα με πληροφορίες θα είναι στα 20 αντί για 10 λεπτά το λίτρο. Εκτιμάται ότι οι τιμές λιανικής για το πετρέλαιο κίνηση θα διαμορφωθούν γύρω στα 2 ευρώ. Για την αμόλυβδη αναμένεται ότι θα παραταθεί επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο από τα δηληστήρια, ενώ θα ανακοινωθούν και θεσμικές παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών. Στο μεταξύ, υποχωρεί κάτω από τα 96 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο. Υπευλήθη χθες παρουσία του Πρωθυπουργού το τελευταίο αίτημα της χώρας για την εκταμείευση των διαθέσιμων πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Απορροφάται έτσι το σύνολο των διαθέσιμων κονδυλιών ύψους 6,75 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα αποτελέσουν τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για την περίοδο στο 2034. Κερδισμένοι Έλληνες, δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από τα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης. Ανακλήθηκε η άδεια της ιδιωτικής κλινικής, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα και γίνονταν χημειοθεραπείες χωρίς άδεια, ακόμα και ασθενείς χωρίς κακοήθεια, και τα παραστατικά στέλνονταν στο ΝΕΟΠΗ για την καταβολή αποζημιώσεων. Έρευνα προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες για τους πλημελείς ελέγχους στη λειτουργία της κλινικής, διέταξε ο εισαγγελέας. Στο επίκεντρο βρίσκονται πλέον καταγγελίες ασθενών και συγγενών, οι συνθήκες νοσηλείας, η επάρκεια προσωπικού αλλά και ο τρόπος συνταγογράφησης και χορήγησης φαρμάκων. Ένας από τους καταγγέλλοντες υποστηρίζει ότι του ζητήθηκαν 12.000 ευρώ για 3 έως 4 συνεδρίες μέσα σε ένα χρόνο. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία του MedWatch, του ψηφιακού εργαλείου ελέγχου της διαφήμισης ιατρικών υπηρεσιών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά. Μετά από 10 ημέρες λειτουργίας, στο κόκκινο 468 κέντρα υγείας και ευεξίας. Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης θα βρεθούν 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, ένα σκληρός δίσκος και ένα USB μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου που αποφάσισε το Δικαστικό Συμβούλιο στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Χθες κατέθεσε στον ανακριτή νοσηλεύτρια, η οποία εργαζόταν στο ιατρείο της Καρνεάδου, αποκαλύπτοντας ότι αρχικά ο τραγουδιστής ήταν καλά, αλλά στη συνέχεια η εικόνα του είχε αλλάξει. Σοβαρά τραυματισμένη και για δεύτερη μέρα νοσηλευόμενη παραμένει η διευθύντρια του νηπιαγωγείου Στάνο Λιώσια, μετά το περιστατικό που ακολούθησε τη δημοσιοποίηση βίντεο, στο οποίο καταγράφεται η συμπεριφορά της απέναντι σε παιδιά. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, μέχρι σήμερα δεν είχε υποβληθεί κάποια καταγγελία σε βάρος της συγκεκριμένης εκπαιδευτικού. Μιλώντας στην εκπομπή συνδέσεις του ΕΡΤ News, ο Διονύσης Αναστασόπουλος ανέφερε ότι μετά τη δημοσιοποίηση του περιστατικού, η Περιφέρεια Εκπαίδευσης Αττικής προχώρησε άμεσα σε ΕΔΕ, ενώ ενημερώθηκαν τόσο ο εισαγγελέας πρωτοδικών

0: των Αθηνών, όσο και ο εισαγγελέας ανηλίκων. Καλά στην υγεία του είναι ο ανήλικος μαθητής που παρασύρθηκε από γιόταχη αυτοκίνητο στα Σεπόλια. Ο μαθητής τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων για τις πρώτες βοήθειες. Εξαιτίας της παράσυρσης στην περιοχή υπάρχει δυσχέρεια των αυτοκινήτων στην οδό Αδμητού από το ύψος της Περγάμου. Με ελαφρά τραύματα μεταφέρθηκε τα ξημερώματα στο ΚΑΤ. Γυναίκα έγκυος παρασύρθηκε από ηλεκτρικό πατίνι ενώ διέσχιζε την οδό Πατησίων στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου. Το ηλεκτρικό πατίνι κατασχέθηκε ενώ ο αναβάτης συνελήφθη.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Τετάρτη, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Ευανατολική Στερά, Βόρειο-Ανατολική Πελοπόννησο και μεμονωμένες καταιγίδες στην Κρήτη. Από 12 ως 22 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 ως 25 στη Θεσσαλονίκη.

Δίκτυο ΕΡΤ Θεσσαλίας. Όλη η περιφέρεια, μία φωνή. Λάρισα, Βόλος, Τρίκαλα, Καρδίτσα. Από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ στη Θεσσαλία, στους 98,3 και 101,2 στα FM και διαδικτυακά στο ertdeco.gr.

Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι ακροατές. Καλημέρα από το Θεσσαλικό Περισκόπιο. Σήμερα Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, Γρηγορίου Ιερομάρτυρος Επισκόπου Αρμενίας του Φωτιστού, γράφει το εορτολόγιο. Καλημέρα σε όλους εσάς που μας ακούτε συντονισμένοι στους 98,3, στους 101,2 και βεβαίως διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Erteco. Λήξη συναγερμού στην πτήση από το Ντουμπάι προς Τελαβίβ. Τελικά είχαμε καυγά μεταξύ των πιλότων. Αυτό ήταν που προκάλεσε την αναστάτωση. Στη Σαουδική Αραβία προσγειώθηκε πτήση της Fly Dubai από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ, η οποία νωρίτερα είχε εκπέμψει διαδοχικά κωδικούς έκτακτης ανάγκης. Το αεροσκάφος έχει πλέον προσγειωθεί στη Σαουδική Αραβία. Σύμφωνα με Ισραηλινές πηγές ασφαλείας, το περιστατικό που οδήγησε το αεροσκάφος να εκπέμψει σήμα γενικού συναγερμού φέρεται να προκλήθηκε από διαπληκτισμό μεταξύ των δύο πιλότων εν ώρα πτήσης. Ημέρα ανακοινώσεων η σημερινή για τις τιμές των καυσίμων. Με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στην επιδότηση του πετρελαίου κίνησης και της αμόλυβδης βενζίνης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν μέχρι στιγμής, τι θα περιλαμβάνουν αυτές οι ανακοινώσεις, τι θα αφορούν. Επιδότηση 20 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης και 10 λεπτών ανά λίτρο στην αμόλυβδη βενζίνη. Λοιπόν, περιμένουμε, σήμερα θα γίνουν οι ανακοινώσεις, κυρίες και κύριοι, ενώ στις 14 Οκτωβρίου θα γίνουν οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Και βεβαίως η είδηση η οποία συζητιέται από χθες το μεσημέρι πάρα πολύ έντονα στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου για το λεγόμενο μπάζωμα του τόπου της τραγωδίας των Τεμπών. Θα καθίσουν ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος και άλλα τέσσερα πρόσωπα. Μιλάμε για τον πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, τον Κώστα Κοραστό, τον πρώην Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, τον Βασίλη Παπαγεωργίου, τον πρώην Αστυνομικό Διευθυντή Λάρισας, τον Αγάπιο Χαρακόπουλο, και τον πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Πυροσβεστικής, τον Ευάγγελο Φαλάρα.

0: Θα είναι μια διαδικασία προφανώς απαιτητική, η οποία εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να συμπορευτεί με την εξίσου απαιτητική προεκλογική προσπάθεια. Εν ώψη αυτών, στις επικείμενες εθνικές εκλογές, όπως ενημέρωσα τον Πρωθυπουργό, αποφάσισα να μην συμμετέχω στο ψηφοδέλτιο της παράταξης «Τη Μαγνησία». Δήλωση του κυρίου Τριαντόπουλου, ο οποίος υποστηρίζει επίσης ότι θα αποκαλυφθεί η αλήθεια. Ενώ ο πρώην Περιφερειάρχης σε δηλώσεις του χαρακτηρίζει την δίκη πολιτική. Αναμενόμενη για τον ίδιο ήταν η εξέλιξη αυτή. Δήλωσε για μια ακόμη φορά ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας ήταν αναρμόδια στην υπόθεση αυτή. Το μόνο που έκανε ήταν να διαθέσει τα μηχανήματα τα οποία τη ζητήθηκαν από το συντονιστικό όργανο της πολιτικής προστασίας. Ναι, θα ήθελα να πάμε στην Ελένη Τυραυτοπούλου, στο Βόλο, να δούμε λίγο και τον αντίκτυπο στην Μαγνησία. Οι γονείς των θυμάτων υποδέχθηκαν με ανακούφιση την είδηση αυτή, κυρίες και κύριοι. Είχαμε δηλώσεις και από την οικογένεια του Βλάχου και από την οικογένεια των κοριτσιών στην Καλαμπάκα, από την οικογένεια Πλακιά, την οικογένεια Βλάχου, όπως σας είπαμε, από τον κύριο Ασλανίδη. Η δίκη για τα Τέμπη συνεχίζεται και όπως μαθαίνουμε, τελευταίες πληροφορίες λένε ότι απορρίφθηκε το αίτημα της οικογένειας του βοηθού μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας να κληθούν προς εξέταση ως μάρτυρες οι βουλευτές Άδωνης Γεωργιάδης και Δημήτρης Μαρκόπουλος. Αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι, καταθέτει ο πατέρας του Γεράσιμου Γεωργιάδη. Ο πατέρας του, ο Γεράσιμος, ο πατέρας του, τραγικές φιγούρες, αλλά θυμίζω ο Γεράσιμος είναι εκείνο το παλικάρι που από τότε, από το 23 το Φεβράριο του 23, δίνει τη δική του μάχη στις μονάδες συντατικής θεραπείας σε νοσοκομεία και κλινικές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Και είναι πολύ δύσκολη, πάρα πολύ δύσκολη και αυτή η μάχη και για τον ίδιο και για την οικογένειά του. Λοιπόν, πάμε στην Ελένη Τυραυτοπούλου. Ελένη μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα Μίνα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Σίγουρα η εξέλιξη αυτή που ήταν λίγο πολύ αναμενόμενη με την έννοια ότι υπήρχε η σχετική πρόταση το καλοκαίρι του εισαγγελέα για την παραπομπή. Ναι, ναι. Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι ότι εκτός των άλλων αλλάζει τις ισορροπίες εδώ τοπικά. Ναι. Η μη συμμετοχή του Χρήστου Τριαντόπουλου, του πρώτου σε ψήφους, να υπενθυμίσω, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στη Μαγνησία. Η μη συμμετοχή του λοιπόν στο ψηφοδέλτιο σίγουρα επιφέρει ανακατατάξεις. Mm-hmm. Και από αυτή και μόνο την άποψη, σε κομματικό επίπεδο πλέον, έχουν ξεκινήσει ήδη οι διεργασίες, θα έλεγα. Λοιπόν, κατά τα λοιπά, ναι, είναι σίγουρα αρχικά ηθική δικαίωση για τους συγγενείς, για τους γονείς συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών, το γεγονός ότι έγινε τελικά η παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο. Να πούμε για όσους αναρωτιούνται, εντάξει, ο κύριος Τριαντόπουλος ήταν τότε υπουργός και παραπέμπεται σε ειδικό δικαστήριο. Ο κύριος Αγοραστός, τα υπόλοιπα στελέχη πυροσβεστικής αστυνομίας, γιατί ο λόγος είναι ότι έτσι προβλέπεται από το νόμο. Δηλαδή, σύμφωνα με το σχετικό άρθρο περί ευθύνης υπουργών, αν ασκηθεί ποινική δίωξη κατά υπουργού και υπάρχουν και άλλοι συγκατηγορούμενοι για την ίδια υπόθεση, υποχρεωτικά συμπαρασύρει και τους υπόλοιπους στο ειδικό δικαστήριο. Γι' αυτό. Και επίσης είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι όλα θα τρέξουν πάρα πολύ γρήγορα από ό,τι λέει το ρεπορτάζ. Και όταν λέμε γρήγορα εννοούμε ότι πριν τα Χριστούγεννα θα ξεκινήσει η δίκη. σύμφωνα με το ρεπορτάζ.
0: Πριν τα Χριστούγεννα.
1: Πριν τα Χριστούγεννα.
0: Βαγγελή, θέλω λίγο να συνδεθούμε, Ελένη, με συγχωρείς. Για να τα προλάβουμε όλα, μιλά αυτή την ώρα στο RT News η κυρία Κομίτσα για το θέμα της κλινικής Θεσσαλονίκη. Είπαμε ότι η ιδιοκτήτης έχει και κλινική στη Λάρισα. Να ακούσουμε λίγο τι δηλώνει.
2: Μάλιστα. Άρα, από ό,τι καταλαβαίνω, κάνατε εκεί τον έλεγχο και είχατε ξεκινήσει, λέτε, από την περασμένη εβδομάδα, ανεξάρτητα.
3: Την προηγούμενη εβδομάδα, ναι.
2: Ανεξάρτητα.
3: Μόλις περάσουν οι 4 μήνες.
2: Πρέπει να ξανακάνετε τον έλεγχο. Και φυσικά λέτε δεν υπάρχουν τουλάχιστον για την ώρα κάποιες καταγγελίες για τη συγκεκριμένη κλινική που ανήκει στον ίδιο όμιλο με την κλινική της Θεσσαλονίκης. Για να πάμε και στον κύριο Σαλούστρο και τον ευχαριστώ, γιατί είναι ο πρόεδρος της εταιρείας ογκολόγων παθολόγων. Ελάτε, κύριε Σαλούστρο. Πώς γίνεται τώρα.
0: Για να ακούσουμε τον κύριο Σαλούστρο, εδώ ο Λαρισαίος γιατρός.
2: Έχει την άδεια. Αλλά δεν έχει την άδεια να κάνει χημειοθεραπείες. Πώς γίνεται αυτό.
4: Κύριε Σιαδήμα, θα μου επιτρέψετε να μην έχω απάντηση σε αυτό το εύλογο ερώτημά σας. Αλλά θεωρώ ότι αυτή η περίπτωση που αναδείχθηκε στην επικαιρότητά μας θέτει σοβαρά ζητήματα για την ποιότητα και την ασφάλεια, θα σας έλεγα εγώ, της ογκολογικής φροντίδας στη χώρα. Ο νόμος για τις ιδιωτικές κλινικές είναι σαφής και δεν κατάλαβα και από την περιγραφή της κυρίας Κομίτσα αν πληρείται. Το ογκολογικό τμήμα θα πρέπει να έχει επιστημονικό υπεύθυνο γιατρό με ειδικότητα παθολογικής ογκολογίας. Ο νόμος λοιπόν σαφώς αναγνωρίζει την εκπαίδευση και τη θεσμική κατοχήρωση της ειδικότητάς μας ως αναγκαία για την υπευθυνότητα μια τόσο σύνθετης διαδικασίας όπως είναι η χορήγηση της χημειοθεραπείας και των άλλων αντινεοπλασματικών θεραπείων. Χρειάζεται σαφής διάγνωση, χρειάζεται σταδιοποίηση, χρειάζεται εξατομικευμένη προσέγγιση, εμπειρία όχι μόνο στη χορήγηση αυτών φαρμάκων αλλά και στην αντιμετώπιση των σύνθετων επιπλοκών τους. Έχουμε ξεκάθαρα τονίσει αυτή την ανάγκη στο Υπουργείο Υγείας, μας ακούει ο κύριος Πουλής, στον ΕΟΠΗ, στο ΚΕΣΥ, ότι αυτή η σύνθετη διαδικασία πρέπει να περιοριστεί στους
2: ιατρούς. Και αυτό, από ό,τι καταλαβαίνω, Πρόεδρε, θέλετε κι εσείς έτσι να υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας. Αυτό καταλαβαίνω, κύριε Πουλή, και αυτό θέλουμε όλοι μας για τους συνανθρώπους μας, τους συγγενείς μας, ακόμη και εμείς ίδιοι, αν χρειαστεί κάποτε.
0: Μάλιστα. Η κυρία Κομίτσα, λοιπόν, δήλωσε ότι η κλινική στη Λάρισα ελέγχθηκε πρόσφατα. Η κλινική η οποία ανήκει, μάλλον έχει το ίδιο ιδιοκτησιακό καθεστώς με την κλινική αυτή της Θεσσαλονίκης, για την οποία αποκαλύπτονται όλα αυτά για τη λειτουργία του ογκολογικού τμήματος, χωρίς άδεια, χωρίς στελέχωση. Δεν ξέρω, το όλο σύστημα φαίνεται να μπάζει από παντού. Το σύστημα των ελέγχων εννοώ. Έλα, Ελένη μου, με συγχωρείς, κάναμε αυτή τη διακοπή για να...
1: Καθόλου, το καθόλου. Θέμα έτσι... Είναι κάτι, να σου πω κάτι που συζητείτε όταν έγινε γνωστό χθες ότι υπάρχει και στη Λάρισα... όχι παρακλάδι, εν πάση περιπτώσει κλινική η οποία συνεργάζεται
0: του ίδιου επιχειρηματία.
1: Είναι θέμα συζήτησης, πρέπει να πω.
0: Και γιατί στην Κατερίνη υπάρχει και σε άλλες πόλεις.
1: Λίγο πολύ, όλοι δηλαδή και από όλη τη Θεσσαλία κάποια στιγμή μπορεί να επισκεφθείς κάποια κλινική σε γειτονικό νομό κλπ. Είναι πραγματικά θέμα συζήτησης. Δηλαδή μας ρωτούσαν όλοι αν ξέρουμε ποια κλινική είναι. Και πρέπει, για να μην καίγονται κοντά στα ξερά και τα χλωρά, έτσι, καλά το πά ή το παντίστροφα. Ωραία. Λοιπόν, πρέπει, ωραία, καλή έλεγχη, βλέπουμε ότι αποδίδουν γρήγορα όπως λέγαμε και χθες, άρα υπάρχει δυνατότητα αυτή και αυτό είναι πολύ ευχάριστο αφού υπάρχει δυνατότητα, αλλά γρήγορα να ξεκαθαρίσουν μέχρι τέλος οι υποθέσεις και να μην τα τσουβαλιάζουμε όλα, αυτό. Δηλαδή να αποδοθούν ευθύνες εκεί που υπάρχουν,
0: εκεί που πρέπει,
1: αλλά να μην τσουβαλιάζονται όλα, γιατί ξέρεις, υπάρχει αυτός ο φόβος μετά.
0: Συνήθως το συνηθίζουμε ως χώρα και έτσι ως σύστημα. Δημιουργείται πάντα ένας θόρυβος με το που ξεσπά ένα θέμα και σιγά σιγά το ξεχνάμε και ατονούν όλα, ατονούν οι έλεγχοι. Εδώ τώρα στη Θεσσαλονίκη δείχνουν την περιφέρεια από ότι... Είχαμε παρέμβαση εισαγγελέα, ο οποίος ζητά να μάθει τι γίνονταν με τους ελέγχους από την πλευρά της περιφέρειας. Mm-hmm. Εκεί. Γιατί νομίζω στην περιφέρεια είναι τα υπηρεσίες που πρέπει να πραγματοποιούν τους ελέγχους αυτούς.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, για να επανέλθουμε λίγο στο θέμα
1: ναι,
0: του.
1: Αυτό που έλεγαμε ότι γρήγορα θα γίνει το δικαστήριο, θα ξεκινήσει το ειδικό δικαστήριο. Σου λέω, το ρεπορτάζ λέει ότι πριν τα Χριστούγεννα.
0: Πριν τα Χριστούγεννα.
1: Τώρα, μάλιστα, πόσο θα. Τι διάρκεια θα έχει. Δεν ξέρω να σου πω. Δηλαδή. Και εντάξει, προφανώς για να κάνει ήδη τη δήλωση ο κύριος Τριαντόπουλος ότι αποσύρεται από το ψηφοδέλτιο, σημαίνει ότι ακόμη και αν ολοκληρωθεί, λέω εγώ, δεν ξέρω, θεωρητικά μιλάω πάντα, η διαδικασία πριν από τις εκλογές, δεν θα συμμετέχει. Και λέμε τώρα ότι δεν ξέρω τι κρίνει το δικαστήριο, είναι τελεσίδικη η απόφαση του, ποια και είναι η απόφαση. Ακόμη και αν έχει εκδοθεί πριν από τις εκλογές, νομίζω είναι ηλυμένη η απόφαση.
0: Ναι. Λοιπόν, στη συνέχεια θα δούμε τι δήλωσε. Το Ελένη, αυτό που λες το επιβεβαιώνεται και από άλλες πλευρές πληροφορίες που έχεις, ότι η δίκη θα είναι πριν τα Χριστούγεννα. Δηλαδή, τους επόμενους μήνες το ενδιαφέρον μας θα είναι στραμμένο στα δικαστήρια.
1: 2 μήνες είναι, νομίζω, δεν είναι πολύ καιρός. Είναι Οκτώβριος.
0: Έχουμε την μεγάλη δίκη των Τεμπών. Είναι η άλλη δίκη για το βίντεο, για τα βίντεο της αμαξοστοιχίας και τα λοιπά. Είναι τώρα το ειδικό δικαστήριο. Εντάξει. Αντιλαμβάνεσαι το κλίμα τώρα.
1: Ναι.
0: Όλα αυτά μαζί με τις δυσκολίες οποίες αντιμετωπίζουμε, είπαμε, περιμένουμε τώρα και τις ανακοινώσεις για τα καύσιμα. Ελένη μου, ξεχνάω κάτι, έχουμε κάτι να προσθέσουμε έτσι για την αρχή της εκπομπής?
1: Δεν νομίζω, αυτά είναι τα θέματα που απασχολούν, πέρα από τον καιρό έτσι που είναι φθινοπορεινός αυτό. Εντάξει, φθινόπορο είναι, φθινοπορεινός είναι ο καιρός. Κάτι διαφορετικό θα ήταν αξιολόγου, νομίζω.
0: Α, είδηση, γιατί έχουμε, να καλέσουμε και τον Αλέξανδρο.
1: Για τον...
0: Απορρίφθηκαν οι αιτήσεις, δεν πρόκειται να ασκηθεί η έφεση.
1: Όχι, ναι.
0: Κατά της απόφασης του Συμβουλίου Πλημελιωδικών για την αποφυλάκηση, παραμένει έξω ο Κωνσταντίνος Τζοργιώτης. Μια υπόθεση η οποία επίσημα μας απασχολεί ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα, μετά από την αποφυλάκησή του και τις αιτήσεις για την άσκηση έφεσης που ασκήθηκαν από οικογένειες και τις καταγγελίες για απολύσεις εργαζομένων, απειλές σε βάρος εργαζομένων που κατέθεσαν ή πρόκειται να καταθέσουν την αλήθεια, όπως λένε οι οικογένειες των θυμάτων. Θα το δούμε και αυτό. Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε ταυτότητα της εκπομπής. Ελένη Ραυτοπούλου, Αλέξανδρο Ζαούτσος από τα Τρίκαλα, Δώρα Μήτρα από την Καρδίτσα, Βαγγέλης Βούλγαρης, ο τεχνικός μας.
1: Παναγιώτης Σωτήρης.
0: Καλημέρα, Παναγιώτη μας. Κατερίνα Παπακοσταντίνου στις μουσικές επιλογές. Μίνα Μαυρογιάννη από την ΕΡΤ Λάρισας. Εσείς συντονισμένοι στους 98,3-101,2 και διαδικτυακά μέσω του ΕΡΤΕΚΟ. Μπορείτε να μας ακούτε μέσω της πλατφόρμας ΕΡΤΕΚΟ, μπορείτε να μας ακούτε. Μέχρι και τις 12 θα είμαστε μαζί σας, Θεσσαλικό Περισκόπιο, για το τι συμβαίνει στη Θεσσαλία σήμερα, για το τι συμβαίνει στη Θεσσαλία τώρα. Πάμε στην πρώτη μουσική καλημέρα και αμέσως μετά να ανοίξουμε αυτό το θέμα, να ακούσουμε τη δήλωση ο κ. Αγοραστός, να ακούσουμε τη δήλωση ο κ. Ασλανίδης μετά την είδηση ότι παραπέμπονται στο ειδικό δικαστήριο ο κ. Τριαντόπουλος και άλλα 4 άτομα.

0: Για να ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε αναλυτικά τα θέματα της εκπομπής μας. Χθες, στον απόϊχο της είδησης για την παραπομπή Τριαντόπουλου αγοραστού του πρώην Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και Επιχειρησιακών Στελεχών, αστυνομίας και πυροσβεστικής, 5 άτομα συνολικά, είχαμε και τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Αυτή η συνεδρίαση ήταν σε συνέχεια προηγούμενη συνεδρίαση, όπου γονείς θυμάτων είχαν ζητήσει εξηγήσεις για όλες αυτές τις πληροφορίες που υπήρχαν και τα δημοσιεύματα για το πώς έγινε η ανάθεση των εργασιών στο χώρο του δυστυχήματος, στο κουλούρι, ποια ήταν αυτή η εταιρεία, τι χρήματα δαπανήθηκαν. Είχαν ζητήσει εξηγήσεις από τον κύριο αγοραστό. Μάλιστα θυμάμαι τότε στην πρώτη συνεδρίαση ο Περιφερειάρχης ο κ. Κουρέτας είχε παρουσιάσει στοιχεία σύμφωνα με τα οποία η διαφορά στις τιμές ήταν πολύ μεγάλη και ότι τα ποσά τα οποία δαπανήθηκαν στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν τεράστια. Λοιπόν, για να δούμε ποια ήταν η συνέχεια χτες. Παρακολούθησε τη συνεδρίαση η Κωνσταντίνα Θεοχαρολίνα μαζί μας. Κωνσταντίνα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα Αμίνα, καλημέρα και στους ακροατές. Ναι, πράγματι ήταν ο κύριος Ψαρόπουλος και ο κύριος Ασλανίτης της συνεδρίας του Περιφερειακού Συμβουλίου και με την αρχή της συνεδρίασης δεν είχε εμφανιστεί ακόμη ο κύριος Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Περιφερειάρχης. Ωστόσο, ο κύριος Ψαρόπουλος απευθύνθηκε στο Σώμα και στον κύριο Κουρέτα και ζήτησε απαντήσεις σχετικά με όλα αυτά τα ερωτήματα που υπάρχουν, σχετικά με τον μπάζωμα, τη μεταφορά των χωμάτων και όλων των υπολείπων συντριμιών που υπήρχαν εκεί, άλλες ενέργειες που μπορεί να έγιναν στο χώρο, περιφράξεις κτλ. Και είχε, και αυτό που ρώτησε είναι αν έγινε σύνομα η διαδικασία, αν πράγματι υπήρξε υπερτιμολόγηση και αν ελέγχονται και άλλου είδους συμβάσεις πέρα από αυτή της εταιρείας Τσαπατόρης. Ακριβώς. Έγινε λοιπόν, η απάντηση δόθηκε από τον ίδιο τον Περιφερειάρχη, ο οποίος όμως διευκρίνησε ότι οι απαντήσεις που δίνει βασίζονται στα δημοσιεύματα που είδαν το φως της δημοσιότητας το προηγούμενο χρονικό διάστημα, καθώς το συγκεκριμένο πόρισμα δεν έχει φτάσει ακόμη στα χέρια κανενός. Που σημαίνει ότι δεν γνωρίζει κανένας επισήμως να απαντήσει πάνω σε αυτά τα ερωτήματα. Ωστόσο, ατόφια κομμάτια του πορίσματος που δημοσιεύτηκαν στον τύπο ήταν αυτά που έδωσαν και τις απαντήσεις στον κύριο Ψαρόπουλο και στους υπόλοιπους συγγενείς. Ο κύριος Κουρέτας λοιπόν επανέλαβε ότι η ανάδοχη εταιρεία εκτέλεσε τα έργα από την 1η Μαρτίου μέχρι και τις 7 Μαρτίου. Να θυμίσουμε, 28 Φεβρουαρίου έγινε το δυστύχημα, οπότε οι εργασίες ξεκίνησαν από την 1η μέχρι τις 7 Μαρτίου. Η σύσταση της εταιρείας έγινε στις 6 Απριλίου, ένα μήνα μετά. Η υπογραφή της σύμβασης έγινε στις 18 Μαΐου και ο έλεγχος έγινε τον Ιούνιο του 2026. Μάλιστα. Τότε δηλαδή που ελεγκτές ασχολήθηκαν με την εταιρεία και αυτό που διαπίστωσαν ήταν ότι ενώ όσο γινόταν οι εργασίες για την αποκατάσταση του χώρου, για τον μπάζωμα που συνηθίζουμε να λέμε, η εταιρεία ήταν ανύπαρκτη. Γιατί θυμίζω ότι συστάθηκε στις 6 Απριλίου ενώ το δυστύχημα έγινε στις 28 Φεβρουαρίου και οι εργασίες ξεκίνησαν την 1η του μηνός. Σύμφωνα λοιπόν με το πόρισμα η σύμβαση είναι άκυρη. Ένα μάλιστα φορτηγό χρεώθηκε ως γερανός. Το πόρισμα λέει ότι χρεώθηκε 400 ευρώ ανά ώρα και η δημοσιονομική ζημία ανέρχεται στις 180.000 περίπου ευρώ και η ζημία για το δημόσιο στις 110.000. Αφού ολοκλήρωσε λοιπόν ο κύριος Κουρέτας την ενημέρωση προς τους δύο γονείς που παραβρίσκονταν εκεί και εκπροσωπούσαν φυσικά και άλλους γονείς, προσήλθε ο κύριος αγοραστός. Δεν είχαμε κάποια αντίδραση από την πλευρά των γονιών. Μάλιστα ρωτήθηκαν από την πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου αν επιθυμούν να κάνουν κάποια ερώτηση προς τον κύριο αγοραστό. Ωστόσο οι ίδιοι δεν θέλησαν. Πήρε όμως ο κύριος αγοραστός το λόγο και αυτό που είπε είναι ότι τα δημοσιεύματα είναι παραπλανητικά, αγνοούν τα πραγματικά στοιχεία και διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα, γιατί συγκρίνουν ανώμια μεγέθη και η σύγκριση δεν γίνεται στις τελικές τιμές των δύο γερανών που δούλεψαν στο κουλούρι, καθώς δεν υπάρχει χρέωση 400 ευρώ. Η πραγματική ωριαία χρέωση, είπε ο κύριος αγοραστός, ήταν περίπου 100 ευρώ ανά ώρα. Αυτά όλα τα αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή. Αυτός ο ίδιος δεν υπέγραψε κάτι, δεν συμμετείχε, ενέκρινε κάτι,
0: ο κύριος Κουρέτας,
1: και συμμετείχε στην οικονομική Οικονομική Επιτροπή, μάλιστα, το ανέφερε ο κύριος Κουρέτας. Και μάλιστα, για να βγει το πόρισμα, στο πόρισμα υπάρχει υπογραφή ενός πρώην δημάρχου της Θεσσαλίας, mm-hmm. ο οποίος φαίνεται ότι ανήκει στο φιλικό περιβάλλον του κυρίου Κουρέτα, mm-hmm. όπως είπε ο κύριος Αγοραστός. Και αυτός λοιπόν, ο δήμαρχος, ο πρώην
0: του
1: δήμαρχος.
0: Φαντάζομαι του χρειάζεται μοναλεπτική στάση τώρα. Ο
1: ακριβώς. Λοιπόν, και φυσικά αφού απάντησε ο κύριος Αγοραστός, βγήκε από την αίθουσα, αποχώρησε από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Ήταν αναμενόμενο να το ρωτήσουμε το πώς σχολιάζει και τι έχει να πει μετά, μετά το γεγονός ότι έγινε γνωστό ότι παραπέμπεται και ο ίδιος σε βαθμό πλημελήματος στο ειδικό δικαστήριο. Αλλά είχαμε και το σχολιασμό τόσο της απάντησης του κυρίου Αγοραστού μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, όσο και τον σχολιασμό του κυρίου Ασλανίδη σχετικά με την παραπομπή Τριαντόπουλου και των υπολείπων στο ειδικό δικαστήριο, Μίνα.
0: Ευχαριστούμε λοιπόν για τις δηλώσεις που εξασφάλισες και θα πάμε. Κωνσταντίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε εμείς ακούγοντας τις δηλώσεις. Βαγγέλη, να ακούσουμε τον κύριο Ασλανίδη, τι δήλωσε χθες.
2: Η παρουσία μας ήταν εδώ γιατί είχαμε υποβάλει κάποια αιτήματα και σήμερα πήραμε κάποιες απαντήσεις από τον Περιφερειάρχη. Βέβαια μας είπε ότι περιμένει το επίσημο πόρισμα των ελεκτών, ακόμα δεν έχει έρθει στην Περιφέρεια. Είναι αυτή τη στιγμή στον εισαγγελέα. Από ό,τι γνωρίζουμε είναι πάνω από ένα μήνα στην εισαγγελία της Λάρισας. Ελπίζουμε αυτή τη φορά η εισαγγελία της Λάρισας να ανταποκριθεί στο ύψος των περιστάσεων, γιατί όπως γνωρίζετε εκείνο το μοιραίο βράδυ στα Τέμπη δεν υπήρχε εισαγγελία Λάρισας. Όλοι ήταν εξαφανισμένοι, δεν πήγε κανένας να περιφρουρήσει το χώρο και αλώνιζε ο κύριος Αγοραστός με τον κύριο Τριαντόπουλο, με τον Χαρακόπουλο, με τον Φαλάρα, όλους αυτούς που είναι κατηγορούμενοι τον Παπαγεωργίου, που από ό,τι πληροφορηθήκατε σήμερα βγήκε επίσημα η παραπομπή τους.
3: Ένα σχόλιο και γι' αυτό να μας κάνετε.
2: Επίσημα η παραπομπή τους, οπότε όλα αυτά που έλεγε ο κύριος Αγοραστός εδώ πέρα, θα το πω λαϊκά, είναι πλέον με το σκατό στην κάλτσα ο κύριος Αγοραστός, το γνωρίζει, ό,τι και να είπε εδώ μέσα, τα στοιχεία είναι αδιάσυστα. Εμείς έχουμε δει το πόρισμα από τους ελεγκτές και η εταιρεία δεν υπήρχε και συστάθηκε 3 μήνες μετά και 180 χιλιάρικα πήρε και 120 χιλιάρικα ήταν παραπάνω οι χρεώσεις. Όλα αυτά που είπε μέσα, δυστυχώς, για άλλη μια φορά είπε ψέματα και είπε ψέματα μπροστά σε γονείς που χάσαν τα παιδιά τους, διεκδικούν το δίκιο τους, θέλουν να τιμήσουν τα παιδιά τους και παρόλα αυτά έχουν ακόμα το θράσος να δικαιολογούνται και να μην παραδέχονται και να μην λένε την αλήθεια.
3: Ένα σχόλιο και για την παραπομπή Τριαντόπουλου, πώς σας φάνηκε?
2: Είναι ένα θετικό βήμα, αλλά δεν θα ησυχάσουμε όλοι όσοι χάσαμε τους ανθρώπους μας στα Τέμπη αν ο Τριαντόπουλος δεν μπει στη φυλακή.
0: Μάλιστα, ακούσαμε τον κύριο Ασλανίδη. Ανάρτηση έκανε και ο Νίκος Πλακιάς, ο πατέρας της Χρύσας και της Θόμης, ο θείος της Αναστασίας, που χάθηκαν στα Τέμπη. Ίσως το πιο θετικό ακόμα και από την παραπομπή του Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο είναι η απομάκρυνσή του από τους εκλογικούς καταλόγους. Έτσι, κάποιες άλλες οικογένειες θα γλιτώσουν τη δεδήλωση των παιδιών τους. Κάτι το οποίο εμείς δεν αποφύγαμε από τον συγκεκριμένο, αναφέρει ο Νίκος Πλακιάς. Ας είναι και αυτό ένα μικρό βήμα προς μια κοινωνία που πλέον όλοι θα στέκονται απέναντι από τη δικαιοσύνη, όπως θα σταθεί τώρα απέναντι σε εμάς σε μια αίθουσα δικαστηρίου ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος. Όσο για το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας, ας περιμένουμε το τελικό αποτέλεσμα και ας μην προτρέχουμε. Στην περίπτωση του εγκλήματος των Τεμπών, ακόμα και το πλημέλημα μπορεί να οδηγήσει στη φυλάκιση του κατηγορουμένου, αναφέρει ο Νίκος Πλακιάς. Θέλω όμως, Βαγγέλη, να πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε χθες βράδυ ο κύριος Αγοραστός στην εκπομπή «Πολιτική Κουζίνα» της Earth News, ο οποίος, επαναλαμβάνω, από την πρώτη στιγμή μίλησε για μια αναμενόμενη εξέλιξη, χαρακτήρισε τη δίκη πολιτική, λέγοντας ότι η περιφέρεια δεν είχε καμία αρμοδιότητα, αυτό το οποίο έκανε ήταν να διαθέσει τα μηχανήματα που ζήτησε το συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας. Πάμε να ακούσουμε όμως ένα κομμάτι από τη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή.
4: Πολλά είναι θέματα και ζήτημα αρμοδιοτήτων. Mm-hmm. Η περιφέρεια Θεσσαλίας δεν είχε καμία αρμοδιότητα. Ο ρόλος της ήταν υποστηρικτικός και μόνο, όχι επιχειρησιακός, όχι συντονιστικός. Η συγκέντρωση και η διατήρηση όλου του αποδεικτικού υλικού είναι ευθύνη των προανακριτικών αρχών και όχι της περιφέρειας Θεσσαλίας. Όταν ένας χώρος φυλάσσεται και είναι υπό την υποπτία της προανακριτικής αρχής και προκειμένου της τροχέας Λάρισας και του κυρίου Βλαχογιάννη, η σημασία που σας λέω το όνομα, mm-hmm. της
5: πυροσβεστικής αστυνομίας και των ανακριτικών αρχών, κανένας άλλος δεν νομιμοποιείται, κανένας άλλος φορέας να αποφασίζει ή να αποτρέπει ενέργειες. Καρέ-καρέ όλες οι ενέργειες. Παρακολουθούσαν όλοι. Και σε τέλεια γνώση όλων των αρμοδίων αρχών. Η περιφέρεια Θεσσαλίας γιατί βρίσκεται εκεί?
6: Άρα λέτε
5: τα μηχανήματα,
6: ναι,
5: που ήταν απόφαση του συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας, που συμμετέχουν όλοι οι φορείς, και τίποτα άλλο δεν είχε, ούτε επιχειρησιακή, ούτε μπορούσε να δώσει εντολή σε κανέναν, ούτε έπαιρνε εντολές από κανέναν, γιατί αφού δεν μπορούσε να εκτελέσει εντολές, ποιος θα του δώσει εντολές? Συνεπώς δεν υπήρχε ούτε πράξη, ούτε παράληψη, ούτε δόλος, ούτε συγκάλυψη.
6: Δηλαδή, κύριε Αγορεστέ, ήταν ζήτημα των προανακριτικών αρχών πώς θα διαχειριστούν το πεδίο του τραγικού δυστυχήματος.
5: Ακριβώς. Οι προανακριτικές αρχές και προκειμένου ο κύριος Βλαχογιάννης, που ήταν και διοικητής τροχέας Λάρισας, γιατί σε αυτόν ανέθεσαν την προανακριτική διαδικασία, την προανακριτική αρχή, αυτός ήταν υπεύθυνος και αυτός, όπως φαίνεται μέσα στην δικογραφία που διαβάσαμε τόσο καιρό, για τη μεγάλη δικογραφία, αυτός συνομιλούσε με τους αστυνομικούς, αλλά και με τους εργαζόμενους στην Hellenic Train, στον ΟΣΕ, και έδινε τις εντολές, και από αυτόν παίρνανε εντολές και παίρνανε και τις θετικές και τις σύμφωνες γνώμες για να κάνουν όλες τις ενέργειες εκεί.
0: Μάλιστα. Ακούσαμε ένα απόσπασμα λοιπόν των όσων δήλωσε ο πρώην Περιφερειάρχης στην εκπομπή «Πολιτική Κουζίνα». Βάζουμε μια ανωτελεία τώρα στο θέμα αυτό και στη συνέχεια θα συναντήσουμε τον Αλέξανδρο τον Ζαούτσο για να δούμε λίγο τις εξελίξεις και στην υπόθεση της Βιολάντα.

0: Ο εισαγγελέας εφετών Λάρη σας κυρίες και κύριοι απέρριψε το αίτημα συγγενών θυμάτων της τραγωδίας στη Βιολάντα να ασκηθεί έφεση στην αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη του εργοστασίου. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος Ζαούτσος είναι μαζί μας. Αλέξανδρε, καλημέρα.
1: Καλή σου μέρα, Μίνα. Καλημέρα στους φίλους ακροατές και τις ακροάτριες σε όλη την Θεσσαλία. Εξελίξεις οι οποίες ήρθαν ελάχιστες ώρες μετά τις δηλώσεις που έκανε και ο κύριος Παναγιώτου. Ο κύριος Γιώργος Παναγιώτου είναι ένας εκ των δύο συνηγόρων υπεράσπισης του ιδιοκτήτη της σκουτοβιομηχανίας Βιολάντα, ακριβώς, του κύριου Κωνσταντίνου Τζορτζιώτη. Να πούμε λοιπόν ότι τον είχαμε φιλοξενήσει χθες στην εκπομπή, ανοιχτά μικρόφωνα, μας είπε περισσότερα, δεν ανέμενε, από ότι τουλάχιστον μας είπε τόσο γρήγορα την σχετική απόφαση, δεν είχε γίνει γνωστή μέχρι την λήξη της επικοινωνίας μας ραδιοφωνικά. Πάντως, δεδομένο δικαστικά παραμένει ότι ο κύριος Τζορτζιώτης παραμένει ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Απορρίφθηκε το αίτημα των συγγενών των θυμάτων να ασκηθεί έφεση κατά του βουλεύματος που οδήγησε στην αποφυλάκησή του. Να θυμίσουμε ότι το αίτημα έχει υποβληθεί προς την εισαγγελία εφετών Λάρισας από συγγενείς εργαζομένων που έχασαν την ζωή τους στην φωνική έκρηξη της 26 Ιανουαρίου του 2026, του τρέχοντος έτους δηλαδή, στο εργοστάσιο της εταιρείας στα Τρίκαλα εδώ στην Οδό Καρδίτσης. Οι οικογένειες, να πούμε ότι ζητούσαν την προσβολή του βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμυροειδικών Τρικάλων, με το οποίο η προσωρινή κράτηση του επιχειρηματία ουσιαστικά αντικαταστάθηκε από περιοριστικούς όρους. Το πλήρες σκεπτικό της νεότερης εισαγγελικής κρίσης δεν έχει ακόμη γίνει γνωστό. Φαντάζομαι ότι θα διαρρεύσει κάποια στιγμή. Ο κύριος Τζορτζιώτης, να πω ότι κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος 18 Φεβρουαρίου 2026 μετά την πολύωρη απολογία του στον ανακριτή Τρικάλων για την φωνική έκρηξη, από την οποία βεβαίως έχασαν τη ζωή τους 5 εργαζόμενες γυναίκες. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία σε βάρος του, έχουν αποδοθεί κατηγορίες που αφορούν μεταξύ άλλων την έκρηξη, το θάνατο των 5 γυναικών και τις σωματικές βλάβες που προκλήθηκαν. Μια υπόθεση η οποία ωστόσο έχει ακόμη πολύ δρόμο μπροστά της, το αντιλαμβανόμαστε. Εξακολουθεί να βρίσκεται στο στάδιο της δικαστικής διερεύνησης. Ο κατηγορούμενος τεκμέρεται, και αυτό είναι και η υπερασπιστική του γραμμή, ότι είναι αθώος μέχρι την έκδοση οριστικής δικαστικής απόφασης. Η υπεράσπιση του είχε, να πούμε, επιχειρήσει ήδη από την άνοιξη να πετύχει την άρση της προσωρινής κράτησης. Πρώτο αίτημα αποφυλάκησης ήταν εκεί στον Απρίλιο, απορρίφθηκε στις 18 Απριλίου, ενώ και η σχετική προσφυγή στο Συμβούλιο Πλημμυροειδικών Τρικάλων απορρίφθηκε τον περασμένο Ιούνιο. Τότε το σκεπτικό, απλώς να θυμίσουμε στους φίλους ακροατές και τις ακροάτριες και σε ένα φυσικά Μίνα, ότι γινόταν αναφορά στη σοβαρότητα των ενδείξεων και στην ανάγκη διατήρησης της προσωρινής κράτησης, η οποία διεκόπη πριν από ένα περίπου μήνα, όταν κρίθηκε. Ακριβώς. Όταν κρίθηκε λοιπόν ότι δεν μπορεί να τελέσει αντίστοιχο αδίκημα και ότι δεν θα φύγει από τη χώρα. Ναι. Δηλαδή δεν υπάρχουν κάποιες τέλος πάντων προϋποθέσεις για τον επιχειρηματία. Έτσι. Τώρα, θυμίζω μόνο ότι στον Κωνσταντίνο Τζορτζιώτη επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της υποχρεωτικής εμφάνισης μία φορά το μήνα στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα. 1η Σεπτεμβρίου ήταν, αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, 1η Σεπτεμβρίου.
0: Ναι, Αλεξάνδρα.
1: Μετά από 6,5 περίπου μήνες στις φυλακές Τρικάλων, εδώ στην περιοχή της Μπαλκούρας.
0: Και αμέσως την επόμενη μέρα κατατέθηκε η αίτηση, η πρώτη αίτηση. Ναι, θυμάμαι, 2 Σεπτεμβρίου.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Θέλω να αναφέρω λίγο, έχεις την καλοσύνη,
0: ναι,
1: και
0: μία
1: ανακοίνωση που είχαμε από το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων, με βάση και τα καταγγελόμενα, σε άκουσα λίγο πριν, οι καταγγελίες που έγιναν από συγγενείς.
0: Για τις απολύσεις.
1: Ακριβώς.
0: Και τις απειλές σε βάρος εργαζομένων.
1: Θέμα το οποίο απορρίπτει, να πούμε έτσι, και η ίδια εταιρεία με σχετική ανακοίνωση και μερίδα εργαζομένων. Το είχαμε μεταφέρει προχθές την περασμένη Δευτέρα, και μερίδα εργαζομένων με σχετικές ανακοινώσεις, ότι όλα αυτά είναι παραπληροφόρηση περί απολύσεων στο εργοστάσιο. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι κατέθεσαν για την περίεργη οσμή αερίου μέρες ή και εβδομάδες νωρίτερα από τη φωνική έκρηξη. Είχαμε λοιπόν και μία ανακοίνωση από το Εργατικό Κέντρο, με βάση την επαναφορά του θέματος στην επικαιρότητα και δεν νομίζω ότι θα φύγει ποτέ από την επικαιρότητα σε κάθε περίπτωση. Mm-hmm. Να αναφέρω λίγο κάποια αποσπάσματα από την ανακοίνωση του Εργατικού για το Τρικάλων. Στις 26 Ιανουαρίου το φρικτό εργοδοτικό έγκλημα με τις 5 νεκρές εργάτριες συγκλώνησε και συνεχίζει να συγκλονίζει όχι μόνο τα Τρίκαλα αλλά ολόκληρη τη χώρα. Τις τελευταίες ημέρες και ιδιαίτερα μετά την αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη της επιχείρησης ήρθε ξανά στην επικαιρότητα η υπόθεση Βιολάντα. Σημαντικό ρόλο έπαιξαν και τα πρόσφατα δημοσιεύματα που αναφέρονταν σε εγκριτικές απολύσεις από την επιχείρηση. Το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα στα Τρίκαλα μέσα από τη δράση του εργατικού κέντρου, του Συνδικάτου Γάλακτος Τροφίμων και Ποτών αγωνίζεται για να αποκαλυφθούν οι βαθύτερες αιτίες που οδηγούν σε τέτοιες τραγωδίες και κάνουν τον κατάλογο των νεκρών εργατών να μεγαλώνει. Η ανακοινώση είτε με τον τίτλο Εταιρεία Βιολάντα είτε με τον τίτλο Εργαζόμενη της Βιολάντα, φανερά γραμμένες όπως αναφέρει το εργατικό κέντρο από το ίδιο εργοδοτικό χέρι, μέσα από τις οποίες κουνούν το δάχτυλο σε όσους μιλούν για απολύσεις, για εξαναγκασμό σε παρατήσεις, για κλίμα εκφοβισμού στον χώρο εργασίας της Βιολάντα και απειλούν μάλιστα και για άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός τους, είναι για να τρομοκρατήσουν και να αναγκάσουν τους εργαζόμενους σε σιωπή. Καλούμε τους εργαζόμενους της Βιολάντα αλλά και όλους τους εργαζόμενους του κλάδου μας να σκεφτούν ότι η λύση δεν βρίσκεται ούτε στη σιωπή, ούτε στο σκύψιμο του σβέρκου, ούτε στην εργασιακή περιπλάνηση από εργοστάσιο σε εργοστάσιο. Οι ίδιοι οι εργαζόμενοι διαπιστώνουν τελικά ότι με μικρές παραλλαγές στους μισθούς και στις εργασιακές συνθήκες η γενική κατάσταση είναι η ίδια. Ο μόνος δρόμος είναι μέσα από τη συλλογική δράση στο σωματείο να ενεργοποιηθούμε σε κάθε εργοστάσιο, σε κάθε εργασιακό χώρο και να διεκδικήσουμε με μαζικό και δυναμικό τρόπο σταθερή δουλειά με δικαιώματα, αυξήσεις στους μισθούς, ανθρώπινες εργασιακές συνθήκες με μείωση του εργάσιμου χρόνου και εφαρμογή μέτρων προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων. Να θυμίσουμε ότι επίσης το Εργατικό Κέντρο είχε εκδώσει δύο ανακοινώσεις μέσα στο καλοκαίρι σχετικά με πιέσεις τέλος πάντων της εργοδοσίας προς κάποιους εργαζόμενους. Δεν είχε μιλήσει για αθρώες απολύσεις όπως τουλάχιστον ανέφεραν τελευταία δημοσιεύματα και να πω βεβαίως ότι περί απολύσεων δεν έκαναν λόγο τα μέσα ενημέρωσης. Έτσι, βεβαίως η είδηση έγινε αναπαραγωγή έτσι, αλλά είχαν μιλήσει οι ίδιοι οι δικηγόροι των συγγενών.
0: Βεβαίως, εγώ έχω κάνει δήλωση με δικηγόρο και η δήλωση του γιου θύματος επίσης.
1: Ακριβώς.
0: Ήταν ξεκάθαρη. Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Αλέξανδρε, το ραντεβού σου με τους ακροατές μας στις 12. Έτσι, το νέο ραντεβού.
1: Θα μου επιτρέψει να πω, κλείνοντας μια ειδησούλα από το ιατρικό δελτίο, ότι με απόφαση Γενικής Συνέλευσης Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών και Κέντρων Υγείας του Νομού, με αφορμή και τις εξελίξεις που αφορούν στους 6 ειδικευόμενους γιατρούς του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων, σύμβαση των οποίων λήγει αύριο, 1η Οκτωβρίου, μιλάμε για παρατάσεις των συμβάσεών τους. Mm-hmm. Αποφάσισε την προκήρυξη 3 στάσεις εργασίας από τις 10 μέχρι το πρωί μέχρι και τη 1 το μεσημέρι. Αύριο στεκόμαστε έμπλακτα στο πλευρό του συναδέλφου μας και δηλώνουμε ξεκάθαρα καμία απόλυση κανένα συνάδελφος στην ανεργία και θεωρούν βεβαίως ως Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών ότι είναι παράδειγμα του γεγονός ότι οι συνάδελφοι ενώ στήριξαν τόσα χρόνια το νοσοκομείο οδηγούνται από τη μία μέρα στην άλλη στην ανεργία χωρίς ουσιαστική προειδοποίηση όταν ξέρουμε πολύ καλά τις ελλείψεις που υπάρχει σε ιατρικό δυναμικό.
0: Αλέξανδρε, σε ευχαριστούμε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά. Λοιπόν, τώρα, έτσι κλείνουμε το πρώτο μέρος εκπομπής, διότι η ώρα πλησιάζει 11 και εμείς 11 ακριβώς συνδόμαστε με το Earth News Radio για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων με όλες τις εξελίξεις από τη διεθνή και εθνική επικαιρότητα. Θα επιστρέψουμε σε περίπου 5 λεπτά ξεκινώντας από το ξενόγλωσσο τμήμα που λειτουργεί στην ιατρική σχολή της Λάρισας. Θα μιλήσουμε με τον διευθυντή του τμήματος, τον καθηγητή, τον αντιπρίτανη, τον καθηγητή, τον κύριο Μπόγδανο.
2: Έχω μείνει μες στην πόλη

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μέτρα στήριξης για τα νοικοκυριά αναμένεται να ανακοινώσει λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συνολική επιδότηση για το πετρέλαιο κίνηση θα κυμανθεί στα 15 με 20 λεπτά το λίτρο. Εκτιμάται ότι οι τιμές λιανικής για το πετρέλαιο κίνηση θα διαμορφωθούν γύρω στα 2 ευρώ. Για την αμόλυβδη αναμένεται ότι θα παραταθεί επιδότηση των 10 λεπτών αναλύτρων από τα δηληστήρια, ενώ θα ανακοινωθούν και θεσμικές παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών. Επιτάπητο στο σημερινό Υπουργικό θα βρεθούν και οι ρυθμίσεις για την πρόσβαση ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και οι προσλήψεις στο δημόσιο για το 2027. Στο μεταξύ υποχωρεί στα 96 δολάρια το βαρέλι τιμή του Brent. Ανακλήθηκε η άδεια της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα όπου γίνονταν χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Ο εισαγγελέας διέταξε έρευνα για την απόδοση ευθυνών αναφορικά με τους πλημελείς ελέγχους, αλλά και τα παραστατικά με τα οποία κατέβαλε αποζημιώσεις ο ΕΟΠΗ. Στο επίκεντρο βρίσκονται και καταγγελίες ασθενών και συγγενών για τις συνθήκες νοσηλείας, την επάρκεια του προσωπικού αλλά και τον τρόπο συνταγογράφησης και χορήγησης φαρμάκων. Αποκαλυπτήκαν τα στοιχεία του MedWatch, του ψηφιακού εργαλείου ελέγχου της διαφήμισης ιατρικών υπηρεσιών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά μετά από 10 ημέρες λειτουργίας. Στο κόκκινο, 468 κέντρα υγείας και ευεξίας. Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης θα βρεθούν 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, ένα σκληρός δίσκος και ένα USB μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου που αποφάσισε το Δικαστικό Συμβούλιο στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Χθες κατέθεσε στον ανακριτή νοσηλεύτρια, η οποία εργαζόταν στο ιατρείο της Καρνεάδου, αποκαλύπτοντας ότι αρχικά ο τραγουδιστής ήταν καλά, αλλά στη συνέχεια η εικόνα του είχε αλλάξει. Απομακρύνεται το ενδεχόμενο της αεροπειρατείας στο αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ, εξέπεμψε σήμα έκτακτης ανάγκης νωρίτερα, ενώ πραγματοποιούσε αναστροφή πάνω από τη Σαουδική Αραβία. Σύμφωνα με τους Times of Israel, το αεροσκάφος προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας και το περιστατικό που οδήγησε το αεροσκάφος να εκπέμψει σήμα για παράνομη παρέμβαση οφείλεται σε διένεξη μεταξύ των πιλότων της πτήσης. Στη σύλληψη δικηγόρου προχώρησαν σήμερα τα ξημερώματα οι αρχές έπειτα από καταγγελία για περιστατικό ενδοοικογενικής βίας σε βάρος του ανήλικου γιού του. Η υπόθεση έφτασε στις αρχές όταν η γραμμή καταγγελιών 10201 για θέματα ανηλίκων δέχθηκε τηλεφώνημα από ενήλικο, ο οποίος διατήρησε την ανωνυμία του και κατήγγειλε ότι είχε στην κατοχή του βιντεοληπτικό υλικό στο οποίο φέρεται ο δικηγόρος να ασκεί λεκτική και σωματική βία σε βάρος του παιδιού. Μία έγκυος παρασύρθηκε από ηλεκτρικό πατίνι χθες βράδυ ενώ βρισκόταν στην Πατησίων. Η γυναίκα είναι καλά στην υγεία της ενώ αναβάτη συνελήφθη. Καλά στην υγεία του είναι και ένας ανήλικος ο οποίος παρασύρθηκε από γιώτα αχή νωρίς σήμερα το πρωί στα Σεπόλια. Τη βεβαιότητα ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει σύντομα εξέφρασε ο Αμερικανός πρόεδρος, την ώρα πάντως που η στασιμότητα στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών παραμένει. Σύμφωνα με πληροφορίες του πρακτορείου Reuters, η Τεχεράνη παρέλαβε την αμερικανική απάντηση στην πρότασή της και σήμερα αναμένεται να την εξετάσει.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Τετάρτη, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερά, Βορειοανατολική Πελοπόννησο, σποράδες και Κυκλάδες και μεμονωμένες καταιγίδες στην Κρήτη. Από 12 ως 22 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 ως 25 στη Θεσσαλονίκη.

Δίκτυο ΕΡΤ Θεσσαλίας. Όλη η περιφέρεια, μία φωνή. Λάρισα, Βόλος, Τρίκαλα, Καρδίτσα. Από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ στη Θεσσαλία, στους 98,3 και 101,2 στα FM και διαδικτυακά στο ertteco.gr.

0: Λοιπόν, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, του Θεσσαλικού Περισκοπίου, ας αφήσουμε για λίγο τώρα, ας αφήσουμε έτσι τη λέξη εντός εισαγωγικών, ποτέ δεν τα αφήνουμε, αλλά λέω τουλάχιστον στη σειρά παρουσίασης των θεμάτων, πάντα το βλέμμα συναισθημένο και παρακολουθούμε τις εξελίξεις, δίκη τεμπών, εξελίξεις τώρα με την παραπομπή Τριαντόπουλου και τεσσάρων ακόμη ατόμων, μεταξύ των οποίων και ο πρώην περιφερειάρχης και ο Ζωγραστός στο ειδικό δικαστήριο, δίκη υπόθεση της Βιολάντα. Τα αφήνουμε προς το παρόν, αλλάζουμε κλίμα, να δούμε ένα θέμα διαφορετικό. Πριν από λίγες μέρες είδαμε την εκδήλωση για την έναρξη της νέας χρονιάς, της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς, για το ξενόγλωσσο τμήμα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Φιλοξενούμε τον διευθυντή του τμήματος, τον αντιπρίτανη καθηγητή του Πανεπιστημίου, καθηγητή, τον κύριο Δημήτρη Μπόγδανο, και τον ευχαριστώ πολύ που είναι μαζί μας. Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα, ευχαριστώ για την τιμητική πρόσκληση. Είναι πάντα χαρά μου να παρουσιάζουμε στην εκπομπή σας.
0: Και δική μας. Πόσα χρόνια συμπληρώνει το ξενόγλωσσο τμήμα?
1: Μπαίνουμε στο τρίτο έτος. Είναι... Δηλαδή φέτος ξεκίνησε, ας το πούμε, η φουρνιά των τριτοετών φοιτητών μας.
0: Των τριτοετών.
1: Στην ιατρική έχουμε 6 χρόνια, που σημαίνει ότι στο τέλος αυτής της ακαδημαϊκής χρονιάς θα είναι στα μισά της ακαδημαϊκής τους πορείας.
0: Και ήσασταν από την πρώτη στιγμή στο τιμόνι αυτού του τμήματος και θα παραμείνετε, από ό,τι έμαθα με νεότερη απόφαση, μέχρι το 30.
1: Σωστά, θα είμαι μαζί με την Επιτροπή Σπουδών και τη Διοικούσα Επιτροπή, θα είμαστε και στην αποφύτιση των πρώτων φοιτητών το 2030.
0: Μάλιστα. Το 2030 λοιπόν έχουμε την αποφύτιση των πρώτων φοιτητών. Για πέστε μου λίγο, 3 χρόνια μετά, γιατί αριθμό φοιτητών μιλάμε, από ποιες χώρες, πώς προχωράει το τμήμα?
1: Έχουμε κάθε χρονιά περίπου 50 φοιτητές. Στη συγκεκριμένη φάση που βρισκόμαστε, και επειδή είχαμε μία μικρή αύξηση των φοιτητών με απόφαση της Επιτροπής, δηλαδή από φέτος δεχόμαστε 60 φοιτητές, αυτή τη στιγμή φοιτούν 155 φοιτητές το σύνολό τους, αν προσθέσουμε και τα 3 έτη. 155. Οι φοιτητές αυτοί είναι στο σύνολό τους από 21 χώρες. Έχουμε φοιτητές από την Αμερική, έχουμε φοιτητές από τη Χιλή, έχουμε φοιτητές από την Αφρική, από την Ασία. Είναι 21 διαφορετικές χώρες. Να πω εδώ ότι όπως και στα άλλα προγράμματα τα ανάλογα που έχουμε στην χώρα μας, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουμε τώρα πια 5 τέτοια προγράμματα σε δημόσια πανεπιστήμια, δηλαδή μετά τη Θεσσαλονίκη, την Αθήνα, το Ηράκλειο και τη Λάρισα, έχουμε και την Πάτρα που έχει προσθεθεί σε πανεπιστημιακά ιδρύματα, σε ιατρικές σχολές που έχουν τέτοια προγράμματα. Μετά από αυτό είμαστε πια 5 σχολές που τα προσφέρουμε, και εννοείται ότι ένα μεγάλο μέρος των φοιτητών μας έρχεται από την Κύπρο. Υπάρχει και εξήγηση γι' αυτό, αν έχουμε χρόνο μπορώ να σας τα πω.
0: Ναι, θα ήθελα να μου το εξήγησετε, γιατί ειδικά από την Κύπρο.
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν 700 υποψήφοι φοιτητές κάθε χρόνο σε μέσο όρο που θέλουν να σπουδάσουν ιατρική.
0: Ναι.
1: Από αυτούς τους 700 που δηλώνουν για να σπουδάσουν ιατρική, δυστυχώς η Κύπρος μπορεί να απορροφήσει σε δημόσιο πανεπιστήμιο, δηλαδή στην ιατρική σχολή της Λευκωσίας, περίπου 30 με 40 φοιτητές. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν περίπου 650 υποψήφοι που θέλουν να σπουδάσουν ιατρική, και εννοείται ότι η πρώτη προτίμησή τους είναι πάντα η Ελλάδα. Τώρα κάποιοι από αυτούς θα μπουν μέσω των πανκυπρίων εξετάσεων, είναι περίπου 100 φοιτητές. Οι υπόλοιποι, που είναι περίπου άλλοι 450, διεκδικούν μία θέση και, όπως είναι λογικό, προτιμούν να διεκδικήσουν μία θέση σε αυτά τα ξενόγλωσσα προγράμματα των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της χώρας, παρά να σπουδάσουν σε ιδιωτικά πανεπιστήμια, είτε στην Κύπρο, είτε στην Ελλάδα, είτε σε άλλες χώρες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ένας μεγάλος όγκος υποψηφίων είναι πάντα από την Κύπρο. Το λέω αυτό γιατί στον όγκο τους, δηλαδή εμείς φέτος έχουμε περίπου 60% φοιτητές από την Κύπρο και 40% από άλλες χώρες.
0: Να ρωτήσω κάτι. Γιατί ένας φοιτητής από τις Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα, να έρθει στην ιατρική της Λάρισσας, ας πούμε, ποιο είναι το κριτήριο με το οποίο θα επιλέξει και γιατί την δική μας σχολή εδώ?
1: Υπάρχουν τουλάχιστον 5 κύριοι λόγοι με βάση αυτά που έχουμε αναλύσει από τις αιτήσεις που είχαμε όλα αυτά τα 3 χρόνια, και ανάλογες αναλύσεις έχουν γίνει και από τις άλλες ιατρικές σχολές. Το πρώτο και το πιο σημαντικό είναι ότι πάρα πολλοί φοιτητές, για παράδειγμα αναφέρουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από τις Ηνωμένες Πολιτείες κάποιος υποψήφιος που θέλει να σπουδάσει ιατρική θα χρειαστεί περίπου 800.000 δολάρια, τα οποία τα παίρνει με δάνειο, για να σπουδάσει σε μια καλή, μέση ιατρική σχολή των Ηνωμένων Πολιτείων. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το ποσό είναι δυσβάσταχτο. Να σας θυμίσω εδώ, γιατί έχω πάει στην Αμερική και έχω ζήσει εκεί και ήμουν και εκεί καθηγητής, ότι πολλοί γιατροί στην Αμερική που έχουν τελειώσει ιατρική στην Αμερική μπορεί και 15 και 20 χρόνια μετά το πέρας των σπουδών τους να χρωστούν ακόμα το δάνειο που πήραν για να σπουδάσουν ιατρική. Ένα είναι αυτό. Άρα είναι θέμα κόστους. Δηλαδή, ένας Αμερικάνος υποψήφιος φοιτητής, αν σπουδάσει ιατρική σε μια ευρωπαϊκή ή άλλη χώρα, μπορεί να του στοιχήσει από 150-250.000 δολάρια. Συγκριτικά είναι πολύ πιο μικρό το κόστος για να σπουδάσει. Ο δεύτερος λόγος που φέρνει αυτούς τους φοιτητές, πέρα από το κόστος, είναι η χώρα. Η Ελλάδα, αν θέλετε, προσελκύει δεκάδες χιλιάδες φοιτητές, είτε είναι σε μεταπτυχιακά προγράμματα είτε σε προπτυχιακά. Στη χώρα μας έχουμε πολύ λίγα ξενόγλωσσα, δηλαδή αγγλόφωνα προπτυχιακά προγράμματα, δεν μιλάω μόνο για την ιατρική. Έχουν αρχίσει να εμφανίζονται και όπως καταλαβαίνετε έχουν εστιάσει πάρα πολλοί φοιτητές από ξένες χώρες σε αυτά τα προγράμματα.
0: 5 πανεπιστήμια, μου είπατε, έτσι.
1: 5 πανεπιστήμια, τα μεγάλα πανεπιστήμια, θα έρθει και η Αλεξανδρούπολη. Μάλιστα. Και θα έρθουν και τα Ιωάννινα. Είναι τόσο μεγάλη η ζήτηση που όλα τα πανεπιστήμια, δηλαδή και οι 7 ιατρικές, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε οι ιατρικές είναι και σχολές που είναι περιζήτητες σε όλο τον κόσμο, θα έρθουν και εκείνες με προγράμματα τα επόμενα 2 με 3 χρόνια. Ο δεύτερος λόγος είναι λοιπόν ότι η Ελλάδα προσελκύει και για την ποιότητα της ζωής και για την κουλτούρα και για τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει το σύστημα εκπαίδευσης εδώ. Ο τρίτος λόγος είναι ότι τα πανεπιστήμια μας και ειδικά οι ιατρικές έχουν πολύ καλό όνομα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι, δηλαδή,
0: έχουμε δει και τη θέση τους στην παγκόσμια κατάταξη, ας πούμε, των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Πραγματικά είμαστε περήφανοι γι' αυτό.
1: Ο τέταρτος λόγος είναι ότι επειδή είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επειδή τα διπλώματα που δίνουμε, δηλαδή τα πτυχία που δίνουμε, είναι πτυχία ιατρικής, είναι αυτό που λέμε medical degree, όσοι έρθουν εδώ μπορούν μετά να πάρουν τις σχετικές άδειες και να ξεκινήσουν την ιατρική τους ειδικότητα, ανάλογα βέβαια με τη χώρα που θέλουν να συνεχίσουν την ιατρική τους ειδικότητα. Δεν μιλάω μόνο για τους Αμερικάνους, μιλάω για όλους όσους έρχονται και είναι φοιτητές από χώρες του εξωτερικού. Και ο πέμπτος, πιστέψτε με, και ειδικά για τη Λάρισα θέλω να το τονίσω αυτό, γιατί το είδαμε, είναι ότι ειδικά σε πόλεις όπως η Λάρισα, τα Ιωάννινα, το Ηράκλειο, η Πάτρα, θεωρούνται εξαιρετικά ασφαλείς και θεωρείται ότι έχουν και πάρα πολύ καλή ποιότητα ζωής. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό για έναν γονέα που στέλνει το παιδί του για 6 χρόνια να σπουδάσει ιατρική, να πιστεύει ότι είναι σε μια πόλη η οποία είναι και οικονομική, είναι και ασφαλή,
0: και
1: έχει και ποιότητα ζωής, είναι και φοιτητική η ζωή και έχει πολύ καλό όνομα, ειδικά η Λάρισα στη διεθνή αγορά.
0: Μάλιστα. Τώρα εντάξει, τα ωφέλη για το πανεπιστήμιο και για την πόλη, εντάξει, δεν το συζητώ αυτό. Θέματα εξωστρέφειας και πολλά, έτσι, προσθέτει η λειτουργία του τμήματος αυτού.
1: Κοιτάξτε, ειδικά το ξενόγλωσσο τμήμα ιατρικής, επειδή είναι το πρώτο αγγλόφωνο προπτυχιακό πρόγραμμα, γιατί έχουμε πάρα πολύ καλά μεταπτυχιακά προγράμματα ξενόγλωσσα, αλλά προπτυχιακό είναι το μοναδικό. Σε επίπεδο εξωστρέφειας, και μιλάω όχι μόνο σαν διευθυντής του προγράμματος, αλλά και σαν αντιπρίτανης διεθνοποίησης και συνεργασιών, όπως καταλαβαίνετε, είναι αυτή τη στιγμή η κορονίδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Εννοείται ότι επειδή θεωρείται από τα πιο επιτυχημένα προπτυχιακά στην χώρα, εννοείται ότι το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας κάνει ενέργειες ώστε να έχουμε και άλλα ξενόγλωσσα και ειδικά αγγλόφωνα προπτυχιακά προγράμματα που αφορούν όχι μόνο την Σχολή Επιστημών Υγείας αλλά και άλλες σχολές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε πάρα πολλά
0: τμήματα. Δηλαδή να αναμένουμε συνέχεια και σε άλλα τμήματα.
1: Είναι πολύ λογικό, ναι. Ήδη υπάρχουν κάποιες αιτήσεις και προγράμματα που ετοιμάζονται για προπτυχιακά, για άλλες σχολές, εχμής.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, με αφορμή έτσι την παρουσία σας στην εκπομπή μας, θα μου επιτρέψετε να αλλάξω θέμα, εκτός και αν θέλετε να συμπληρώσουμε κάτι επίσης που αφορά τη λειτουργία του τμήματος, αν υπάρχει κάτι το
1: οποίο διαφεύγει. Εγώ θα ήθελα να τονίσω ότι ενώ ξεκινήσαμε με ενδιασμό για το εγχείρημα, είδαμε ότι τόσο εμείς εδώ στη Λάρισα όσο και οι άλλες σχολές που ήδη λειτουργούν αυτά τα προγράμματα, ότι την χάνουν μεγάλες ικανοποίησης και από τους φοιτητές και από τους γονείς. Και θα ήθελα εδώ να ευχαριστήσω, και θέλω να το τονίσω αυτό, ότι να ευχαριστήσω και τους πολίτες της Λάρισας, γιατί έχουν αγκαλιάσει αυτό το εγχείρημα με το δικό τους τρόπο. Δηλαδή όταν έρχονται οι γονείς που έρχονται από την Λατινική Αμερική ή από την Ινδία, από χώρες της Αφρικής, και μας μεταδίδουν, αν θέλετε, την αίσθηση της ικανοποίησης, της διαβίωσης των παιδιών αυτών στην καθημερινότητά τους, από την προσπάθεια να κλείσουν ένα διαμέρισμα για να νοικιάσουν, για να σπουδάσουν εδώ, μέχρι τον τρόπο με τον οποίο οι υπόλοιποι πολίτες έχουν αγκαλιάσει τα παιδιά αυτά και στην καθημερινότητά τους τους βοηθάνε ώστε να κάνουν τη ζωή τους πολύ πιο εύκολη. Αυτό τι υποδηλώνει για μένα, και είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι η Λάρισα, η Θεσσαλία το έχει αγκαλιάσει, και νομίζω ότι αυτό ίσως είναι και ένα από τα μεγαλύτερα ωφέλη που μας δίνει και εμάς δύναμη για να συνεχίσουμε την προσπάθεια
0: πολύ
1: αυτή.
0: Σημαντικό, πολύ σημαντικό. Κύριε καθηγητά, δεν μπορώ παρά να μην σας ρωτήσω και ως αντιπρίτανη του Πανεπιστημίου, αυτά τα ανησυχητικά ιδιαιτέρως μηνύματα που μας ήρθαν, νομίζω τα πιο πρόσφατα, από το Πανεπιστήμιο των Πατρών, όπου μάθαμε ότι δεν συγκρατώ αυτή τη στιγμή τον αριθμό των φοιτητών που πέτυχαν, των παιδιών που πέτυχαν στις εξετάσεις την εισαγωγή τους στην ιατρική, αλλά δεν πηγαίνουν γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα την οικονομική να μείνουν στην Πάτρα, ας πούμε, στην προκειμένη περίπτωση στην Πάτρα ή όπου αλλού, για να παρακολουθήσουν τις σπουδές τους.
1: Θα σας πω, παρότι δεν είμαι ο αρμόδιος αντιπρίτανης, δηλαδή δεν είμαι στις ακαδημαϊκές υποθέσεις.
0: Ναι, το ξέρω, απλά έτσι με την ευκαιρία της παρουσίας σας, θα ήθελα τη γνώμη σας.
1: Ναι, θα σας πω ότι η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά μας έχουν προβληματίσει και εμάς. Εμείς αυτή τη στιγμή τι κάνουμε? Με την ίδια λογική που η Πάτρα έχει τα στοιχεία της, έτσι έχουμε και εμείς συλλέξει ένα τμήμα και ένα σχολείο. Εκείνες τις αιτήσεις στις οποίες δεν είχαμε εγγραφές, ώστε να καταγράψουμε τον συνολικό αριθμό, όπως έχει κάνει η Πάτρα, των φοιτητών που ενώ έχουν επιτύχει δεν έχουν κάνει τις σχετικές εγγραφές. Οι λόγοι για τους οποίους δεν έχουν γίνει εγγραφές δεν είναι τόσο απλοί όσο θα θέλαμε με μια έτσι πολύ απλοϊκή παρατήρηση να τονίσουμε. Δηλαδή, ας σας πω ένα απλό παράδειγμα για να καταλάβετε πόσο σημαντικό είναι. Εμείς κάθε χρονιά στα τμήματα ζητάμε να εγγράψουμε πολύ λιγότερους από εκείνους που το Υπουργείο τελικά μας εγγράφει. Δηλαδή, εμείς ζητάμε πολύ λιγότερους φοιτητές, για παράδειγμα, στο τμήμα της ιατρικής, γιατί θέλουμε, αν είναι δυνατόν, να έχουμε την καλύτερη εκπαίδευση. Όμως οι φοιτητές που έρχονται είναι πολύ περισσότεροι από αυτούς. Στην πραγματικότητα, θα πρέπει να αφήσουμε τον χρόνο να έρθουν τα αποτελέσματα. Κάθε τμήμα και κάθε σχολή έχει τη δικιά της ιδιαιτερότητα. Αντιλαμβανόμαστε ότι, για παράδειγμα, το να μην έρθουν νέα φοιτητές της ιατρικής να εγγραφούν στην ιατρική σχολή της Πάτρας είναι ένα φαινόμενο το οποίο θέλει εξήγηση, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς, ειδικά για το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας, το οποίο έχει 5 πόλεις. Έχει σχολές οι οποίες ξεκινούν από τη Λαμία, φτάνουν στη Λάρισα, στο Βόλο, στην Καρδίτσα, στα Τρίκαλα. Ειδικά για το δικό μας το Πανεπιστήμιο, πιστεύω ότι θα πρέπει να μας δώσετε λίγο χρόνο για να μπορέσουμε να ερμηνεύσουμε τις όποιες μη εγγραφές των φοιτητών με τις ιδιαιτερότητες
0: της οποίας σας εξήγησα. Δεν έχουμε δηλαδή ακόμα συγκεκριμένη εικόνα για το τι συμβαίνει με το δικό μας Πανεπιστήμιο.
1: Έχουμε πάρα πολύ συγκεκριμένη εικόνα, και η αλήθεια είναι ότι οι Βρετανικές αρχές θα δημοσιοποιήσουν σε λίγο καιρό ακριβή στοιχεία.
0: Α, έχουμε ακριβή στοιχεία.
1: Συμμετέχουμε στη διαδικασία, σας πληροφορώ. Έχουμε και εμείς κληθεί να γίνουμε συμμέτοχοι σε αυτή τη συζήτηση που έχει ξεκινήσει, η οποία δεν σας κρύβω ότι αφορά τα παιδιά μας. Έτσι και εγώ είμαι πατέρας, είμαι γονιός, το παιδί μου σπουδάζει. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ, όχι μόνο σαν αντιπρίτανη ή σαν διευθυντή του ξενόγλωσσου, αλλά και σαν γονιό να προσπαθήσω, γονιός, να προσπαθήσω να εξηγήσω τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή με τις μη εγγραφές φοιτητών σε τμήματα και ειδικά σε τμήματα που θεωρούνται τμήματα εχμής, για τα οποία κανένας δεν θα μπορούσε να πιστέψει ότι έχουν προσφερθεί θέσεις, έχουν πετύχει παιδιά και στο τέλος δεν πάνε.
0: Μάλιστα. Είναι κάτι το οποίο οι λόγοι που πρέπει βεβαίως και να μας απασχολήσει και να τους δούμε. Οπότε να αναμένουμε ανάλογα στοιχεία και από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, έτσι, εικόνα.
1: Εννοείται και μάλιστα. Θα σας πω εδώ και θέλω να το ολοκληρώσω για να μην αφήσω καμία ανησυχία ότι δεν θα το αφήσουμε και να το ερμηνεύσουμε μόνο από την ακαδημαϊκή πλευρά, αλλά θα δώσουμε και στοιχεία και εννοείται ότι θα συζητήσουμε και το κοινωνικό κομμάτι που αγγίζει την ελληνική οικογένεια. Έτσι.
0: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτά θα περιμένουμε να τα δούμε. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Να είστε καλά, έρχεστε για το ξενόγλωσσο και να θυμίσω εδώ στους ακροατές και τις ακροάτριές σας ότι το ξενόγλωσσο είναι δοχείο που συγκοινωνεί με το ελληνόγλωσσο.
0: Σαφώς.
1: Πρόγραμμα. Έτσι, και η αλήθεια είναι ότι αυτά τα δύο προγράμματα συνεργάζονται άριστα και θα σας παρακαλούσα αν θέλετε να επισκεφτείτε και το ξενόγλωσσο και τον ελληνόγλωσσο για να δείτε την πορεία των φοιτητών και να συνομιλήσετε με τους φοιτητές, γιατί πιστεύουμε ότι από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες και των δύο προγραμμάτων θα βγάλετε λαβράκι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Γεια σας.

0: Λοιπόν, συνεχίζοντας κυρίες και κύριοι, πάμε στο Βόλο στην Ελένη Τυραυτοπούλου. Έλα, Ελένη μου.
1: Λοιπόν, και εμείς πάμε σε ένα όχι τελείως διαφορετικό θέμα από το προηγούμενο, αφού αφορά την εκπαίδευση και αφορά την εκπαίδευση αλλοδαπών που βρίσκονται στο Βόλο και θέλουν να μάθουν τα ελληνικά. Άρα είναι, θα έλεγα, πολύ σχετικό με το προηγούμενο θέμα που ασχοληθήκαμε. Λοιπόν, αναφέρομαι πιο συγκεκριμένα σε μια πρωτοβουλία, σε μια δράση, να τη χαρακτηρίσω, του Λυκείου Ελληνίδων Βόλου, που θέτει στο επίκεντρο την ελληνική γλώσσα και παράλληλα τον ελληνικό πολιτισμό. Και πιο ειδικά να εξηγήσω ότι αναφερόμαστε σε δωρεάν μαθήματα ελληνικών που προσφέρονται από το Λύκειο Ελληνίδων Βόλου. Είναι μια δράση όχι τωρινή, όχι φετινή, μετρά ήδη αρκετά έως πολλά χρόνια, θα έλεγα εγώ. Για αυτή τη δράση λοιπόν καλέσαμε και θα μιλήσουμε την υπεύθυνη φιλολογικού τμήματος του Λυκείου Ελληνίδων Βόλου, την κυρία Γιασεμή Κουτσικού. Καλημέρα σας, σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας, κυρία Κουτσικού.
2: Καλημέρα, εύχομαι. Χαίρομαι πρώτα που μας βγάζετε έτσι στη δημοσιότητα, γιατί πραγματικά το Λύκειο Ελληνίδων κάνει κάτι σπουδαίο σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη κοινωνική ομάδα, τις αλλοδαπές και τις μετανάστριες. Και βοηθάει πάρα πολύ, νομίζω, στην ενδυνάμωση γενικά των γυναικών και στην ανάδειξή τους.
1: Από πότε αυτή η δράση υλοποιείται από το Λύκειο?
2: Αυτή η δράση ξεκίνησε το 2012.
1: 14 χρόνια δηλαδή.
2: Ναι, ναι. Το ζήτημα της εκπαίδευσης των γυναικών είχε πάντα ιδιαίτερη βαρύτητα και ήταν βασικός καταστατικός στόχος του Λυκείου Ελληνίδων. Από τα πρώτα χρόνια του 1920 δημιουργήθηκαν εκπαιδευτικές δομές για τις γυναίκες. Ήταν τα κυριακά σχολεία, λειτουργούσαν τις Κυριακές που οι γυναίκες δεν δούλευαν, και οι εσπερινές σχολές απόρων μητέρων. Φοιτούσαν κυρίως οι υπηρέτριες που έπαιρναν τις Κυριακές για να μην πέφτουν πιο πολύ θύματα των μπακάλιδων.
1: Για πρακτικούς λόγους.
2: Όμως το ζήτημα γενικά της εκπαίδευσης των γυναικών είχε πάντα ιδιαίτερη βαρύτητα και για τον ηλικιακό θεσμό και ήταν βασικός καταστατικός του στόχος. Είμαστε περήφανοι όλοι, νομίζω, για τις δράσεις των λυκείων.
1: Βέβαια, βέβαια.
2: Βαδίζοντας λοιπόν στα χνάρια τους, ξεκινήσαμε και εμείς το 2012 με τη συνταξιοδότησή μου την υλοποίηση μιας ιδέας πρόκλησης. Λειτουργούσε από πιο παλιά μια ομάδα ανάγνωσης του Λυκείου, όπου ανάγνωσης βιβλίων, συζητήσεων κλπ. Και με αφορμή την παρουσίαση ενός βιβλίου, το όνειρο του μικρού Καρίμ, ενός μικρού μετανάστη, βρεθήκαμε σε μια συνεργασία με μια φοιτήτρια τότε που έκανε τη διπλωματική της εργασία στο παιδαγωγικό τμήμα του Πανεπιστημίου του Βόλου, με θέμα τη διδασκαλία των ελληνικών σαν δεύτερη γλώσσα, επειδή τότε είχαμε αρκετούς περισσότερους και μετανάστες και οι ροές γενικά είχαν όλο και πιο αυξητικό ρυθμό. Αυτά στη δεκαετία του 90. Και αποφασίσαμε να γίνουμε συνοδοιπόροι σε αυτή την προσπάθεια.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί και τα δικά μας παιδιά δεν μετανάστεψαν σε άλλη γη, σε άλλη μέρη.
1: Σωστά.
2: Όπου ο δημοσιελληνισμός είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο της ελληνικής κοινωνικής ιστορίας.
1: Κυρία Κουτσικού, πόσες γυναίκες συμμετέχουν φέτος στα μαθήματα αυτά, πότε ξεκινάνε τα μαθήματα και θα ήθελα να μου πείτε, να σας θέσω έτσι μαζί τα ερωτήματα για να απαντήσετε συνολικά, από ποιες χώρες κυρίως προέρχονται?
2: Από ποιες χώρες? Οι χώρες προέλευσης είναι πάρα πολλές. Και αλλάζουν, αλλιώς ήταν πριν 5 χρόνια, αλλιώς είναι τώρα. Γενικά πάντως έχουν περάσει χώρες προέλευσης, είναι η Ιουγκοσλαβία, η Αλβανία, τα Σκόπια, η Βουλγαρία, η Τουρκία, η Ρουμανία, η Ουγγαρία, η Εσθονία, η Σρι Λάνκα, το Ιράν, η Βραζιλία, η Χιλή, η Λιθουανία, η Ουκρανία, οι Φιλιππίνες, η Ταϊλάνδη, η Ταϊβάν, ο Λίβανος, η Γαλλία, η Ιταλία, το Μακάο, η Τανζανία, η Τσεχοσλοβακία, η Αργεντινή, η Αίγυπτος, το Μαρόκο, το Βέλγιο, ο Καναδάς, η Χιλή, η Λιθουανία, το Ισραήλ, η Γεωργία, η Ρωσία, η Λευκορωσία, ο Λίβανος, το Πακιστάν και πέρυσι είχαμε και ένα ζευγάρι από το Ιράν.
1: Μας είπατε σχεδόν όλες τις χώρες. Φέτος, γιατί είπατε ότι αυτά είναι λίγο ρευστά και αλλάζουν από χρόνο σε χρόνο. Φέτος...
2: Αυτά είναι διαχρονικά οι χώρες προέλευσης που κρατάμε συνολικά στο αρχείο μας. Ναι, υπάρχει μεγάλη αλλαγή κάθε χρόνο. Πρώτα-πρώτα αυτές που ξεκίνησαν από τότε συνεχίζουν και τώρα που εξακολουθούν να ζουν στο Βόλο και έχουν φτάσει σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο ελληνικών. Έχουν δική τους ομάδα ανάγνωσης, τους βοηθάει πάρα πολύ, έχουν πάρει πιστοποιητικό εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας γιατί τους χρειάζεται και είναι πολύ καλό στοιχείο για αυτούς, για αυτές μάλλον. Και γενικά εκτιμούν πάρα πολύ το να βρισκόμαστε κάθε Πέμπτη και να ξαναβρίσκονται, να διαβάζουν από κοινού βιβλία, να σχολιάζουν, να είναι.
1: Άρα φέτος πόσα άτομα πόσες γυναίκες θα είναι φέτος?
2: Δεν ξέρουμε ακόμα ακριβώς. Σίγουρα συνεχίζουν οι παλιότεροι, αλλά κάθε χρόνο έρχονται και καινούργοι. Τα μαθήματα θα αρχίζουν τώρα, το Σεπτέμβριο, δηλαδή από τον Οκτώβριο θα ξεκινήσουν τα μαθήματα. Είναι μία φορά την εβδομάδα. Στην αρχή τα μαθήματα γινόταν στο Λύκειο. Τώρα επειδή ήμασταν περισσότεροι, είχαμε χωριστεί σε 4 μικρά τμήματα. Άλλοι υποδέχονταν τους πρωτάριδες, τους αρχάριους κάθε φορά. Μας φιλοξενεί τα τελευταία χρόνια το Οικονομικό Πανεπιστήμιο στις αίθουσές του, μία φορά την εβδομάδα, κάθε Πέμπτη. Και τα μαθήματα γίνονται εκεί και τους ευχαριστούμε για άλλη μια φορά γιατί και ο χώρος τους δίνει στις κοπέλες άλλη έτσι δυναμική γιατί πολλές είναι μορφωμένες,
1: προφανώς,
2: είναι κάτι που απολαμβάνουμε όλοι νομίζω. Και
1: πέρυσι πόσες ήταν για να δούμε έτσι ένα μέγεθος, να μπορέσουμε να καταλάβουμε για τι τμήμα μιλάμε, τι τμήματα.
2: Ήταν σίγουρα πάνω από 35 άτομα.
1: Μάλιστα.
2: Οι
1: ο λόγος που θέλουν να μάθουν ελληνικά αυτά τα άτομα, αυτές οι γυναίκες, είναι πρακτικοί λόγοι γιατί ζουν εδώ, είναι εκπαιδευτικοί λόγοι ενδεχομένως? Συνήθως ποιος είναι ο λόγος? Χρειάζονται μία βεβαίωση για να διεκδικήσουν μία δουλειά ή απλά θέλουν να έχουν μια καλή, σωστή επικοινωνία στον τόπο που ζουν?
2: Νομίζω συνυπάρχουν όλοι αυτοί οι λόγοι, αλλά αν ήταν μόνο αυτό το θέλω να μάθω, θα σταματούσε στο έμαθα να διαβάζω και να γράφω, άρα σταματάω. Σίγουρα τους ενδιαφέρει γιατί είναι γυναίκες που έχουν σπουδάσει, είναι επιστήμονες, δουλεύουν διαδικτυακά. Τα ελληνικά γενικά τους χρειάζονται και και για την πολιτογράφησή τους εδώ, δεν ξέρω πώς γίνεται στην περιφέρεια τη διαδικασία για να πάρουν
1: την παραμονή,
2: της παραμονής. Τους βοηθάει πάρα πολύ τις νέες μητέρες που τα παιδάκια τους πηγαίνουν για πρώτη φορά στο σχολείο. Πολλές έχουν παντρευτεί με Έλληνες και ήδη ξέρουν, αλλά επειδή πολλές είναι γυναίκες που έχουν σπουδάσει και λοιπά, τους ενδιαφέρει ενδιαφέρει πάρα πολύ.
1: Τους ενδιαφέρει να μάθουν κάτι παραπάνω, ναι.
2: Για την Ελλάδα, για τη χώρα που ζουν.
1: Και κάτι τελευταίο, κυρία Κουτσικού, γιατί δεν έχω πολύ χρόνο δυστυχώς ακόμη, αν και θα μπορούσα να λέω πάρα πολλά. Είχα πάρα πολλά ερωτήματα να θέσω. Αυτό που θέλω ωστόσο να σας ρωτήσω δεν αφορά τώρα τις μαθήτριές σας, αλλά τους εκπαιδευτικούς. Είστε εσείς, πόσα άλλα άτομα, πρέπει να πούμε ότι είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι εθελοντικά προσφέρετε αυτή τη
2: βέβαια, και με πολύ χαρά, και όταν φεύγουμε και οι τέσσερις είμαστε. Δασκάλες, από τις οποίες περνούν, εγώ είμαι στο τμήμα της υποδοχής, ας πούμε, κάθε φορά στους αρχάριους, ναι. Οπότε και αυτοί που είναι στο τρίτο επίπεδο έχουν περάσει όλοι από μια διαδικασία, κάνουμε μια σειρά βιβλίων «Επικοινωνήστε ελληνικά», που λέγεται, και αυτές που φοιτούν τώρα έχουν τελειώσει και το πρώτο τεύχος και το δεύτερο και το τρίτο και κάνουν με φιλόλογο, πραγματικά έχουν λέσχη ανάγνωσης, έχουν περάσει από το χρηστικό ρόλο, ας πούμε, της γλώσσας, της επικοινωνίας, κάνουν λογοτεχνία, ναι. Αυτές που συνεχίζουν χρόνια.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί το ευχαριστούνται, είναι κάτι που τους και το χαίρονται, έτσι, ειλικρινά πάρα πολύ, και τους βοηθάει και στη δουλειά, στην αγωγή των παιδιών τους σε χίλιους δυο λόγους. Αλλά είχαμε μέχρι καλόγριες από κάποια μοναστήρια εδώ της περιοχής, δηλαδή τα ελληνικά ίσως δεν ήταν Ελληνίδες, δεν ξέρω, αλλά τα ελληνικά έχουν ζήτηση πολύ και αξίζει, νομίζω.
1: Πολύ ωραία.
2: Όλοι φέρνουν με πολύ καλές εντυπώσεις.
1: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κυρία Κουτσικού, για την επικοινωνία αυτή. Καλή σχολική χρονιά και για σας.
2: Να είστε
1: λοιπόν
2: καλά. Έτσι νιώθουμε ακριβώς. Μετά από τόσα χρόνια στο σχολείο νιώθουμε το ίδιο. Και έχουμε μια πολύ αγαπητική σχέση με τις μαθήτριες και περιμένουμε όλοι να ξεκινήσει καινούργια χρονιά.
1: Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ.

0: Κυρίες και κύριοι, νέα μέτρα για την οικονομική ενίσχυση νοικοκυριών και επιχειρήσεων ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Θα έχουμε την ευκαιρία στο Δελτίο στις 12 να ακούσουμε περισσότερα. Μεταξύ αυτών, πολύ γρήγορα να πω, η διεύρυνση της ρύθμισης οφειλών έως τις 120 δόσεις. Παρεμβάσεις στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, έτσι ώστε η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να παραμείνει κάτω από 1,75. Αυξημένη επιδότηση για το πετρέλαιο κίνησης. Λοιπόν, στις 12 θα τα ακούσουμε αναλυτικότερα. Όμως εμείς τώρα πάμε στην Καρδίτσα και στη συνάδελφο τη Δώρα τη Μήτρα. Έλα, Δώρα μου.
1: Και πολύ γρήγορα να πάμε στην πρόεδρο του Κέντρου Ιστορικής και Λογογραφικής Έρευνας στο Απόλλων, την κυρία Βάσιο Κοζιού. Καλή σας μέρα, κυρία Κοζιού.
2: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, διοργανώνεται ως Κέντρο Ιστορικής και Λογογραφικής Έρευνας δύο ημέρες, τις γνωστές μας πια μέρες παράδοσης, αφιερωμένες στο παραδοσιακό τραγούδι, τη λογογραφική έρευνα και τη μνήμη των τοπικών κοινωνιών. Πόσα χρόνια γίνονται οι μέρες παράδοσης, κυρία Κοζιού?
2: 37 χρόνια συγκυρώνω φέτος.
1: Πόσα χρόνια?
2: 37 χρόνια στο πολιτιστικό γέννηση του τόπου μας συγκυρώνει φέτος. Κύριος σκοπός είναι η έρευνα, η καταγραφή, η διαφύλαξη και η αξιοποίηση του ιστορικού και του λογογραφικού υλικού του τόπου μας, που δεν έχει καταγραφεί εν εκτάσει. Από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας δημιούργησε ομάδα καταγραφής, χορευτικά τμήματα, ανοιχτή χοροδία παραδοσιακού τραγουδιού και ασχολήθηκε αποκλειστικά με το παραδοσιακό τραγούδι «Κύρια».
1: Μάλιστα, και πάμε τώρα στις φετινές μέρες παράδοσης. Η αυλή ανοίγει το Σάββατο. Για πείτε μας τις λεπτομέρειες, κυρία Κοζιού.
2: Βεβαίως. 3 και 4 του μηνός είναι οι μέρες παράδοσης 2026. Το Σάββατο στις 3 Οκτωβρίου θα γίνει η συνάντηση χοροδιών παραδοσιακής μουσικής και την άλλη μέρα στις 7:30 θα γίνει. Και την άλλη μέρα θα είμαστε πάλι στο ξενοδοχείο Κέρυο, όπου γίνονται και οι δύο εκδηλώσεις εκεί, όπου εκεί πέρα θα γίνει η επιστημονική ημερίδα του 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου, που θα γίνει το 2027. Και το θέμα μας είναι οι φυσικές καταστροφές και η πολιτισμική ανθεκτικότητα των τοπικών κοινωνιών.
1: Αυτό είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Mm-hmm. Ένα ενδιαφέρον θέμα που αγγίζει και πάρα πολύ τους καρδιτσιώτες μετά τις φυσικές καταστροφές που είχαμε του Ιαννού και του Ντάνιελ. Μπορείτε έτσι να μας πείτε από τώρα πώς θα τον προσεγγίσετε, κυρία Κοζιού?
2: Βεβαίως. Καταρχήν να πω ότι συνδιοργανώνεται με επιστημονικούς φορείς και τοπικούς. Γίνεται με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης κλπ. Οπότε έχουμε την επιστημονική επιστήριξη, όπως και με το Τμήμα Φιλολογίας του ΕΚΠΑ, του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, για πρώτη φορά μπαίνει. Και θέλω να πιστεύω ότι θα βγουν πολύ, πολύ καλά συμπεράσματα, γιατί είναι πολύ σπουδαίοι οι συγγενείς μας που θα τοποθετηθούν και θα αναδείξουν αυτό το θέμα. Στόχος της ημερίδας είναι, Δώρα μου, να γίνει η ανάδειξη των επιπτώσεων των φυσικών καταστροφών και των εμπειριών που αποτυπώνουν τη φυσιολογική μνήμη, το λαϊκό πολιτισμό και την πολιτιστική ανθεκτικότητα των τοπικών κοινωνιών. Παράλληλα όμως επιδιώκεται να αναδεχθεί ο τρόπος με τον οποίο οι τοπικές κοινότητες βιώνουν, ερμηνεύουν, διαχειρίζονται και μετασχηματίζουν την εμπειρία των φυσικών καταστροφών μέσα από την αλληλεγγύη, την προφορική μαρτυρία, τις τοπικές αφηγήσεις και τις τοπικές πρακτικές. Οι μέρες παράδοσης, Δώρα μου, επιχειρούν να συνδέσουν την παράδοση και το λαϊκό πολιτισμό με σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα, αποδεικνύοντας το ρόλο της συλλογικής μνήμης, της αλληλεγγύης και των πολιτισμικών πρακτικών, τη διαχείριση και το μετασχηματισμό και όχι των εμπειριών που αφήνουν πίσω τους φυσικές καταστροφές. Πιστεύω η διοργάνωση γενικά φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα χώρο συνάντησης της μουσικής, της θελογραφικής έρευνας, της εκπαίδευσης και της επιστημονικής σκέψης, αναδεικνύοντας την πολιτισμική ανθεκτικότητα των τοπικών κοινωνιών και τη σημασία της διατήρησης της συλλογικής μνήμης.
1: Και με πολύ...
2: Έτσι,
1: μάλιστα, και με πολύ σημαντικούς ομιλητές. Θα έχουμε και τα πρακτικά, κυρία Κοζιού.
2: Δεν άκουσα, υπάρχουμε.
1: Θα έχουμε και πρακτικά.
2: Βεβαίως.
1: Γιατί γνωρίζουμε ότι εσείς σε κάθε... Ναι, για πείτε μας τις λεπτομέρειες.
2: Αυτή είναι προς την Ιδιαϊκή Μερίδα του 10ου Πανελλήνιου Συνεδριού του Επιτυχού, δεν είναι, γιατί συμπληρώνει τα 10 χρόνια, η οποία θα γίνει το 2027. Πάντα, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μέρη της παράδοσης, αναγγέλουμε και, και το συνέδριο, θα αναγγελθεί βέβαια στις 4 του μηνός, που θα είναι η προσυνεδριακή ημερίδα, θα προκηρυχθεί το 10ο συνέδριο λοιπόν που θα γίνει το 2027. Βέβαια βγάζουμε πρακτικά ήδη από το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο που έγινε πριν από 2 χρόνια, έχει σταλεί ο τόμος, βγήκαν στις εκδόσεις στο Μούλι και είναι διαθέσιμο σε όλα τα βιβλιοπολία από το 1ο. Κάθε φορά σε όλα μας τα συνέδρια από το 1ο μέχρι και τώρα πάντα βγάζουμε πρακτικά.
1: Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μπορεί να μελετήσει κανείς τα όσα υπόνονται. Δεν φεύγουν δηλαδή στον αέρα στο πλαίσιο ενός συνεδρίου. Μπορεί να τα μελετήσει κανείς για όσο χρονικό διάστημα θέλει. Έτσι θα γίνει και αυτή την φορά.
2: Έτσι και αλλιώς όλα τα βιβλία μας, εκτός των συνεδρίων, των 9 συνεδρίων, αλλά και άλλα που βγάζει το Κέντρο Ιστορικής και Ολογραφικής Έρευνας, βρίσκεται σε όλες τις πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες, σε όλες τις χώρες να τα στέλνουμε. Και φυσικά και εδώ στη δική μας Καρδίτσα, στη δική μας Λαϊκή Βιβλιοθήκη, είναι εκεί. Και φτάνουν στα χέρια των εισηγητών όλων κάθε φορά τα βιβλία μέχρι τώρα. Γι' αυτό και διατηρούνται τόσα χρόνια, 27 χρόνια τώρα. Ναι, και
1: χρόνια.
2: Πάντα με την προκήρυξη δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε, να δεχόμαστε το προτάσεις. Δεν είχαμε ποτέ αυτό το πρόβλημα, γιατί ξέρω ότι δεν είναι πρακτικά, ξέρω ότι είναι το Πανεπιστήμιο ή τη Θεσσαλία. Τα περισσότερα με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας τα κάναμε. Ένα μόνο το κάναμε με το Πανεπιστήμιο Ιωνίνων, που ήταν εξειδικευμένο το θέμα και δεν μπορούσαν τα τμήματα αυτό να το διαχειριστούν το θέμα. Και φέτος μπήκε και το τμήμα φιλολογίας του ΕΚΠΑ.
1: Μάλιστα.
2: Και είναι λοιπόν πολύ χαρούμενοι. Γι' αυτό το ζητούσαν, το ήθελαν και ήταν μια ευκαιρία να ξαναγίνει.
1: Τι ώρα θα ξεκινήσει η προσυνεδριακή ημερίδα και πού θα γίνει, κυρία Κοζιού?
2: Και η προσυνεδριακή ημερίδα θα γίνει στον ημιόροφο του ξενοδοχείου Κιέριον. Θα ξεκινήσει στις 9.30 ώρα και οι μέρες παράδοση και η συνάντηση των χωροδιών θα γίνει στις 3 του μηνός, πάλι στο Κιέριο, και θα ξεκινήσουν στις 7.30 ώρα. Είναι πολλά και πολύ ωραία τα σχήματα που θα πάρουν μέρος. Πάρα πολύ καλά.
1: Μάλιστα.
2: Και καλό τους παραδεισιώτες να έρθουν για να τους δουν. Έχουμε, παραδείγματος χάρη, να αναφέρω έτσι εν συντομία οι χοροδίες που θα πάρουν μέρος. Είναι το εργαστήριο παραδοσιακού τραγουδιού Ουδίου Σίμων Καράς, η χοροδία παραδοσιακής μουσικής του Κέντρου Ιστορικής, η δική μας δηλαδή, που πάντα είναι η πρώτη χοροδία που ιδρύθηκε στην Καρδίτσα παραδοσιακής μουσικής. Και έχει μεγάλη διάρκεια ζωής. Η χοροδία είναι του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου του Πυργετού Τρικάλων, η ενόργανη θρακική χοροδία του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Πυργετού Τρικάλων, είπαμε, η ενόργανη θρακική χοροδία του Μορφωτικού Συλλόγου Ιστορικό και Λογαριασμικό Μουσείο Νέας Ορεστιάδας και Περιφέρειας, η Απολώνια Κεντρική Χοροδία Νέας Ιωνίας Βόλου και το Σύνολο Παραδοσιακής Μουσικής του Μουσικού Σχολείου Καρδίτσας.
1: Είναι μια εξαιρετική δουλειά. Λοιπόν, κυρία Κοζιού, δεν έχουμε άλλο χρόνο.
2: Θα ήθελα να τονίσω και κάτι άλλο στο πλαίσιο αυτών των εκδηλώσεων. Τιμάται ένα σημαντικό πρόσωπο. Είναι η καθηγήτρια του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του ΕΚΠΑ, Ευανθία Στεβανάκη, ομότιμη καθηγήτρια, η οποία έχει στις αποσκευές της ένα ογκώδες ερευνητικό, συγγραφικό και καλλιτεχνικό έργο. Οι φίλοι λοιπόν της Καρδίτσας και της Καρδιάς μας στήριξε ποικιλοτρόπου δώρο μου την Καρδίτσα και καιρός ήταν να την τιμήσουμε και επιλέξαμε να την τιμήσουμε και να της πούμε δημοσίως ένα μεγάλο ευχαριστώ και στην ζωή της όλο το έργο της δηλαδή θα το πρασιάσει ο Γιώργος Τοκούζας, ο οποίος είναι αναπληρωτής καθηγητής της αστικής ζωγραφίας στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας στο ΕΚΠΑ.
1: Και θα έχετε και πρόεδρος στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο.
2: Που θα τη δώσω θα τη δώσετε για πρώτη φορά. Και θα είναι ο πρόεδρος του 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου, ο καθηγητής ο κ. Σκούδος. Αυτό.
1: Μάλιστα. Κυρία Κοζίου, κάθε επιτυχία ευχόμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία.
2: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τώρα ο χρόνος μας παίζει ασφικτικά. Παράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν εκπαιδευτικοί έξω από τα γραφεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Λάρισα, καταγγέλλοντας πειθαρχικές διώξεις συναδέλφων τους για τη συμμετοχή τους σε πανελλαδική απεργία. Λοιπόν, δεν έχουμε το χρόνο να ακούσουμε δηλώσεις ηχητικά. Πάμε κατευθείαν στο Δελτίο Ειδήσεων, να δούμε τι συμβαίνει στη Θεσσαλία σήμερα, τι συμβαίνει στη Θεσσαλία τώρα. Τη σκητάλη παραλαμβάνει η Ελένη Ραυτοπούλου. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Το ραντεβού μας είναι για αύριο την ίδια ώρα, λίγα λεπτά μετά τις 10. Να είστε καλά. Γεια σας.

σύντομες ειδήσεις από τη Θεσσαλία. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο Χρήστος Τριαντόπουλος μαζί με τον πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Γοραστό και τρία ακόμη στελέχη για παράβαση καθήκοντος σχετικά με τις ενέργειες στο χώρο της τραγωδίας των Τεμπών. Ο κ. Τριαντόπουλος δήλωσε αμέσως ότι αποσύρεται από τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες εκλογές. Ο Κώστας Αγοραστός από την πλευρά του δήλωσε ότι η Περιφέρεια είχε υποστηρικτικό ρόλο και εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στη δικαιοσύνη. Συγκινημένοι και ικανοποιημένοι έβγαιναν από την αίθουσα οι γονείς και συγγενείς των θυμάτων μετά την εξέλιξη αυτή. Στο μεταξύ, κατά τη χθεσινή 34η συνεδρίαση της δίκης για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, έγινε δεκτό το αίτημα για άρση του απορρίτου και διενέργεια πραγματογνωμοσύνης στο κινητό τηλέφωνο του σταθμάρχη της Μοιραίας Βάρκιας. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους θα εξακολουθήσει να είναι ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα, Κωνσταντίνος Γιωργιώτης, καθώς απορρίφθηκε το αίτημα συγγενών θυμάτων να ασκηθεί έφεση κατά του βουλεύματος που οδήγησε στην αποφυλάκησή του. Την πρόθεση της Περιφέρειας Θεσσαλίας να αναλάβει την ανακαίνιση του παλιού δικαστικού Μεγάρου Βόλου μέσω προγραμματικής σύμβασης γνωστοποίησε η Ζέτα Μακρύ. Όπως ανέφερε, ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας εξέφρασε προσωπικά το ενδιαφέρον του για την ανάληψη του έργου. Για τη συντήρηση του διατηρηταίου κτηρίου έχει εγκριθεί πίστοση 907.696 ευρώ. Η βουλευτής υπογράμμισε ότι η ανακαίνιση δεν επηρεάζει την παράλληλη διαδικασία ανέγερσης του νέου δικαστικού Μεγάρου Βόλου. Στη φυλακή οδηγήθηκε ο 31χρονος που την περασμένη εβδομάδα είχε επιτεθεί με σκουπόξυλο σε 48χρονο οδηγό ταξί στη Νέα Ιωνία Βόλου, προκαλώντας του κάταγμα στο χέρι. Το αυτόφορο μονομελές πλημελιοδικείο τον έκρινε ένοχο για επικίνδυνη σωματική βλάβη, απειλή, απίθεια, οπλοφορία και οπλοχρησία, επιβάλλοντάς του ποινή 24 μηνών και χρηματικό πρόστιμο 1.000 ευρώ. Ο 31χρονος υποστήριξε ότι προηγήθηκε λεκτική επίθεση από τον οδηγό και αρνήθηκε ότι τον χτύπησε δυνατά. Παρατείνεται η αναστολή λειτουργίας του πρώτου εργαστηριακού κέντρου Βόλου, καθώς συνεχίζονται οι εργασίες στεγανοποίησης και αποκατάστασης του κτηρίου. Σύμφωνα με την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Βόλου, οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τις 23 Οκτωβρίου. Η κατάσταση θα επανεξεταστεί στις 26 Οκτωβρίου. Μέχρι τότε τα εργαστηριακά μαθήματα του δεύτερου ΕΠΑΛ θα γίνονται σε αίθουσες θεωρητικών μαθημάτων. Τα νέα δεδομένα στην ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων διερευνά η αστική ανάπτυξη του Δήμου Τρικαίων μέσα από ευρωπαϊκά προγράμματα. Κονδύλι 75.000 ευρώ προβλέπεται στον προϋπολογισμό του Δήμου Λαρισαίων για τη διοργάνωση του Φεστιβάλ Καφέ. Απαντώντας σε ερώτηση του επικεφαλής της Συμπαράταξης Λαρισαίων, Δημήτρη Δελιγιάννη, ο Δήμαρχος Θανάσης Μαμάκος ανέφερε ότι στόχος είναι η διοργάνωση να πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο με τη συμμετοχή και άλλων πολιτιστικών φορέων, ενώ εξετάζεται και η αλλαγή του κόνσεπτ. Αξιοποίηση μεσομισθώσεων για τους ξενώνες Καστανιάς, Μητρόπολης και Δασικού Χωριού επιδιώκει ο Δήμος Καρδίτσας. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής σημειώθηκε χθες το μεσημέρι για φωτιά σε καλαμιές στο Ερεινό Μαγνησίας. Στο σημείο επιχείρησαν 6 πυροσβεστικά οχήματα με 10 πυροσβέστες, θέτοντας τη φωτιά υπό έλεγχο στις 5.30 το απόγευμα. Κάηκαν περίπου 40 στρέμματα καλαμιών καθώς και καλωδιώσεις φωτοβολταϊκών. Δέματα άχυρο και παλιό αγροτικό μηχάνημα κάηκαν στην τοπική κοινότητα Χλαδιάς Καρδίτσας. Συνελήφθη 51χρονος στην Καρδίτσα που καλλιεργούσε δενδρύλια κάναβης. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες τοποθέτησης περιστατικών κάγκελων από τις υπηρεσίες του Δήμου κατά μήκος των πεζοδρομίων της Οδού Βόλου στη Λάρισα, ώστε οι πεζοί να οδηγούνται στις διαβάσεις για να περνούν με ασφάλεια απέναντι το δρόμο. Επίκειται η τοποθέτηση πινακίδων με όριο ταχύτητα στα 30 χιλιόμετρα εντός αστικού ιστού. Δωρεάν μαθήματα ελληνικής γλώσσας σε ομογενείς και αλλοδαπές γυναίκες ξεκινούν και φέτος στο Βόλο από το Λύκειο Ελληνίδων. Βελτιωτικές παρεμβάσεις θα γίνουν στο χλωοτάπητα του Δημοτικού Σταδίου Τρικάλων, καθώς και στο πλησίον βοηθητικό γήπεδο. Δράση αφιερωμένη στο ποδήλατο, την οδική ασφάλεια, τη βιώσιμη κινητικότητα και τη συμμετοχή των παιδιών διοργανώνει ο Δήμος Ελασσόνας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και την Cycling Greece το Σάββατο 3 και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στην κεντρική πλατεία της πόλης. Τέλος, στην Καρδίτσα θα είναι η φετινή αφετηρία αλλά και ο τερματισμός του 15ου ιστορικού ράλι Ολύμπου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τίτλους Θεσσαλικών ειδήσεων. Καλό σας μεσημέρι.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Νέα δέσμη παρεμβάσεων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων για τη διεθνή ενεργειακή κρίση, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά ανά λίτρο η επιδότηση στην Αντλία για το πετρέλαιο κίνησης. Τα διελιστήρια θα προχωρήσουν παράλληλα σε δικές τους προσφορές, με αποτέλεσμα η συνολική ελάφρυνση να φτάσει τα 20 λεπτά ανά

0: Στο επίκεντρο των νέων μέτρων βρίσκονται η διεύρυνση της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία από 75 έως και 120 δόσεις με ελάχιστη καταβολή 30 ευρώ. Τίθενται αυστηρότεροι όροι στους servicers με στόχο την προστασία του συνεπούς οφειλέτη από πληστηριασμό ή κατάσχεση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση επιλέγει να στηρίξει την κοινωνία χωρίς να θέσει σε κίνδυνο τις αντοχές της ελληνικής οικονομίας. Παράλληλα έθεσε το ζήτημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υπογραμμίζοντας ότι κάθε ευρύτερη πρωτοβουλία πρέπει να έχει ευρωπαϊκή σφραγίδα. Όπως ανακοίνωσε, η Ελλάδα καταθέτει στις Βρυξέλλες πρόταση ώστε τα κράτη-μέλη να αποκτήσουν έκτακτη ευελιξία απέναντι στην παρούσα κρίση. Τέλος, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε την κατάθεση στη Βουλή της νομοθετικής ρύθμισης που βάζει το ηλικιακό όριο των 15 ετών για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εκδόθηκε το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών για την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Το αίτημα αφορά συνολικά 6 κινητά τηλέφωνα τα οποία μπαίνουν στο μικροσκόπιο των αρχών. Πρόκειται για τα κινητά των 2 κατηγορούμενων γιατρών, των 2 γραμματέων, των νοσηλευτριών καθώς και του Γιώργου Μαζονάκη. Ανακλήθηκε η άδεια της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα όπου γίνονταν χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Ο εισαγγελέας διέταξε έρευνα για την απόδοση ευθυνών αναφορικά με τους πλημελείς ελέγχους αλλά και τα παραστατικά με τα οποία κατέβαλε αποζημιώσεις ο ΕΟΠΗ. Στο επίκεντρο βρίσκονται καταγγελίες ασθενών και συγγενών για τις συνθήκες νοσηλείας, την επάρκεια του προσωπικού αλλά και τον τρόπο συνταγογράφησης και χορήγησης φαρμάκων. Θρίλερ εκτυλίχθηκε σε πτήση της Fly Dubai από Ντουμπάι προς Τελ Αβίβ, όταν σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες σημειώθηκε βίαιο επεισόδιο στο πιλωτήριο, με έναν από τους δύο πιλότους να φέρεται να δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι. Το αεροσκάφος εξέπεμψε διαδοχικά σήματα έκτακτης ανάγκης και προσγειώθηκε τελικά στο αεροδρόμιο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας. Η Fly Dubai επιβεβαίωσε ότι σημειώθηκε περιστατικό κατά τη διάρκεια της πτήσης, τονίζοντας ότι όλοι οι επιβάτες είναι ασφαλείς και έχουν καταμετρηθεί. Η εταιρεία δεν έχει μέχρι στιγμής δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το τι ακριβώς συνέβη μέσα στο πιλωτήριο. Τη βεβαιότητα ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει σύντομα εξέφρασε ο Αμερικανός πρόεδρος, την ώρα πάντως που η στασιμότητα στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών παραμένει. Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, η Τεχεράνη παρέλαβε την αμερικανική απάντηση στην πρότασή της και σήμερα αναμένεται να την εξετάσει. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού και κόκκινο συναγερμό για επικίνδυνα φαινόμενα σε Κρήτη και Εύβοια για τις επόμενες 48 ώρες εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες, καθώς και οι θυελλώδεις άνεμοι που θα φτάνουν σε ένταση τα 8 έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο.
1: Καιρός.
0: Πτώση της θερμοκρασίας, τοπικές βροχές σε Θεσσαλία, Εύβοια, Στερεά, Πελοπόννησο, Σποράδες και Κυκλάδες. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο, τοπικά έως 9 μποφόρ, έως 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στη 1, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.
2: Εσείς που πάτε?
3: Σινεμά ξανά.

0: Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027 από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
1: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
2: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα δέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
3: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού. ΕΚΟΜΕΔ Creative Greece. ΕΣΠΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διαβίου Μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
4: Το 42ο φεστιβάλ στο χώρο Νοτίου Πηλίου επιστρέφει και μεταμορφώνει το γραφικό χωριό σε μια ανοιχτή αγκαλιά πολιτισμού. Έως και τον Οκτώβρη, συναυλίες τζαζ, κλασικής και παραδοσιακής μουσικής, θέατρο, σινεμά και διεθνή σεμινάρια. 42 χρόνια φεστιβάλ χόρτου. Εκεί που η φύση συναντά τη δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες χόρτο.net.
5: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

φίλες και φίλοι της Earth Volley, πολύ καλό σας μεσημέρι. Είναι εκπομπή εδώ, εκεί και παντού. Παρέα θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία ακριβώς. Ο Πάνος Καλός ρυθμίζει τον ήχο. Η Μαρία Δημητρίου σας μιλά από το μικρόφωνο και εσείς είστε μαζί μας συντονισμένοι από το ραδιόφωνο σας στους 100,7 και 101,2 στο FM, διαδικτυακά μέσα από το earth-echo.gr. Λοιπόν, η ώρα είναι ακριβώς 12 και 10. Είναι πάντα μεγάλη χαρά να βρισκόμαστε μαζί στο μικρόφωνο. Σήμερα, Τετάρτη 30 του Σεπτέμβρη, διανύουμε μαζί τις τελευταίες ώρες του πρώτου μήνα του φθινοπόρου. Ο Σεπτέμβριος λοιπόν ολοκληρώνει το κύκλο του σήμερα και είτε μας αρέσει είτε όχι, είτε είμαστε έτοιμοι είτε όχι, μας αφήνει στο κατόφλι στην πόρτα του Οκτώβρη. Ξέρετε, ο Σεπτέμβρης είναι πάντα ένας λίγο περίεργος μήνας, είναι ένα μετέχμιο. Το ένα πόδι πατάει ακόμα στην άμμο του καλοκαιριού και το άλλο ψάχνει να βρει τα παλιά του παπούτσια. Σήμερα όμως κλείνει αυτός ο κύκλος, οπότε αφήνουμε πίσω την νοσταλγία του καλοκαιριού και προσπαθούμε να κάνουμε χώρο για το reset που λέμε. Αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε σήμερα, για τις νέες αρχές, τις καθαρές σελίδες και εκείνη την υπέροχη δροσερή υπόσχεση που φέρνει ο Οκτώβρης που έρχεται. Αν κοιτάξουμε έξω αυτή τη συγκεκριμένη ώρα, έτσι μεσημεράκι, έχει μια δική της γεωμετρία η κατάσταση έξω, το φθινόπωρο δηλαδή. Ο ήλιος δεν πέφτει πια κάθετα όπως ας πούμε τον Ιούλιο. Γλιστράει κάπως πιο πλάγια, δημιουργεί μεγαλύτερες σκιές. Μας ζητά λοιπόν σχεδόν αθόρυβα να επιστρέψουμε στον εαυτό μας. Σε αυτή την εκπομπή θα αφήσουμε για λίγο στην άκρη τη σκληρή πιεστική δισογραφία, θα πάρουμε μια βαθιά ανάσα, θα κοιτάξουμε την καθημερινότητά μας, θα κάνουμε ένα μικρό προσωπικό απολογισμό για να προετοιμαστούμε για το απαραίτητο φθινοπορεινό reset. Οπότε μείνετε συντονισμένοι εδώ μαζί μας μέχρι τη μία. Πάμε να ξεκινήσουμε το ταξίδι μας όμως πρώτα με την κατάλληλη μουσική υπόκριση.

Βρισκόμαστε λοιπόν στο κλείσιμο ενός μήνα που, αν το καλοσκεφτείτε, κουβαλάει πάνω του το ψυχολογικό βάρος της πραγματικής πρωτοχρονιάς. Μπορεί το ημερολόγιο και το έτος να αλλάζει τυπικά την 1η Ιανουαρίου μέσα σε γιορτές και πυροτεχνήματα και ούτω καθεξής, αλλά η αληθινή ζωή, η ρουτίνα της πόλης, τα σχολεία, τα πανεπιστήμια, οι δουλειές και οι ουσιαστικοί νέοι στόχοι ξεκινάνε πάντα το Σεπτέμβρη. Είναι ο μήνας της μεγάλης επιστροφής. Είναι η περίοδος που όλες εκείνες οι υποσχέσεις που δώσαμε στον εαυτό μας έτσι τον Αύγουστο κάτω από τον ήλιο, ότι θα αλλάξουμε συνήθειες, ότι θα προσέξουμε το χρόνο μας και τον εαυτό μας παραπάνω, ότι δεν θα ξοδευόμαστε σε πράγματα που δεν αξίζουν κτλ. Κτλ. Έρχονται αντιμέτωπες με το πρώτο πρωινό ξυπνητήρι. Και κάπως έτσι ο Σεπτέμβρης γίνεται ο πιο μεταβατικός, ίσως και ο πιο απαιτητικός, αλλά και από τους πιο γοητευτικούς μήνες του χρόνου.

Και ποιο είναι άραγε το αποτύπωμα του μήνα που αποχαιρετάμε σήμερα, γιατί κοιτάζοντας πίσω αυτές τις 30 μέρες που έχουν περάσει, το αποτύπωμα που αφήνει ο Σεπτέμβρης στην πόλη είναι κάτι παραπάνω από εμφανές και σαφές. Τα λέγαμε, η κίνηση στους κεντρικούς δρόμους έχει επιστρέψει πια για τα καλά. Τα παιδιά που πάνε στο σχολείο κάθε πρωί και πλημμυρίζουν τους δρόμους έχουν γίνει ξανά κομμάτι του πρωινού μας. Και τα καφέ, είτε στην παραλία της πόλης, είτε στο κέντρο μέσα στην αγορά, έχουν γεμίσει ξανά, ειδικά και έτσι τις μεσημεριανές ώρες, με συζητήσεις για τη σεζόν που τώρα ξεκινά. Περάσαμε λοιπόν από τη θερινή ραστόνη στην απόλυτη ανάγκη για οργάνωση μέσα σε ελάχιστες εβδομάδες. Και αυτή η απότομη αλλαγή ταχύτητας από το 0 του καλοκαιριού στο 100 της καθημερινότητας είναι λογικό να αφήνει και ένα συναισθηματικό αποτύπωμα σε όλους μας. Πώς άραγε λοιπόν αντιδρά ο οργανισμός και το μυαλό μας σε αυτή τη μετάβαση? Αυτό θα σας το πω μετά το τραγούδι.

Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για το Autumn Blues. Αν αυτές τις τελευταίες έτσι μέρες νιώθετε μια ανεξήγητη σωματική κούραση, μια ελαφριά μελαγχολία, ειδικά εκεί τις απογευματινές ώρες, ή απλώς μια έντονη επιθυμία να μαζευτείτε νωρίτερα και να κλειστείτε στο σπίτι, θέλω να ξέρετε ότι δεν είστε καθόλου μόνοι. Είναι αυτό που επιστήμονες και ψυχολόγοι ονομάζουν Autumn Blues, δηλαδή τη φθινοπορεινή μελαγχολία. Και δεν είναι και κάτι κακό, είναι μια απόλυτα φυσιολογική αντίδραση του οργανισμού μας, καθώς μέρα μικραίνει, το φως λιγοστεύει και το σώμα προσπαθεί να προσαρμοστεί σε νέους βιορυθμούς. Αντί λοιπόν να πιέζουμε τον εαυτό μας να είναι συνεχώς στο 100% της ενέργειάς του, ίσως αυτή η περίοδος να είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να ρίξουμε λίγο τους ρυθμούς, να αποδεχτούμε τη ζεστασιά του φθινοπόρου και να μετατρέψουμε αυτή τη μελαγχολία σε ποιοτικό χρόνο για μας. Γιατί θα το έχετε παρατηρήσει κι εσείς λογικά, η μέρα μικραίνει πλέον με γεωμετρική πρόοδο και εκεί γύρω στις 7 το απογευματάκι που το σκοτάδι αρχίζει σιγά σιγά να απλώνεται αθόρυβα πάνω από την πόλη, κλέβοντάς μας εκείνα τα μεγάλα φωτεινά καλοκαιρινά απογεύματα και βράδια, αυτή η απώλεια του φωτός δεν είναι απλά μια αλλαγή στο ρολόι, ξέρετε, είναι μια αλλαγή και μέσα μας, διότι το σώμα μας τη νιώθει την αλλαγή αυτή πρώτο. Μια ανεπαίσθητη ανάγκη να μαζευόμαστε νωρίτερα στο σπίτι, μια τάση να αναζητάμε τη ζεστασιά. Η φύση είναι αυτή που μας δίνει το σήμα να χαμηλώσουμε έτσι λίγο τους ρυθμούς μας. Αντί λοιπόν να μελαγχολούμε ίσως επειδή χάνουμε το φως, είναι μια ευκαιρία να ανακαλύψουμε την ομορφιά του εσωτερικού μας. Έτσι, φωτός, της ηρεμίας που φέρνει ακόμα και το σκοτάδι που έρχεται πιο νωρίς.

Και κάπου εδώ λοιπόν στην καρδιά, ας πούμε, της εκπομπής έχουμε φτάσει σχεδόν στα μισά. Να πω για όσους τυχόν τώρα μπήκατε στη ραδιοφωνική μας παρέα ότι ακούτε την εκπομπή εδώ, εκεί και παντού. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Παναγιώτης Καλός και στο μικρόφωνο μαζί σας η Μαρία Δημητρίου. Κάπου λοιπόν εδώ στα μισά μας έρχεται η ανάγκη για το περίφημο φθινοπορεινό reset. Να το πούμε και στα ελληνικά, να το πούμε φθινοπορεινή επαναφορά. Όχι, αφήστε, η λέξη επανεκκίνηση νομίζω μου αρέσει περισσότερο. Αυτή η επανεκκίνηση λοιπόν δεν σημαίνει απαραίτητα ότι πρέπει να αλλάξουμε όλη μας τη ζωή μέσα σε μια μέρα. Σημαίνει όμως ότι βάζουμε σε μια νέα τάξη το χώρο μας, το εβδομαδιαίο μας πρόγραμμα και κυρίως τις προτεραιότητές μας. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι αυτή την εποχή οι εγγραφές, ας πούμε, στα γυμναστήρια χτυπάνε κόκκινο. Εργαστήρια ξένων γλωσσών, σεμινάρια και όλα αυτά έρχονται και γεμίζουν με κόσμο και όλοι ψάχνουμε ένα καινούριο χόμπι για να ασχοληθούμε τα χειμερινά μας απογεύματα. Η πίεση του πρέπει να ξεκινήσω κάτι καινούριο που φέρνει συνήθως μαζί του ο Σεπτέμβρης, συχνά μπορεί και να μας εξαντλεί. Η φθινοπορεινή επανεκκίνηση δεν σημαίνει ότι πρέπει να γίνουμε παραγωγικοί σαν ρομποτάκια από την πρώτη μέρα. Σημαίνει ότι πρέπει να δώσουμε στον εαυτό μας λίγο την άδεια να προσαρμοστεί. Οπότε αυτό το reset για το οποίο μιλάμε είναι η συνειδητή μας απόφαση να δημιουργήσουμε μια νέα υγιή ισορροπία ανάμεσα στις υποχρεώσεις της δουλειάς, του σπιτιού, των παιδιών, της οικογένειας και όλα αυτά και σε όλα εκείνα τα μικρά πράγματα που μπορούν να μας ξεκουράζουν και να γεμίζουν την ψυχή μας. Είναι, θα λέγαμε, το δικό μας λειτουργικό σύστημα που χρειάζεται μία ανανέωση για να μπορέσει να βγάλει το χειμώνα.

Και ποιες άραγε είναι οι τάσεις της σεζόν? Γιατί ξέρετε, καμιά φορά κατηγορούμε τη λέξη ρουτίνα, τη θεωρούμε βαρετή, μονότονη, σαν μια φυλακή της καθημερινότητας. Και όμως μετά από ένα καλοκαίρι που μπορεί να ήταν γεμάτο μετακινήσεις, ακατάστατα ωράρια, συνεχή ετοιμότητα και όλα αυτά, η φθινοπορεινή ρουτίνα μπορεί να έρχεται και σαν λύτρωση κάπως. Το να ξέρεις, ας πούμε, τι θα κάνεις το πρωί, το να επιστρέφεις στο αγαπημένο σου καφέ, το να βάζεις σε τάξη το γραφείο σου. Αυτές οι μικρές καθημερινές επαναλαμβανόμενες κινήσεις προσφέρουν μια μεγάλη ψυχολογική ασφάλεια. Αυτό το φθινόπωρο επίσης φέρνει μαζί του και μια πολύ ενδιαφέρουσα αλλαγή στις τάσεις του lifestyle και της καθημερινότητάς μας. Το ενδιαφέρον μετατοπίζεται πλέον από τις εξωτερικές εξορμήσεις στη δημιουργία ενός ζεστού, φιλόξενου καταφυγίου μέσα στο ίδιο μας το σπίτι. Οπότε η νέα τάξη πραγμάτων θέλει να επενδύσουμε στην ποιότητα του προσωπικού μας χώρου. Μπορούμε να έχουμε υγιεινά χρώματα, λίγο πιο απαλό φωτισμό, να χρησιμοποιούμε αρωματικά κεριά, να δημιουργούμε εκείνο το ανεκτίμητο χουχούλιασμα έτσι στον καναπέ μας. Η φιλοσοφία της εποχής όντως μας καλεί να επιβραδύνουμε, να απολαύσουμε ένα ζεστό καφέ, ένα τσάι, ό,τι μας αρέσει, το απόγευμα, ας πούμε, κοιτάζοντας τη βροχή ή ένα ηλιοβασίλεμα, και να ξαναβρούμε τη χαρά σε μικρές καθημερινές τελετουργίες, μακριά από το άγχος, μακριά από τις οθόνες, μακριά όσο μπορούμε, έτσι όσο είναι εφικτό, από τους εξαντλητικούς ρυθμούς της καθημερινότητας.

Και επειδή όμως καλά τα λέμε για την επιβράδυνση και να μην πιέζουμε τον εαυτό μας και όλα αυτά, αλλά έρχεται σε αντίθεση όλο αυτό με τις υποχρεώσεις που ούτως ή άλλως φέρνει μαζί του το φθινόπωρο και έτσι γίνεται ένα σχήμα λίγο οξύμορο. Η καθημερινότητα, οι υποχρεώσεις, τα παιδιά, η δουλειά, οι λογαριασμοί δεν πατάνε παύση επειδή εμείς περάσαμε, ας πούμε, ένα δύσκολο καλοκαίρι, γιατί μπορεί να υπάρχει και αυτή η κατηγορία ανθρώπων που το καλοκαίρι του δεν το πέρασε καλά. Το να λέμε λοιπόν επιβράδυνε όταν οι ρυθμοί γύρω μας τρέχουν με χίλια συχνά ακούγεται εξωπραγματικό, μπορεί και εκνευριστικό. Όταν λοιπόν οι εξωτερικοί ρυθμοί δεν μπορούν να αλλάξουν, η λύση δεν είναι να αλλάξουμε το πρόγραμμα, αλλά το πώς να κινούμαστε έτσι κάπως πιο ευέλικτα μέσα σε αυτό. Και αν δεν μπορούμε να μειώσουμε τις υποχρεώσεις, γιατί οι περισσότεροι από εμάς δεν μπορούμε, μπορούμε όμως να δοκιμάσουμε τα εξής. Να μειώσουμε την ψυχική ταχύτητα, εφόσον δεν μπορούμε να σταματήσουμε να τρέχουμε, να βρούμε έτσι μικρές νησίδες μέσα στη μέρα μας για να αποσυνδεόμαστε έστω και για δύο λεπτά. Την ώρα που περνάμε, ας πούμε, στο αυτοκίνητό μας όταν μετακινούμαστε προς τα κάπου ή μέσα στο λεωφορείο όπως μετακινείται ο καθένας. Ας μην τσεκάρουμε mail ή να ακούμε ειδήσεις εκείνη την ώρα. Μπορούμε απλώς να κοιτάξουμε έξω ή να βάλουμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που μας ηρεμεί χωρίς να κάνουμε απολύτως τίποτα άλλο. Να πιούμε τις πρώτες 5 γουλιές του καφέ μας χωρίς να κοιτάξουμε το κινητό μας, να εστιάσουμε μόνο στη γεύση και στη ζεστασιά που μας δίνει ο καφές που απολαμβάνουμε. Όταν η ενέργειά μας είναι στο μηδέν επίσης, δεν μπορούμε να είμαστε τέλειοι σε όλα. Άρα, μπορούμε να χωρίζουμε τις υποχρεώσεις μας σε αυτές που είναι αδιαπραγμάτευτες, έτσι, δουλειά, βασική φροντίδα της οικογένειας, πληρωμές κτλ. Και σε αυτές που μπορούν να περιμένουν. Το σιδέρωμα, ας πούμε, μπορεί να περιμένει. Το σπίτι δεν χρειάζεται να είναι πάντα στην εντέλεια. Το μαγείρεμα μπορεί να αντικατασταθεί με κάτι πολύ γρήγορο και πρόχειρο για μερικές μέρες, αν δεν έχουμε την ενέργεια και το χρόνο να αφοσιωθούμε σε αυτό. Και αν η καθημερινότητά μας είναι γεμάτη πρέπει, ας μην γεμίζουμε και τα Σαββατοκύριακα ή τα απογεύματά μας με κοινωνικές υποχρεώσεις απλώς από ευγένεια. Μπορούμε να πούμε και όχι σε συναντήσεις που νιώθουμε ότι θα μας καταναλώσουν την ελάχιστη ενέργεια που μας έχει απομείνει. Οπότε ο ελεύθερος χρόνος που έχουμε, όσος και αν είναι, θα πρέπει να είναι χρόνος αποσυμπίεσης και όχι άλλη μία λίστα με δουλειές και υποχρεώσεις. Και επίσης να προσπαθήσουμε να διαχωρίσουμε το σώμα από το μυαλό. Γιατί το σώμα μας, ξέρετε, μπορεί να τρέχει, αλλά το μυαλό μας δεν χρειάζεται να κάνει σενάρια για το μέλλον μονίμως. Όταν, ας πούμε, κάνουμε μια δουλειά στο σπίτι μας, παράδειγμα, πλένουμε τα πιάτα, να πλένουμε τα πιάτα. Όταν οδηγούμε, να οδηγούμε. Το να σκεφτόμαστε την επόμενη υποχρέωση ενώ κάνουμε την τρέχουσα διπλασιάζει την κούρασή μας. Όταν δεν υπάρχει πολυτέλεια του χρόνου, η επιβράδυνση σημαίνει απλώς να μην απαιτούμε από τον εαυτό μας να είναι ήρωας. Να κάνουμε τα απολύτως απαραίτητα για να μπορέσουμε να βγάλουμε τη μέρα μας και να αφήνουμε τα υπόλοιπα για αργότερα.

Και για να επιστρέψουμε στη συζήτηση της επανεκκίνησης, επαναφοράς, reset, όπως θέλετε πείτε το, πάμε να δούμε λίγο τι αλλάζει με την ατζέντα του Οκτωβρίου. Να ξεκινήσω με τη σκέψη ότι reset σημαίνει ανάμεσα στα άλλα και καθάρισμα, και δεν αναφέρομαι μόνο στο να μαζέψουμε, ας πούμε, τα καλοκαιρινά ρούχα και να κατεβάσουμε τα χειμωνιάτικα, αν και αυτή η διαδικασία από μόνη της νομίζω είναι αρκετά βαριά και δύσκολη. Μιλάω πιο πολύ για το ξεκαθάρισμα του μυαλού, διότι το φθινόπωρο είναι η ιδανική στιγμή να αναρωτηθούμε τι από όσα κουβαλάμε μας βαραίνει άσκοπα. Ποιες υποχρεώσεις, ποιες σχέσεις, ποιες σκέψεις μπορεί να μην έχουν πια θέση στο χειμώνα που έρχεται. Οπότε να κρατήσουμε μόνο τα απαραίτητα, αυτά που μας ζεσταίνουν και μας εξελίσσουν, και τα υπόλοιπα μπορούμε να τα αφήσουμε να φύγουν όπως θα φύγουν τα φύλλα από τα δέντρα. Κοιτάζοντας όμως προς το μέλλον, ο Οκτώβρης που κάνει αύριο την πρεμιέρα του φέρνει τη δική του ξεχωριστή ατζέντα. Μπαίνουμε πλέον και επίσημα στην καρδιά της χειμερινής περίοδου. Οι ρυθμοί στην αγορά σταθεροποιούνται, οι περισσότερες καλλιτεχνικές και κοινωνικές δραστηριότητες στην πόλη ξεκινούν δυναμικά, ενώ μπαίνουν σε εφαρμογή και οι πρώτες σοβαρές φθινοπορεινές προθεσμίες. Είναι ο μήνας που ουσιαστικά κλειδώνει τη ρουτίνα που θα μας συντροφεύσει για τους επόμενους μήνες. Οπότε η σωστή προετοιμασία, η σωστή κατανομή του χρόνου μας είναι ένα κλειδί για να κυλήσουν όλα ομαλά, χωρίς πανικούς και με την καλύτερη δυνατή διάθεση. Και επειδή επίσης reset σημαίνει για πολλούς από εσάς, θεωρώ, και πνευματική τροφή και ποιοτική ψυχαγωγία, να δούμε τι επιλογές έχουμε εδώ για τις επόμενες μέρες. Αν, ας πούμε, είστε λάτρης της μεγάλης οθόνης και της κινηματογραφικής εμπειρίας, εδώ στον κινηματογράφο του Βόλου, στα Village δεν έχουμε κι άλλον, κάνουν πρεμιέρα ενδιαφέρουσες ταινίες, όπως για παράδειγμα η ταινία Digger με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise, ο οποίος αφήνει για λίγο πίσω του τις θεαματικές καταδιώξεις και τις επικίνδυνες αποστολές και τα ακροβατικά, για ένα ρόλο που δεν θυμίζει σχεδόν τίποτα από όσο έχει κάνει τα τελευταία χρόνια. Επίσης, πρεμιέρα κάνει τώρα 1η και 2 Οκτωβρίου διεθνώς και η ταινία Verity, που είναι κινηματογραφική μεταφορά του μυθιστορήματος της Colleen Hoover, με πρωταγωνίστρια την Anne Hathaway, η οποία υποδύεται μια επιτυχημένη συγγραφέα που βρίσκεται σε κόμμα μετά από ένα τροχαίο ατύχημα. Επίσης, για εσάς που το ιδανικό reset περιλαμβάνει καναπεδάκι, ζεστό ρόφημα και ένα καλό βιβλίο, μια βόλτα στα βιβλιοπωλεία της πόλης θα σας πείσει. Λίγο έκανα ένα ψαχτήρι να δω τι ενδιαφέρον υπάρχει που να ταιριάζει έτσι και με την εποχή. Μπορείτε, για παράδειγμα, να αναζητήσετε το βιβλίο που έχει τον τίτλο Café Pumpkin Spice της Lori Gilmore, που είναι μια φθινοπορεινή ρομαντική κομεντή, ή αν σας αρέσουν έτσι τα αστυνομικά θρίλερ, τον Καστανάνθρωπο, εδώ έχουμε σκανδιναβικό αστυνομικό θρίλερ με φόντο το φθινόπωρο στην Κοπενχάγη. Μια άλλη πρόταση είναι το νυχτερινό δελτίο του Πέτρου Μάρκαρη, για όσους θέλουν αστυνομικό μυστήριο με φόντο την αστική γκρίζα και βροχερή φθινοπορεινή Αθήνα, μέσα από τις κλασικές έρευνες του αστυνόμου Χαρίτου. Αλλά υπάρχει και το ελληνικό θρίλερ μυστηρίου Το Δάσος των Ψυχών, του Γιάννη Μαρίνου, ένα κοινωνικό μυθιστόρημα με στοιχεία και εδώ μυστηρίου, αναζήτησης και έντονα ρομαντική και δραματική ατμόσφαιρα.

Λοιπόν, ένα λεπτάκι μας μένει για να σας αποχαιρετήσουμε. Στη μία ακριβώς συνδεόμαστε με τον 102 FM της Θεσσαλονίκης για την εκπομπή Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά, όπως συμβαίνει άλλωστε καθημερινά στο πρόγραμμα της ΕΡΤ Βόλου. Και ανανεώνουμε παράλληλα το ραντεβού μας μαζί σας για αύριο, λίγα λεπτάκια μετά τις 12 το μεσημέρι. Ωστότε να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Τετάρτη σήμερα, 30 Σεπτεμβρίου, και να ξεκινήσουμε καθώς οι καταγγελίες συγγενών ασθενών που νοσηλεύονταν στην ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης είναι αλλεπάλληλες μετά και τις αποκαλύψεις ότι λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες, χωρίς ωστόσο την απαιτούμενη άδεια. Με απόφαση της περιφέρειας ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας της συγκεκριμένης κλινικής, καθώς και ακόμη μίας του ίδιου ιδιοκτήτη που βρίσκεται στην Θέρμη. Η ανησυχία φυσικά σε συγγενείς και ασθενείς είναι διάχυτη, αφού έχουν ένα περιθώριο έτσι ώστε να μεταφέρουν τους δικούς τους ανθρώπους σε μια άλλη κλινική, κάτι που φυσικά δεν είναι και τόσο εύκολο. Να πάμε στη Λία Χριστάρα, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή και έχει κάνει και το ρεπορτάζ. Λία, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλώς σας μεσημέρι. Πραγματικά οι καταγγελίες έχουν πάρει τη μορφή και νοστιβάδας. Αφορούν κυρίως συγγενείς οι οποίοι είχαν τους ανθρώπους τους μέσα στη συγκεκριμένη κλινική το προηγούμενο χρονικό διάστημα και καταγγέλουν πως πραγματικά η ατμόσφαιρα δεν ήταν καθόλου καλή, υπήρχε υποστελέχωση και το κυριότερο δεν φερόντουσαν καθόλου καλά στους συγγενείς τους, ενώ σε δύο περιπτώσεις, ειδικά που μίλησα εγώ συγκεκριμένα, οι άνθρωποι μίλησαν για αφυδατωμένους ασθενείς που αναγκάστηκαν να τους παραλάβουν και να τους μεταφέρουν, συγχωρείτε, σε άλλο ίδρυμα. Από εκεί και πέρα να σου πω ότι χθες δόθηκε η απόφαση της ανάκλησης λειτουργίας για τις δύο κλινικές με τους δικαστικούς επιμελητές. Αυτό σημαίνει ότι σε 15 μέρες οφείλουν να αδειάσουν το κτίριο και στη συνέχεια να σφραγιστεί όπως σφραγίζεται ένας χώρος ο οποίος πια δεν λειτουργεί πλέον, και η κλινική που βρίσκεται κοντά στο κέντρο της πόλης, αλλά και η άλλη που βρίσκεται στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Ακόμα μέσα υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι νοσηλεύονται. Με όσους κατάφερα εγώ να μιλήσω σήμερα, μου είπαν ότι υπάρχει αγωνία για το πού θα τους μεταφέρουμε. Δεν είναι και πολλές οι δημόσιες και οι ιδιωτικές δομές που υπάρχουν στην πόλη και αφορούν στη φροντίδα των ηλικιωμένων. Δεν τους έχω ενημερώσει.
0: Συγγνώμη, αν είναι εύκολο, Λία, μπορώ να σε ρωτήσω στο ζήτημα αυτό των ασθενών. Η μεταφορά αυτή γίνεται από τους οικείους τους, δηλαδή αυτοί έχουν την ευθύνη για να τους μεταφέρουν?
1: Αυτοί θα έχουν την ευθύνη να τους μεταφέρουν, γιατί μιλάμε για ιδιωτική δομή.
0: Ακριβώς. Μάλιστα.
1: Δομή. Mm-hmm. Τώρα εξαρτάται βέβαια πού θα μεταφερθούν. Μπορεί να μεταφερθούν και με ιδιωτικό ασθενοφόρο ή αν μπορούν δημόσια δομή. Με κάποιο στενοφόρο.
0: Μάλιστα. Πάντως ευθύνη τους ίδιους τους συγγενείς τους. Μάλιστα. Ναι,
1: ναι,
0: συνέχισε.
1: Δεν γνωρίζουν ακριβώς πώς θα γίνει όλη αυτή η διαδικασία ακόμα. Πάντως θα σταθούν μέσα από τη διοίκηση, όπως μάθαμε, να τους καθησυχάσουν ότι όλα θα γίνουν έτσι όπως πρέπει. Πάντως υπάρχουν νομικά μέσα στα οποία μπορεί να καταφύγει η ιδιοκτησία. Μπορεί δηλαδή να κάνει αίτηση ανάκληση της απόφασης αυτής, για το κλείσιμο δηλαδή και του λουκέτου, είτε στα δικαστήρια είτε στην αποκεντρωμένη διοίκηση Κεντρικής Μακεδονίας. Δεν το έχει κάνει ακόμα, ωστόσο φαντάζομαι ότι ίσως να σπεύσει να το κάνει. Είναι κάτι όμως που θα το δούμε στις επόμενες μέρες.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Λία. Να παραμείνουμε τώρα στην ίδια υπόθεση, αλλά και στους ελέγχους για την συνταγογράφηση και διακίνηση ογκολογικών φαρμάκων, στο οποίο αναφέρθηκε ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Υγείας Σταμάτης Πουλής. Όπως ανέφερε η υπόθεση της κλινικής στη Θεσσαλονίκη, μετά και τα αποτελέσματα των ελέγχων που έχουν γίνει από την αρχή διαφάνειας και τον ΕΟΠΗ και ανακοινώθηκαν χθες, αξιολογείται και σε ποινικό επίπεδο από την Εισαγγελία Θεσσαλονίκης. Ας ακούσουμε όμως τι είπε ακριβώς ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Υγείας Σταμάτης Πουλής για αυτό το θέμα.
2: Είναι σαφές ότι και η συγκεκριμένη καταγγελία, όπως και όλη η υπόθεση κλινικής Θεσσαλονίκης, που ήδη από την αρχή διαφάνειας και από τον ΕΟΠΗ έχουν βγει τα αποτελέσματα τα οποία ανακοινώθηκαν χθες, αξιολογείται και ποινικά από την Εισαγγελία Θεσσαλονίκης. Οπότε, πέρα από το διαδικαστικό, τα φάρμακα, το οικονομικό σκέλος, πώς συνταγογραφούνταν, αν υπήρχε από πίσω κάποια άλλη διαδικασία παράνομης διακίνησης ογκολογικών φαρμάκων κτλ., εννοείται ότι εφόσον υπάρχουν και τέτοιες συμπεριφορές που τεκμηριωθούν και οι οποίες έβλαψαν ασθενείς, γιατί οι νοσηλευτικές μονάδες είναι για να κάνουν καλά και να φροντίζουν με τον καλύτερο τρόπο τους ασθενείς, όχι να τους βλάπτουν, θα υπάρχει και ποινική αξιολόγηση από την Εισαγγελία. Μην έχετε καμία αμφιβολία γι' αυτό. Έχει δείξει πάρα πολύ επιμέλεια τα τελευταία χρόνια η ΕΟΠΗ στο να εντοπίσει τέτοιες απάτες, γιατί είναι λεφτά τα οποία τα στερούμε από ανθρώπους τα οποία έχουν πραγματική ανάγκη, και δεν είναι μόνο τα συνήθη φάρμακα, αλλά είναι και οι πρωτότυπες θεραπείες που, εξοικονομώντας χρήματα από όσο είναι κυκλώματα απατεώνων, να το πω πάρα πολύ απλά για να το καταλάβει ο κόσμος, θα μπορέσουμε να τα προσφέρουμε τα χρήματα αυτά σε

0: ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούσαν να πάρουν και πρωτοπόρες καινοτόμες θεραπείες.
1: Τώρα στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ μίλησε και ο κύριος Γιάννης Σαριδάκης, ο πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών Μακεδονίας Θράκης. Όπως είπε, από ό,τι ξέρουμε, εκεί δεν υπάρχει επίσημη ογκολογική κλινική. Με ποιον τρόπο τώρα γίνονταν και με ποιου την ευθύνη οι χημειοθεραπείες είναι θέμα των ελεκτικών αρχών, τόνισε ο κύριος Σαριδάκης. Όλο αυτό είναι αποτέλεσμα της συνεχούς υποβάθμισης της υγείας, της υποχρηματοδότησης και υποστελέχωσης. Γι' αυτό υπάρχουν τόσο πολλά ιδιωτικά ογκολογικά κέντρα, είπε ο κ. Σαριδάκης. Ας τον ακούσουμε.
2: Από ό,τι ξέρουμε, εκεί πέρα δεν υπάρχει επίσημο ιατρείο, επίσημη κλινική ογκολογική ώστε να κάνουν τις χημειοθεραπείες. Τώρα, με ποιο τρόπο γινόντουσαν και με ποιανού ευθύνη, είναι θέμα των ελεκτικών αρχών. Γιατί εμείς ξέρουμε ότι ήταν γυροκομείο και φιλοξενούσε, ας πούμε, ιδιαίτερες περιπτώσεις υπερηλίκων. Τώρα, το πώς θα μεταφερθούν εκεί δείχνει και μια γενικότερη έλλειψη δομών ως προς το θέμα της ανακουφιστικής φροντίδας, της παραγωγητικής αγωγής και των ξενώνων για τέτοιες περιπτώσεις. Και από τη στιγμή που μέσα σε αυτό το καθεστώς, ας πούμε, αυτής της κλινικής που υπήρχε, κολλήσαν και αυτή την ογκολογική κλινική εντός εισαγωγικών, τι να πούμε άλλο. Δηλαδή, ο πολίτης σε ένα σύγχρονο κράτος εμπιστεύεται την πολιτεία να προβαίνει σε ελέγχους, είτε στον χώρο της υγείας, είτε στον χώρο της εστίασης, είτε στον χώρο του τουρισμού, είτε σε οποιοδήποτε, είτε στον χώρο της βιομηχανίας. Καταλαβαίνετε, όταν μια πολιτεία δεν λειτουργεί με τους ελεκτικούς μηχανισμούς στον οποιοδήποτε τομέα, από εκεί πέρα, τι να πούμε, φτάνουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Που δυστυχώς χάνει την εμπιστοσύνη του πολίτης στις κρατικές αρχές, στην πολιτεία και εν γέννη και στη στιγμή για τη διακυβέρνηση όλης της χώρας.
1: Εν τω μεταξύ, οι έλεγχοι γίνονται και σε άλλες κλινικές τώρα που διατηρούσε ο ίδιος με αυτήν εδώ της Θεσσαλονίκης όπου σφραγίστηκε και πραγματοποιούνταν εδώ στη Θεσσαλονίκη παράνομα χημειοθεραπείες. Μία από αυτές τις κλινικές είναι και στην Λάρισα και έτσι αποκτά ιδιαίτερο θα λέγαμε ενδιαφέρον και η υπόθεση αυτή και για την Λάρισα. Εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή στη τηλεφωνική μας γραμμή την Αντιπεριφερειάρχη Υγείας Θεσσαλίας, Ανδριάννα Κομίτσα. Κυρία Κομίτσα, καλό σας μεσημέρι.
3: Καλησπέρα. Καλησπέρα και στους ακροατές σας.
1: Όπως ακούσατε και εσείς, άλλη μία κλινική είναι αυτή που βρίσκεται στο στόχαστρο τώρα των ελεγκτών. Είναι στην Λάρισα και είχε αυτή την κλινική ο ίδιος ο ιδιοκτήτης με αυτή εδώ που έχει εδώ στη Θεσσαλονίκη. Θα ήθελα να μας πείτε αν έχουν γίνει κάποιοι έλεγχοι, τι γνωρίζετε εσείς γι' αυτό?
3: Λοιπόν, εμείς σαν Περιφέρεια Θεσσαλίας, η Επιτροπή είχε πάει την προηγούμενη εβδομάδα για έλεγχο. Συντάξαμε μία έκθεση η οποία έχει κάποιες παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν όσο αφορά τις υποδομές και το προσωπικό. Από εκεί και πέρα δίνουμε ένα χρονικό περιθώριο 4 μηνών συμμόρφωσης και να τη δώσουμε μετά την άδεια της λειτουργίας της κλινικής. Εμείς σαν Λάρισα δεν έχουμε μέχρι τώρα καμία καταγγελία για την κλινική. Mm-hmm. Θέλω να σας πω. Δεύτερον, η κλινική της Λάρισας έχει άδεια παθολογικού τμήματος. Mm-hmm. Το οποίο, αυτή η άδεια σου δίνει τη δυνατότητα όταν έχεις συμβεβλημένους γιατρούς ογκολόγους και μαζί με την και με συνυπεύθυνο τον διευθυντή, θα πω, της παθολογικής κλινικής, ο οποίος είναι ήδη παθολόγος, μπορούν να χρησιμοποιούνται φάρμακα χημειοθεραπείας και να έχουν και την εποπτεία των ασθενών.
1: Μάλιστα.
3: Δηλαδή θέλω να σας πω ότι αυτή τη στιγμή με βάση τον έλεγχο που έχουμε κάνει εμείς η κλινική της Λάρισας στο κομμάτι της άδειας δεν έχει κάποια
1: κάποιο πρόβλημα. Μάλιστα.
3: Ναι.
1: Σε σχέση με το προσωπικό και με τις υποδομές που είπατε ότι ελέγξατε εσείς.
3: Ναι, τις έχουμε ελέγξει, έχουν κάποιες ελλείψεις όμως που δεν είναι στο πλαίσιο να υπάρχει πρόβλημα για την ασφάλεια των ασθενών. Με βάση όμως και την νομοθεσία, πάντα σε όλες τις κλινικές δίνουμε ένα εύλογο χρονικό διάστημα συμμόρφωσης. Mm-hmm. Και μετά αν κάποια κλινική δεν συμμορφώνεται, γίνεται και η αναστολή λειτουργίας. Εμείς σας λέω, την προηγούμενη εβδομάδα, η συγκεκριμένη κλινική κάναμε έλεγχο στην Επιτροπή.
1: Οπότε ουσιαστικά δώσατε ένα περιθώριο για τις ελλείψεις που εντοπίσατε στο προσωπικό, ναι. Για πόσο καιρό?
3: Κατά καιρού σε πολλές κλινικές, 4 μήνες.
1: 4 μήνες, μάλιστα. Κάτι άλλο.
3: Κρίνει η Επιτροπή. Η Επιτροπή κρίνει το χρονικό διάστημα αναλόγως στις παρεμβάσεις, έτσι ώστε να μπορέσουν και να τις κάνουν. Mm-hmm. Αναλόγως σε τι προβλήματα υπάρχουν.
1: Μάλιστα.
3: Και τι ελλείψεις.
1: Στις υποδομές έχετε βρει κάποιες ελλείψεις εκεί ή όχι?
3: Υπάρχουν κάποιες ελλείψεις, οι οποίες όμως σας είπα δεν αφορούν
1: την ασφάλεια.
3: Στην ασφάλεια των ασθενών.
1: Μάλιστα. Οπότε κρατούμε αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Κομίτσα, για την παρέμβαση. Καλή συνέχεια.
3: Να είστε καλά. Και αυτό που θίξατε, ναι. Συγγνώμη για την υποστελέχωση. Ναι. Ακούτε?
1: Σας ακούω, ναι.
3: Ναι, ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει όλες οι υπηρεσίες που έχουν να κάνουν με την υγεία να στελεχωθούν επαρκώς, διότι το αντιμετωπίζουμε σε πολύ μεγάλο, έχουμε πολύ σοβαρό θέμα, γιατί δεν έχουμε στελέχη για αυτές τις επιτροπές.
1: Μάλιστα.
3: Δεν μπορούμε να βρούμε όχι μόνο τα τακτικά, ούτε αναπληρωματικά.
1: Στις επιτροπές μιλάτε σε αυτές που κάνουν ελέγχους.
3: Τους ελέγχους, ναι, σε όλες τις δομές υγείας.
1: Μάλιστα, αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε.
3: Αυτό πρέπει να το δει το Υπουργείο. Θεωρώ ότι όλες οι περιφέρειες έχουν το ίδιο πρόβλημα. Και θεωρώ και κάτι που το συζητήσαμε λίγο και το πρωί, ότι τα μέλη των επιτροπών πρέπει να είναι από άλλους νομούς, για να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια.
1: Πολύ σωστά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Ευχαριστώ,
1: σημειώσαμε και αυτό.
3: Καλά.
1: Να είστε καλά.
3: Ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.
3: Να είστε καλά. Ναι, γεια σας. Γεια.
1: Να αλλάξουμε τώρα θέμα, να πάμε εδώ στο μετρό της Θεσσαλονίκης, καθώς προχωρούν σε 4-ωρη στάση εργασίας οι εργαζόμενοι στο μετρό Θεσσαλονίκης από αυτή την ώρα και μέχρι τις 5 το απόγευμα. Εκεί βρίσκεται η Ειρήνη Γκέλη, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, για να μας πει τελικά πώς λειτουργεί το μετρό με βάση την στάση εργασίας. Υπάρχουν κάποια προβλήματα? Ειρήνη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλώς σου μεσημέρι, Βίκη. Το μετρό, να πούμε ότι λειτουργεί κανονικότατα. Ήταν μία αφορά, αυτό που είπε, σε μία 4-ωρη πραγματικά στάση εργασίας, στην οποία απίφθηναν κάλεσμα μέλη σωματείου των εργαζομένων εδώ στο μετρό Θεσσαλονίκης. Άρα δεν συμμετέχουν όλοι. Μάλιστα υποστηρίζουν ότι προχώρησαν σε αυτή την κινητοποίηση με αφορμή την απόλυση ενός σταθμάρχη, την οποία το σωματείο τους χαρακτηρίζει άδικη και εκδικητική, ζητώντας την ανάκλησή της και την επιστροφή του εργαζομένου στην εργασία του. Σύμφωνα με πληροφορίες όμως αφορά σε λήξη σύμβασης του εργαζομένου. Ωστόσο, να σου πω, Βίκη, το πρωί συζητήθηκε στα δικαστήρια η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για την κινητοποίηση. Αναμένεται απόφαση. Λήψη ασφαλιστικών μέτρων με έτοιμα φυσικά να κηρυχθεί παράνομη και καταχρηστική η στάση εργασίας. Δεν έχουμε όμως ακόμη την απόφαση, καθώς νωρίτερα είχαμε μία φάρσα, ένα τηλεφώνημα για τοποθέτηση τα δικαστήρια βόμβας, το οποίο ήταν φάρσο, οπότε καταλαβαίνουμε ότι όλες οι υποθέσεις πήγαν πίσω. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε την απόφαση, ωστόσο αυτό που αφορά τον κόσμο και έχει σημασία είναι ότι το μετρό λειτουργεί κανονικότατα.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ειρήνη.

0: Να αλλάξουμε πάλι θέμα. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο κύριος Χρήστος Τριαντόπουλος και ακόμη 4 πρόσωπα για αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών. Θα αποδειχθεί η αθωότητά μου, δηλώνει ο πρώην υφυπουργός, ο οποίος μάλιστα ανακοίνωσε πως δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές. Στο ΕΡΤ News, ο υφυπουργός δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούχας σημείωσε ότι οι κατηγορίες δεν αφορούν παράνομη πράξη αλλά παράβαση καθήκοντος. Ας ακούσουμε τον κύριο Μπούχα τι είπε.
1: Δεν είναι ευχάριστο να παραπέμπεται ένας πρώην υφυπουργός στο ειδικό δικαστήριο. Σε ό,τι αφορά τώρα τον κύριο Τριαντόπουλο, έχουμε την ενδιάμεση διαδικασία, δηλαδή την παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο με το βούλευμα από το δικαστικό συμβούλιο για παράβαση καθήκοντος που τελέστηκε με παράληψη. Δηλαδή δεν κατηγορείται ότι έκανε κάποια παράνομη πράξη ο κύριος Τριαντόπουλος, αλλά επειδή δεν εμπόδισε μια διαδικασία η οποία παραβίασε κατά την κρίση του δικαστικού συμβουλίου, παραβίαζε το νόμο, παρέλειψε να την εμποδίσει και ότι είχε γι' αυτό το σκοπό νομικό καθήκον να την εμποδίσει. Θέλω να θυμίσω ότι ο κύριος Τριαντόπουλος ο ίδιος με παρησία δήλωσε ότι εγώ έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη, δεν θέλω να ταλαιπωρήσω την διαδικασία και να ξεκινήσει μια επί της ουσίας διαδικασία ενώπιον της Προανακριτικής Επιτροπής της Βουλής και θέλω να παραπεμφθώ απευθείας στο φυσικό μου δικαστή. Όπερ και γένοτο. Σήμερα ο κ. Τριαντόπουλος παραπέμπεται στον φυσικό του δικαστή για να δικαστεί για το αδίκημα που άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη η Βουλή.
0: Τώρα για θετική εξέλιξη που αναμένεται εδώ και 3,5 χρόνια έκανε λόγο μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ η γραμματέας του Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών Ελένη Βασάρα που έχασε στο δυστύχημα την κόρη της Αγάπη. Η ίδια μάλιστα τόνισε ότι έγινε παραβίαση κάθε πρωτοκόλου και νομιμότητας όχι μόνο από τον κύριο Τριαντόπουλο και τους άλλους κατηγορούμενους αλλά και από τις υπεύθυνες δικαστικές αρχές και τους αρμόδιους κρατικούς φορείς. Ας την ακούσουμε.
2: Είναι μια θετική εξέλιξη που την περιμένουμε εδώ και 3,5 χρόνια. Ανοίγει προφανώς το δρόμο για την ανάδειξη της αλήθειας. Εμείς έχουμε δηλώσει παράσταση στήριξης της κατηγορίας όταν ξεκίνησε η ανακριτική διαδικασία στον Άριο Πάγο. Έχουμε καταθέσει στον Άριο Πάγο και θα είμαστε εκεί και κατά την διεξαγωγή της δίκης για να ασκήσουμε τη μέγιστη δυνατή πίεση εισφέροντας με τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Στην περίπτωση αυτή τι έχουμε να πούμε. Έγινε παραβίαση κάθε πρωτόκολλου και νομιμότητας. Όχι μόνο από τον Τριαντόπουλο και τους υπόλοιπους κατηγορούμενους, αλλά και από τις υπεύθυνες δικαστικές αρχές και όλους τους αρμόδιους κρατικούς φορείς όσον αφορά τη διαχείριση που έγινε στον τόπο του εγκλήματος. Το αρνητικό είναι ότι πηγαίνει για πλημέλημα, για παράβαση καθήκοντος, ενώ δεν πρόκειται για κάτι τέτοιο. Εν πάση περιπτώσει, θα βάλουμε όλα μας τα δυνατά για να αναδειχθεί η αλήθεια και εκεί πέρα. Ανοίγει ο δρόμος για το ειδικό δικαστήριο. Είναι θετικό. Και στην εξέλιξη των πραγμάτων θα εισφέρουμε όσα περισσότερα στοιχεία μπορούμε. Οπωσδήποτε είναι μια θετική εξέλιξη αυτή. Στην κατάθεσή του στον Άριο Πάγο είπε ότι είχε επικοινωνία και έπραξε σύμφωνα με επικοινωνία που είχε με το Πρωθυπουργικό Γραφείο και συγκεκριμένα με τον κύριο Μπρατάκο. Είναι σημεία της δικογραφίας που θα αναδειχθούν το ειδικό δικαστήριο.
0: Τώρα σε έντονα φορτισμένο κλίμα συνεχίζεται και με τις καταθέσεις συγγενών των θυμάτων η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Ο Άρης Ψύχας από την ΕΡΤ Λάρισας είναι μαζί μας. Άρη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Είναι μόνιμο το μοτίβο της βαριάς ατμόσφαιρας που επικρατεί στο Ερμελές εφετείο, στην αίθουσα του Ερμελούς εφετείου κακουργημάτων της Λάρισας, με τις καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων. Η σημερινή δικάσιμος βεβαίως πραγματοποιείται στον απόϊχο της είδησης της παραπομπής στο ειδικό δικαστήριο του κ. Τριαντόπουλου, του πρώην Υφυπουργού και των άλλων τεσσάρων προσώπων, του τέλος Περιφερειάρχη Θεσσαλίας του κ. Αγοραστού, του τότε Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του κ. Βασίλη Παπαγεωργίου, του τότε αστυνομικού διευθυντή Λάρισας του κ. Αγάπη Χαρακόπουλου και του κ. Ευάγγελου Φαλάρα, ο οποίος ήταν ο διοικητής των περισβεστικών υπηρεσιών σε επίπεδο Θεσσαλίας, αντιμετωπίζουν την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος. Ικανοποιημένοι από χθες και σήμερα με δηλώσεις τους οι συγγενείς των θυμάτων για αυτή την εξέλιξη. Ο κύριος Νίκος Πλακιάς σε δηλώσεις του σήμερα το πρωί πριν την έναρξη της δικασίας μου τόνισε ότι δεν ήταν αυτονόητη η παραπομπή των 4 των 5 κατηγορουμένων στο ειδικό δικαστήριο. Παρ' όλα αυτά είναι εξαιρετικά θετική η εξέλιξη. Κατά τα άλλα, όπως πολύ σωστά είπες, σήμερα συγκλώνησε εδώ τη δίκη η κατάθεση του κυρίου Διονύση Γεωργιάδη, είναι ο πατέρας του Γεράσιμου, που πάνω από 3,5 χρόνια τώρα, όπως ο ίδιος γνώρισε ο πατέρας του παιδιού, βρίσκεται σε σταυροδρόμι μεταξύ ζωής και θανάτου. 1310 μέρες παλεύει να κρατηθεί στη ζωή. Κατάθεση επί μία ώρα στην αίθουσα, στην οποία επικρατούσε απόλυτη ησυχία. Είναι πεπισμένος με ένα μήνυμα αισιοδοξίας του πατέρα του ότι ο Γεράσιμος έχει συνείδηση, και αυτό είναι τρομακτικό, γιατί πίσω από αυτό έρχεται η σκέψη για το τι νιώθει αυτό το παιδί. Θέλει πάρα πολύ να ζήσει. Οι γιατροί βέβαια λένε ότι η κατάσταση είναι μη αναστρέψιμη. Εγώ είμαι πεπισμένος ότι ο Γεράσιμος αντιλαμβάνεται και αρνείται να εγκαταλείψει τη μάχη. Ιδιαίτερα συγκινητική και η τοποθέτηση του δικηγόρου του κ. Λουκά Αποστολίδη, που συνδέεται με μακρά φιλία με τον πατέρα του Γεράσιμου. Κατά τα άλλα, καταθέτουν συγγενείς θυμάτων. Κατέθεσαν μέλη της οικογένειας της Αθηνάς Κατσάρα, οι οποίοι ήταν 34 ετών όταν συνέβη το τρομακτικό δυστύχημα στα Τέμπη, και νέα μητέρα. Ταξίδευε μαζί με τον σύζυγό της, ο οποίος κατέθεσε, επέζησε τη σύγκρουση. Νοσηλεύτηκε για αρκετές μέρες στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, αντιμετωπίζει ακόμα κάποια προβλήματα υγείας. Όλοι ζητούν τιμωρία και δικαίωση των 57 ψυχών. Η δικάσιμος είναι σε εξέλιξη. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άρη. Και από αυτή την μεγάλη υπόθεση να πάμε τώρα στην υπόθεση της βιομηχανίας Βιολάντα. Απορρίφθηκε από την Εισαγγελία Εφετών Λάρισας το αίτημα συγγενών θυμάτων να ασκηθεί έφεση κατά του βουλεύματος που οδήγησε στην αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη της βιομηχανίας Βιολάντα, ο οποίος θα εξακολουθήσει βάσει της σχετικής απόφασης να παραμένει ελεύθερος, με περιοριστικούς όμως όρους. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας. Γιάννη, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πρόσφατα είχε έρθει μία εκ των 5 συνολικά οικογενειών των θυμάτων στην εισαγγελία της Λάρισας, στην εισαγγελία Εφετών, και έχει καταθέσει και αυτή βεβαίως μαζί και με τις υπόλοιπες οικογένειες έτοιμα για να αναιρεθεί το βούλευμα του Συμβουλίου Πολυμελιωδικών, που όριζε βεβαίως ότι μπορεί να αφαιθεί ελεύθερος με συγκεκριμένους όρους ο ιδιοκτήτης της βιομηχανίας Βιολάντα. Ωστόσο, από ό,τι φαίνεται, η συγκεκριμένη απόφαση, η έφεση κατά του βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμυρωτικών Τρικάλων, με το οποίο προσωρινή κράτηση του επιχειρηματία αντικαταστάθηκε μόνο από τους περιοριστικούς όρους, δεν έγινε δεκτή από τον εισαγγελέα Εφετών Λάρισα. Στο σκεπτικό της αποριστικής απόφασης δεν έχει γίνει γνωστό. Ωστόσο, η συνήγορη των συγγενών σημειώνει ότι ο εισαγγελικός λειτουργός δεν μπήκε στην ουσία, αλλά στρίχθηκε σε τυπικά δικονομικά ζητήματα. Αξίζει να αναφέρουμε ότι και στην τελευταία βεβαίως έλευση δύο συνηγόρων υπεράσπισης, μία εκ των 5 γυναικών που έχασαν τη ζωή τους στην φωνική έκρηξη και τη φωτιά που ακολούθησε στις 26 Ιανουαρίου του 2026 στο εργοστάσιο της Δέρια στα Τρίκαλα, είχαν πει βεβαίως ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ανακριτική διαδικασία και ότι σε έφετο χρονικό διάστημα θα κατατεθεί έτοιμα αναβάθμισης της κατηγορίας από ανθρωποκτονία από αμέλεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Τώρα, σε βάρος τώρα του ιδιοκτήτη της εταιρείας έχουν αποδοθεί κατηγορίες που αφορούν μεταξύ άλλων την έκρηξη, το θάνατο των 5 γυναικών και τις σωματικές βλάβες που προκλήθηκαν, και βεβαίως του έχει απαγορευτεί έξοδος από τη χώρα και υπάρχει η υποχρεωτική εμφάνιση μια φορά το μήνα στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα της περιοχής όπου διαμένει. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Σε προσωρινή αργία τέθηκε από χθες ο προϊστάμενος της πολεοδομίας Μυκόνου με απόφαση του Δημάρχου του νησιού μετά τις έρευνες των αρμόδιων αρχών σχετικά με τη λειτουργία της εν λόγω υπηρεσίας. Από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες, η Λίνα Θεολογίτου θα μας πει περισσότερα. Λίνα.
5: Καλό μεσημέρι, Δίκη, κυρίες και κύριοι. Είμαι χθεσινή του απόφαση, λοιπόν, ο κύριος Βερόνης, ο Δήμαρχος Μυκόνου, έθεσε προσωρινή αργία τον προϊστάμενο της πολεοδομίας Μυκόνου. Να θυμίσουμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα η πολεοδομία Μυκόνου είχε σφραγιστεί μετά από απόφαση εισαγγελέα και είχαν πραγματοποιηθεί έλεγχοι μέσα στο κτίριο από υπαλλήλους της πολεοδομίας Σύρου, ενώ στο νησί είχαν φτάσει και στελέχη της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων, οι οποίοι είχαν πραγματοποιήσει ελέγχους και στα σπίτια των υπαλλήλων. Ο κύριος Βερόνης έθεσε σε αναστολή άσκησης αρχικό, τον προϊστάμενο της υπηρεσίας, μετά από σχετικά έγγραφα που έλαβε από την εισαγγελία πρωτοδικών Σύρου, καθώς και από την υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων, οι οποίες ενημέρωσαν τον Δήμο περί σχηματισμού ποινικής δικογραφίας σχετικά με τη λειτουργία της υπηρεσίας δόμησης Μυκόνου, αλλά και διερεύνηση για την τέλεση ποινικών αδικημάτων σε βάρος του συγκεκριμένου υπαλλήλου. Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι στα αργία έχει τεθεί εδώ και αρκετό καιρό και ο αρχαιοφύλακας της υπηρεσίας δόμησης Μυκόνου. Και τέλος, να αναφέρουμε ότι η υπηρεσία πλέον βρίσκεται σε αναστολή λειτουργίας, ενώ έχει ανοίξει μια συζήτηση για το αν θα μεταφερθούν οι αρμοδιότητές της στην πολεοδομία Σύρου ή στο Εθνικό Κτηματολόγιο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Νέα τηλεφωνική απάτη με θύμα ηλικιωμένο άνδρα που οι δράστες του άρπαξαν το ποσό των 6.500 ευρώ. Σημειώθηκε αυτή τη φορά σε χωριό της Ηλίας και ο Μπάμπης Πλάγος θα μας πει περισσότερα. Μπάμπη.
6: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, χθες ένας 86χρονος έπεσε θύμα απατεώνων, οι οποίοι του απέσπασαν τελικά 6.500 ευρώ. Με το γνωστό τέχνασμα του λογιστή, κάλεσαν στο σπίτι τον 86χρονο, του είπαν ότι θα πρέπει για λόγους για την εφορία, ότι θα πρέπει να καταμετρήσουν τα χρήματα, τα μετρητά που είχε μέσα στο σπίτι του. Του είπαν ότι θα πρέπει να τα τοποθετήσει μέσα σε μια σακούλα και να τα πάει σε ένα συγκεκριμένο σημείο, κεντρικό μάλιστα, στην κοινότητα του Καράτουλα, δίπλα στην εκκλησία και να τα αφήσει δίπλα από ένα κάδο. Ο 86χρονος μάλιστα είδε τον δράστη, τον απατεώνα, που πήρε την σακούλα και τη βάστηκε γρήγορα σε ένα γιοταχή. Τότε κατάλαβε ότι επρόκειτο για απάτη, ενημέρωσε τις αστυνομικές αρχές και περιέγραψε όσο μπορούσε το όχημα με το οποίο έφυγαν οι δράστες και οι οποίοι βέβαια αναζητούνται μέχρι τώρα. Είναι κατανοητό, αφού οι απάτες συνεχίζονται και είναι σε καθημερινή βάση σε όλη την Ελλάδα, είναι κατανοητό ότι δεν αρκεί πλέον η ενημέρωση μόνο από τα ραδιόφωνα και τους τηλεοπτικούς σταθμούς, αλλά θα πρέπει ακόμη οι συγγενείς των υπέργυρων ή ακόμη και οι γείτονες, αν δεν έχουν κάποια συγγενικά πρόσωπα, να ενημερώσουν όλους αυτούς τους ηλικιωμένους, έτσι ώστε να σταματήσει αυτό το φαινόμενο των απατών με τα τεχνάσματα τα γνωστά
0: έτσι
6: του λογιστή ή του αστυνομικού.
0: Μπάμπη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τραγική κατάληξη είχε εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Πάτρα με θύμα έναν 51 χρονών άνδρα, ο οποίος έπεσε από τη στέγη σπιτιού την ώρα που εκτελούσε εργασίες. Η Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρα θα μας πει περισσότερα. Νίκη.
7: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, ένα ακόμη εργατικό δυστύχημα καταγράφεται και έγινε χθες το απόγευμα σε περιοχή της Πάτρας. Και πιο συγκεκριμένα, ένας 59χρονος είχε ανέβει στη στέγη σπιτιού για να προβεί στον καθαρισμό φωτοβολταϊκής κατασκευής. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έπεσε από πολύ μεγάλο ύψος δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί. Γίνεται έρευνα, όπως καταλαβαίνετε. Δυστυχώς ο άτυχος άντρας έπεσε από πολύ μεγάλο ύψος, τραυματίστηκε. Άμεσα βέβαια μεταφέρθηκε με το ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας της Πάτρας. Αλλά τελικά παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν τα κατάφερε και έχασε την ζωή του. Η έρευνα συνεχίζεται για να εξακριβωθεί οι συνθήκες κάτω από τις οποίες είχαμε την πτώση. Και βέβαια, όπως προβλέπετε, είχαμε την σύλληψη του ιδιοκτήτη, ο οποίος βέβαια λίγο μετά από προφορική εντολή του εισαγγελέα, θέθηκε ελεύθερος. Οι συνθήκες διερευνώνονται, αλλά δυστυχώς ένα ακόμη εργατικό δυστύχημα καταγράφει.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκη.
8: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και με υπομονή πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί που κινούνται στην Παθέ μεταξύ Μαλγάρων και Σύμβδου. Να πάμε στον Γιώργο Μαυρόπουλο. Γιώργο, αν δεν κάνω λάθος, όντως θα πρέπει να έχουν υπομονή. Οι εργασίες συνεχίζονται εκεί.
9: Όχι, όχι. Είναι μια χαρά, επειδή ήρθαμε με τον οπερατέρ μας, κάναμε το ρεπορτάζ, Βίκη. Ο δρόμος είναι καθαρός. Υπάρχει μόνο ένα μικρό κομμάτι 300 μέτρων κοντά στη Χαλάστρα, στο ύψος της Χαλάστρας. Δεν δημιουργεί κάποιο πρόβλημα. Η κίνηση είναι ομαλή. Θα έλεγα ότι τις προηγούμενες μέρες, επειδή το έζησα και εγώ πηγαίνοντας στο Μακρύγιαλο, έκανα 1 ώρα και 20 λεπτά για να φτάσω από το ύψος της Σύνδου σε αυτό της χαλάστρας. Ελπίζω ότι δεν θα υπάρξει εκ νέου πρόβλημα, αν και βέβαια επειδή κάναμε ρεπορτάζ και από τα δύο ρεύματα, και από την πλευρά από τη Θεσσαλονίκη που φεύγει για Αθήνα, αλλά και από αυτούς που έρχονται προς τη Θεσσαλονίκη, πέσαμε πάνω σε ανθρώπους που ερχόταν από Γιάννηνα και μας είπαν ότι πραγματικά εκεί η κατάσταση είναι τραγική εδώ και ένα χρόνο. Ο δρόμος στην ουσία είναι μισός, οι δύο λωρίδες γίνονται μία, οι τρεις δύο ή μία. Στο μεγαλύτερο μέρος του, μπορεί και στα περισσότερα χιλιόμετρα από τα μισά, από το να φτάσει κάποιος για παράδειγμα από τα Γιάννηνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη, ειδικά εκεί στο ύψος των Γρεβενών, της Κοζάνης, των Ιωαννίνων, είναι πραγματικά, ακόμα και τα τούνελ μας λένε, λειτουργούν με μία λωρίδα. Και παρόλα αυτά, εκνευρισμένοι πάρα πολύ, καθώς πληρώνουν και διόδια. Είναι κάτι που συνεχίζεται, είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, το οποίο βέβαια το ζουν καλύτερα αυτοί που κάνουν τα πολλά ταξίδια μέσα στην Ελλάδα και χρησιμοποιούν έναν δρόμο που υποτίθεται ότι φτιάχτηκε για να τους εξυπηρετεί και τελικά τους ταλαιπωρεί.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο. Τώρα, μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων Κεντρικής Μακεδονίας, Πάρης Μπίλιας, τόνισε ότι οι εργασίες ασφαλτόστρωσης είναι απαραίτητες, καθώς η Εγνατία Οδός ξεκίνησε να κατασκευάζεται από τα μέσα της δεκαετίας του 90 και ολοκληρώθηκε το 2008 και από εκεί και πέρα λίγες εργασίες έχουν γίνει. Παράλληλα σημείωσε ότι επικοινώνησε και με τον αρμόδιο υφυπουργό Νίκο Ταχιάο και του ζήτησε να παρέμβει προκειμένου η εταιρεία να κάνει την απαραίτητη ενημέρωση και ό,τι είναι δυνατόν για να μειωθεί η ταλαιπωρία των οδηγών. Ας ακούσουμε τον κύριο Μπίλια.
10: Οι εργασίες ασφαλτόστρωσης είναι απαραίτητες να γίνουν. Η Εγνατία Οδός ήταν μια οδός η οποία και ξεκίνησε να κατασκευάζεται από τη δεκαετία του 90, τα μέσα της δεκαετίας του 90, μέχρι το 2008 που ολοκληρώθηκε η κατασκευή. Από εκεί και πέρα λίγες εργασίες συντήρησης του οδοστρώματος είχαν γίνει και κυρίως από το 12 και ύστερα είχαν μειωθεί σε σημαντικό βαθμό, γιατί πρόκειτο να παραχωρηθεί σε κάποιον ιδιώτη, οπότε δεν μπορούσε Εγνατία Οδός να προχωρήσει σε εκτεταμένες παρεμβάσεις για να επιδιορθώσει τα προβλήματα που υπήρχαν στην οδό. Από εκεί και πέρα όμως το γεγονός ότι η νέα Εγνατία Οδός, ο ιδιώτης που ανέλαβε την συντήρηση, τη λειτουργία της Εγνατίας Οδού, κινείται με γρήγορους ρυθμούς και αυτό είναι θετικό, γιατί ειδικά κοντά στα μεγάλα αστικά κέντρα η κατάσταση του οδοστρώματος ήταν επικίνδυνη για την οδική ασφάλεια των μετακινούμενων. Αλλά δεν έχει μέχρι τώρα ενημερώσει κανέναν από τους αρμόδιους φορείς πότε ξεκινούν οι εργασίες, πότε πρόκειται να τελειώσουν, ποιες ώρες θα γίνονται οι εργασίες. Και βέβαια υπάρχει και μια ένσταση, γιατί αποκλείει δύο λωρίδες κάθε φορά που κάνει ασφαλτόστρωση προκειμένου να εργαστούν τα συνεργεία του. Αυτό δημιουργεί τεράστιες δυσκολίες, όπως αντιλαμβάνεστε, μεγάλες ουρές, καθυστερήσεις, εκνευρισμό στους οδηγούς και κυρίως δεν μπορούν να προγραμματίσουν για να πάνε στις υποχρεώσεις που έχουν. Πριν από δύο μέρες επικοινώνησα με τον αρμόδιο υφυπουργό, τον κύριο Ταχιάο. Τον ενημέρωσα για την κατάσταση που επικρατεί στην είσοδο της πόλης και ζήτησα να παρέμβει προκειμένου να παρέχει η εταιρεία την απαραίτητη ενημέρωση και βέβαια να κάνει και ό,τι είναι δυνατόν για να μειωθεί η ταλαιπωρία των οδηγών.
0: Τώρα, το Υπουργείο Υποδομών πρέπει να παρακολουθεί τις ενέργειες που γίνονται όταν προκύπτει ένα πρόβλημα, ανέφερε ο συγκοινωνιολόγος Σταύρος Κωνσταντινίδης, μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Πρόσθεσε ότι η προηγούμενη εταιρεία κατασκευής και διαχείρισης του δρόμου, η παλιά Εγνατία Οδός, άφησε τεράστια κενά συντήρησης και ο νέος παραχωρησιούχος παρέλαβε κάτι που θέλει πολλή δουλειά για να συνέλθει. Ας τον ακούσουμε.
11: Τα Μάλγαρα είναι η βασική κεντρική είσοδο στην Θεσσαλονίκη. Εγώ ήθελα να πω ότι τη στιγμή που έτσι κι αλλιώς το κυκλοφοριακό μας ταλαιπωρεί μέσα στην πόλη, έξω από την πόλη, δεν γίνεται λόγω δικής μας υπετιότητας, ανθρώπινης υπετιότητας, να δημιουργούμε και επιπρόσθετα ένα ακόμα και μάλιστα τέτοιας έκτασης πρόβλημα. Δηλαδή εδώ βλέπω εγώ ότι ο παραχωρησιούχος, ο οποίος μάλιστα έχει αναλάβει από 1η-1η του 26 την διαχείριση των τμήματων αυτών, έδειξε μια επιχειρησιακή αλλά και επικοινωνιακή ανετοιμότητα. Επιχειρησιακή ανετοιμότητα γιατί Από όσο έμαθα και διάβασα το Σαββατοκύριακο δεν γινόντουσαν εργασίες. Δηλαδή έκλεισε από την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο δεν έγινε αξιοποιήσιμο όσον αφορά την επίσπευση των εργασιών. Γιατί δεν μπορείς να δουλεύεις με ωράριο δημόσιας υπηρεσίας όταν έχεις να κάνεις με έναν αυτοκινητόδρομο ο οποίος είναι βασική είσοδος της Θεσσαλονίκης. Και δεύτερον, επικοινωνιακή ανετοιμότητα, γιατί δεν ενημέρωσε νωρίτερα, έγκαιρα το κοινό, προκειμένου κάποιοι οδηγοί πιθανώς να άλλαζαν τα σχέδιά τους, κάποιοι άλλοι να επέλεγαν εγκαίρως εναλλακτικές διαδρομές, έστω και πιο επιβαρημένες από πλευράς διαδρομής και χρόνου, αλλά δεν θα εγκλωβίζονταν στο σημείο εκείνο για τόσες ώρες.
0: Αλλάζουμε θέμα τώρα. 50 γιατροί του νοσοκομείου Χανίων συμφώνησαν να υπογράψουν κοινή δήλωση με την οποία δεσμεύονταν να υποβάλουν τις παραιτήσεις τους σε περίπτωση που προχωρούσε η μετακίνηση 2 γιατρών από το νοσοκομείο Χανίων στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, προκειμένου να καλυφθούν εφημερίες μετά το εντέλεσθε της 7ης ΥΠΕ. Το γεγονός γνωστοποιήθηκε σε συνέντευξη τύπου χθες στο νοσηλευτικό ίδρυμα, για την οποία θα μας ενημερώσει τώρα η Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων. Μαρίνα.
12: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Αυτή η εντολή για τη μετακίνηση των δύο γιατρών έφτασε μόλις την περασμένη Πέμπτη. Με την αντίδραση βέβαια του ιατρικού προσωπικού του νοσηλευτικού ιδρύματος Χανίων να είναι άμεση. Λοιπόν, οι 50 γιατροί είχαν ήδη υπογράψει τις παραιτήσεις τους. Οι δύο γιατροί που πήραν το εντέλεσθε είναι αναισθησιολόγοι. Είναι στη μονάδα εντατικής θεραπείας των Χανίων. Γεγονός που σημαίνει ότι η εντατική του νοσοκομείου θα κατέρευε. Θα κατέρευε εχθές, λοιπόν, κάνανε σπευσμένη συνέντευξη τύπου και περιγράψανε την κατάσταση που είναι τώρα στο νοσοκομείο. Τι να πω. Μόλις δύο γιατρούς έχουμε που υπηρετούν στο τμήμα επιγόντων περιστατικών. Mm-hmm. Είναι υποστελεχωμένη η νοσηλευτική υπηρεσία. Στον τομέα καθαριότητας 30 άτομα από 70 που ήταν κάποτε. Μάλιστα. Στην παθολογική κλινική 12 παθολόγοι ήταν μέχρι πρόπερση. Σήμερα έχουμε μόλις 3. Οι γιατροί λοιπόν ζήτησαν εχθές προσλήψεις αντί για υποχρεωτικές μετακινήσεις προσωπικού. Ζήτησαν και τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας. Το συνέδεσαν τη δυσκολία αυτή με την προσέλκυση των γιατρών και με το κόστος στέγασης στα Χανιά. Φέρανε και ένα παράδειγμα. Ένα συνάδελφός τους ήρθε και του ζήτησαν 400 ευρώ το μήνα για ένα σπιτάκι 15 μόλις τετραγωνικών μέτρων. Θα σας πω τελικά. Mm-hmm. Ότι με προφορική εντολή της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης ανακλήθηκε η μετακίνηση των δύο αυτών γιατρών. Οι γιατροί δεν προχώρησαν στην κατάθεση των παραιτήσεών τους. Το θέμα όμως θα το παρακολουθούμε. Γιατί όπως μας είπε χθες στη συνέντευξη τύπου η διευθύντρια της μονάδας εντατικής θεραπείας των Χανίων, εξακολουθεί να δέχεται πιέσεις για να υποδείξει γιατρούς που θα καλύψουν δύο εφημερίδες στο γειτονικό νοσηλευτικό ίδρυμα του Ρεθύμνου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα, και από τα Χανιά να πάμε στο Ηράκλειο, καθώς τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα νοσοκομεία του νησιού, καθώς και τις ανάγκες των ασθενών και των υγειονομικών, εν ώψη και της επικείμενης επίσκεψης του αρμόδιου Υπουργού Άδων Γεωργιάδη, ανέδειξαν σήμερα τα Σωματεία Εργαζομένων των Δημόσιων Δομών Υγείας στην Κρήτη σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν. Φανή Καλαθάκη μαζί μας. Φανή.
13: Το ίδιο κλίμα λοιπόν και στο Ηράκλειο και στην Ανατολική Κρήτη γενικότερα η κατάσταση με σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και προβλήματα στη λειτουργία των δημόσιων δομών καταγγέλνουν τα σωματεία εργαζομένων σε νοσοκομεία, πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, σε ΚΑΒ, καθώς και ενώσεις γιατρών ΕΣΥ. Σύμφωνα με την ενημέρωση στην οποία προχώρησαν μέλη σχεδόν από όλα τα σωματεία της Κρήτης, γίνεται λόγος για πάνω από 2.500 κενές θέσεις στις δημόσιες δομές της 7ης ΥΠΕ. Τα κενά ξεπερνούν τα 1.000 στους νοσηλευτές και τα 200 στους γιατρούς, ενώ το συνολικό προσωπικό των νοσοκομείων της Κρήτης μειώθηκε κατά περίπου 700 εργαζόμενους από τον Αύγουστο του 2022 έως τον Αύγουστο του 2025. Ιδιαίτερα οξυμένα είναι τα προβλήματα σε κρίσιμες ειδικότητες ιατρικές. Στα νοσοκομεία Σιτίας, Ιεράπετρας και Νεάπολης υπηρετεί από ένας παθολόγος, ενώ στο Ρέθυμνο 2 και στα Χανιά, όπως ακούσαμε και από τη συνάδελφο, 4. Στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου υπάρχουν μόλις 3 αναισθησιολόγοι, αριθμός που αναμένεται να μειωθεί σε 2, ενώ 2 υπηρετούν σε Άγιο Νικόλαο, 2 σε Σιτία και 1 στην Ιεράπετρα. Επίσης, Άγιος Νικόλαος, νοσοκομείο, χωρίς νευρολόγο, τα νοσοκομεία του Λασιθίου χωρίς κανένα γαστρεντερολόγο και μόλις με έναν ογκολόγο. Στο Ρέθυμνο η ογκολογική κλινική είναι κλειστή εδώ και 6 χρόνια σύμφωνα με τα σωματεία. Επίσης, οι ελλείψεις αυτές έχουν ως αποτέλεσμα 40% των χειρουργικών αιθουσών να παραμένει κλειστό. Ενώ στις λίστες χειρουργείων της ΥΠΕ, της 7ης ΥΠΕ, είναι πάνω από 8.500 ασθενείς. Mm-hmm. Παράλληλα, 30% των κλινών στις μονάδες ενδοτικής θεραπείας επίσης κλειστές, λόγω έλλειψης προσωπικού. Τώρα τα σωματεία επισημαίνουν ακόμα πολύτες αναμονές στα ΤΕΠ, πολύμινες αναμονές σε τακτικά ιατρία και διαγνωστικές εξετάσεις, καθώς και προβλήματα στην πρωτοβάθμια φροντίδα και το ΕΚΑΒ. Έχουν προαναγγείλει κινητοποιήσεις να πω τέλος στα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας mm-hmm. της Κρήτης, λίγο πριν από την επίσκεψη ή κατά την επίσκεψη του αρμόδιου υπουργού που θα γίνει μέσα στον Οκτώβριο και συμμετοχή σε απεργιακές κινητοποιήσεις κατά τόπους αλλά και σε πανελλαδική κινητοποίηση mm-hmm. τον επόμενο μήνα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φανή, και να πάμε τώρα στην ΕΡΤ Καβάλας και στη Ρένα Πανταζόγλου, καθώς στην άμεση ανταπόκριση της πολιτείας εντός τριών ημερών για την εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου Καβάλας ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος της πόλης μετά και την τηλεδιάσκεψη που είχε η διοίκησή του με τους βουλευτές του νομού. Ρένα, καλό σου μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Είχε προηγηθεί και πολύ ωρή σύσκεψη με τη διοίκηση του νοσοκομείου, κατά την οποία διαπιστώθηκε ότι το νοσοκομείο, αν και ανθεί οικονομικά, καταραίει από ανθρώπινο δυναμικό. Δεν μπορεί να λειτουργήσει ένα νοσοκομείο όσο υπάρχει ένας εμφύλιος, ανέφερε χαρακτηριστικά η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, η κυρία Αναστασία Αντωνίου. Η επίσκεψη πριν από 3 μήνες του Υπουργού Υγείας και η εντολή του για εγκαθίδρυση εργασιακής ειρήνης τελικά δεν έφερε αποτέλεσμα. Ο Ιατρικός Σύλλογος κρούει τον κόδωνα του κινδύνου, όπως επισημαίνει, για τη διοικητική αδράνεια των υπευθύνων να δώσουν λύση σε οποιαδήποτε πρόβλημα έχει ανακύψει. Τονίζει για πολλωστή φορά τις ελλείψεις γιατρών, νοσηλευτών και παραϊατρικού προσωπικού που θα επιφέρουν την κατάρρευση κρίσιμων κλινικών, καθώς και τις επικείμενες αποχωρήσεις γιατρών λόγω εργασιακού εκφοβισμού, παρόλες, όπως είπαμε, τις εντολές του Υπουργού για εγκαθίδρυση εργασιακής ειρήνης. Ο Ιατρικός Σύλλογος ζήτησε χθες το βράδυ από τους 3 τοπικούς βουλευτές που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή του να ενημερώσουν την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας να παρέμβει mm-hmm. και να ανακόψει τη διάλυση ενός κομβικού νοσοκομείου, όπως το χαρακτηρίζουν, στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, δίνουν δε γι' αυτό βήκε προθεσμία 3 ημερών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρένα. Ποινές φυλάκισης 8 και 5 μηνών αντίστοιχα με αναστολή επέβαλε το τριμελές πλημελιωδικείο Βόλου σε 2 υπερεργολάβους για τον τραυματισμό νεαρού ποδηλάτη σε δρόμο όπου εκτελούσαν έργα τοποθέτησης οπτικών ινών χωρίς όμως προειδοποιητική σήμανση. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας. Ελένη.
15: Λοιπόν, να σας πω καλό σας μεσημέρι ότι αυτό έγινε τον Αύγουστο και βέβαια έφτασε τώρα η ώρα να γίνει το δικαστήριο. Ήταν αυτές οι πολύ λεπτές τομές οι οποίες δεν είχαν καλυφθεί, έβαζαν μέσα το καλώδιο και μετά έπρεπε να μπαίνουν οι κορδέλες, ξέρετε, όλα αυτά τα προστατευτικά. Εκεί όμως το σημείο δεν υπήρχαν, εκείνος έπεσε μέσα σε ένα τέτοιο αυλάκι το οποίο δεν έχει βάθος, αλλά ήταν αρκετό για να χάσει βέβαια την ισορροπία του και να χτυπήσει. Έτσι λοιπόν το δικαστήριο επέβαλε αυτή την ποινή των 8 μηνών και 5 μηνών. Ο νεαρός μετά από αυτό που έγινε υπέστη κάταγμα στο χέρι και υποβλήθηκε σε 3 χειρουργεία και το δικαστήριο τους έκρινε ενόχους για σωματική βλάβη από αμέλεια λόγω παράληψης των ενεργειών που όφυλαν να έχουν κάνει για την ασφάλεια στο σημείο των εργασιών. Αφέθηκαν βέβαια ελεύθεροι. Το σημείο αυτό, να πούμε, που έγινε αυτό το ατύχημα και τον Αύγουστο που μας πέρασε, ήταν σκοτεινό και δεν υπήρχε σήμανση που να προειδοποιεί τους διερχόμενους για την τομή στο δρόμο και όταν σκάλωσε η ρόδα έπεσε κάτω, πήγε μέσα βέβαια ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το μετέφερε στο νοσοκομείο, είχε όμως πάθει αυτόν τον τραυματισμό ο οποίος ήταν ιδιαίτερα σοβαρός και γι' αυτό χρειάστηκε να υποβληθεί και αυτά τα χειρουργεία. Φυσικά εννοείται στο δικαστήριο είχε προσκομίσει ο νεαρός όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Εργασίες αποκατάστασης του ορεινού οδικού δικτύου Ξάνθης ξεκινούν άμεσα. Πρόκειται για έργο που θα αναβαθμίσει το επίπεδο της οδικής ασφάλειας και ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής είναι μαζί μας. Γιάννη. Γιάννη, μας ακούς?
16: Καλό μεσημέρι, Δίκη, ναι.
0: Ναι, καλό μεσημέρι.
16: Υπογράφηκε από τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλο Τοψίδη και τον εκπρόσωπο της Αναδόχου Εταιρείας η σύμβαση για την υλοποίηση του έργου με τίτλο Αναβάθμιση επιπέδου οδικής ασφάλειας δικτύου αρμοδιότητας περιφερειακής ενότητας Ξάνθης στην ορεινή περιοχή αυτής, συνολικού προϋπολογισμού 6,1 εκατομμυρίων ευρώ με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, δηλαδή από το λεγόμενο ΕΣΠΑ της περιφέρειας. Το έργο αφορά 6 τμήματα του ορεινού δικτύου της Ξάνθης, συνολικού μήκους 17,3 χιλιόμετρων, στα οποία έχουν καταγραφεί προβλήματα, ζημιές λόγω της φθοράς του χρόνου και των καιρικών συνθήκων. Οι εργασίες περιλαμβάνουν αντικατάσταση ασφαλτοτάπητα, αντικατάσταση στιθέων ασφαλείας, οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση και παρεμβάσεις στην παρόντια βλάστηση. Με την ολοκλήρωση του έργου θα έχουν βελτιωθεί ουσιαστικά οι συνθήκες κυκλοφορίας και το επίπεδο οδικής ασφάλειας για τους κατοίκους, για τους επαγγελματίες της περιοχής, αλλά και για τους επισκέπτες, ειδικά μετά τη λειτουργία της σύνδεσης της οδικής αρτηρίας Δημαρίου Βουλγαρίας. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί δίκη σε 24 μήνες, ενώ συνάμα η περιφέρεια κινεί ενέργειες προκειμένου αυτό να ενταχθεί στο πρόγραμμα το Ευρωπαϊκό Ίντερεκ Βουλγαρίας Ελλάδας, προκειμένου οι ήδη δεσμευμένοι πόροι της για αυτό το έργο να αποδεσμευτούν και να κατευθυνθούν σε άλλα ανάλογα έργα στην περιοχή. Είδομεν. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στη φάση της δημοπράτησης περνά το εκπαιδευτικό αστρονομικό πάρκο Όρλιακα, με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας να προχωρά στην υλοποίηση ενός έργου στρατηγικής σημασίας, όπως το χαρακτηρίζει, που ενισχύει τις υποδομές εκπαίδευσης και αστρονομικής έρευνας του Ιδρύματος και δημιουργεί νέες προοπτικές ανάπτυξης για τα Γρεβενά αλλά και για την ευρύτερη περιοχή. Ο Περικλής Καραφιλίδης από την ΕΡΤ Κοζάνης έχει το ρεπορτάζ. Περικλή, καλώς μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Χθες το Πανεπιστήμιο ανάρτησε μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων τη διαγωνιστική διαδικασία για το έργο κατασκευή κτηριακών υποδομών και διαμορφώσεων περιβάλλοντος χώρου του εκπαιδευτικού αστρονομικού πάρκου Όρλιακα, προϋπολογισμού 7.100.000 ευρώ. Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός για την υποβολή προσφορών, σηματοδοτώντας τη μετάβαση από την ολοκλήρωση των μελετών στη διαδικασία ανάθεσης κατασκευής. Πρόκειται για το έκτο και σημαντικότερο υποέργο της συνολικής πράξης δημιουργία εκπαιδευτικού αστρονομικού πάρκου Όρλιακα στον νομό Γρεβενών από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με συνολικό προϋπολογισμό 13,8 εκατομμύρια ευρώ. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα μέσω του προγράμματος Δυτική Μακεδονία του ΕΣΠΑ με πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και έχει ορίζοντα ολοκλήρωση το 2029. Το εκπαιδευτικό αστρονομικό πάρκο θα αναπτυχθεί στο όρος Όρλιακα σε υψόμετρο περίπου 1.500 μέτρων, αξιοποιώντας τις ιδιαίτερες συνθήκες της περιοχής για αστρονομική παρατήρηση. Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός περιλαμβάνει εκπαιδευτικό κέντρο με τηλεσκόπιο, αμφιθέατρο και εργαστήρια, παρατηρητήριο μεγάλου τηλεσκοπίου, πολυλειτουργικό κτίριο με μουσείο, εκπαιδευτικές αίθουσες και χώρους υποδοχής, καθώς και ειδικές εγκαταστάσεις για ερευνητές και προσωπικό. Να πω παράλληλα ότι βρίσκεται σε εξέλιξη και η κατασκευή του δρόμου πρόσβασης προς το πάρκο, έργο που υλοποιείται από το Δήμο Γρεβενών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή, και να πάμε τώρα εμείς ευθύς αμέσως στον Κώστα Καντούρη, ο οποίος βρίσκεται στο δικαστικό Μέγαρο. Και Κώστα, αν δεν κάνω λάθος, τελικά βγήκε η απόφαση για την στάση εργασίας των εργαζομένων στο μετρό.
18: Ναι, πριν από λίγο το μονομελές πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης κήρυξε παράνομη τη στάση εργασίας των εργαζομένων στο μετρό. Εγώ θυμίζω ότι οι εργαζόμενοι κήρυξαν στάση εργασίας σήμερα από τη μία, που ήταν να ξεκινήσει, διαμαρτυρόμενοι επειδή σταμάτησε συνεργασία με έναν σταθμάρχη. Το δικαστήριο φαίνεται ότι δέχτηκε τους ισχυρισμούς της εταιρείας που εκπροσωπεί το μετρό και συγκεκριμένα ότι στην κήρυξη της στάσης εργασίας οι εργαζόμενοι δεν διέθεσαν το προσωπικό ελάχιστης εγγυημένης λειτουργίας, ότι δεν επαρκεί το προσωπικό ασφαλείας καθώς γύρωσαν 10 άτομα αντί για 18 σταθμούς και ότι δεν κοινοποίησαν σε αρμόδιες υπηρεσίες ούτε έκαναν πρόσκληση για δημόσιο διάλογο πριν την κήρυξη της στάσης εργασίας. Αυτοί ήταν οι ισχυρισμοί του μετρό. Αυτούς φαίνεται ότι δέχεται το δικαστήριο, περιμένουμε το σκεπτικό της απόφασης. Πάντως η είδηση είναι ότι κηρύσσεται παράνομη η στάση εργασίας στο μετρό.
0: Και λειτουργεί κανονικά το μετρό, να πούμε σε αυτό το σημείο για όσους μας ακούνε, όπως είχαμε πει και νωρίτερα. Να σε ευχαριστήσουμε για την ενημέρωση, Κώστα. την καθιέρωση τώρα σταθερών και απευθείας αεροπορικών συνδέσεων μεταξύ Ιωαννίνων και Γερμανίας επιδιώκει ο Δήμος Ιωαννιτών με το Δήμαρχο Θωμά Μπέκα να πραγματοποιεί σειρά θεσμικών επαφών στην Φραγκφούρτη. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, ο Χρήστος Ανεμοζάλης είναι μαζί μας. Χρήστο.
19: Στο πλαίσιο της αποστολής εξωστρέφειας του Δήμου στη Γερμανία αλλά και την Ολλανδία, ο κύριος Μπέγκα συναντήθηκε με τον γερμανό ομολογό του της Φραγκφούρτης, τον Μάικ Τζόσεφ, ο οποίος συμμετέχει στο υποπτικό συμβούλιο της Fraport, καθώς και με τον πρέσβη της Ελλάδας στη Γερμανία, τον κύριο Παπαϊωάννου. Τώρα, στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε η προοπτική δημιουργίας μόνιμων διεθνών αεροπορικών δρομολογίων που θα ενισχύσουν την πρόσβαση στην Ήπειρο αλλά και θα δημιουργήσουν παράλληλα πρόσθετες δυνατότητες για τον τουρισμό αλλά και την τοπική οικονομία. Ο Δήμαρχος, μεταξύ άλλων, παρουσίασε τις πρωτοβουλίες που έχουν αναλάβει μέχρι σήμερα ο Δήμος, καθώς και οι τοπικοί φορείς, για την προσέλκυση αεροπορικών εταιριών, ζητώντας παράλληλα την υποστήριξη της ελληνικής πολιτείας. Σύμφωνα λοιπόν με τον Θωμά Μπέκα, η αναβάθμιση του αεροδρομίου Ιωαννίνων αλλά και η εξασφάλιση διεθνών συνδέσεων πρέπει να αντιμετωπιστούν ως ζήτημα εθνικής σημασίας, λαμβάνοντας υπόψη όμως και τις επενδύσεις που πραγματοποιούνται στις τουριστικές αλλά και αεροπορικές υποδομές της γειτονικής Αλβανίας. Τέλος να σου πω όμως, ήταν μια καλή πρώτη επαφή, καλή συνάντηση, όμως προς το παρόν δεν έχει ανακοινωθεί συμφωνία με αεροπορική εταιρεία ή να υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα έναρξης πτήσεων. Σε κάθε περίπτωση όμως η προσπάθεια επικεντρώνεται στη διαμόρφωση συνεργασιών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν έτσι στην καθιέρωση τακτικών διεθνών δρομολογίων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Ανοίγει ο δρόμος για τη συντήρηση και αποκατάσταση της Ιωνίου Φουλής και του Πάλκου της Εσπιανάδας με την ολοκλήρωση της σχετικής μελέτης που ανέθεσε ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας με κόστος 16.500 ευρώ. Η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας έχει περισσότερα. Μαργαρίτα.
20: Μάλλον δεν έχουμε. Μελέτη εκπονήθηκε με ανάθεση, όπως είπες και εσύ, του Δήμου Κεντρικής Κερκύρας το Μάρτιο του 26 από εξειδικευμένους συντηρητές αρχαιοτήτων και έργων τέχνης υπό την επίβλεψη της αρμόδιας διεύθυνσης του Υπουργείου Πολιτισμού. Για την Ιόνιο Βουλή πραγματοποιήθηκε αναλυτική τεκμηρίωση των υλικών, των αρχιτεκτονικών και μορφολογικών στοιχείων του κτηρίου και η μελέτη αποτελεί σύμφωνα με το Δήμο απαραίτητη προϋπόθεση για την ενεργοποίηση υφιστάμενης χρηματοδότησης και την προώθηση των εργασιών αποκατάστασης. Σε ό,τι αφορά το πάλκο της Πιανάδας, καταγράφηκαν οι φθορές και η κατάσταση διατήρησής του και προτάθηκαν συγκεκριμένες παρεμβάσεις που αφορούν μεταξύ άλλων το μεταλλικό σκελετό, την ξύλινη στέγη και την κεραμοσκεπή. Η έρευνα βασίστηκε σε αυτοψίες, φωτογραφική τεκμηρίωση και βιβλιογραφική έρευνα σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου. Τέλος, βήκε επόμενο βήμα είναι η έγκριση της μελέτης από το Υπουργείο Πολιτισμού, προκειμένου να προχωρήσει η υλοποίηση των απαιτούμενων παρεμβάσεων με στόχο τη διατήρηση και ανάδειξη της ιστορικής, αισθητικής και καλλιτεχνικής αξίας των δύο μνημείων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Την οικονομική υιοθεσία του ανήλικου παιδιού του σημεοφόρου του λιμενικού σώματος Ανδρέα Ραχοβίτη, ο οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα υπηρεσία στο παράλιο Άστρους, αποφάσισε η Ολομέλεια της Βουλής. Ο Βασίλης Κουβαλής από την ΕΡΤ Τρίπολης είναι μαζί μας. Βασίλη.
21: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Η απόφαση προβλέπει την καταβολή 10.000 ευρώ ετησίως στο παιδί που γεννήθηκε το 2017 ως τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας του. Η συγκεκριμένη πρακτική αποτελεί θεσμοθετημένη μορφή οικονομικής στήριξης από τη Βουλή για παιδιά στελεχών των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας που χάνουν τη ζωή τους εν ώρα υπηρεσίας. Θυμίζουμε ότι ο Ανδρέας Ραχοβίτης ήταν 53 ετών και έχασε τη ζωή του τον Ιανουάριο του 2026, ενώ βρίσκονταν σε υπηρεσία στο παράλιο Άστρος Κινουρίας. Είχε βρεθεί στο λιμάνι μαζί με τη διοικήτρια του λιμενικού σώματος για την απομάκρυνση πολιτών και ιδιοκτητών σκαφών λόγω κακοκαιρίας. Ο όρος υιοθεσία χρησιμοποιείται για την οικονομική ενίσχυση των παιδιών στελεχών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος και δεν αφορά νομική υιοθεσία. Ναι. Η Βουλή εφαρμόζει αντίστοιχη πρακτική εδώ και 10 χρόνια με ποσό της ετήσιας ενίσχυσης να διαμορφώνεται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών κάθε οικογένειας. Για ένα παιδί το ποσό ανέρχεται στις 10.000 ευρώ ετησίως. Παράλληλα, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης έχει ανακοινώσει ότι προχωρά και η διαδικασία οικονομικής στήριξης των ανήλικων παιδιών των δύο αξιωματικών της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους στην Τανάγρα κατά την πτώση του Φάντομ. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Τώρα θα πρέπει να σεβόμαστε τις θέσεις στάθμευσης που προορίζονται αποκλειστικά για άτομα με αναπηρία. Η Δέσποινα Κουλούμπρη από την Αρτινοτίου Αιγαίου στη Ρόδο μίλησε με τον πρόεδρο του Συλλόγου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Επαρχίας Ρόδου, Παναγιώτη Φωνιαδάκη, για αυτό το θέμα. Δέσποινα.
1: Καλή μεσημέρι από τη Ρόδο. Πράγματι και εδώ έχουμε και μια άμεση παρέμβαση όπου αποτέλεσαν οι καταγγελίες μελών του Συλλόγου αλλά και πολιτών, αλλά και φωτογραφικό υλικό που υπάρχει από το χώρο του αεροδρομίου της Ρόδος, οποίο καταγράφονται οχήματα να έχουν καταλάβει κάποιες θέσεις που είναι σημασμένες ως θέσεις στάθμευσης των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Και μάλιστα ο Σύλλογος έχει στείλει και επιστολή και προς αρμόδιο Υπουργείο και στην επιστολή γίνεται μεταξύ άλλων αναφορά και σε οχήματα εταιριών ενοικίασης αυτοκινήτων. Τώρα ο Σύλλογος, όπως ο Πρόεδρος σήμερα εδώ στην Αρτινοτίου Αιγαίου, ζητά να διευκρινιστεί ποιος είναι ο αριθμός των θέσεων ΑΜΕΑ που λειτουργούν σήμερα, ποιος έχει την ευθύνη για τον έλεγχο και την προστασία τους, αλλά και αν έχει δοθεί οποιοδήποτε άδεια ή παραχώρηση για τη χρήση του από άλλες κατηγορίες οχημάτων. Σήμερα γίνεται στην επιστολή και αναφορά και σε μια πληροφορία σύμφωνα με την οποία εξετάζει την κατάργηση θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ προκειμένου να χρησιμοποιηθούν, όπως ανέφερα και πριν, για τη στάθμευση οχημάτων εταιριών ενοικίασης. Και αυτό το απλό που ζητά ο Σύλλογος είναι από τις αρμόδιες φορείς να ξεκαθαρίσουν αν υπάρχει πράγματι αυτό ο σχεδιασμός σε αυτήν την περίπτωση και ποια είναι η σχετική απόφαση ή η μελέτη.
0: Δέσποινα.
1: Γιατί όπως τόνισε ο κύριος Φωνιαδάκης, οι θέσεις ΑΜΕΑ δεν αποτελούν απλούς φόρους στάθμευσης, αλλά απαραίτητη υποδομή. Σε αυτό το θέμα όμως έχουμε και κάτι ειδικό, γιατί το τελευταίο διάστημα υπάρχει μια εξέλιξη, καθώς η Τροχέα Ρόδου πραγματοποιεί εντατικούς ελέγχους και επιβάλλονται αυστηρά πρόστιμα σε όσους καταλαμβάνουν αυτές τις θέσεις και προορίζονται για άτομα με αναπηρία χωρίς να τις δικαιούνται.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Διεθνής συνάντηση νέων μουσικών πραγματοποιείται σήμερα στο Μέγαρο Μουσικής Κομοτηνής. Φωτεινή Παλογιάννη στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
2: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Η Ελληνοαυστριακή Ακαδημία Εγχόρδων, Έγχορδα εν κινήσει, εμφανίζεται σήμερα στις 8.30 στο Μέγαρο Μουσικής Κομοτηνής υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του διεθνούς φήμης βιολονίστα και παιδαγωγού Χρήστου Κανέτη. Στη συναυλία συμπράττουν νέοι μουσικοί από την Ελλάδα, την Κεντρική Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ουκρανία και την Άπο Ανατολή, φαίνοντας σε διάλογο διαφορετικές μουσικές παραδόσεις. Η εμφάνιση εντάσσεται στη φετινή δράση της Ακαδημίας, η οποία συνεχίζεται έως τις 4 Οκτωβρίου και έχει έντονο εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Το πρόγραμμα ανταλλαγής, να πούμε, δημιουργήθηκε το 2013 με πρωτοβουλία του Χρήστου Κανέτη και συνδέει το Μουσικό Πανεπιστήμιο Mozarteum του Salzburg με πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς φορείς της Ελλάδας και της Αυστρίας. Η σημερινή εκδήλωση, να πούμε τέλος, τελεί υπό την αιγίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Περιφέρεια και τη Στέγη Πολιτισμού Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Και να κλείσουμε εμείς τώρα με την πρόγνωση για τον αυριανό καιρό. Στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο αναμένονται αύριο νεφώσεις με λίγες παροδικές βροχές. Στην Κρήτη και τοπικά στα Δωδεκάνησα ο καιρός θα είναι άστατος με βροχές και καταιγίδες, κατά περιόδους στην Κρήτη ισχυρές. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στα δυτικά τους 26 με 27 βαθμούς και στα ανατολικά τους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, θυελώδεις βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο που θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ.

Ήταν η εκπομπή «Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου. Στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Απόστολος Κοσμόγλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

Στους ρυθμούς των νέων παρεμβάσεων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός για την ενεργειακή κρίση κινείται σήμερα επικαιρότητα, στους ρυθμούς των παρεμβάσεων, των ανακοινώσεων αλλά και των πολλών αντιδράσεων. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου του 2026, τελευταία μέρα του μήνα, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στην αρχισυνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Αλεβίσου, στην ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκλαδιανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τέσσερις νέες

0: σχετικά με την εξαγγελία των κυβερνητικών μέτρων. Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα να κληθούν να εξεταστούν ως μάρτυρες ο Άδωνης Γεωργιάδης και ο Δημήτρης Μαρκόπουλος στη δίκη για τα Τέμπη. Ανατροπή στην υπόθεση με το αεροσκάφος που αναχώρησε από το Ντουμπάι με προορισμό το Ισραήλ. Ένας από τους πιλότους προσπάθησε να ρίξει το αεροσκάφος και το σταμάτησε ο δεύτερος με τη βοήθεια επιβατών, σύμφωνα με τα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. 4 νεκροί από ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο και τις γύρω περιοχές. Τα 155 δισεκατομμύρια δολάρια θα φτάσει το κόστος του πολέμου για την Ουκρανία το 2026, δηλώνει ο Πρωθυπουργός. Και τέλος, έκτακτο δελτίο για ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σήμερα και αύριο σε Κρήτη και Εύβοια, 22 βαθμοί στην Αθήνα, 25 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Επιδείνωση του καιρού λοιπόν περιμένουμε τις επόμενες ώρες, κυρίες και κύριοι, στα ανατολικά και νότια της χώρας, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στην Κρήτη όμως, καθώς και πολύ θελώδεις ανέμους στο Αιγαίο, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Θα ακούσουμε στη συνέχεια αναλυτικά την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Όπως βεβαίως θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ σε λίγο για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, όπου λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια, καθώς επικρατεί βέβαια έντονη ανησυχία μεταξύ ασθενών, συγγενών αλλά και εργαζομένων στην ίδια την επιχείρηση. Όλα αυτά σε πολύ λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με το μεγάλο θέμα της ημέρας, με τη νέα δέσμη μέτρων για τη στήριξη των οικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Υπουργικό Συμβούλιο. Με την κυβέρνηση να επιχειρεί να δημιουργήσει ένα δίκτυο προστασίας, όπως λέει, για όσους πιέζονται από το αυξημένο κόστος, χωρίς όμως να διατηρηθούν οι δημοσιονομικές αντοχές της χώρας.
2: Είχαμε μιλήσει για έναν δύσκολο χειμώνα και πράγματι η γεωπολιτική αβεβαιότητα από τις συγκρούσεις στην Ουκρανία, στο Ορμούζ, στην Ερυθρά Θάλασσα, αυτή η αβεβαιότητα δυστυχώς εξακολουθεί και διαρκεί. Είναι μια αβεβαιότητα που μεταφράζεται σε μια διεθνή οικονομική και ενεργειακή αναταραχή. Παραμικρή ένταση σε έναν αγωγό, σε κάποια πετρελοπηγή στον κόλπο, εκτινάσει κάθε λίγο τις τιμές του πετρελαίου. Πρόκειται στεπώς για μια αλυσιδωτή καταιγίδα, η οποία χτυπά την πόρτα όλων των κρατών, δοκιμάζοντας ουσιαστικά τα όρια των χειρισμών τους. Απαντάμε λοιπόν σε αυτή την εξαιρετικά δυσμενή διεθνή συγκυρία, αξιοποιώντας τα ωφέλη μιας συνετής οικονομικής πολιτικής 7 ετών. Απλώνοντας τις εθνικές μας πολιτικές σε πολλά επίπεδα και με διαφορετικά αναχώματα για το κόστος ζωής. Κυρίως όμως με έναν τρόπο κοινωνικά δίκαιο, ώστε να ευνοούνται περισσότερο οι πιο ευάλωτοι συμπολίτες μας. Εξάλλου αυτή είναι και η κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα μέτρα να είναι προσωρινά και κυρίως στοχευμένα.
0: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Αγιβαγιάν, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να κάνει άγιο λόγο για αλυσιδωτή καταιγίδα σε όλα τα κράτη. Είπε ότι η κυβέρνηση επιλέγει να στηρίζει την κοινωνία χωρίς να αναρκοθετεί τις αντοχές της οικονομίας και ανακοίνωσε τα μέτρα που έχουν να κάνουν με τα καύσιμα, αύξηση των δόσεων για χρέη, 15 λεπτά επιδότηση στο ντίζελ και πετρέλαιο θέρμανσης κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι για μένα. Λοιπόν, σύμφωνα με τα κυβερνητικά στοιχεία, η μέση σήμερα δέσμη των μέτρων αυτή που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός ανέρχεται σε 1,21 δισεκατομμύρια ευρώ και με αυτό το ποσό τα 669 εκατομμύρια ευρώ αφορούν τα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης του ενεργειακού κόστους και τα 541 εκατομμύρια ευρώ μόνιμες παρεμβάσεις, την ενίσχυση των συνταξιούχων και τη διεύρυνση της επιστροφής ενοικίου. Να σημειωθεί πως το κυβερνητικό μήνυμα είναι πως η στήριξη αυτή θα συνεχιστεί με παρεμβάσεις που θα επανεξετάζονται ανά 15 ημέρες, ενώ για την πιθανότητα μέτρων μεγαλύτερης κλίμακας η Αθήνα και ο Πρωθυπουργός επιδιώκει ευρωπαϊκή λύση ώστε η αντιμετώπιση της ενέργειας να μην επιβαρύνει δυσανάλογα και την ελληνική οικονομία όπως και τις άλλες εθνικές οικονομίες. Ως προς τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, πρέπει να προσταθούν και σε μια σειρά μέτρων που έχουν ήδη εφαρμοστεί από την κυβέρνηση και από εκεί πέρα αυτά τα μέτρα να περιληφθούν και στις συγκεκριμένες παρεμβάσεις που δίνονται και για την ενέργεια, ενώ ουσιαστικά είχαμε κυρίως τις ανακοινώσεις για τα καύσιμα, η κυβέρνηση αυξάνεται.
0: Εκεί έπεσε όλο το βάρος και εκεί πέφτει όλο το βάρος το τελευταίο διάστημα. Θα δούμε σε λίγο με το οικονομικό μας συντάκτη, τον Κώστα Τσάβαλο, αναλυτικά τα όσα υπόθηκαν στο Υπουργικό Συμβούλιο για τους άλλους τομείς. Αλλά όλοι καταλαβαίνουμε ότι τα μέτρα, όλα τα φώτα είναι στραμμένα, όλη η προσοχή στα μέτρα για τα καύσιμα, έτσι.
3: Εκεί κυρίως λοιπόν είναι οι αποφάσεις. Η κυβέρνηση αυξάνει λοιπόν την επιδότηση του πετρελαιοκίνησης επικαλούμενου ουσιαστικά τη

0: τη συνεχιζόμενη πίεση στις διεθνείς αγορές από τα 10 στα 15 λεπτά αναλίτρο, δηλαδή ουσιαστικά από τα 8 στα 12 λεπτά πλέον ΦΠΑ θα ισχύσει από την 1η στις 15 Οκτωβρίου η συγκεκριμένη επιδότηση. Μιλάμε για το κόστος συγκεκριμένης επιδότησης περίπου στα 20 εκατομμύρια ευρώ. Στην προσπάθεια ουσιαστικά θα πρέπει να συνυπολογιστούν και οι προσφορές των δηληστηρίων. Έτσι, σύμφωνα με την κυβέρνηση, η συνολική ελάφρυνση στην τιμή του δίζελ κίνησης φτάνει τα 20 λεπτά αναλίτρο. Ενώ η κυβέρνηση επιδιώκει και την τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, όπως είχε αναφέρει και ο Πρωθυπουργός. Βέβαια, για αυτές θα περιμένουμε μέχρι 14 Οκτωβρίου, όπου θα ακολουθήσουν οι νέες ανακοινώσεις για τα καύσιμα κίνησης, αλλά και για το πετρελαίο θέρμανσης, με δεδομένα το πόσο μεταβλητά είναι όλα αυτά τα ζητήματα. Από εκεί και πέρα, είχαμε τις σχετικές ανακοινώσεις για τη δυνατότητα ρύθμισης του εξωκαστικού.
1: Αυτά θα τα δούμε σε λίγο με το οικονομικό μας επιτελείο. Τώρα, προς το παρόν, να μείνουμε σε δύο σημεία που συγκρατήσαμε από την εισήγηση του Πρωθυπουργού Άγη. Το ένα έχει να κάνει με τις βολές που εξαπέλυσε κατά της αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Και το άλλο ήταν η αναφορά του στο κυβερνητικό έργο και στο μότο «Το είπαμε, το κάναμε».
0: Ουσιαστικά και ήταν σαφή τα μηνύματα του κ. Μητσοτάκη και πριν και μετά την ανακοίνωση των μέτρων. Ουσιαστικά έδωσε μάλλον μια απάντηση για όσα λέγονται το τελευταίο διάστημα περί καβαλημένων καλαμιών υπουργών που τροφοδότησε ουσιαστικά την πολιτική συζήτηση όλη την προηγούμενη εβδομάδα. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε χαρακτηριστικά πως όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες, αλλά μέχρι τότε είναι η δική μου ευθύνη να αξιολογώ συμπεριφορές υπουργών και βουλευτών. Και βέβαια να υπενθυμίσουμε πως ανάλογη αναφορά έχει κάνει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο προηγούμενο διάστημα και για τη δήλωση της κυρίας Μπακογιάννη. Βέβαια, ο Πρωθυπουργός ξαναέδωσε τις κατευθύνσεις στους υπουργούς. Μόνο ο δρόμος να υπερβούμε την αστάθεια είναι ο δρόμος της εσωτερικής σταθερότητας, επεσήμανε. Τονίζω πως ο δημόσιος διάλογος θα πρέπει να είναι σοβαρός και το πολιτικό προσωπικό να είναι όριμο, όπως είπε, να υπηρετεί τις απαιτήσεις των καιρών με πρώτα εμάς τα στελέχη της κυβέρνησης. Και η γραμμή ήταν μία. Στη δημόσια αντιπαράθεση και το ύφος παράγει εντυπώσεις, είπε ο Πρωθυπουργός. Και ο λόγος δεν οφείλει μόνο να είναι πιστικός, οφείλει να είναι.
1: Σαφής αιχμή αυτή προς το εσωκομματικό πήγαινε αυτό, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Στο εσωτερικό της κυβέρνησης.
0: Ενιαίος και ακριβής, όπως είπε, χαρακτηριστικά.
1: Άγη Βαγιάννα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, τα πειρά που εξαπέλυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Υπουργικό Συμβούλιο κατά της αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις.
2: Και συνοδεύοντας τα, όπως είπα, και με ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, αλλά το λέω και με απόλυτη σαφήνεια, μένοντας μακριά από συνθήματα και εύκολες λύσεις που μόνο περιπέτειες μπορεί να φέρουν. Και αυτή είναι η διαφορά μας και από την αντιπολίτευση, η οποία υπόσχεται τα πάντα, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι δεν θα κληθεί να τα εφαρμόσει, που αντιγράφει αποσπασματικά μέτρα άλλων κρατών, αν και πολλές φορές αποφέρουν λιγότερο αποτέλεσμα, διαλαλώντας δηλαδή εύκολες λύσεις σε εξαιρετικά δύσκολα και σύνθετα προβλήματα. Και νομίζω ότι από αυτήν την άποψη είναι κρίσιμο να εμφανιζόμαστε όλες και όλοι ενήμεροι για την μεγάλη εικόνα, όσο και για τις επιμέρους επιλογές μας. Να μην αρνούμαστε την δύσκολη καθημερινότητα, να εξηγούμε όμως με θάρρος και με αυτοπεποίθηση ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Και ότι ο μόνος δρόμος για να υπερβούμε αυτήν την διεθνή αστάθεια είναι αυτός της εσωτερικής σταθερότητας και των μέτρων στήριξης της κοινωνίας με βάση πάντα τις πραγματικές αντοχές μας. Επιμένω λοιπόν στη διαπίστωση ότι περισσότερο παρά ποτέ σήμερα ο δημόσιος διάλογος πρέπει να είναι σοβαρός. Η κοινωνία πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο ενωμένη αλλά και σωστά ενημερωμένη, χωρίς να παρασύρεται από fake news, από τρίκτης προπαγάνδας.
1: Με υπερηφάνεια το σύνθημα «Το είπαμε, το κάναμε», υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός, εντωμεταξύ κάνοντας αναφορά στο κυβερνητικό έργο.
2: Αλλά και το πολιτικό προσωπικό να είναι όριμο να υπηρετήσει τις απαιτήσεις των καιρών, με πρώτα από όλους εμάς τα στελέχη της κυβέρνησης. Ξέρουμε πολύ καλά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι στην δημόσια αντιπαράθεση και το ύφος παράγει εντυπώσεις. Άρα σε αυτές τις συνθήκες ο λόγος μας δεν οφείλει να είναι μόνο πιστικός, πρέπει να είναι και μετρημένος, ενιαίος και ακριβής, γνωρίζοντας ότι στο τέλος της ημέρας όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες, αλλά μέχρι τότε βέβαια είναι δικιά μου ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών. Στο μεταξύ προέχει το ορατό κυβερνητικό έργο και η προβολή που το αξίζει. με σεβασμό, γιατί σε αυτό καθρεφτίζονται οι προσπάθειες του λαού μας, με σεμνότητα, γιατί εκεί αποτυπώνεται το χρέος μας, αλλά και με περηφάνεια, γιατί έτσι δικαιώνεται και το σύνθημα, το είπαμε και το κάνουμε.
1: Λοιπόν, Άγιε Βαγιάννη, ερχόμαστε και πάλι σε σένα με μια είδηση της τελευταίας στιγμής, γιατί υπάρχουν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε επιστολή στην Ursula von der Leyen, στην επικεφαλής της Κομισιόν για το ενεργειακό κόστος. Και τι ζητάμε την επιστολή αυτή?
0: Όπως αναφέρει, διόρανε για τολμηρές και κοινές λύσεις που θα υπερβαίνουν τις γενικές προτροπές που έχουμε ακούσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός και πριν και στο Υπουργικό Συμβούλιο, και αυτό μεταφέρει και στην επιστολή του κυρία von der Leyen. Ουσιαστικά ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιτρέψει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία προκειμένου να βοηθήσει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν το κόστος της ενέργειας. Αναφέρει δε πως η Ευρώπη θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο να εξαιρέσει από τους σχετικούς δημοσιονομικούς υπολογισμούς τα προσωρινά μέτρα που έχουν λάβει τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι ένα ορισμένο σημείο, ενώ προτείνει ότι οι χώρες μέλη θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν πρόσθετα έσοδα από το φόρο προστιθέμενης αξίας που δημιουργούνται από την απρόβλεπτη, όπως τονίζει, αύξηση των γενικών τιμών για να βοηθήσουν ουσιαστικά τα νοικοκυριά. Στη συγκεκριμένη επιστολή, βέβαια, έχει να κάνει με τις υψηλές τιμές ενέργειας, επίσης και βέβαια και τις τιμές του φυσικού αερίου, αναλαμβάνοντας ουσιαστικά, ζητώντας ουσιαστικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει τα σχετικά μέτρα.
1: Άγιε Βαγιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Πάμε να δούμε τώρα πώς αποτυπώνονται όλα αυτά επί του πεδίου, στην αγορά. Πώς αποτυπώνονται στην Αντλία, πώς θα αποτυπωθούν στην Αντλία τις επόμενες ημέρες. Υποχωρούν εδώ μεταξύ οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με τα δηληστήρια να παρατείνουν παράλληλα τις εκτόσεις στα καύσιμα κίνησης απευθείας στην Αντλία. Η αύξηση των ροών από τη Σαουδική Αραβία και τον Περσικό κόλπο ενισχύει τις προσδοκίες για περαιτέρω αποκλιμάκωση. Στην ελληνική αγορά, οι τιμές στην Αντλία παραμένουν ακόμα υψηλές, όμως η εικόνα στη χοντρική αφήνει περιθώρια για μειώσεις το επόμενο διάστημα. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την οικονομική μας δάχτυρα Πινελόπη Μητρούλια, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα για το τι έχουμε να περιμένουμε. Ακούσαμε τις ανακοινώσεις, ακούσαμε αυτά που ο Πρωθυπουργός νωρίτερα στο Υπουργικό Συμβούλιο Πινελόπη. Στα 15 λεπτά επιδότηση στο ντίζελ και πετρέλαιο θέρμανσης κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Τι έχουμε να περιμένουμε από εδώ και πέρα? Πώς θα κινηθούν οι τιμές στο επόμενο διάστημα, από αύριο δηλαδή?
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να πούμε καταρχήν ότι είναι η πρώτη φορά το τελευταίο τουλάχιστον 15 ημέρο, ή ίσως και περισσότερο, όπου οι τιμές του Brent στις διεθνείς αγορές είναι κάτω από τα $100 το βαρέλι. Αυτή την ώρα, όπως βλέπω, είναι στα 97,5, ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα $90,7 το βαρέλι. Ωστόσο, το φυσικό αέριο, η τιμή του φυσικού αερίου παραμένει υψηλά και διαπραγματεύεται αυτή την ώρα στο Ολλανδικό χρηματιστήριο στα 71,6 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Γι' αυτό και είναι ένα θέμα το οποίο αναμένεται να τεθεί από τον Πρωθυπουργό στο Συμβούλιο Κορυφής που θα συνεδριάσει στις 14 Οκτωβρίου, προκειμένου, όπως ακούσαμε και από την επιστολή του, να ληφθούν μέτρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να αντιμετωπιστεί το ενεργειακό κόστος. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα υγρά καύσιμα, στην εγχώρια αγορά, αυτή τη στιγμή η μέση τιμή της αμόλυβης είναι στα 2 ευρώ και 20 λεπτά, ενώ η μέση τιμή του ντίζελ είναι στα 2 ευρώ και 21 λεπτά. Και να υπενθυμίσουμε ότι αυτές οι τιμές είναι διαμορφωμένες με τις επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις που δίνονται από τα δηληστήρια, από τα δηληστήρια και από την κυβέρνηση όλο το προηγούμενο διάστημα. Αυτό που ανακοινώθηκε σήμερα από την κυβέρνηση είναι στην πραγματικότητα η αύξηση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης κατά 5 λεπτά το λίτρο.
1: Άρα τόσοι να υποθέσουμε ότι θα είναι και η μείωση θεωρητικά, πάντα μιλώντας, από αύριο.
3: Ακριβώς. Αυτή θα είναι και η μείωση από αύριο. Γιατί τα μεν δηληστήρια ανακοίνωσαν ότι θα διατηρήσουν ως τις 14 του μήνα την έκπτωση που παρέχουν ήδη και στο πετρέλαιο κίνησης, αλλά και στην αμόλυβδη. Ενώ η κυβέρνηση ανακοίνωσε αύξηση κατά 5 λεπτά το λίτρο σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο κίνησης. Άρα θα περιμένουμε αύριο να δούμε να αποτυπώνεται, μάλλον μεθαύριο, προκειμένου να περάσει την αγορά, να αποτυπώνεται αυτή η μείωση των 5 λεπτών το λίτρο. Παρ' όλα αυτά, οι τιμές είναι αρκετά υψηλές. Είναι υψηλές, και η κυβέρνηση θα επανέλθει με νέα πιθανώς κίνηση στις 14 Οκτωβρίου, οπότε και αναμένεται να δούμε ποιες θα είναι οι κινήσεις σε σχέση με το πετρέλαιο Θέρμανσης, που είναι και το πιο επίγον, καθώς οι εκτιμήσεις αγοράς είναι ότι θα ξεκινήσει να διατίθεται στις 15 του μήνα στα 2 ευρώ το λίτρο. Τιμή πολύ υψηλή, και γι' αυτό θα επιδιωχθεί να είναι υψηλή η επιδότηση από την πλευρά της κυβέρνησης, αλλά και να αυξηθεί, να υπάρξει ουσιαστική έκπτωση από την πλευρά των δηληστηρίων.
1: Βεβαίως, θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία και στην πράξη από αύριο, μάλλον από μεθαύριο. Όπως είπες και εσύ, μέχρι να περάσουν οι νέες τιμές στην κατανάλωση και στην αντλία. Σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν για το ρεπορτάζ. Τώρα, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών, Μιχάλης Κιούσης, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Ζήτησε ενίσχυση των επιδοτήσεων. Ενώ για το πετρέλαιο Θέρμανση, σε αυτό το θέμα που συζητάγαμε τώρα με την Πεντελόπη Μητρούλια, που ξεκινά 15 Οκτωβρίου, εκτίμησε ότι χωρίς πρόσθετα μέτρα η τιμή θα αγγίξει τα 2 ευρώ το λίτρο, και έδωσε και μια διευκρίνηση αναφορικά με τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Για να τον ακούσουμε.
0: 2 ευρώ.
4: Μάλιστα.
0: 2 ευρώ, και έχουμε θεωρώ ότι είναι δέσμευση του Πρωθυπουργού την περασμένη Πέμπτη που είπε κάτω από ένα 75. Πρέπει να γίνει συνδυασμός πραγμάτων για να πάει κάτω από ένα 75, γιατί να θυμίσω ότι το πετρέλαιο θέρμασης, όλος ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, να μηδενιστεί μαζί με το ΦΠΑ του, είναι 35 λεπτά.
5: Για
0: οπότε
5: δούμε.
0: Αν μηδενίσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, το μηδενίσει μαζί με το ΦΠΑ του, από 2 ευρώ θα πάει ένα 65, και να το μηδενίσει. Να το μηδενίσει θεωρώ δεν μπορεί, πρέπει να τηρεί το ελάχιστο, οπότε πρέπει να υπάρχει κι άλλος συνδυασμός. Είτε συμμετοχή στο δηληστηρίο, είτε κάτι άλλο συνδυασμός, για να πάει κάτω από ένα 75. Όχι ότι είναι φτηνά το ένα 75, είναι πολύ ακριβό, αλλά δεν είναι 2.
1: Αυτά βέβαια θα τα δούμε από τις 15 Οκτωβρίου. Τώρα, από αύριο τι θα γίνει, πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές στην αντλία. Για αυτό το θέμα μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στο Στέλιο Βραδέλη και Γιώργο Πίκουλα η Μαρία Ζάγκα, η πρόεδρος Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής, μίλησε πριν από λίγο. Για να την ακούσουμε.
6: Από αύριο, 1η του μηνός, ό,τι τιμολόγια αγοράσουμε είναι η επιδότηση που είχαμε μέχρι αυτή τη στιγμή, τα 15, συν 5.
7: Άρα, εγώ αν θα βάλω αύριο diesel, θα πάρω με τη νέα τιμή.
6: Ναι, στα 5.
7: Ναι, βέβαια το diesel έχει ανέβει.
6: Η διαφορά θα είναι στα 5, τα οποία 5 cents θα τα πάρω εγώ στο τιμολόγιο μου. Τα παίρνω στο τιμολόγιο μου στην αντλία και τα αποδίδω στην τιμή. Εάν λοιπόν, προσέξτε τώρα, αύριο μεσολαβήσει μία αύξηση, θα τη φάει, θα τα φάει τα 5 λεπτά.
7: Αν κόβανε από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αν θα γλιτώναμε περισσότερα χρήματα ή είναι το ίδιο?
6: Ακούστε, θα γλιτώναμε και από το ΦΠΑ. Γιατί εμείς έχουμε εδώ το παράλογο στην Ελλάδα, φόρο στο φόρο.
7: Η πετρέλαιο θέρμανσης, ναι, για πού το βλέπετε να ανοίγει?
6: Κοιτάξτε, ο Πρωθυπουργός είπε επί του παρόντος κάτω από το 1,75 και 1,60 να το πάει. Είναι πανάκριβο, είναι πανάκριβο.
7: 1,10 πέρσι. Ναι, 1,10 είχαμε ανοίξει πέρσι.
6: Γιατί το 1,60 είναι πανάκριβο. Θα σας το πω πολύ απλά. Γιατί εγώ θυμάμαι όταν έκλεισε με 1,40, όχι τώρα, την προηγούμενη χρονιά, δεν πουλήσαμε καθόλου. Τι ξέρω τώρα? Ότι είναι άδειες οι δεξαμενές του κόσμου. Μες. Και θα περιμένουν να αγοράσουν. Πώς θα αγοράσουνε? Με ακριβό. Άρα πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί η κυβέρνηση, να χρησιμοποιήσει τα πάντα, να κατεβάσει την τιμή.
1: Αυτά λοιπόν με τα καύσιμα θα τα δούμε τις επόμενες ημέρες, έτσι και αλλιώς, και το επόμενο διάστημα. Πέρα από τα μέτρα όμως για τα καύσιμα και την ενέργεια, στο επίκεντρο των νέων παρεμβάσεων βρίσκονται και άλλα σημαντικά ζητήματα, όπως η διεύρυνση της ρύθμισης των 72-120 δόσεις σε παλαιές οφειλές και η αυστηροποίηση του πλαισίου για τους σέρβισερς. Πάμε στον οικονομικό μας τακτικό σας Σάββαλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για το τι σημαίνουν αυτά που ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο νωρίτερα, Κώστα.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στο κρατές μας. Η έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων δεν πήγαινε καλά. Κινούνταν σε ρηχά νερά, θα έλεγα, από τις 17 Ιουλίου που τέθηκε σε εφαρμογή. Και να πούμε ότι στο 1 εκατομμύριο και κάτι που θεωρητικά είναι οφειλέτες που μπορούν να κάνουν χρήση, μόλις 10.000 έχουν κάνει αίτηση για τα χρέη στην εφορία και αντίστοιχο αριθμό, Γρηγόρη, για τα χρέη στον ΕΦΚΑ. Η αγορά είχε ζητήσει επανειλημμένα αύξηση του αριθμού των δόσεων, όπως και έγινε, με την κυβέρνηση να αναδεικνύει και την παράμετρο της ενεργειακής κρίσης, η οποία επιβάρυνε σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό και τη λειτουργία των επιχειρήσεων, περιορίζοντας τη δυνατότητα εξυπηρέτησης οφειλών που έχουν συσσωρευτεί τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι, 72 δόσεις γίνονται τώρα 120, ενώ η ρύθμιση επεκτείνεται για παλιά χρέη έως το τέλος του 2024 και όχι του 2023, δηλαδή εντάσσονται χρέη ενός έτους ακόμα, ενώ αλλάζουν και κάποιες προθεσμίες με βασικότερη, Γρηγόρη, αυτήν της υποβολής της αίτησης. 120 δόσεις, ελάχιστο ποσό καταβολής, τα 30 ευρώ. Μπορούν να συμπεριληφθούν οφειλές που έχουν καταστήλει πρόθεσμες έως 31/12/24 και δεν τελούν σε καθεστώς ρύθμισης στις 30 Σεπτεμβρίου, σήμερα δηλαδή. Η προηγούμενη προθεσμία ήταν τον Απρίλιο, 20 Απριλίου. Η αίτηση ένταξη στη ρύθμιση μπορεί να υποβληθεί πλέον έως τις 30/6/2027, πολλά πάνε μετά τις εκλογές σιγά σιγά, και από 31/12/26 που ήταν η προηγούμενη προθεσμία, Γρηγόρη. Mm-hmm. Πολίτες που έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση των 72 δόσεων μπορούν να υπαχθούν με αίτησή τους στη ρύθμιση των 120 δόσεων. Βέβαια, προφανώς και αυτοί που έχουν μπει θα κάνουν χρήση των 120 δόσεων, και η ρύθμιση αφορά τόσο τα χρέη προς την φορολογική αρχή όσο και προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Και με την ευκαιρία να πούμε, δεν είναι λίγα τα χρέη αυτά, φτάνουν μαζί πάνω από 160 δισεκατομμύρια όλα τα χρέη. Βέβαια, κάποιος για να μπει στη ρύθμιση σε 120 δόσεις πρέπει να τακτοποιεί και τις τρέχουσες οφειλές.
1: Βέβαια. Δεν μπορεί να αφήνει οφειλές και να συνεχίζει να είναι σε ρύθμιση.
8: Έτσι ακριβώς. Και εδώ είναι ένα ζήτημα. Μπορεί να ανταπεξέλθει κάποιος στις δύο ρυθμίσεις. Θα δείξει η πορεία. Και βέβαια, κάποιος για να ρυθμίσει τα χρέη μετά την 1η-1η-25 έχει τη δυνατότητα να μπει στις 24 δόσεις. Στην πάγια ρύθμιση. Το επιτόκιο εδώ της ρύθμισης των 120 δόσεων είναι το ίδιο με τις πάγιας, δηλαδή 5,84%. Το χρόνο. Και να πούμε επίσης ότι αυτό το επιτόκιο είναι παγωμένο εδώ και κάποια χρόνια. Μάλιστα. Με διαδοχικές νομοθετικές ρυθμίσεις. Τώρα για τον εξοδικαστικό υπάρχει δυνατότητα για κάποιους που έχουν χρέη και για δάνεια και λοιπά να μπουν και στον εξοδικαστικό, όπου οι δόσεις είναι 240 και τόσο των χρόνων προς τη φορολογική αρχή, τα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά και προς τις τράπεζες και τους servicers.
1: Ωραία.
8: Πρόσφατα, μάλιστα, ο εξοδικαστικός άλλαξε και όριο. Το όριο αυξήθηκε, μάλλον μειώθηκε. Μπορείς να μπει κάποιος και με 5.000 ευρώ.
1: Ας μείνουμε σε αυτά. Υπάρχει και αναλυτικό δημοσίευμα μέσα και στο airnews.gr. Είναι τα πρώτα στοιχεία, έτσι κι αλλιώς.
8: Είναι τα πρώτα στοιχεία.
1: Βεβαίως,
8: έχουμε κάποιες αλλαγές σημαντικές και στον εξοδικαστικό.
1: Που αφορούν πολύ κόσμο σε κάθε περίπτωση. Κώστα Τσάβαλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε να δούμε τώρα τι λέγει όλα αυτά η αντιπολίτευση. Σφοδρή κριτική, λοιπόν, εξαπέλυσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης με επίκεντρο τη νέα δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τοποθέτησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Στο επίκεντρο των παρεμβάσεων, θυμίζουμε, η διεύρυνση της ρύθμισης των 72-120 δόσεις για παλαιές οφειλές, η αυστηροποίηση του πλαισίου για τους servicers, η αύξηση επιδότησης στο πετρέλαιο κίνηση στα 15 λεπτά ανά λίτρο, με τη συνολική ελάφρυνση στην Αντλία να φτάνει τα 20 λεπτά, καθώς και διαμόρφωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Τι λέγει όλα αυτά η αντιπολίτευση? Πάμε στην Ευγενία Λούζο, την πολιτική μας συντάκτρια, η οποία θα μας κωδικοποιήσει τις σημαντικότερες αντιδράσεις. Έχουμε ομοβροντία πυρών από την αντιπολίτευση για τα νέα μέτρα. Ευγενία, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ακριβώς για τις παρεμβάσεις στα καύσιμα, τις οφειλές και τους σέρβισες. Να δούμε λοιπόν αναλυτικότερα. Σε δήλωσή του εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς, υποστήριξε ότι ο Πρωθυπουργός ξύλωσε το αφήγημα της επιτυχημένης οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης, κάνοντας λόγο για μία από τα ίδια. Είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Τσουκαλάς σήμερα, και ενώ είχε λιδωρήσει το Πασόκ ο κύριος Μητσοτάκης ένα μήνα πριν για τις προτάσεις που είχε θέση για το ιδιωτικό χρέος στο κόμμα, ο κύριος Μητσοτάκης ανακοίνωσε 120 δόσεις για χρέη στο δημόσιο, που επί της ουσίας δεν λύνουν το πρόβλημα αν δεν υπάρξει κούρεμα τόκων και προσαυξήσεων. Τώρα, επειδή σε πιέζει και ο χρόνος, Γρηγόρη, να σου πω για το θέμα των καυσίμων, των ακριβών καυσίμων. Ο κύριος Σουκαλάς ανέφερε πως δεν έχει δοθεί καμία λύση, καθώς η κυβέρνηση παραπέμπει για άλλη μία φορά τις λύσεις της Βρυξέλλης. ημέρες, ενώ όλοι γνωρίζουν ότι υπάρχουν περιθώρια δυναμικότερης παρέμβασης. Πρόκειται για ένα φορολάγνο, πρωθυπουργό, λέει ο κ. Τσουκαλάς, mm-hmm. που αρνείται να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, λαιλατώντας το εισόδημα των πολιτών. Στο ίδιο καταγγελτικό ύφος και η δήλωση του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Παπά Γρηγόρη, ο οποίος ανέφερε πως κατέρευσε το ψέμα της κυβέρνησης, να αξιοποιηθεί ο δημοσιονομικός χώρος, τονίζουν από την Κουμουνδούρου, για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και να μπει πλαφόν στη δήλωση. Πλέον ο κύριος Μητσοτάκης, αναφέρουν από το ΣΥΡΙΖΑ, παραδέχτηκε το ψέμα δημοσιονομικού χώρου, το οποίο τελικά υπάρχει, αλλά μόνο για να επιδοτεί την ακρίβεια με χρήματα φορολογουμένων. Τώρα, η Νέα Δημοκρατία ασχεί την τέχνη της πολιτικάντικης πολιτικής, αναφέρει ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος από τη Νέα Σμύρνη, όπου περιόδευε σήμερα. Προσπαθεί να πείσει τον Έλληνα ότι του δίνει χρήματα, δηλαδή ψίχουλα, ενώ τον κλέβει καθημερινά με την εσχροκέρδεια. Η λύση για την ακρίβεια, αναφέρει ο κύριος Βελόπουλος, είναι μία. Τέλος στα καρτέλ, χτύπημα στην εσχροκέρδεια. Γρηγόρη.
1: Ευγένεια Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 28 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται, να θυμίσουμε, σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Βέβαια, όλα τα φώτα σήμερα, λογικό είναι, είναι στραμμένα πάνω στις νέες παρεμβάσεις και τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού και τις αντιδράσεις που αυτές προκάλεσαν. Πάμε όμως εκτός συνόρων, γιατί και εκεί έχουμε μια πολύ σοβαρή εξέλιξη στην Βρετανία, τη μελλοντική σχέση του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βάζει ξανά στο τραπέζι ο Πρωθυπουργός Βρετανίας Άντι Μπέρναμ, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο επιστροφής. Πάμε στο Λονδίνο και στην ανταποκρίτριά μας Ευδοξία Λιμπέρη, που θα μας δώσει τις λεπτομέρειες και όλο το ρεπορτάζ. Ευδοξία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πολύ σημαντική η σημερινή παρέμβαση του Βρετανού Πρωθυπουργού.
9: Ναι, και έρχεται σαν συνέχεια της χθεσινής ομιλίας του, κεντρικής ομιλίας του, την πρώτη ως πρωθυπουργός, στο συνέδριο των εργατικών. Έχουμε σήμερα μια σαφέστερη εικόνα, λοιπόν, για το τι ακριβώς εννοούσε χθες ο Άντι Μπέρναμ όταν από το βήμα του συνεδρίου των εργατικών δήλων το Brexit έχει προκαλέσει περισσότερο κακό παρά καλό και ότι η Βρετανία πρέπει επιτέλους να αποφασίσει ποια σχέση θέλει να έχει μακροπρόθεσμα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη συνέντευξή του σήμερα στο BBC, ο Βρετανός Πρωθυπουργός προχώρησε ένα ακόμα σημαντικό βήμα παραπέρα, περιγράφοντας πλέον συγκεκριμένα τις επιλογές που θεωρεί ότι πρέπει να εξεταστούν. Είπε, λοιπόν, ότι η Βρετανία μπορεί να παραμείνει, η πρώτη επιλογή μπορεί να παραμείνει στο σημερινό καθεστώς, μπορεί όμως επίσης να εξετάσει μια τελωνιακή ένωση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είπε συγκεκριμένα ο Άντι Μπέρναμ, έχει προτείνει ο πρώην Υπουργός Οικονομικών των Συντηρητικών Τζο Ντόσμπορν. Ή ακόμα μια άλλη επιλογή, την επιστροφή στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά, θέση που έχουν υποστηρίξει οι φιλελεύθεροι δημοκράτες. Και πρόσθεσε μία ακόμα επιλογή, χρησιμοποιώντας χαρακτηριστικά τη φράση «θα μπορούσαμε να πάμε μέχρι τέλους». Δηλαδή, να εξεταστεί ακόμα και η πλήρης επανένταξη της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται βεβαίως, Γρηγόρη, για επιλογές προς εξέταση. Δεν αποτελούν κυβερνητική απόφαση. Εδώ διαφαίνεται η πολιτική που τελικά θα προκύψει, θα γίνει, ας πούμε, αυτή η συζήτηση η γενικότερη και θα εξεταστούν όλες αυτές οι επιλογές και ό,τι προκύψει θα μπορούσε να ενταχθεί στο πρόγραμμα των εργατικών για τις επόμενες γενικές εκλογές, οι οποίες θα πρέπει να διεξαχθούν το αργότερο στις 15 Αυγούστου του 2029. Πάντως, σίγουρα έχει αλλάξει την κατεύθυνση της Βρετανικής κυβέρνησης πιο κοντά προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, Γρηγόρη.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ευδοξία Λιμπέρη. Πολύ αναλυτικό το ρεπορτάζ και πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η εξέλιξη που μας έρχεται από το Λονδίνο. Από το Λονδίνο πίσω στην Αθήνα, επιστρέφουμε και στο πρώτο θέμα του δελτίου μας. Βεβαίως, το οποίο έχει να κάνει με τις νέες παρεμβάσεις του Πρωθυπουργού για καύσιμα και οφειλές που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο. Και στο σημείο αυτό έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θωρακίζονται οι οικονομίες στις άλλες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Νατάσα Παύλοπουλου, Κοινοβουλίου, που θα μας ενημερώσει αναλυτικά για το τι συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη αναφορικά με αυτό το θέμα, Νατάσα.
10: Καλησπέρα σας. Ναι, Γρηγόρη, η Ευρώπη θωρακίζεται απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα. Για να προστατεύσουν οικοκυριά, επιχειρήσεις και εθνικές οικονομίες, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις απαντούν με ένα συνδυασμό επιδοτήσεων, φορολογικών ελαφρύνσεων και αναθεώρησης ενεργειακής στρατηγικής. Να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εισάγει σχεδόν όλο το πετρέλαιο που χρησιμοποιεί και το 85% του φυσικού αερίου της, με τις εισαγωγές να καλύπτουν το 57% των ενεργειακών αναγκών του μπλοκ. Παρά τις διαφορετικές προσεγγίσεις των 27, το ζητούμενο είναι ένα, να ανακουφιστούν η κοινωνία και η αγορά, χωρίς να κινδυνεύσει η δημοσιονομική σταθερότητα. Πώς θωρακίζονται λοιπόν οι μεγάλες οικονομίες της Ευρώπης? Από αύριο 1η Οκτωβρίου η Γερμανία μειώνει τους φόρους στη βενζίνη και τον ντίζελ κατά 17 λεπτά ανά λίτρο έως το τέλος του έτους. Με την κυβέρνηση Μέρτς να επεξεργάζεται πρόσθετες παρεμβάσεις όπως την επιβολή πλαφών από το 2027. Το Βερολίνο ενεργοποιεί την ίδια ώρα πρόγραμμα 3,8 δισεκατομμυρίων ευρώ με στόχο την επιδότηση των ενεργοβόρων επιχειρήσεων. Η Γαλλία ανακοίνωσε πακέτο μέτρων ύψους 450 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει στοχευμένες παρεμβάσεις, όπως το επίδομο των 100 ευρώ για εργαζόμενους που μετακινούνται καθημερινά πάνω από 30 χιλιόμετρα. Το Παρίσι παρατείνει παράλληλα τις επιδοτήσεις καυσίμων σε αγρότες, αλλοίς και κατασκευαστές έως το τέλος του έτους. Η Ισπανία επεκτείνει τα μέτρα ανακούφισης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, διατηρώντας την επιδότηση των 20 λεπτών ανά λίτρο στα καύσιμα. Η κυβέρνηση Σάντσεθ συγκρατεί τις αυξήσεις στην ενέργεια, περιορίζοντας την άνοδο του τιμολογίου φυσικού αερίου στο 15%. Στην Ιταλία τώρα, η Ιταλία επιχειρεί να συνδυάσει το άμεσο όφελος για τους καταναλωτές με τη μακροπρόθεσμη ενεργειακή μετάβαση. Η Πολωνία επιβάλλει φόρο 60% στα υπερκέρδη των πετρελαϊκών εταιριών, ενώ η Αυστρία έχει ανακοινώσει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη μείωση του ενεργειακού κόστους με ορίζοντα την τριετία 2027-2029. Η Τσεχία επαναφέρει τα όρια στα περιθώρια κέρδους των πρατηρίων, μειώνει το φόρο στο πετρέλαιο κίνησης και σχεδιάζει έκτατη φορολόγηση των δηληστηρίων. Η Κύπρος έχει παρατείνει έως τις 30 Νοεμβρίου τη μείωση του ειδικού φόρου κατά 8,33 λεπτά το λίτρο, ενώ Βέλγιο, Κροατία και Σλοβενία συνεχίζουν να επιβάλλουν πλαφόν στις τιμές.
1: Νατάσα Παυλοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Πολύ σημαντικό οι πληροφορίες που μόλις μάθαμε. Τώρα για το μεγάλο πρόβλημα της ενεργειακής κρίσης και το πώς θα αντιμετωπίζει όλη η Ευρώπη. Μίλησε εδώ στο Stern News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασίλειου, ο οποίος είπε ότι ναι, μεν υπάρχουν τα περιθώρια από την κυβέρνηση για να βοηθήσει τους οικονομικά ασθενέστερους, αλλά δεν αρκεί αυτό, γιατί πρέπει να δώσει περισσότερα και μεγαλύτερα περιθώρια ευελιξία στις χώρες μέλη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να ακούσουμε τον κύριο Χατζηβασιλείου.
11: Σας θυμίζω ότι όταν ξεκίνησε και ο πόλεμος στην Ουκρανία, η Ελλάδα ξεκίνησε πρώτη να μιλάει για την ανάγκη του λεγόμενου πλαφών, να μπει ένα πλαίσιο τιμή του φυσικού αερίου. Το έλεγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και μετά από αρκετές διαβουλεύσεις καταλήξαμε να εξασφαλίσουμε τότε να πετύχουμε τον στόχο. Ναι. Το ίδιο λέμε και σήμερα, ότι τι λέει ο Πρωθυπουργός, η Ευρώπη πρέπει να επιτρέψει στα κράτη-μέλη μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Ιδάλλως ο χειμώνας μπροστά μας θα είναι δύσκολος. Δεν φτάνει όμως μόνο η χώρα να έχει δημοσιονομική σταθερότητα και πλεόνασμα. Χρειάζεται και ευρωπαϊκή ευελιξία, ούτως ώστε να μπορούν τα κράτη-μέλη να λαμβάνουν πιο μεγάλα, πιο σημαντικά και αποτελεσματικά μέτρα στήριξης. Άρα λοιπόν εδώ πρέπει να καταλάβουν οι Ευρωπαίοι, και νομίζω θα το καταλάβουν μέχρι την επόμενη συνοδοκορυφή, ότι ο χειμώνας θα είναι πιθανόν δύσκολος για ολόκληρη την Ήπειρο. Μάλιστα. Άρα λοιπόν οι κοινές προκλήσεις χρειάζονται κοινή αντιμετώπιση.
1: Να γυρίσουμε τώρα σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Σε άλλο έχει προκαλέσει βίντεο από νηπιαγωγείο στα Νολιώσκια που καταγράφει τη διευθύντρια να μιλάει με επιθετικό τρόπο σε νήπια. Η υπόθεση πήρε και άλλη τροπή όταν συγγενής φέρεται να χτύπησε την εκπαιδευτικό, ενώ μια μητέρα έχει συλληφθεί. Πάμε στην εκπαιδευτική μας συντάκτρια Ελίνα Κολύβα, η οποία θα μας πει αναλυτικά για το τι ακριβώς έχει συμβεί σε αυτό το νηπιαγωγείο στα Νολιώσκια, Ελίνα.
12: Καλό μεσημέρι. Υπάρχει και ένα νέο βίντεο που καταγράφει την επίθεση που δέχτηκε η διευθύντρια νηπιαγωγείου στα Ανολιώσια μέσα στο χώρο του σχολείου από πατέρα παιδιού. Είδε το φως της δημοσιότητας αυτό το βίντεο χθες. Φαίνεται ένας πατέρας αυτό το βίντεο να την χτυπάει στο κεφάλι και η ίδια να φωνάζει βοήθεια. Από το επεισόδιο χρειάστηκε να μεταφερθεί για νοσηλεία, ενώ στη συνέχεια ακολούθησαν μηνύσεις μεταξύ των εμπλεκομένων πλευρών. Ενημερώθηκαν βέβαια οι αρμόδιες εισαγγελικές αρχές και η αστυνομία και διερευνώνται τόσο η συμπεριφορά της εκπαιδευτικού πριν και μετά το επίμαχο βίντεο που φαίνεται ότι φωνάζει έντονα στους μικρούς μαθητές, ενώ διενεργείται ήδη ένορκη διοικητική εξέταση σε ό,τι αφορά το ποινικό μέρος. Τώρα έχει συλληφθεί από χθες η μητέρα παιδιού μετά από μήνυση της εκπαιδευτικού για λεκτική επίθεση, ενώ αναζητείται από τις αρχές και ο πατέρας του ίδιου παιδιού. Δεν έχει εντοπιστεί ακόμα μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, καθώς φαίνεται ότι έχει εμπλοκή με το περιστατικό σε βάρος του, οποίου έχει κατατεθεί μήνυση για απειλή, εξύπριση και σωματική βλάβη. Τώρα, σύμφωνα με τον κύριο Αναστασόπουλο, τον αναπληρωτή περιφερειακό διευθυντή πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαιδευτικής, προτεραιότητα αποτελεί η ολοκλήρωση της ένορκης διοικητικής εξέτασης αλλά και η ανάρρωση της εκπαιδευτικού με τον τραυματισμό της. Μετά την ολοκλήρωση της διοικητικής διαδικασίας, θα αξιολογηθούν τα ευρήματα και θα αποφασιστούν τα επόμενα βίντεο. Ένα από αυτά είναι και η μετακίνηση της εκπαιδευτικού σε άλλο σχολείο, μαζί βέβαια με το ανήλικο παιδί της, που τα γεγονότα, να πούμε ότι όλα αυτά τα γεγονότα εκτελήθηκαν μπροστά σε αυτό το παιδάκι, καθώς είναι μαθητής του συγκεκριμένου νηπιαγωγείου.
1: Μάλιστα. Ελίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα το παρακολουθούμε με ενδιαφέρον το θέμα αυτό και ποια θα είναι η εξέλιξή του από εδώ και πέρα, ποια θα είναι η αντιμετώπιση που θα, για την διευθύντρια του νηπιαγωγείου. Μέχρι σήμερα δεν έχει υποβληθεί καμία καταγγελία σε βάρος της συγκεκριμένης εκπαιδευτικού, δήλωσε στο Air News, στην τηλεόραση του Air News και στην εκπομπή Συνδέσεις με τον Κώστα Παπακλημίτζο και τη Στέλλα Παπαμιχαήλ. Ο περιφερειακός διευθυντής λοιπόν πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Αττικής, Διονύσης Αναστασόπουλος.
13: Η πράξη λοιπόν που λάβαμε αστραπία σαν περιφέρεια ήταν να εξασφαλίσουμε την ηρεμία, πως άμεσα πειθαρχικός έλεγχος, έδωσα ένορκη διοικητική εξέταση για διερεύνηση συμπεριφοράς. Το δεύτερο ήταν ενημέρωση του εισαγγελέα πρωτοδικών Αθηνών για το ποινικό κομμάτι, ενημέρωση του εισαγγελέα ανηλίκων για το γεγονός έλαβε χώρα μπροστά στα μάτια ανηλίκων μαθητών. Και το πιο δυνατό είναι η ψυχολογική υποστήριξη. Δεν δεχτήκαμε κάποια καταγγελία. Συνήθως αν υπάρχει μια παραβατική συμπεριφορά είτε από εκπαιδευτικό είτε από γονέα, λαμβάνουμε μια καταγγελία και παίρνουμε άμεσα μέτρα. Στην περίπτωση αυτή της εκπαιδευτικού δεν είχαμε λάβει καμία καταγγελία. Γι' αυτό εξετάζουμε το γεγονός αυτό. Δηλαδή ήταν ένα ξέσπασμα χωρίς κάποιο προηγούμενο.
1: Ξέσπασμα λοιπόν χωρίς κάποιο προηγούμενο, ακούσαμε να λέει ο κύριος Αναστασόπουλος, ο αναπληρωτής διευθυντής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Αττικής, ο οποίος μίλησε εδώ στην τηλεόραση του Air News και στην εκπομπή Συνδέσεις με τον Κώστα Παπακλημίτζο και τη Στέλλα Παπαμιχαήλ. Για το ίδιο περιστατικό μίλησε στο Air News Radio 105,8 πριν από λίγο στον Δημήτρη Πετρόπουλο. Ο Νίκος Βουρδουμπάς είναι ο πρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας. Για να ακούσουμε τι είπε.
14: Βεβαίως βλέπουμε στο πρώτο βίντεο μια δεδομένα άστοχη, να πω, προβληματική διαχείριση μιας κατάστασης μες στο σχολείο. Θέλω να με καθαρώσει αυτό. Δεν αφισβητείται δηλαδή ότι χρειάζεται με παιδαγωγικό τρόπο να αντιμετωπίζονται όλες οι δύσκολες στιγμές που μπορεί να προκύψουν μέσα σε μια τάξη. Όμως λέω, αυτό είναι μια αποσπασματική εικόνα. Δεν ξέρουμε τι έχει προηγηθεί τις προηγούμενες μέρες, πριν το πλαίσιο που έφτασε, ας πούμε, μια συνάδελφος ή ένας εκπαιδευτικός να βγει εκτός ορίων. Αυτό όμως βεβαίως δεν μπορεί σε καμία περίπτωση, αυτή είναι η γνώμη μας, να δικαιολογήσει σε καμία από των περιπτώσεων μια απίστευτα βίαιη επίθεση που δέχτηκε μέσα στον χώρο εργασίας. Σε όλη αυτή τη συζήτηση που κάνουμε, ένθεν και ένθεν θέλω να πω, από όλες τις πλευρές, κιόλας έχουν ακουστεί αυτές τις δύο μέρες, πρέπει να μην ξεχνάει κανείς ότι μιλάμε για παιδιά, μιλάμε για ψυχές μικρών μαθητών που παρακολουθούν, βλέπουν, αποτυπώνονται στο μυαλό τους και στο συνείδησή τους και στην ψυχή τους αυτές οι εικόνες. Άρα θέλει σύνεση από όλους, ψυχραιμία.
1: Σύνεση, ψυχραιμία και λεπτούς χειρισμούς λοιπόν απαιτεί το θέμα αυτό. Σύνεση όμως και ψυχραιμία και λεπτούς χειρισμούς και απαιτεί και το επόμενο ζήτημα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι σαρωτικοί έλεγχοι από το προηγμένο λογισμικό MedWatch που σχεδίασε το Υπουργείο Υγείας και πραγματοποιεί αυτοματοποιημένους ελέγχους 4 φορές την ημέρα, σταρώνοντας εντελεχώσεις στους σελίδες ιατρίων, κλινικών και υπηρεσιών υγείας. Πάμε στην Μαράδα Γορογιάννη, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Συγκρατήσαμε δύο στοιχεία από αυτά που χθες ο Υπουργός, ο κ. Γεωργιάδης, στην παρουσίαση ότι σε 10 μέρες έχουν ελεγχθεί περισσότερα από 12.000 χώροι σμαράγδα και επίσης ότι έχουν μειωθεί κατά 91% οι διαδικτυακές διαφημίσεις. Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πράγματι ήταν εντυπωσιακή η μείωση από τις πρώτες 10 ημέρες λειτουργίας συγκεκριμένης πλατφόρμας του MedWatch. Εντυπωσιακή λοιπόν η μείωση της παραπλανητικής διαφήμισης όσον αφορά σε υπηρεσίες υγείας και ευεξίας. 91% λοιπόν έχει μειωθεί. Συγκεκριμένες 18 Σεπτεμβρίου οι διαφημιστικές διαδικτυακές καμπάνιες για αυτές τις υπηρεσίες ήταν 141, ενώ στις 28 Σεπτεμβρίου έπεσαν στις 13. Ο Άδωνης Γεωργιάδης έκανε λόγο για 468 κέντρα υγείας και ευεξίας που χαρακτηρίστηκαν κόκκινα στην πλατφόρμα, δηλαδή θα πρέπει οπωσδήποτε εκεί να περάσει η Επιτροπή Ελέγχου των Ιατρικών Συλλόγων, γιατί ενδεχομένως τα παραπτώματα που συντελούνται να είναι πιο σοβαρά. Επίσης, το πιο σημαντικό έτσι και εντυπωσιακό, θα λέγαμε ένα από τα πιο εντυπωσιακά, ήταν ότι βρέθηκαν 119 ευρήματα σε οδοντιατρία, τα οποία διαφήμιζαν θεραπείες με υαλουρονικό οξύ, μεσοθεραπεία και μπότοξ. Να πούμε ότι υπάρχει μια υπουργική απόφαση που έχει υπογράψει ο Μάριος Θεμιστοκλέος που επιτρέπει στους οδοντιάτρους να διενεργούν μπότοξ, αλλά είναι μόνο για την περιοχή της στοματικής κοιλότητας και όπου αυτό απαιτείται, δηλαδή για καθαρά ιατρικούς λόγους. Θέλω όμως ότι πολλοί οδοντίατροι έκαναν χρήση με αφορμή αυτό, βρήκαν αυτό το παραθυράκι για να κάνουν ευρύτερα στην περιοχή του προσώπου μπότοξ, υλουρονικά και μεσοθεραπείες. Επίσης, 231 ευρήματα βρέθηκαν από το MedWatch για θεραπείες με βλαστακή κύτταρα, από τα οποία 135 αφορούσαν ιατρία, 29 κλινικές και 24 κέντρα αισθητικής. Υπενθυμίζεται ότι για τις θεραπείες με βλαστακή κύτταρα απαιτείται έγκριση από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων. Σε 911 περιπτώσεις διαφημίζονταν ενέσιμες αγωγές για αδυνάτισμα που απαγορεύονται, ενώ εντοπίστηκαν, όπως είπαμε, και 468 κόκκινα. Έγινε ιδιαίτερη αναφορά και στον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας, τον κύριο Πατούλη, όπου ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος έχει συλλέξει όλες τις δημόσιες αναφορές που έχουν υπάρξει τις τελευταίες μέρες για επιχειρηματικές δραστηριότητες του Πρόεδρου του Ιατρικού Συλλόγου και θα ελεγχθεί αυτός ο φάκελος από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Όπως είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης, όλα πρέπει να ελέγχονται θεσμικά. Όλοι πρέπει να ελέγχονται θεσμικά.
1: Σμαράγδα Αγοριάννη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πραγματικά εντυπωσιακά τα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας και επομένως μήπως είναι καιρός πλέον να αλλάξει το πλαίσιο ελέγχων στα ιατρία και σε αυτούς τους χώρους της υγείας. Το ερώτημα τέθηκε στον κύριο Σταμάτη Πουλή, είναι ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Υγείας, ο οποίος μίλησε το πρωί στην τηλεόραση του ΕΡΤ-ΝΙΟΥΣ και στην εκπομπή Newsroom με τον Γιώργο Σιαδήμα. Για να τον ακούσουμε.
16: Ήδη ο Υπουργός θέση συνέντευξη τύπου αυτό το οποίο ανακοίνωσε είναι το εξής. Να ξέρετε ότι υπάρχει το τυπικό κομμάτι των αρμοδιοτήτων. Ποιος είναι αρμόδιος για να κάνει κάθε έλεγχο, ιατρικοί σύλλογοι, περιφέρειες, Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Όμως υπάρχει η ανάγκη και η ευθύνη να νιώσουν ασφάλεια οι Έλληνες πολίτες και εμείς στο Υπουργείο Υγείας δεν αφιστάμεθα αυτή τη ευθύνη της πολιτείας. Επομένως, αυτό το οποίο ανακοινώσαμε είναι ότι αναλαμβάνουμε νομοθετική πρωτοβουλία. Έχουμε καλέσει ήδη τους ιατρικούς συλλόγους, θα καλέσουμε και τις περιφέρειες να μας καταθέσουν ό,τι αίτημα έχουν το οποίο θεωρούν ότι θα βοηθήσει περισσότερο θεσμικά στο να διευκολυθούν οι έλεγχοι. Και έχουμε νομοσχέδιο όσον αφορά ψυχολόγους και άλλους κλάδους, το οποίο είναι σε διαβούλευση τώρα και θα ψηφιστεί τέλος Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου. Και εκεί ο Υπουργός έχει ανακοινώσει
17: ότι δηλαδή
16: προτάσεις που έχουν οι αρμόδιοι για τους ελέγχους φορείς, εμείς θα τα ενσωματώσουμε όλα νομικά εκεί, νομοθετικά.
17: Είναι ήδη σε αυτό που μας λέει τώρα ο κύριος Πουλής.
16: Να σας πω ένα παράδειγμα. Ναι. Το οποίο είναι η πρόταση το οποίο ήδη έκανε ο κύριος Πατούλης, εκ μέρους του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Να αλλάξει η σύσταση των επιτροπών ελέγχου, ώστε ο πρόεδρος, ο οποίος πρέπει να είναι γιατρός και το καταλαβαίνουμε γιατί έχουν γιατρούς, αντί να είναι μόνο από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οικείου Ιατρικού Συλλόγου, γιατί αυτό σημαίνει ότι περιορίζονται κάτι δεξαμενή,
17: να
16: διευρυνθεί και να είναι οποιοδήποτε μέλος του Ιατρικού Συλλόγου.
1: Ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία που ακούσαμε νωρίτερα στο ρεπορτάζ από τη Σμαράγδα Αγοριάννη ήταν το γεγονός που έχει να κάνει με τις καταγγελίες για τα μπότοξ που γίνονται ακόμα και σε οδοντιατρία. Για το θέμα αυτό μίλησε εδώ στο ΕΡΤ News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο ο πρόεδρος της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, Αθανάσιος Δευλιώτης.
18: Η χρήση του μπότοξ είναι παλιά, δεν καινούργια. Η χρήση του μπότοξ για τον οδοντίατρο είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και δεν είναι μόνο για τον Έλληνα οδοντίατρο, γιατί κάποιοι νομίζουν ότι εδώ στην Ελλάδα κάνουν παρανομίες και παρατυπίες. Είναι άλλο πράγμα, αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσω, το να μπορεί να κάνει οδοντίατρος τον Botox, και είναι άλλο πράγμα να μπορεί να διαφημίζει ότι το κάνει. Γιατί η διαφήμιση απογορεύεται για τον οδοντίατρο και δεν επιτρέπεται να διαφημίζεται με βάση το οδοντολογικό μας κανονισμό. Ο νόμος των οδοντιάτρων εξασφαλίζει ότι εσύ σαν οδοντίατρος είσαι υπεύθυνος για όλη την περιστοματική περιοχή, στόμα, γνάθος, σωστά, χαμόγελο, πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία και αποκατάσταση. Και στην οδοντιατρική, λειτουργική και αισθητική φυσικά διάσταση συνδέονται. Για τον Botox και το υαλουρονικό, οδοντίατρος μιλάμε ότι είναι υπεύθυνος για την περιστοματική περιοχή και μόνο. Όλα τα άλλα τα καταδικάζουμε.
7: Γιατί χθες ανακοινώθηκε ότι το MedWatch εντόπισε 119 περιπτώσεις σε Αθήνα, Περιά, Θεσσαλονίκη που διαφημίζονται ενέσιμες θεραπείες, Botox κτλ. Η καταγγελία είναι η διαφήμιση ή η ιατρική πράξη?
18: Εγώ νομίζω ότι η καταγγελία είναι, θα σας πω, καθαρά η διαφήμιση. Πρώτα είναι η διαφήμιση και μετά είναι η ιατρική πράξη.
1: Και μέσα σε όλα αυτά, σωρία καταγγελιών έχουμε από συγγενείς ασθενών που νοσηλεύτηκαν στην ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης μετά τις αποκαλύψεις ότι λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Συγκλονιστική είναι η καταγγελία μιας γυναίκας που έχασε το δικό της άνθρωπο στην κλινική αυτή. Να ακούσουμε τι είπε στη τηλεόραση του ΕΡΤ News και στην εκπομπή Newsroom με τον Γιώργο Σιαδήμα.
19: Ζωντανό άνθρωπο μεσόας ασθένας, ήταν πάρα πολύ καλά, υγιέστατη, και πήγαμε για λίγους μήνες για αποκατάσταση και πήραμε από 72 κιλά υγιέστατη γυναίκα, 27 κιλά, την πεθάνανε σε 6 μήνες χωρίς να την ταΐζουν, χωρίς να την δίνουν νερό και να μην της δίνουν και τα συγκεκριμένα φάρμακα.
1: Πάμε στη Θεσσαλονίκη, στη Λία Χριστάρα, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ήδη με απόφαση της Περιφέρειας, Λία, ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας της συγκεκριμένης κλινικής, αλλά ωστόσο ανησυχούν και οι συγγενείς και οι ασθενείς, καθώς σε 15 μέρες πρέπει να μεταφερθούν σε άλλη δομή. Καλό μεσημέρι.
20: Καλώς μεσημέρι από Θεσσαλονίκη, και είναι και λίγες οι δομές που υπάρχουν επί της ουσίας για ανθρώπους τρίτης ηλικίας και όσον αφορά το δημόσιο τομέα και τον ιδιωτικό τομέα. Οπότε, ναι, όσοι έχουν τώρα τους ανθρώπους τους στις συγκεκριμένες δύο κλινικές είναι τελικά οι οποίες θα κλείσουν, δεν γνωρίζουν τι θα κάνουν από εδώ και πέρα. Προσπαθεί βέβαια η διοίκηση να τους καθησυχάσει, γιατί οφείλω να σου πω ότι υπάρχουν νομικά μέσα τα οποία μπορεί να προσπαθήσει, δηλαδή ο κλινικάρχης, να ανακόψει την ανάκληση της άδειας λειτουργίας, και μπορεί στο δικαστήριο να το κάνει αυτό, αλλά και στην αποκεντρωμένη διοίκηση Κεντρικής Μακεδονίας. Τώρα, αν δεν το κάνει σε 15 μέρες, ή τέλος πάντων, εάν τελειώσει η διοίκηση απόφαση, πρέπει

0: και στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη. Ακολουθεί δημόσια κλήρωση από την Ολομέλεια της Βουλής των 13 τακτικών και 6 αναπληρωματικών δικαστών που θα συγκροτήσουν το ειδικό δικαστήριο, καθώς και του εισαγγελέα και του αναπληρωτή του. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος του ειδικού δικαστήριου θα προσδιορίσει τη δικάσιμο μέσα στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα, ενώ θα καταρτήσει και τον κατάλογο των ουσιωδών μαρτύρων που θα εξεταστούν στη δίκη. Η ακροαματική διαδικασία, σύμφωνα με τον μέχρι τώρα προγραμματισμό, αναμένει να ξεκινήσει λοιπόν μέσα στο δεύτερο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου. Πάντως, η δικαστική εξέλιξη ανοίγει νέο κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης. Η κυβέρνηση κάνει λόγο για ενδιάμεσο στάδιο της διαδικασίας και επικαλείται το τεκμήριο της αθωότητας. Ο Γιάννης Μπούγας, ο υφυπουργός δικαιοσύνης, μιλώντας στην τηλεόραση του Ερνιούς και στην εκπομπή Συνδέσεις, σημείωσε ότι δεν κατηγορείται για κάποια παράνομη πράξη, αλλά για παράβαση καθήκοντος που τελέστηκε με παράληψη.
1: Έχουμε την ενδιάμεση διαδικασία, δηλαδή την παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο με το βούλευμα από το Δικαστικό Συμβούλιο για παράβαση καθήκοντος που τελέστηκε με παράληψη. Δηλαδή δεν κατηγορείται ότι έκανε κάποια παράνομη πράξη ο κ. Τριαντόπουλος.
0: Το Πασόκ υπενθυμίζει ότι είχε καταθέσει την πρόταση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής, επαναλαμβάνοντας τη θέση του για πλήρη δικαστική διερεύνηση. Εάν το Πασόκ δεν είχε κάνει πρόταση για σύσταση προανακριτικής, ουδέποτε θα είχε παραπευθεί ο κ. Τριαντόπουλος, υποστήριξε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, Κώστας Τσουκαλάς. Μάλιστα, είπε ότι ο κ. Φλωρίδης προσπάθησε να επηρεάσει τη δικαιοσύνη και την προσέβαλε. Δεν μπορεί να παραμείνει στη θέση του, πρόσθεσε χαρακτηριστικά ο ίδιος. Από την πλευρά του, το Κομμουνιστικό Κόμμα κάνει λόγο για αυτονόητη παραπομπή και αποδίδει στην κυβέρνηση ευθύνες για τη διαχείριση της υπόθεσης των Τεμπών. Η Ελληνική Λύση χαρακτηρίζει την εξέλιξη δικαίως των θέσεών της. ΣΥΡΙΖΑ και Νίκη κάνουν λόγο για πολιτικές ευθύνες και ζητούν πλήρη διερεύνηση. Από την πλευρά της, η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Γαβρίλης Σακελάριδης στρέφουν τα πειρά τους κατά της κυβέρνησης και του Γιώργου Φλωρίδη.
2: Βλέποντας ποια είναι η τύχη Τριαντόπουλου, Αγοραστού και λοιπόν που πλέον παραπέμπονται και ο κ. Φλωρίδης ήθελε να τους καλύψει, πρέπει να έρθει να απαντήσει ποιος είναι τώρα για τα μπάζα.
3: Νομίζω ότι μετά τη σημερινή εξέλιξη, την παραπομπή του κ. Τριαντόπουλου, ο κ. Φλωρίδης αλλά και η κυβέρνηση θα πρέπει να αναλογιστεί και τις δηλώσεις αυτές οι οποίες έγιναν, αλλά και τις ευθύνες για τη συγκάλυψη.
0: Αυτά λοιπόν από την κυρία Κωνσταντοπούλου και τον κύριο Σακελαρίδη. Ο Αλέξης Τσίπρας από την πλευρά του, πρόεδρος της Ελλάδας, ζητά την παρέτηση του Υπουργού Δικαιοσύνης.
4: Αν έχει λοιπόν στοιχειώδη πολιτική ευθυσία, ο κύριος Φλωρίδης οφείλει να παραιτηθεί σήμερα. Και αν δεν παραιτηθεί, αν ο κύριος Μητσοτάκης έχει τη στοιχειώδη πολιτική αξιοπρέπεια, οφείλει να την αποτελέσει.
0: Στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης απάντησε ο Γιώργος Φλωρίδης με συνέντευξή του στην τηλεόραση του Αντένα.
5: Οι πολιτικές κατηγορίες, οι φρικαλέες που απίφθινε η αντιπολίτευση, σύσσωμη και υπέγραφε και προτάσεις μορφής, σύσσωμη, για να πέσει η κυβέρνηση σε σχέση με τα ξυλόλια, τα λαθρεμπόρια, τις παράνομες μεταφορές και τη συγκάλυψη, όλα αυτά κατέρευσαν. Δεν μας συγχωρούν, δεν μπορούν πώς να σας πω, ότι εμείς αγωνιστήκαμε και αποκαλύψαμε τη συνωμοσία στην οποία συμμετείχε ο κύριος Τσίπρας. Λοιπόν, ποιος τώρα, ο κύριος Τσίπρας. Ποιος ζητάει την παρέτησή μου, προσέξτε, έτσι. Ο κύριος Τσίπρας που όταν κάηκαν 104 άνθρωποι στο μάτι, έστησε εκείνο το θέατρο.
0: Και από την πολιτική αντιπαράθεση πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα στη Λάρισα, στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, η οποία συνεχίζεται με τις καταθέσεις συγγενών των θυμάτων. Μια διαδικασία που συνεχίζεται σε φορτισμένο κλίμα. Το δικαστήριο απέρριψε νωρίτερα το αίτημα να εξεταστούν ως μάρτυρες οι βουλευτές Άδωνος Γεωργιάδης και Δημήτρης Μαρκόπουλος. Πάμε στη Λάρισα και στην Ελπίδα Κουτσογιάννη, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις. Ελπίδα.
6: Αποφάσισε, καλό μεσημέρι Γρηγόρη, αποφάσισε ωστόσο να δεχθεί, να κάνει δεκτό το αίτημα να κατασχεθεί το υπηρεσιακό τηλέφωνο του βοηθού μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας, του Νίκου Ναλμπάντη. Επιφυλάχθηκε ωστόσο ως προς τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης επί του κινητού, του υπηρεσιακού κινητού τηλεφώνου. Τώρα, σήμερα συγκλώνησε πραγματικά στην κατάθεσή του ο κ. Διονύσης Γεωργιάδης, είναι ο πατέρας του Γεράσιμου, είναι το παιδί που, όπως είπε ο πατέρας του, 1310 μέρες, και αυτό από μόνο ήταν σπαρακτικό βέβαια, είναι σε κόμμα, είναι στο σταυροδρόμι όπως είπε, μεταξύ ζωής και θανάτου. Μίλησε για απουσία μέτρων ασφάλειας και κυρίως για απουσία στρατηγικής διαχείρισης του κινδύνου που υπήρχε λόγω της απουσίας των μέτρων ασφάλειας. Έχει μια σημασία το γεγονός ότι ο πατέρας του Γεράσιμου υπήρξε πιλότος στην πολεμική αεροπορία και μάλιστα συμμετείχε και στη διερεύνηση του δυστυχήματος του Ήλιος. Τώρα, επίσης κατέθεσαν σήμερα η οικογένεια της 34χρονης τότε Αθηνή.

0: Κατσάρα και ο άνδρας της, ο Νίκος Ζήσης, ο οποίος πάλι σε μια σπαρακτική κατάθεση σε σχέση με το δίχρονο παιδί που άφησε πίσω της η Αθηνά Κατσάρα, είπε ότι θα έπρεπε να φύγω εγώ στη θέση της. Και τέλος κατέθεσε η μητέρα της Αφροδίτης Σιώμα, η κυρία Κανέλα Ανδρεάδου, η οποία ζήτησε να βρεθεί η αλήθεια και να λάμψει δικαιοσύνη.
1: Ελπίδα Κουτζογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και πάλι εκτός συνόρων, καθώς ένα πολύ σοβαρό περιστατικό με αεροσκάφος εταιρείας Fly Dubai που βρισκόταν σε πτήση για Τελαβίβ σημειώθηκε σήμερα. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, οι δύο πιλότοι συνεπλάκησαν στο πιλωτήριο και το αεροσκάφος πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση σε αεροδρόμιο της Σαουδικής Αραβίας. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης και στην Έλενα Λεβίζ, η οποία θα μας πει αναλυτικά για αυτό το περίεργο περιστατικό. Έλενα.
2: Μία πτήση θρίλερ για τους επιβάτες του αεροσκάφους αυτού, τους 174 επιβάτες του αεροσκάφους που είχε ξεκινήσει από το Ντουμπάι με προορισμό το Τελαβίβ. Περίπου 2 ώρες από την απογείωση του αεροσκάφους και ενώ βρισκόταν πάνω από τη Σαουδική Αραβία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, πάντα, γιατί να σου πω γρήγορα ότι δεν υπάρχει επίσημη αναφορά για το γεγονός ακόμη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες λοιπόν που διαραίουν στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, υπήρξε συμπλοκή των δύο πιλότων στο πιλωτήριο. Όπως φαίνεται από τις πληροφορίες μέχρι στιγμής, ο συγκυβερνήτης επιτέθηκε με μαχαίρι στον κυβερνήτη. Ο συγκυβερνήτης έχει καταγωγή από το Ομάν, όπως αναφέρεται, και ο κυβερνήτης από τα Εμιράτα. Ακολούθως ο συγκυβερνήτης εξουδετερώθηκε από το πλήρωμα αλλά και από επιβάτες. Υπάρχει βίντεο που δείχνει τους δύο πιλότους να βρίσκονται εμόφυτοι εξαπλωμένοι στην καμπίνα του αεροσκάφους και όπως φαίνεται σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, του Al Jazeera αλλά και μαρτυρίες επιβατών, υπήρχαν στην πτήση 2 πιλότοι εκτός υπηρεσίας που επρόκειτο να αναλάβουν από ό,τι φαίνεται την επόμενη πτήση, ένας από τους ο οποίος Βρετανός, οι οποίοι ανέλαβαν το αεροσκάφος και κατάφεραν να το προσγειώσουν, έκαναν αναγκαστική προσγείωση στο Τομπούκ της Σαουδικής Αραβίας και όλοι οι επιβάτες είναι ασφαλείς. Προηγουμένως, ωστόσο, το αεροσκάφος, και ενώ είχε ξεκινήσει αυτή η συμπλοκή, έκανε βουτιά από τα 34.000 στα 17.000 πόδια μέσα σε ένα λεπτό. Καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό για τους επιβάτες και αυτό που βίωσαν. Και επίσης να πούμε ότι στην αρχή εξέπεμψε σήμα κινδύνου και μετά το σήμα για την αεροπειρατεία. Το ενδεχόμενο της αεροπειρατείας αποκλείστηκε σύμφωνα με αξιωματούχους σχετικά νωρίς. Και οι δύο πιλότοι, να σου πω ότι νοσηλεύονται. Ισραηλινοί αξιωματούχοι, μιλώντας σε μέσα ενημέρωση της χώρας, κάνουν λόγο για ενδεχόμενη τρομοκρατική επίθεση. Μένει όλα αυτά να τα δούμε. Πάντως, σηκώθηκαν Ισραηλινά μαχητικά. Ωραία. Και παρακολουθούσε βεβαίως και ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ενημερωνόταν για ό,τι συνέβαινε.
1: Σε επιφυλακή λοιπόν οι Ισραηλινοί. Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
3: Την Πέμπτη, στα δυτικά και βόρεια, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Στην υπόλοιπη χώρα, νεφώσεις με τοπικές βροχές και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, σποραδικές καταιγίδες. Οι βροχοπτώσεις στην Κρήτη θα είναι τοπικά ισχυρές. Οι άνεμοι βόρειο-βορειοανατολικοί έως 8 με 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 18 με 24 και τοπικά στα δυτικά και τα Δωδεκάνησα έως 25 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 και στα ανατολικά έως 8 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 21 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαλδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί Αρετιμπίτα, αφού προηγουμένως η Μαρία Τακούντο Γιαννίδου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
4: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε τώρα με τη Φωνή της Ελλάδας για την εκπομπή «Τα ξωτικά της παράδοσης».

Μετράμε τις μέρες εδώ με τον Χρήστο. Αν έχει αυτός ο μήνας 30 ή 31, ξεχάσαμε. Ευτυχώς ξέρουμε τα παλιά κόλπα από τις γιαγιάδες μας που τα μετράγανε τους μήνες στα χέρια. Και έχουμε άλλη μια μέρα ολόκληρη και αύριο για να βγει αυτός ο σεπτός μήνας. Ξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, στη ΣΕΡΤ Λάρισας, στη ΣΕΡΤ Ιωνίνων και τη ΣΕΡΤ Βόλου, με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη στη ρύθμιση του ήχου και τη Μαρία Κουτσιμπύρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής για την επόμενη ώρα μαζί. 3 με 4 το μεσημέρι και από τους αγαπημένους περιφερειακούς σταθμούς που αναμεταδίδουν την εκπομπή μας στα FM, αλλά και το βράδυ μόνο από τη Φωνή της Ελλάδας στις 11 η ώρα. Λοιπόν, με το Χρήστο Ζώτο στο Λαούτο, από τις εκπομπές του Γιώργου Παπαδάκη, σε αυτό το Πρεβεζιάνικο ξεκινήσαμε, αυτό το Πρεβεζιάνικο συρτό, στο οποίο συνεργάστηκε με τους εξαιρετικούς συντελεστές εκπομπής του Γιώργου Παπαδάκη, το Βασίλη Κατράκο, τον Κώστα Πίτσο και τον Ανδρέα Παπά. Είδα και τον Ανδρέα σήμερα στο Facebook που έκανε μια ανάρτηση για τον Βασίλη Κατράκο, που σας σήμερα έφυγε το 2020, αν δεν κάνω λάθος. Αγαπημένος συνεργάτης φυσικά ο Ανδρέας Παπάς, του Γιώργου Παπαδάκη, ο αγαπημένος μου, λέει, φίλος, πατέρας και δάσκαλος, ο Βασίλης Κατράκος, ο Βάτραχος, όπως τον έλεγε ο Μπαρμπαμαθιός Μπαλαμπάνης. Έφυγε για το μεγάλο ταξίδι, ναι, 2020, 30 Σεπτεμβρίου. Μετά τον Γιώργο Παπαδάκη φεύγει η δεύτερη κολόνα των λαϊκών πρακτικών οργανοπαιχτών. Ακούραστος αγωνιστής, ολίστας, λαουτιέρης και κρουστός συνάμα, με αξεπέραστη πενιά, κόσμησε με την παρουσία του τα δρόμενα της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής. Ο ήχος, το χαμόγελό σας και το στοργικό σας χάδι θα μας συντροφεύει πάντα. Έμεινες τελευταίος, Ανδρέα μου, ο μικρότερος ήσουν άλλωστε σε αυτή την παρέα των οργανοπαιχτών και σε αυτές τις εξαιρετικές εκπομπές που έχουμε εδώ από το αρχείο μας και μπορούμε και αναμεταδίδουμε καθημερινά.

Γιώργος Μπραχόπουλος στο κλαρίνο, Ελπίδα Μπραχοπούλου στο τραγούδι, Λάζαρος Ευθυμίου στο βιολί και οι υπόλοιποι Κώστας Πίτσος, Βασίλης Κατράκος και Ανδρέας Παπάς. Από την ομάδα του Γιώργου Παπαδάκη και τις εκπομπές και αυτό. Καλέ, εμείς τι είπαμε, δεν είπαμε ότι 30 έχει ο μήνας? Τι είπαμε, ότι έχει 31? Δεν είπαμε μάλλον. Είπαμε, έκανα κάποιο λάθος προφανώς. Ναι, εντάξει, έχουμε μισή ολόκληρη μέρα, μισή ακόμα μέρα για να φύγει αυτός ο μήνας. Λοιπόν, πήρατε να με διορθώσετε αμέσως, να μην χάσετε. Λες και δεν ξέρουμε ότι από το ένα κοκαλάκι πάμε στο άλλο κοκαλάκι. Είναι οι μήνες που έχουν συνεχόμενα 30.

Από την πόλη ερχόμουν αυτό το συρτοκουνητό από το Αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και αυτή η εκτέλεση με τον Κυριάκο Κοστούλα, τον Νίκο Μωραΐτη, τον Κώστα Πίτσο και την υπέροχη Ελένη Λιάπη, τη συγχωρεμένη. Χτυπά το τηλέφωνο, θα το σηκώσω σε λίγο. Πάμε στον υπέροχο Βασίλη Κολοβό.

Σοπά στα παλικάρια, με ένα κλέφτικο με τον Βασίλη Κολοβό από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κυριάκο Κοστούλα, τον Νίκο Μωραΐτη και τον Κώστα Πίτσο. Και αμέσως μετά ο Σωτήρης Στασινόπουλος σε μια ηχογράφηση, ο Μεταξάς, ένα τραγούδι για το έπος του 40 και για όλους αυτούς που πέσανε για να είμαστε εμείς ελεύθεροι τώρα. Δεν ξέρω κατά πόσο τους τιμούμε με το να μην παλεύουμε κι εμείς για την ελευθερία μας. Έχω και το Χρήστο, δεν μου φτάνετε εσείς, έχω να ακούω και το Χρήστο από εκεί τι έχει να μου πει. Λοιπόν, ο κύριος Σωτήρης λέει, έχουμε πολύ καιρό να ακούσουμε την Τρικαλίνη μου Πέρδικα. Εγώ πιστεύω ότι την έχουμε ακούσει τις τελευταίες δύο εβδομάδες σίγουρα, τουλάχιστον μια φορά. Αλλά άντε, ας πάει και τον Παλιάμπελο, εξαιρετικά αφιερωμένη.

Εξαιρετικός Δημήτρης Μπρέντας στο κλαρίνο. Παίζει και στους Πάγκαν, Γιώργο, να ξέρεις, ο Δημήτρης. Παίζει και με τους Villagers. Και που δεν παίζει ο Δημήτρης, και στα νέα σχήματα, στα πιο... βέβαια, πολύ εργαλείο. Φοβερός, εξαιρετικός. Μάλλον να λέμε καλύτερα, γιατί το φοβερός παραπέμπει στο φόβο και δεν θέλουμε, μακριά από εμάς αυτά. Εξαιρετικός Δημήτρης Μπρέντας και δική μας ηχογράφηση. Εξαιρετικός και Μιχάλης Ιγλέτος στην ηχοληψία. Πραγματικός δίσκος CD. Σε μερικές μόνο ώρες έγινε αυτή η δουλειά. 6066-439 και 6066-204, τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας. Τώρα θα αρχίσουν από το ξηρόμερο, θα παίρνουν τηλέφωνα

στηρούμε σε ένα χωριό από τις εκπομπές του Καράφτη, παλιά ηχογράφηση, αυτό το ρουμελιώτικο τραγούδι, πάντα να χορεύεται φίλε ακροατή. Ο χορός είναι υγεία και όταν δεν είμαστε και πολύ καλά, τότε πρέπει να χορεύουμε δύο φορές περισσότερο. Ο Γιώργος τρώει, βάφει τα χείλη του λέει με κράνα και τρώει κάστανα. Δεν τα μαζεύει κανείς, μου είπε όλη την ιστορία της καστανιάς. Εδώ ο Γιώργο, δεν ξέρω, τα κάστανα όταν βγαίνονται στην Αθήνα μπορεί να κοστίζουν και το σακουλάκι έξω, κάνω 8 ευρώ, 9 ευρώ, κάτι τέτοιο. Είναι από τα πολύ περίεργα αυτά που συμβαίνουν στο σύστημα το οποίο διανύουμε. Μας λέει ο Γιώργος να φύγουμε να βρούμε την υγειά μας και την πραγματική μας υπόσταση. Το ξέρουμε, το λέμε 20 χρόνια από το ραδιόφωνο, το παλεύουμε να φύγουμε. Δεν τα έχουμε καταφέρει, δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουμε, αλλά είμαι σίγουρη ότι εσείς εκεί είστε πολύ, που είστε πολύ πιο κοντά στη φύση, είστε πραγματικά και πολύ πιο κοντά στον ίδιο σας τον εαυτό και στην επικοινωνία με το θείο και γενικότερα πολύ καλύτερα από μας. Αλλά και εμείς είμαστε καλά εδώ στα εξωτικά της παράδοσης, τουλάχιστον αυτή την ώρα, και χαιρόμαστε που μας παίρνετε τηλέφωνο και πολλές φορές μας κάνετε και εμάς αισιόδοξους και χαρούμενους.

Ήταν τα ξωτικά της παράδοσης στον αέρα της Φωνής της Ελλάδας, της Φωνής των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο, με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά, για και χαρά.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. 4 νέες παρεμβάσεις για καύσιμα, οφειλές και services ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Υπουργικό Συμβούλιο, με την κυβέρνηση να επιχειρεί να περιορίσει τις επιπτώσεις ενεργειακής κρίσης σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Στο πετρέλαιο κίνησης, η επιδότηση στην Αντλία αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά το λίτρο και θα ισχύσει για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Σε συνδυασμό με τις προσφορές των δηληστήριων, η συνολική ελάφρυνση θα φτάνει τα 20 λεπτά ανά λίτρο. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι η τιμή θα δημορφωθεί κάτω από τον 75 ευρώ το λίτρο, ενώ οι σχετικές παρεμβάσεις θα ανακοινωθούν έως στις 14 Οκτωβρίου. Νέα παρέμβαση και για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Η ρύθμιση διευρύνεται από τις 72 στις 120 δόσεις με ελάχιστη μηνιαία καταβολή 30 ευρώ. Παράλληλα, αυστηροποιείται το πλαίσιο λειτουργίας των services με πρόσθετες δικλείδες προστασίας για τους συνεπείς οφειλέτες. Οι κυβερνητικές παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται ένα 15ήμερο ανάλογα με την εξέλιξη των διεθνών τιμών ενέργειας. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και τα νέα μέτρα ασκεί το ΠΑΣΟΚ. Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι αρνείται να προχωρήσει σε μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα, υποστηρίζοντας ότι οι παρεμβάσεις δεν αντιμετωπίζουν τη βασική αιτία της επιβάρησης των καταναλωτών. Την ίδια ώρα, μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης ζητά ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες. Με επιστολή του προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, ο Πρωθυπουργός προτείνει τα προσωρινά μέτρα στήριξης που λαμβάνουν τα κράτη-μέλη για το ενεργειακό κόστος να μπορούν, έως ένα συγκεκριμένο όριο, να εξαιρούνται από τους δημοσιονομικούς υπολογισμούς. Προτείνει ακόμη τα πρόσθετα έσοδα από τον ΦΠΑ, τα οποία προκύπτουν εξαιτίας της απρόβλεπτης αύξησης των τιμών, να μπορούν να αξιοποιούνται για τη χρηματοδότηση μέτρων στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Πληθαίνουν οι καταγγελίες ασθενών και συγγενών τους για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, όπου σύμφωνα με τους ελέγχους

0: εκεί, αλλά και τα παραστατικά βάσει των οποίων καταβάλλονταν αποζημιώσει από τον ΕΟΠ. Κανονικά πραγματοποιούνται τα δρομολόγια του μετρό Θεσσαλονίκης. Η τετράωρη στάση εργασίας που είχε προκηρύξει ο Σύλλογος Εργαζομένων για σήμερα από τις 1 ως τις 5 το απόγευμα κρίθηκε παράνομη από το δικαστήριο. Ο Σύλλογος είχε προχωρήσει την κινητοποίηση αντιδρώντας την απόλυση σταθμάρχη και ζητώντας την άμεση ανάκλησή της. Αλλαγές από αύριο στις λεωφορειακές γραμμές που εξυπηρετούν το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Προσωρινά εκτός λειτουργίας τίθεται από την 5η ο τερματικός σταθμός του ΟΑΣΤ στην πλατεία Ελευθερίας λόγω των εργασιών για τη βιοκλιματική ανάπλαση της πλατείας. Οι αλλαγές αφορούν τις γραμμές 5 Νέα Κρίνη Βενιζέλου και 33 Δεμάρτ Άγιος Παντελεήμων Βενιζέλου. Τα λεωφορεία δεν θα τερματίζουν πλέον στην πλατεία Ελευθερίας, θα εξακολουθούν όμως να περνούν από την περιοχή και θα εξυπηρετούν τους επιβάτες από τη στάση Βενιζέλου στην οδό Μετροπόλεως. Προσωρινά μεταφέρονται επίσης το εκδοτήριο εισιτηρίων και οι υπόλοιπες υποδομές του ΟΑΣΤ πίσω από την κεντρική νησίδα. Τελευταία ημέρα σήμερα για τους δικαιούχους επιστροφής ενός ενοικίου που χρειάζεται να διορθώσουν στοιχεία στο Ε1. Μετά τη λήξη της προθεσμίας, η ΑΔΕ θα κλειδώσει τα στοιχεία και θα προχωρήσει στις απαραίτητες διασταυρώσεις εν ώψη της καταβολής της ενίσχυσης στο τέλος Νοεμβρίου. Θρίλερ στον αέρα με πτήση της Fly Dubai από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ. Δύο επεισόδιο σημειώθηκε στο πιλωτήριο μεταξύ των δύο πιλότων, ενώ το Boeing 737 έχασε απότομα χιλιάδες πόδια ύψους και εξέπεψε σήματα κινδύνου. Το αεροσκάφος άλλαξε πορεία και προσγειώθηκε με ασφάλεια στο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας. Νεότερες πληροφορίες που επικαλείται το Reuters αναφέρουν ότι οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο απόπειρα τρομοκρατικής ενέργειας, χωρίς ωστόσο τα κίνητρα να έχουν αποσαφινιστεί. Οι επιβάτες είναι ασφαλείς και οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις ακριβές συνθήκες του περιστατικού. Δύο μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές ετοιμάζεται να ζήσει η Θεσσαλονίκη, με την Εθνική Ελλάδας να δίνει στην κατάμεστη Τούμπα τα επόμενα δύο παιχνίδια στην League A του Nations League. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς υποδέχεται αύριο 5η στις 10 παρατέταρτο το βράδυ την Ολλανδία και την Κυριακή την ίδια ώρα τη Γερμανία. Και οι δύο αναμετρήσεις είναι ήδη sold out. Τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες, ενώ σύμφωνα με την ΕΠΟ περισσότεροι από 100.000 φίλαθλοι βρέθηκαν στην ηλεκτρονική ουρά για να εξασφαλίσουν μια θέση στην Τούμπα. Στο φάσμα ακόμη και υποβιβασμού στη League 2 βρίσκεται η Manchester City μετά την απόφαση της ανεξάρτητης επιτροπής που την έκρινε ένοχη για 114 από τις 115 κατηγορίες παραβίαση των οικονομικών κανονισμών της Premier League. Η ποινή δεν έχει ακόμη αποφασιστεί και θα εξεταστεί σε ξεχωριστή διαδικασία, ενώ η City έχει δικαίωμα έφεσης. Στο πλευρό του συλλόγου τάχθηκε ο Pep Guardiola, ο οποίος αποχώρησε το καλοκαίρι από την τεχνική ηγεσία. «Είμαι εδώ περισσότερο από ποτέ», ανέφερε σε μήνυμά του. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει αύριο στη βόρεια χώρα με λίγες νεφώσεις πυκνότερες στη Θράκη, όπου υπάρχει πιθανότητα για λίγες ασθενείς βροχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις ελάχιστες τιμές και θα κυμαρθεί από 8 ως 25 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πλύνουν βόρεια-ανατολική ισχύριο 7 μποφόρ και τοπικά 8 μποφόρ στο Θρακικό και στην Ανατολική Χαλκιδική. Η ηλιοφάνεια αύριο και στη Θεσσαλονίκη με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμαρθεί από 14 ως 25 βαθμούς και οι άνεμοι θα πλύνουν μεταβλητή έως 4 μποφόρ. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 4:30.
1: Όλα θέατρο.
2: Το μισό του μηδέν.
1: Το μισό του μηδέν.
2: Το νέο έργο του Μινά Βιντιάδη.
3: Σκηνοθεσία Γιώργος Κιουρτσίδης.
2: Όσα το μυαλό κρύβει.
3: Το μισό του μηδέν.
2: Η καρδιά μπορεί να τα θυμάται.
3: Από τις 2 Οκτωβρίου
2: στο Μικρό Θέατρο της Μονής Λαζαριστών.
3: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
5: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
6: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς έγινε μέσα σε αυτή την πτήση της Fly Dubai και δεν έχω καταλάβει αν ήταν μόνο μία πτήση, ήταν δύο πτήσεις τελικά. Υπήρξε το ενδεχόμενο τρομοκρατίας, δεν υπήρξε. Τι ακριβώς έχει γίνει?
1: Για αεροπειρατεία δεν φαίνεται να είναι, έτσι όπως είχε δοθεί το αρχικό σήμα ο συναγερμός. Μάλλον σαν οι πιλότοι μεταξύ τους, αλλά έτσι όπως ακούγεται απλό, δεν είναι καθόλου από ό,τι φαίνεται.
0: Ναι.
1: Πέσε και μαχαίρωμα, να το πω πολύ απλά. Αίματα στις μπλούζες. Ο ένας ρωσικής καταγωγής, ο άλλος Ουκρανός, αν δεν κάνω λάθος.
0: Μεγάλη πετυχία αυτό. Συγγνώμη.
1: Γιατί μάλλον αυτό δεν το.
0: Γιατί μάλλον και αυτό, δηλαδή. Εντάξει, οκ. Okay. Δηλαδή.
1: Για τις ομάδες δεν νομίζω να μάλωσαν. Αν για τις ομάδες δεν θα ήθελα να είμαι σε αυτό το αεροπλάνο πάντως.
0: Συγγνώμη, εδώ σε αυτό το σημείο να δώσουμε τα ειλικρινή μας συγχαρητήρια στο Human Resource Department της Fly Dubai που κατάφερε και ένωσε αυτούς τους δύο ανθρώπους στο ίδιο πιλωτήριο. Δηλαδή, για όνομα του Θεού, δεν ξέρετε τι συμβαίνει στον κόσμο? Ναι, σωστό. Υπάρχουν και άλλες, και άλλα δίδυμα τα οποία θα μπορούσαν να επιδιώξουν. Ισραήλ, Παλαιστίνιο, όπως λέει ο Αποστόλης. Επίσης, Ιράν, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα μπορούσαν να είναι ένα δίδυμο κυβερνήτης-συγκυβερνήτης, κυβερνήτης Αμερικάνος, έτσι, μην τρελαθούμε κιόλας.
1: Πάντως, οι Ισραηλοί επιμένουν ότι μήπως υπήρχε και κάποιο ενδεχόμενο αεροπειρατείας από έναν από τους πιλότους.
0: Το Ισραήλ δηλαδή, είναι εμπλεκόμενο, γιατί στο Ισραήλ.
1: Από εκεί έφυγε η πτήση, έτσι, αν δεν κάνω λάθος, από το Τελ Αβίβ με προορισμό το Αμπουντάμπι. Δρομολόγιο Ντουμπάι Τελαβίβ ήταν, συγγνώμη, Ντουμπάι Τελαβίβ. Και τελικά προσγειώθηκε εκτάκτως στην Σαουδική Αραβία.
0: Στη Σαουδική Αραβία, μάλιστα. Θα δείτε διάφορα, πολλά και διάφορα. Εγώ δεν συμφωνώ και με αυτά τα βίντεο τα οποία ανεβάζουν και ως φωτογραφίες και όλα που βλέπουμε εμόφρητους ανθρώπους χωρίς να καταλαβαίνουμε και πολλά-πολλά. Αλλά τέλος πάντων, το έχω πει αρκετές φορές. Τώρα δεν είναι
1: ότι
0: η ώρα.
1: Ότι βγαίνουν στην δημοσιότητα, εννοείς.
0: Ναι, ότι τα ανεβάζουν καν. Δεν ξέρω τι ακριβώς προσφέρουν στην ενημέρωση. Να βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος να τρέχει μύτη του.
1: Ναι, δεν ξέρω. Πάντως, αν ήμουν επιβάτη σε αυτή την πτήση, δεν ξέρω πώς θα αντιδρούσα. Έχω τρομάξει με πολύ μικρότερα πράγματα εν ώρα πτήσης. Αυτό είναι, δεν ξέρω, το κερασάκι.
0: Ναι, δεν
1: από
0: ξέρω, δεν ξέρω και κατά πόσο αντιλήφθηκαν οι επιβάτες το τι ακριβώς συνέβαινε. Πλήρως το ότι αντιλήφθηκαν ότι κάτι συνέβαινε, προφανώς. Αλλά το τι ακριβώς συνέβη πάνω σε αυτή την πτήση δεν ξέρω αν το έχουν αντιληφθεί όλοι. Θα το παρακολουθούμε βεβαίως. Ο ένας πιλότος λέει πήγε να ρίξει το αεροπλάνο, έκανε βουτιά 15.000 πόδια μέσα σε ένα λεπτό. Αυτό ήταν σίγουρα τρομακτικό κομμάτι. Έτσι, ερευνούν και την τρομοκρατία οι αρμόδιες αρχές εκεί.
1: Ναι, καθώς φαίνεται να υπάρχει μια μαρτυρία που υποστηρίζει ότι μέλος του πληρώματος στο πιλωτήριο επιχείρησε να προκαλέσει την απτώση του αεροσκάφους και ακινητοποιήθηκε από επιβάτες. Δηλαδή, ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί το τι ακριβώς έχει συμβεί. Φαίνεται ότι υπάρχουν διάφορες μαρτυρίες. Τώρα συγκεντρώνονται τα δεδομένα για να δούμε τι ακριβώς συνέβη μέσα σε αυτό το αεροσκάφος.
0: Μάλιστα, είναι ένα έτσι από τα βασικά κεντρικά θέματα τα οποία έχουμε από σήμερα το πρωί. Λοιπόν, αθλητικό.
1: Αθλητικό, έχω τώρα μια δυσάρεστη είδηση από τη Βουλγαρία. Μας έρχεται. Καθώς σοκ έχει προκαλέσει στο βουλγαρικό ποδόσφαιρο η είδηση της δολοφονίας του προέδρου της Μπότεφ Πλόβδιβ, Ήλγιαν Φιλίποφ. Ο ισχυρός άνδρας της ομάδας δραστηριοποιούνταν παράλληλα επιχειρηματικά στους κλάδους των κατασκευών και των μεταφορών και βρέθηκε νεκρός σε χώρο ιδιοκτησίας του. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φέρεται να δέχθηκε πυροβολισμό και να κατέληξε εκεί στο σημείο που και βρέθηκε.
0: Μάλιστα. Εντάξει.
1: Το εντάξει που πάει.
0: Το εντάξει πάει ότι είναι μια υπόθεση η οποία τουλάχιστον τώρα ακόμα είναι στο στάδιο της διερεύνησης.
1: Ναι,
0: εγώ αμφιβάλλω βεβαίως αν θα μάθουμε ποτέ τι ακριβώς έγινε.
1: Ναι, αλλά είναι σοκαριστικό και πάλι. Έχουμε ακούσει δυστυχώς αναλόγου τέτοιου βαρύτητας ειδήσεις, αλλά και πάλι.
0: Τώρα πρόεδρος ομάδας να βρίσκεται σε μια μάντρα όπου γίνονται εργασίες και να δολοφονείται με μια σφαίρα. Το μυαλό όλων μπορεί να ταξιδέψει πάρα πολύ άνετα.
1: Ναι.
0: Μένει να δούμε αν οι βουλγαρικές αρχές θα δώσουν τη δημοσιότητα το δικό τους πόρισμα ή θα μάθουν.
1: Καθώς μπορεί να μην αφορά την ομάδα, να είναι κάτι από τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες,
0: ναι.
1: Αν υπήρξε κάτι.
0: Ή το ακριβώς αντίθετο, γιατί κανείς δεν το ξέρει
1: ναι.
0: Αυτή τη στιγμή.

0: Ανοίξω μια πάρα πολύ μικρή παρένθεση. Διαβάζω σε τίτλο ότι το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο εξαίρεσε το Επταπύργιο από τα μνημεία που παραχωρούνται για γαστρονομικές και ιδιωτικού χαρακτήρα εκδηλώσεις. Για να προσθέσω πως και πολύ καλά έκανε.
1: Το είχαμε συζητήσει
0: στην εκπομπή το θέμα. Ευτυχώς έρχεται το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο να αντιληφθεί πως κάθε μνημείο κρύβει από πίσω του και μια διαφορετική βαρύτητα και μια διαφορετική ιστορία. Και η ιστορία η οποία συνδέεται με ανθρώπινες ζωές και πάρα πολύ ανθρώπινες καταστάσεις και με την πρόσφατη ιστορία, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να την χάνει μιας διαφορετικής αντιμετώπισης. Γλιτώνουμε, με άλλα λόγια, για να το πω έτσι απλά, από άχαρες κουβέντες στο μέλλον, σε περίπτωση που δεν είχαμε αυτή την εξαίρεση. Δεν ξέρω αν θα ανοίξει τώρα και κάποια φάμπρικα να ζητείτε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο να εξαιρεθούν και άλλα μνημεία από άλλου τύπου εκδηλώσεις. Αλλά εδώ είμαστε γιατί αυτό το θέμα είναι ένα θέμα το οποίο μπορούμε να το σχολιάσουμε περιπτωσιολογικά.
1: Και φοράει
0: δηλαδή,
1: την πόλη.
0: Όπως και να το κάνουμε, το να γίνει ένας γάμος στο Επταπύργιο. Εντάξει, δεν είναι το Επταπύργιο για γάμους. Δεν είναι το Επταπύργιο για φαγητό.
1: Ναι.
0: Έτσι, δεν είναι το Επταπύργιο για αλκοόλ.
1: Δεν συνάδει με τον χώρο ένα τέτοιο event.
0: Η φυλακή και τα βασανιστήρια και.
1: Όσα έχουν γίνει εκεί πέρα στο χώρο και αποπνέει αυτός ο χώρος.
0: Τώρα, αν ανοίξει κουβέντα για το αν μπορεί να γίνει μια συναυλία στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ναι, να το ξανασυζητήσουμε.
1: Πάλι να το συζητήσουμε. Εγώ δεν το ξανασυζητάω. Το συζητήσαμε μία φορά, τελειώσαμε. Με αυτή τη συναυλία πια.
0: Ναι, εντάξει,
1: φτάνει.
0: Τελειώσαμε.
1: Φτάνει, ναι.
0: Καλά, εντάξει, φτάνει.
1: Πάντως για το συγκεκριμένο και το Επταπύργιο, είχαν υπάρξει αντιδράσεις πάρα πολλές από τη στιγμή που είχε συμπεριληφθεί και είχε γίνει και παρέμβαση με επιστολή, αν θυμάμαι καλά, από τον Δήμαρχο της Θεσσαλονίκης, τον Στέλιο Αγγελούδη.
0: Καλά θυμάσαι.

0: Να πάμε και σε μια άλλη είδηση. Το είπαμε και χθες. Τραυματίστηκε θανάσιμα ένας ποδοσφαιριστής του Βύρονα Καβάλας, μόλις σε ηλικία 16 χρόνων, ο Γκάνα Άλαν, κατά τη διάρκεια του ποδοσφαιρικού παιχνιδιού στο γήπεδο της Παναγίας στην Θάσο. Τραυματίστηκε, χτύπησε το κεφάλι του μόλις στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης από πρόσκρουση σε τυχείο. Έχασε τις αισθήσεις του. Μεταφέρθηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο της Καβάλας, όπου δυστυχώς άφησε εκεί την τελευταία του πνοή. Χτες έγινε αυτό. Στην εξέλιξη της υπόθεσης, γιατί φυσικά διερευνάται το πώς συνέβη αυτό, οι αστυνομικοί του τμήματος Θάσους, σε συνεννόηση με την εισαγγελία Καβάλας, εξετάζουν αν στο γήπεδο τηρούνταν οι προβλεπόμενες προδιαγραφές, οι κατάλληλες ασφαλείας δηλαδή, αν υπήρχε, αν η εγκατάσταση διέθετε τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για τη διεξαγωγή αγώνων. Και μάλιστα ένα από τα σημεία που ελέγχθηκαν, καθώς έγινε αυτοψία εκεί, αφορά την απόσταση του τυχείου και της περίφραξης από τις γραμμές του αγωνιστικού χώρου. Μάλιστα. Να δούμε πώς θα πάει και η έρευνα σε αυτό το κομμάτι, γιατί είναι πάρα πολύ κρίμα για ένα παιδί 16 χρόνων να χάνει κατά αυτόν τον τρόπο την ζωή του.
1: Ναι, προφανώς, έτσι. Και αν έχουμε ζήσει ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις σε γήπεδα όπου η μπάλα έβγαινε out και μετά από ένα μέτρο χτυπούσε σε τοίχο. Νομίζω και το γήπεδο του Πανετολικού δεν είναι έτσι, που έχει τοίχο. Mm-hmm. Ακριβώς πίσω από μια αιστεία. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι ασφαλές αυτό το πράγμα.
0: Έχουν τοποθεί, αν θυμάμαι καλά, έτσι από το πλάνο, γιατί δεν έχω πάει στο γήπεδο σαν προστατευτικά.
1: Ναι, εντάξει, αλλά... δεν λέω ότι υπάρχει πρόβλημα με το συγκεκριμένο
0: ναι,
1: γήπεδο.
0: Ναι, διαρωτάσαι γενικά.
1: Ναι, αλλά έχουμε εικόνες από τοιχεία και τοίχους και άλλα κτίσματα να είναι πάρα πολύ κοντά. Έτσι. Ακριβώς. Ο Αποστόλης το διευρύνει και καλά κάνει ότι τα αεραστεχνικά γήπεδα, η λήψη χώρων, mm-hmm. έτσι μπορεί να παίζουν σε συνθήκες οι οποίες να είναι επιοικέστατα απαράδεκτες και επικίνδυνες κιόλας για την ανθρώπινη ζωή.
0: Εδώ λέω ότι στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας, όπως διαβάζω, εξετάζεται ακόμα και το ζήτημα της αδειοδότησης του γηπέδου. Καλό είναι πάντως που ερευνάτε το θέμα για να διαπιστωθεί αν πληρούνταν όλες οι προϋποθέσεις οι κατάλληλες.
1: Πάντως, εγώ θα χρησιμοποιήσω και πάλι την ελάχιστη δική μου εμπειρία που έχω από ποδόσφαιρο. Ως παίκτης δηλαδή, mm-hmm. Όταν υπήρχε πάντως έλλειψη χώρου, κυρίως στη Μίκρα εκεί που παίζανε τα παιδιά της ομάδας του Πυρσού, χαιρετισμούς και στο Στράτο κιόλας, που ξέρω ότι ακούει, είχε τοποθετηθεί ακριβώς πίσω από την εστία πλέγμα. Όταν λέμε πλέγμα, δίχτυ. Mm-hmm. Δηλαδή και φόρα να έπαιρνες και με κλειστά μάτια που ήταν τα παιδιά κιόλας με τις μάσκες που φορούσανε, αν έπεφτες πάνω σε αυτό το δίχτυ, ήταν ζήτημα μερικών μέτρων, δηλαδή 2 μέτρων
0: να
1: σε συγκρατήσει, να σου κόψει όλη τη φόρα, mm-hmm. και απλά μετά πάλευες να ξεμπερδέψεις το δίχτυ από τα πόδια σου, από τα χέρια σου.
0: Αλλά είσαι σώος και ασφαλής.
1: Αλλά δεν χτυπούσες πουθενά. Mm-hmm. Υπήρχε προστατευτικό δίχτυ σαν αυτό που έχουν οι ακροβάτες στα τσίρκο.
0: Α, ναι.

0: Κάποιοι τυχεροί εδώ μέσα, ονόματα δεν λέω, βρήκαν εισιτήριο για το αυριανό παιχνίδι.
1: Και όχι μόνο βρήκανε, πληροφορίες αναφέρουν ότι όταν τους άνοιξε η οθόνη ήταν και όλο καταπράσινο το γήπεδο της Τούμπας. Δηλαδή, όχι, όχι, ήταν από τα τελευταία, δεν ήσουν από τους πρώτους. Από τα τελευταία, εντάξει.
0: Μπήκε στην Ιδάλα, εξασφάλισαν το εισιτήριο. Ναι. Και καλά έκαναν.
1: Όχι εδώ, σαν κάποιους άλλους συναδέλφους ονόματα δεν λέμε.
0: Που μείνανε στην ουρά.
1: Που η τεχνητή νοημοσύνη τους ρωτούσε, είστε ακόμα εδώ, και λέγανε ναι, αλλά δεν τους πίστευε. Ναι. Και τους πετούσε πάλι προς τα πίσω. Ναι.
0: Έχω περιέργεια να δω και αύριο με όσα προαναγγείλει οι Ολλανδοί, ότι οι φαν της Ολλανδίας, ότι θα έρθουν εδώ στη Θεσσαλονίκη και θα κάνουν αυτό το parade. Α, ήρθανε κιόλας, έτσι.
1: Ναι.
0: Καλά. Εδώ μας ενημερώνουν ότι ήδη ήρθανε. Το είδαμε το πορτοκαλί στοιχείο στην πόλη, δηλαδή.
1: Στο
0: αλλά
1: κέντρο της Θεσσαλονίκης, έτσι.
0: Θα είχαν έρθει.
1: Αλήθεια. Και οι Γερμανοί. Είναι στη θύρα 8, εκεί που παραδοσιακά είναι φιλοξενούμενοι, αλλά θα είναι σε κάθε περίπτωση αρκετοί, θα είναι χιλιάδες οι Ολλανδοί και οι Γερμανοί, εντάξει, ναι.
0: Εντάξει, για αυτούς θα είναι και καλό ταξίδι, μην το ξεχνάμε. Θεσσαλονίκη, ήλιο δεν έχει τόσο πολύ, δεν πετύχαν και τις καλύτερες των συνθήκων, αλλά μια χαρά είναι για αυτούς σε σχέση με το κλίμα που έχει εκεί.
1: Μου έρχεται στο μυαλό τώρα, είσαι σαν αυτά τα δημοσιεύματα τα οποία Θεσσαλονίκη, η πόλη του City Break, ρε παιδί μου. Α, παίζει και η εθνική ομάδα, πάμε ένα Σαββατοκύριακο.
0: Και να κάνουμε και μια παρέλαση. Ντυμένη στα πορτοκαλί.
1: Εκεί περιμένει, και εγώ πλάκα είμαι πολύ περίεργο να δω.
0: Μα το έχουν προαναγγείλει εδώ και 5-6 μέρες ότι η Θεσσαλονίκη ερχόμαστε. Είστε έτοιμοι, αυτό έχουν γράψει κιόλα.
1: Θα του συμβούλευα να μην χρησιμοποιήσουν την παραλιακή λεωφόρο για να κάνουν την παρέλασή τους, γιατί μπορεί να κάνουν και μπάνιο κιόλας ενδεχομένως μερικοί από αυτούς. Δεν λέω ότι θα γίνει κάτι από άλλες συνθήκες.
0: Μπάνιο μπορεί να κάνουν επειδή δεν ξέρουν κιόλας. Κάποιοι βουτάνε χωρίς να ξέρουν.
1: Λες. Πρέπει να έχουμε τις κεραίες μας ανοιχτές αύριο, λίγο πριν τις 7.30, δεν ξέρω. 3-4 ώρες πριν, οργανωμένα θα κατευθυνθούν προς
0: το γήπεδο. Πως, ναι.
1: Θέλω να πιστεύω. Οπότε έχετε λίγο το νου σας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, θα υπάρξει
0: κάποια. Όλοι θα έχουμε το νου μας. Κάποιοι θα το πετύχουν ίσως, αλλά θα το δούμε και γενικότερα πώς θα γίνει. Το παιχνίδι είναι 10 παρατέταρτο στην Τούμπα αύριο. Όσον αφορά τώρα το αγωνιστικό κομμάτι, να πούμε ότι από την Dortmund έχει εκφραστεί μια επιθυμία, όπως αναφέρει γερμανικό δημοσίευμα, να υπάρχει μια κατάλληλη διαχείριση του Κωνσταντίνου Καρέτσα, καθώς έχει αγωνιστεί αρκετά. Έτσι λένε οι Γερμανοί τουλάχιστον. Είχε αγωνιστεί για μεγάλη διάρκεια στο παιχνίδι με την Σερβία και σε ολόκληρο το παιχνίδι στο Augsburg κόντρα στη Γερμανία. Σύμφωνα λοιπόν με το γερμανικό δημοσίευμα, η Dortmund παρακολουθεί στενά την επιβάρυνση εντός εισαγωγικών του νεαρού μεσοεπιθετικού και θα ήθελε να υπάρξει καλύτερη διαχείριση των λεπτών συμμετοχή του στα δύο προσεχή παιχνίδια τη Εθνική, το οποίο το πρώτο είναι αύριο με την Ολλανδία στην Τούμπα και το δεύτερο την Κυριακή με την Γερμανία.
1: Μάλιστα. Εσένα δηλαδή αυτό πώς το σχολιάζεις, που η Dortmund παρακολουθεί στενά την επιβάρυνση του Καρέτσα και ζητά τη διαχείρισή του? Δεν πάνε να ζητάνε ό,τι θέλουν οι Γερμανοί. Θα παίξει όσο κρίνει ο ομοσπονδιακός προπονητής ότι πρέπει να παίξει.
0: Δεν ξέρω αν συνδέεται με το πρόβλημα, έτσι, την αδιαθεσία που είχε εμφανίσει, αν έχει να κάνει κάτι τέτοιο. Διαφορετικά.
1: Δεν ξέρω, για να λαϊκίσω πλήρως τώρα, δεν ξέρω αν συνδέεται με το γεγονός πως πήγαμε εκεί, παίζαμε 92 λεπτά από τα 95 άμυνα
0: και κερδίσαμε
1: για να μην πω τι κάναμε, ας πούμε.
0: Και τους τώρα... χόρεψε και μια ωραία ζεμπεκιά.
1: Και τώρα βγάζουν γλώσσα για την τρίπλα με το τακουνάκι κάτω από το πόδι του Γερμανού παίκτη, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Είμαι και εγώ, ξέρεις τι, να το κάνουμε κι εμείς αυτό, ο κύριος Λιόλιος, ας πούμε, να στείλει μια επιστολή στον Πατ Ράιλι και να πει ότι.
0: Παίζει πολύ ο Γιάννης Αντετοκούμπο.
1: Παίζει πάρα πολύ ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Δεν θα είναι ξεκούραστο στα επόμενα παιχνίδια της Εθνικής. Κάντε μια διαχείριση.
0: Το ανάποδο όμως νομίζω έχει γίνει. Όχι για το Γιάννη Αντετοκούμπο, γενικά. Για κάποιον παίκτη, ας πούμε, από το NBA να μην.
1: Φυσικά και έχει γίνει.
0: Να υπάρξει μια διαμεσολάβηση, να το πω.
1: Το ανάποδο. Ναι, ωραίοι οι Γερμανοί, έτσι. Είναι πάντως και τιμητικό κιόλας αυτό. Mm-hmm. Σημαίνει ότι παρακολουθούν και σημαίνει ότι όντως αυτή η χρυσή γενιά, την οποία αποκαλούν κάποιοι της εθνικής ομάδας, και έχουν και δίκιο, φτάνει ακόμα και μέχρι αυτό το σημείο.
0: Φυσικά και φτάνει, γιατί οι περισσότεροι παίκτες αγωνίζονται και σε πολύ μεγάλες ομάδες της Ευρώπης και έχουν ξεκινήσει ήδη εξαιρετικά στα ανάλογα πρωταθλήματα, έτσι, και στην Premier League, που έχουμε πολύ καλούς εκπροσώπους, με τον Τζόλι στην Arsenal, ας πούμε, τον Τζολάκη στη Χαλ, αλλά και τον Κωνσταντίνο Καρέτσα στην Dortmund.
1: Πάντως η Premier League, ας πούμε, και η Arsenal, η οποία είναι η πρωταθλήτρια, έτσι, φαντάζομαι ότι δεν διανοήθηκαν καν.
0: Η περσινή πρωταθλήτρια.
1: Η περσινή πρωταθλήτρια.
0: Γιατί τώρα θα δούμε ποιο θα είναι.
1: Okay.
0: Περίμενε.
1: Εντάξει. Okay, εντάξει. Δεν διανοήθηκε η περσινή Arsenal της Premier League του καλύτερου πριν να στείλει επιστολή στην εθνική ομάδα και να πει: σας παρακαλούμε πάρα πολύ. Διαχειριστείτε λίγο καλύτερα τον χρόνο συμμετοχής του Χρήστου Τζόλι. Οι άνθρωποι εκεί ξέρουν τι εστί ποδόσφαιρο, παίζουν ακόμα και αν ημέρα Χριστούγεννα και σου λένε εθνική ομάδα είναι εθνική ομάδα. Ναι. It's coming home, not.
0: Αυτοί δεν θέλουν να επιβαρυνθεί περισσότερο ο Καρέτσα.
1: Ενώ οι Άγγλοι έχουν αντιληφθεί τι είναι το.
0: Οι Άγγλοι είναι σκληροί. Οι Άγγλοι έφυγαν το ποδόσφαιρο.
1: Έτσι, μπράβο.

0: κέρια παρέμβαση που ακούσαμε τώρα.
1: Να τη μεταφέρω.
0: Όχι, είναι, έχει δίκιο όμως αυτό που αναφέρθηκε μόλις.
1: Θα τη μεταφέρω πλέον.
0: Πάρα πολλοί αδειμονούν να τον δουν να παίζει εδώ.
1: Και πάρα πολλοί αδειμονούν να παίζει, γιατί λίγο πολύ είναι γνωστό ότι έχει ατρέφει ιδιαίτερη συμπάθεια, για να μην δω ότι είναι φίλαθλος του ΠΑΟΚ, ας πούμε. Γίνεται να μην παίξει ο Καρέτσα στην Τούμπα, ρε παιδιά. Είναι ο παδός του ΠΑΟΚ, ας πούμε έτσι. Δηλαδή, αν είχε μια ευκαιρία να παίξει στο γήπεδο που ονειρευόταν πιτσιρικάς να παίξει, η ευκαιρία του είναι μέσα στην επόμενη εβδομάδα.
0: Αλλά και ευκαιρία για πολλούς που έχουν κλείσει τα εισιτήριά τους και είναι sold out και τα δύο τα παιχνίδια, να τον δουν από κοντά να παίζει.
1: Και να τον φανταστούν στο βαθύτερο μέλλον στα ασπρόμαυρα.
0: Να τον απολαύσουν και κόντρα έτσι σε πολύ δυνατές ομάδες, και στην Ολλανδία και τη Γερμανία, μεγάλα ονόματα.
1: Και γιατί όχι.
0: Φυσικά γιατί όχι.
1: Ναι, και να τον δουν στα ασπρόμαυρα κάποια στιγμή, έτσι να τον φανταστούν.
0: Αυτό το φαντάζεσαι και εσύ τώρα, μάλλον.
1: Ευτυχώς δεν θα είμαι στο γήπεδο εγώ. Εντάξει. Μακάρι. Ναι, αλλά αργή, είναι πιτσιρικάς ακόμα. Καλά να είναι το παλικάρι, ας πούμε, και να παίξει, να βγάλει μάτια. Αυτά, κυρία. Ακούστηκε σαν απειλή.
0: Επιστρέφουμε με συνέντευξη, γι' αυτό.
1: Εντάξει, οκ.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Νέα μέτρα για καύσιμα και οφειλές ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Ανά 15ήμερο θα επανεξετάζονται οι παρεμβάσεις ανάλογα με την ενεργειακή κρίση. Στα 15 λεπτά το λίτρο αυξάνεται η επιδότηση στο ντίζελ και στα 20 με τις προσφορές των δηληστηρίων. Κάτω από 1,75 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανσης, από 72 σε 120 δόσεις για οφειλές. Δημοσιονομική ευελιξία για την ενεργειακή κρίση ζητά από τις Βρυξέλλες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προτείνει εξαίρεση των προσωρινών μέτρων στήριξης από τους δημοσιονομικούς υπολογισμούς. Τραγωδία στην Κοζάνη, νεκρό βρέφος 20 μηνών, υπέστη σπασμούς και ανακοπή ενώ είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο με συμπτώματα λίμωξης. Πληθαίνουν οι καταγγελίες για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, όπου γίνονταν χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Κανονικά λειτουργεί το μετρό Θεσσαλονίκης, παράνομη κρίθηκε η σημερινή στάση εργασίας. Εκτός λειτουργίας από αύριο, τερματικός σταθμός του ΟΑΣ στην πλατεία Ελευθερίας, αλλαγές στις γραμμές 5 και 33. Νέα στοιχεία για το θρύλο της Fly Dubai για απόπειρα συντριβής του αεροσκάφου από τρομοκράτηκαν, λόγω Ισραηλινός υπουργός, αναφορές για αιματηρή συμπλοκή στο πιλωτήριο. Ευρωπαϊκή πρεμιέρα απόψε τον ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, στις 7.30 υποδέχεται τη Μανρέσα για το Eurocup, sold out η αναμέτρηση. Ακόμα και με υποβιβασμό μπορεί να βρεθεί η Manchester City μετά την απόφαση για παραβιάση των οικονομικών κανονισμών. Επόμενο αναλυτική ενημέρωσή σας στις 5.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
4: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο.
0: Yeah! 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
5: Τρία πέντε δύο. Τρεις με πέντε στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: Δεν έχουμε μόνο ευρωπαϊκά παιχνίδια για τις ομάδες μας. Θα ξεκινήσει αυτό το Σαββατοκύριακο, Δημήτρη, 3 και 4 Οκτωβρίου και το πρωτάθλημα επιτέλους στη Στίχημαν Greek Basketball League. Θα έχουμε δηλαδή εδώ και το εγχώριο πρωτάθλημα να δούμε τις ομάδες μας και τις υπόλοιπες. Όχι μόνο τώρα, είχαμε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Χτες τον Άρη στο πρώτο του παιχνίδι στο EuroCup. Σήμερα θα είναι ο ΠΑΟ κόντρα στην 7:30. Έχουμε όμως και το ελληνικό πρωτάθλημα. Θα ξεκινήσει επιτέλους το Σαββατοκύριακο και μία από τις ομάδες οι οποίες ανέβηκαν φέτος κατηγορία. Η μία ήταν η Δόξα Λευκάδας, η δεύτερη είναι η ομάδα του Vicos Falcons. Ομάδα η οποία εκπροσωπεί την Ήπειρο για πρώτη φορά, μια ομάδα από την Ήπειρο στο μεγαλύτερο μπασκετικό πρωτάθλημα. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή θα έχουμε τον προπονητή της ομάδας, τον κύριο Θανάση Γιαπλέ. Coach, σας βγάλαμε από την προπόνηση, την τελειώσατε, είστε εντάξει?
1: Μόλις τελειώσαμε.
2: Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε.
1: Να είστε καλά.
0: Ο κύριος Γιαπλές, ο οποίος είχε αναλάβει ήδη από πέρσι, από το Φλεβάρι, την τεχνική ηγεσία του Βίκο Ιωαννίνων, μαζί με την ομάδα πανηγύρισαν την άνοδο στην μεγάλη κατηγορία. Ένας προπονητής με πολυετή εμπειρία στο πρωτάθλημα, σε Ρέθυμνο, Τρίκαλα, Ίκαρο, assistant coach στο Παναθηναϊκό, σε Προμηθέα Πατρών, Ήφε στο Λίμνου, Ρέθυμνο, πρωταθλητής και κυπελούχος επίσης με τον Παναθηναϊκό, πρωταθλητής και κυπελούχος νικητής στο αραβικό πρωτάθλημα με την Αλ Ραγιάν. Έτσι, coach, έχετε ένα μεγάλο παλμαρέ και τώρα φέρνετε την ομάδα στην μεγάλη κατηγορία, μια ομάδα η οποία για πρώτη της φορά είναι στην Greek Basketball League και μια ομάδα από την Ήπειρο που πρώτη φορά συμμετέχει σε ένα τέτοιο πρωτάθλημα.
1: Ναι, είναι η πρώτη συμμετοχή για γενικά από την Ήπειρο για ομάδα ανδρών, γιατί το γυναικείο μην ξεχνάμε ότι είναι κάποια χρόνια στην Α1 γυναικών.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και είναι μια μεγάλη πρόκληση γενικά για όλο τον οργανισμό, όχι μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι, αλλά και στο οργανωτικό και στο γηπεδικό, γιατί όπως ξέρετε μέχρι και τώρα που μιλάμε συνεχίζονται οι τελευταίες εργασίες ώστε το γήπεδο να είναι έτοιμο.
0: Πώς είναι η προσαρμογή έτσι και το καλοκαίρι, φαντάζομαι ότι είναι ο συνδετικός κρίκος της προηγούμενης χρονιάς με την φετινή, που καλείστε και έχετε άλλες υποχρεώσεις πλέον σε αγωνιστικό επίπεδο?
1: Δεν έχει καμία σχέση. Το γνωρίζουν όλοι, είναι τεράστια διαφορά των δύο κατηγοριών. Δεν έχει καμία σχέση το επίπεδο της Elite League με την GBL σε κανένα κομμάτι, ούτε στο οργανωτικό ούτε στο αγωνιστικό. Είναι όλα πολύ διαφορετικά. Πολύ περισσότερη δουλειά, πολύ μεγαλύτερες ευθύνες, πολλά περισσότερα πράγματα. Το καλό είναι ότι παρόλο που συνέβαινε για πρώτη φορά σχεδόν σε όλους τους ανθρώπους του οργανισμού, έχουν ανταποκριθεί, πιστεύω, σε άριστο βαθμό σε όλες τις υποχρεώσεις.
0: Είστε ευχαριστημένος από την εικόνα της ομάδας στα φιλικά παιχνίδια? Μέχρι και προχθές είχατε έτσι μια φιλική αναμέτρηση με τον Προμηθέα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, ήταν η τελευταία μας αναμέτρηση το προηγούμενο Σάββατο. Ναι, νομίζω ότι αυτά που θέλει κάθε προπονητής να παίρνει από τα φιλικά, δηλαδή να καταλάβει τη χημεία ή όσο δυνατόν πιο γρήγορα το τι ταιριάζει καλύτερα όσον αφορά τον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας του, νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο.
0: Όσον αφορά το χτίσιμο της ομάδας, είχατε δηλώσει ότι θα στηριχθείτε σε ελληνικό κορμό. Υπήρξε όμως και καλή ενίσχυση με Αμερικανούς παίκτες?
1: Είχαμε πει ότι για μας οι Έλληνες παίκτες θα είναι σημαντικοί και νομίζω και από τα φιλικά το δείχνουμε, και μένει να γίνει πράξη και να ανταποκριθούν με τα παιδιά και στο πρωτάθλημα στη regular season.
0: Κάνετε πρεμιέρα κόντρα στον Παναθηναϊκό την Κυριακή εκτός έδρας. Πώς είναι η ανταπόκριση του κόσμου μέχρι στιγμής?
1: Η ανταπόκριση του κόσμου είναι πολύ, πολύ θετική και όσον αφορά την κίνηση των εισιτηρίων των διαρκείας. Θα έχουν ευκαιρία οι φιλαθλοί μας στο καινούργιο κλειστό να μας δουν στην τρίτη αγωνιστική με τη ομάδα του Ολυμπιακού. Η πρώτη αγωνιστική, καταλαβαίνετε ότι είναι από τα παιχνίδια που, όπως είπα και στα παιδιά, νομίζω ότι δεν έχεις να χάσεις τίποτα παρά μόνο ότι το σεβασμό, αν δεν παλεύεις αυτό που έχεις να χάσεις, αν δείξεις μια ομάδα η οποία επαναπαύεται στο ότι παίζει με μια από τις κορυφαίες ομάδες Ευρώπης, οπότε δεν τρέχει και τίποτα, αυτό που έχεις να χάσεις μόνο είναι ο σεβασμός. Εμείς αυτό θέλουμε να δείξουμε μαχητικό πνεύμα και να κερδίσουμε το σεβασμό.
2: Coach, αν δεν κάνω λάθος και θα με διορθώσετε αν κάνω, δεν ήταν και τόσο δεδομένο ότι θα προλάβει η ομάδα να αγωνιστεί στο κλειστό γήπεδο?
0: Μιλάμε για το Σιδέρης Καραδίμας.
2: Μιλάμε για το Σιδέρης Καραδίμας. Ναι. Δηλαδή πέρσι, αν θυμάμαι λάθος, αν θυμάμαι καλά, πέρσι όταν επισημοποιήθηκε η άνοδος, όταν πετύχατε την άνοδο, δεν ήταν καθόλου δεδομένο ότι θα φτάσουμε μέσα Οκτωβρίου και θα μπορεί η ομάδα να μπει στο γήπεδό της, στην έδρα της.
1: Έχετε Έχετε δίκιο. Άμα τη λήξη της περσινής περίοδου, όντως δεν ήταν τίποτα βέβαιο, αλλά λίγο καιρό μετά, νομίζω ότι η πρωτοβουλία ανήκει 100% πέρα από την ομάδα και τους διοικητικούς ηγέτες της ομάδας μας, ανήκει 100% στην περιφέρεια. Mm-hmm. Στάθηκε κάτι παραπάνω από δίπλα σε αυτό το εγχείρημα στην ομάδα και κατάφερε να έχει έτοιμο αυτό το πιστό. Λίγο καιρό μετά, αφότου επιτεύχθη άνοδος, από τη στιγμή που η περιφέρεια, νομίζω προσωπικά ο κ. Καχρημάνης το ανέλαβε, ήταν σίγουρο ότι θα έρθει σε πέραση.
2: Ωραία.
0: Πολύ θετικό αυτό νομίζω, γιατί και η πόλη των Ιαννίνων αγαπά τον αθλητισμό, τον μπάσκετ.
2: Και δεν υπάρχει και δεν υπήρχε, αν θυμάμαι τις κουβέντες που κάναμε τότε με τον Βασίλη τον Βλαχόπουλο, δεν υπήρχε και άλλο στάδιο που να μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες mm-hmm. για την πρώτη κατηγορία κάπου κοντά. Δηλαδή, εξετάζαμε το ενδεχόμενο για το πού θα έπαιζε σε περίπτωση που, mm-hmm. ευτυχώς που. Και οι εναλλακτικές ήταν πάρα πολύ μακριά. Ναι, mm-hmm. πάρα πολύ μακριά.
1: Ήταν νομίζω η Άρτα μια επιλογή, η Μικουμενίτς, αλλά. Νομίζω ότι αυτά είναι θέματα που θα σας τα εξηγούσαν καλύτερα τις πιθανότητες η διοικητική. Τώρα όμως δεν έχει και καμία σημασία αφού όλα
2: πάντως για την ομάδα. Πάντως για την ομάδα και τον προπονητή είναι πάρα πολύ. Φαντάζομαι ότι είναι σπουδαίο να έχει το δικό της χώρο, να έχει την έδρα της και να μην έχει, ας πούμε.
1: Δηλαδή, φανταστείτε τώρα να έπρεπε να μετακινούμαστε για κάθε μέρα για την προπόνηση, mm-hmm. να έπρεπε να μένουμε κάπου αλλού. Φανταστείτε mm-hmm. ότι είναι δύσκολα πράγματα.
2: Ναι, εμείς εδώ το ξέρουμε γιατί το κάνει ο ποδοσφαιρικός Ηρακλής και θα το κάνει για 5 αγωνιστικές που παίζει συνέχεια εκτός έδρας, ας πούμε, μέχρι να ετοιμαστεί το Καφτατζόγλιο. Οπότε μπορούμε να καταλάβουμε πόσο τυχερή είναι μια ομάδα
0: η οποία έχει και τον κόσμο κοντά.
2: Έχει και τον κόσμο κοντά της όταν πρέπει και έχει και ένα μέρος να προπονείται, ας πούμε, έτσι,
1: ακριβώς,
2: να νιώσει σπίτι.
1: Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Coach, ποιους στόχους θέτετε για φέτος?
1: Είναι μια νεοφώτιστη ομάδα, είμαστε μια νεοφώτιστη ομάδα και ο στόχος είναι ξεκάθαρος, η παραμονή στην κατηγορία. Αυτός είναι ο βραχυπρόθεσμος στόχος, με κάθε τρόπο η ομάδα να παραμείνει στην κατηγορία και ο μακροπρόθεσμος που τον θέτει η διοίκηση είναι να σταθεροποιηθεί, να είναι μια ομάδα της GBL τα Γιάννα για πολλά χρόνια. Mm-hmm.
0: Έτσι όπως βλέπετε που έχουν διαμορφωθεί οι ομάδες από τις πιο μεγάλες, θεωρητικά έχουμε δει τα πρώτα δείγματα, τι περιμένετε από το φετινό πρωτάθλημα? Όλοι μιλάνε ότι θα είναι για ένα αρκετά ανταγωνιστικό σε σχέση και με πέρσι πρωτάθλημα.
1: Εγώ νομίζω θα είναι το πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα της Ευρώπης. Νομίζω ότι θα ξεπεράσουμε την Ισπανία αν θεωρήσουμε ότι ήταν το κορυφαίο μέχρι τώρα. Mm-hmm. Αυτό οφείλεται κυρίως στη μεγάλη άνοδο του Άρη και του ΠΑΟΚ σε κάθε επίπεδο. Αλλά και στην ομάδα του Ηρακλή Θεσσαλονίκη και σε όλες τις ομάδες που έχουν ενισχυθεί πάρα πολύ. Mm-hmm. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αντί για δύο έχουμε 4 ομάδες επίπεδο Ευρωλίγκας. Και επίσης νομίζω ότι θα είναι και το πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα όλων των εποχών όσον αφορά την Α1 στην GBL.
2: Mm-hmm. Μάλιστα. Coach, ευχαριστούμε θερμά.
0: Να έχετε καλή πρεμιέρα και είναι πολύ θετικό που υπάρχει ακόμη ένας εκπρόσωπος έτσι από την Ήπειρο αυτή τη φορά στο πρωτάθλημα.
1: Η επαρχία είναι σημαντικό να εκπροσωπείται, αλλά και η Ήπειρος που ποτέ δεν είχε μέχρι τώρα τα είχε καταφέρει. Είναι επίσης πιστεύω πάρα πολύ σημαντικό.
2: Ευχαριστούμε, coach. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ.

0: Διαβάζω ένα σχόλιο, μάλλον διαβάζω ένα τίτλο που μου με κάνει να θυμάμαι κάτι. Διαβάζω στο Αθλέτικο, λέει: ο Παναθηναϊκός πρόσθεσε το καλοκαίρι στο ρόστερ του παίκτες αγοραστικής αξίας 90,3 εκατομμυρίων ευρώ. Mm-hmm. Έτσι. Και μπράβο του, καλά έκανε. Απλά όταν το έλεγε ο Μπενίτεθ ότι εγώ θα χρειαστώ 11 παίκτες, ας πούμε, το καλοκαίρι, και το έλεγε πριν έρθει το καλοκαίρι, όλοι είχαν πέσει πάνω του να τον φάνε τον άνθρωπο, ας πούμε. Με επιχειρηματολογία του στυλ ότι μα καλά, τι, γιατί, για ποιο λόγο θα χρειαστείς 11 καινούριους παίκτες και δεν μπορείς, είσαι ο Ράφα Μπενίτεθ, και πάει λέγοντας. Ο Μπενίτεθ έφυγε, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που ήθελε στον Παναθηναϊκό έγινε. Γιατί πήρε όντως μια ντουζίνα παίκτες, οι οποίοι είναι και πανάκριβοι κιόλας, σε 90,3 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό έτσι ως σχόλιο μερικές φορές για να προσέχουμε τι λέμε.
1: Άρα αυτό τι δείχνει.
0: Και σε ποιους το λέμε κιόλας, έτσι.
1: Μάλλον σαν πρόσωπο δεν μπορούσαν να τα βρούνε.
0: Ναι.
1: Να το πω έτσι πολύ απλά. Πάντως, την πρότασή του την ακολούθησαν.
0: Ναι, δεν ξέρω αν η απόφαση του Παναθηναϊκού να τερματίσει την εργασία της με τον Ράφα Μπενίτεθ πάρθηκε με επιχείρημα το ότι αν είναι δυνατόν, πώς ζητάς 11 παίκτες. Mm-hmm. Πάντως, αν πάρθηκε με αυτό το επιχείρημα, τότε, παιδιά, ήταν λάθος σας. Έτσι. Δεν ήταν σωστό το επιχείρημα. Γιατί όντως μια καραβιά λεφτά, που λέει ο λόγος, ξοδεύτηκαν για να έρθουν.
1: Και τα οποία έχουν και αποτέλεσμα.
0: Πάνω από 12 παίκτες. Ναι, αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς. Είναι μόνος πρώτος στην βαθμολογία του πρωταθλήματος με 5 επιτυχίες στις 5 πρώτες αγωνιστικές. Mm-hmm. Και αν είχε και το Ράφα Μπενίτεθ, φαντάσου τι θα διαβάζαμε και τι θα ακούγαμε και τι περιεχόμενο, έτσι για να είμαι και σύγχρονος, θα βλέπαμε στα κινητά μας τηλέφωνα.
1: Ενώ τώρα ησυχία.
0: Μέχρι στιγμής.
1: Πάντως, αφού αναφέρθηκε στον Παναθηναϊκό, να πούμε ότι υπήρχε ένα αίτημα, όπως διαβάζω στο SDNA, να πούμε και την πηγή, υπήρχε ένα αίτημα από την Πράσινη ΠΑΕ να γίνουν τα παιχνίδια, τα εντός έδρας παιχνίδια που ακολουθούν μέχρι και την 15η αγωνιστική, να γίνουν νωρίτερα σε ώρα. Δηλαδή, όλα θα γίνουν στις 5.30, εκτός από το παιχνίδι Παναθηναϊκός ΑΕΚ που θα γίνει στις 7. Και αυτό, σαν στόχο, είχε αυτό το αίτημα της Πράσινης ΠΑΕ, για να βοηθηθούν και όσοι θέλουν από την επαρχία να έρχονται να βλέπουν τους αγώνες, να παρακολουθήσουν τα εντός έδρας παιχνίδια του Παναθηναϊκού στην,
0: ναι,
1: Αθήνα.
0: Μάλιστα. Εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο βεβαίως θα μπορέσει να εξυπηρετήσει τους φιλάθλους του στην Αθήνα το 5.30. Mm-hmm. Εγώ το θεωρώ πάρα πολύ άβολο, ας πούμε, 5.30 ώρα.
1: Για Κυριακή όμως, όλα όσα βλέπω τα παιχνίδια εδώ πέρα στο πρόγραμμα είναι Κυριακή. Κυριακή, ναι, νομίζω είναι, okay, καλή ώρα.
0: Θυμάμαι και την ΑΕΚ πέρσι, όπου διάφοροι ρεπόρτερ που κάλυπταν το ρεπορτάζ της ομάδας διαμαρτύρονταν ακριβώς για αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Ότι όλα τις ταμάτια ήταν προγραμματισμένα 9.30-10, πάρα πολύ αργά. Και 12 η ώρα, όταν θα τελείωνε, πώς θα γυρνούσαν αυτοί που θα γυρνούσαν. Τέλος πάντων, έγινε δεκτό το.
1: Έγινε δεκτό, λέει, και από τον τηλεοπτικό φορέα. Νομίζω κάτι τέτοιο είχε και πρέπει να συνεχίζει να κάνει. Δεν ξέρω φέτος πώς θα γεννηθεί ο Ολυμπιακός.
0: Ο τηλεοπτικός φορέας του Παναθηναϊκού τώρα είναι, ναι, κάπως αστείο να τον αναφέρουμε.
1: Ναι, το λέω, το έτοιμα στο τηλεοπτικό φορέα.
0: Είναι το κανάλι του ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού, εντάξει. Okay,
1: yeah. Απλά ο μπασκετικός Ολυμπιακός που έκανε κάτι ανάλογο, δηλαδή τα παιχνίδια της Κυριακής ήταν νωρίς, αρκετά νωρίς, 1-2 η ώρα. Το οποίο πήγε καλά. Φαίνεται ότι πήγε καλά. Δηλαδή,
0: όχι όλα, αλλά τέλος πάντων.
1: Όχι όλα, ναι, τα περισσότερα. Ο σκοπός που ήταν, ας πούμε, να πηγαίνουν πιο πολύ και οι οικογένειες κτλ., νομίζω ότι βοηθήθηκε αρκετά, δηλαδή αυτό επετεύχθη.
0: Ωραία. Άρα οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού, 5.30 ώρα, οι εκτός Αθήνας βεβαίως στείνονται στην τηλεόραση. 5.30, 6.30, 7.30, μια χαρά προλαβαίνουν και για ποτό να βγουν.
1: Έτσι. Μετά. Ναι. Και να γυρίσουν
0: βράδυ
1: και πίσω, από όπου και αν είναι.
0: Εννοείται.

0: Athletico.gr φιλοξενήθηκε πριν από λίγο ο πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, ο κύριος Γκαγκάτσης, ο οποίος έδωσε είδηση. Είπε μεταξύ άλλων ότι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας θα επιστρέψει στην εθνική ομάδα μόλις ξεπεράσει το σοβαρό τραυματισμό που υπέστη με την Dortmund στην πρεμιέρα της Bundesliga, υπενθυμίζουμε, στην αναμέτρηση με το Αμβούργο στις 29 Αυγούστου. Άρα, όταν με το καλό γίνει καλά, Γιάννης Κωνσταντέλιας και πάλι στη διάθεση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και στη διάθεση της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Δεν το λέμε εμείς, το λέει ο Μάκης Γκαγκάτσης, ο οποίος έχει επιβεβαιώσει και τις πληροφορίες που θέλανε ανθρώπους της Εθνικής να ταξιδεύουν στη Γερμανία και να έρχονται σε επαφή με τον Γιάννη Κωνσταντέλια, προκειμένου να δουν τι και πώς.
1: Ο ίδιος είχε πει, ο παίκτης, λέω, είχε πει ότι θα μείνει εκτός για κάποιο διάστημα, για οικογενειακούς κυρίως λόγους. Βέβαια, στο μεταξύ προέκυψε δυστυχώς και για τον ίδιο ο σοβαρός τραυματισμός του που τον αφήνει εκτός γηπέδων. Αλλά είναι πολύ ευχάριστο, νομίζω, αυτό που μας μεταφέρεις.
0: Ναι, είναι αρκετά ευχάριστο, γιατί να σου πω την αλήθεια, εγώ είχα πάρει μια πάρα πολύ επιφυλακτική θέση τότε, καθώς δεν κατανοούσα τους λόγους για τους οποίους προχώρησε σε αυτή την κίνηση, τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, ξέρεις, γιατί όλα πρέπει να έχουν έναν λόγο και ένα timing και μια χρονική στιγμή. Δεν μπόρεσα να καταλάβω ούτε το ένα ούτε το άλλο στη συγκεκριμένη απόφαση του Γιάννη Κωνσταντέλια. Αλλά τέλος πάντων, όπως λέει και ο ελληνικός λαός, περσινά ξυνά στα φύλλα. Το θέμα είναι τώρα να γίνει καλά γρήγορα και γερός δυνατός να επιστρέψει και πάλι στη διάθεση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για να ξεκινήσουν και πάλι να γράφουν για ποιο λόγο δεν ξεκινά ο Γιάννης Κωνσταντέλιας στην ενδεκάδα της Εθνικής, έτσι, γιατί αυτό είναι το μόνο δεδομένο, το μόνο σίγουρο.
1: Μα θα είναι πολύ πλέον. Φαντάζεσαι και τον Γιάννη Κωνσταντέλια σε αυτή την Εθνική?
0: Ναι, γιατί να μην τον φανταστώ.
1: Κοίταξε, αν βρούμε πάλι λόγο να φαγωνόμαστε, γιατί δεν ξεκινάει ο ένας, γιατί δεν ξεκινάει ο άλλος, τι να πω.
0: Ναι, δεν ξέρω αν έχει παίξει καθόλου ρόλο αυτό το αίτημα των Γερμανών για να γίνει διαχείριση του Καρέτσα, ας πούμε.
1: Θα έχουμε σίγουρα και τότε ανάλογο αίτημα.
0: Ναι. Καλά, είμαι σίγουρος ότι θα υπάρχει ανάλογο αίτημα, γιατί είναι και πάρα πολλά τα χρήματα τα οποία σπατάλησαν οι
1: και θα προέρχεται και από τραυματισμό. Ο άνθρωπος καλά να είναι.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, να επανέλθει, γιατί φαντάζομαι θα το θέλει και ο ίδιος πάρα πολύ να επιστρέψει, να παίξει ξανά ποδόσφαιρο. Και του το ευχόμαστε. Πάνω από όλο αυτό. Και μετά όλοι θα χωρέσουν και στην ενδεκάδα. Μη στεναχωριέσαι.
0: Σε βλέπω πάρα πολύ αισιόδοξη σε αυτό. Θα κληθείς αυτή την αισιοδοξία σου να την απαντήσεις.
1: Θα σου πω αισιοδοξία. Δεν υπάρχει λόγος να φαγωνόμαστε εκεί που δεν πρέπει. Οπότε ας κρατήσουμε το καλό.
0: Το
1: λέει ο πρόεδρος της ΕΠΟ.
0: Ναι.
1: Ας κρατήσουμε
0: αυτό. Από σένα θα
1: το. Για την επιστροφή του.
0: Ναι, και δεν ξέρω τώρα αν βάλουμε στο καλεντάρι μας τα επόμενα και τα μεθεπόμενα, τα επόμενα παράθυρα. Πότε είναι τα επόμενα παράθυρα της Εθνικής?
1: Για τον Νοέμβριο πια.
0: Το Νοέμβριο δεν θα είναι έτοιμος.
1: Όχι, δεν θα είναι.
0: Αλλά για το.
1: Για το Euro 2028 όμως, ελπίζουμε να είμαστε εκεί.
0: Ναι, εντάξει. Οκ, στην τελική φάση σίγουρα.
1: Θα είναι καλύτερη προσθήκη.

0: Επίσης, να στείλουμε πάρα πολλούς χαιρετισμούς σε όλους αυτούς τους πατεράδες που περιμένουν πώς και πώς να πάρουν τα πιτσιρίκια τους για να δουν την εθνική. Αλλά είναι αποφασισμένοι μετά το τέλος των αγώνων να στηθούν και στην ουρά για να δουν και την αναχώρηση της αποστολής. Τόσο της εθνικής μας ομάδας, όσο και.
1: Είτε της Ολλανδίας,
0: αύριο
1: είτε της Γερμανίας, φαντάζομαι.
0: Ολλανδίας και μέσα στο Σαββατοκύριακο της, το Σάββατο
1: της
0: Γερμανίας.
1: Για να πάρουν αυτόγραφο, βρε αδερφέ, ας πούμε, από το Φαντάικ.
0: Από το Φαντάικ, ναι. Καλά, και όχι μόνο τους πατεράδες και τους μεγάλους που θα μπουν σε αυτή τη διαδικασία για να πάρουν ένα αυτόγραφο από τον Φαντάικ.
1: Μια φωτογραφία, έτσι. Μια selfie, κάτι.
0: Ναι, έχουν βγει τα χαρτάκια πανίνι της Εθνικής Γερμανίας από το Μουντιάλ και ξεσκονίζονται τώρα με το ανεξίτηλο εκεί δίπλα.
1: Έτοιμο μαρκαδόρο.
0: Έτοιμο μαρκαδόρο και περιμένουν. Να δω αν θα περιμένουν πολύ.
1: Ίσως κάποιο.
0: Πάρα κανένα δύο ώρα σίγουρα.
1: Κάποιο χαρτονάκι, ξέρω εγώ, Φαντάικ, θέλω τη φανέλα σου, λέω.
0: Καλά, σίγουρα αυτά θα. Εδώ εγώ πολύ φοβάμαι ότι θα υπάρχει και. Και θα το κάνει, ναι. Εδώ πολύ φοβάμαι ότι θα υπάρχει και πινακάκι κλόπ, δώσ' μου το πουκάμισό σου, ας πούμε.
1: Τα γυαλιά σου.
0: Τα γυαλιά πίσω από τον πάγκο των Γερμανών. Σίγουρα κάπου θα έχει ένα ζευγάρι. Με συγχωρείτε, ναι, εγώ δηλώνω ανενημέρωτες, δεν ήξερα ότι ο Κλόπ έκανε λέιζερ και δεν φοράει πλέον γυαλιά. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι κάπου εκεί υπάρχει εκείνος ο μαύρος σκούρος σκελετός που τον έκανε πολύ γνωστό από τη φτία του στη θρυλική Λίβερπουλ.
1: Εγώ ξέρω ότι έχω το βιβλίο και θα μείνει χωρίς υπογραφή.
0: Να το δώσουμε, να το δώσουμε σε αυτούς που θα πάνε να στο υπογράψουν. Τι τους έχουμε.
1: Και μετά με τεχνητή νοημοσύνη θα βάλω τη φωτογραφία του και τη δικιά μου και θα φτιάξουν μια φωτογραφία.
0: Καλά, σε αυτό σε καλύπτω εγώ. Ας έχουμε εκεί την υπογραφή. Ναι, και θα βρούμε. Δεν δώσαμε το Viber. Θα το δίνω εγώ αύριο και μεθαύριο. Παρόλο που η Σμαρό δεν θα είναι στην εκπομπή, θα τη δώσαμε δύο μέρες για να προσπαθήσει να βρει τρόπο να μπει στο γήπεδο της Τούμπας χωρίς εισιτήριο. Έτσι, να το σκεφτεί. Πολύ δύσκολο. Στο Viber θα δεχτούμε προσφορές για το ποιος θα πάρει το βιβλίο του Κλοπ μαζί του για μια πιθανή υπογραφή το βράδυ, εκεί μετά το match με την Ολλανδία.
1: Όταν θα έχουμε νικήσει κιόλας τη Γερμανία.
0: Είστε και αισιόδοξοι. Δεν ξέρω, ο Βαντάικ θα τα υπογράψει ως νικητής ή ως ηττημένος με μεγαλύτερη διάθεση.
1: Διπλά δεν είχαμε μέχρι τώρα.
0: Τι, διπλά.
1: Μου λες αισιόδοξοι, ορίστε.
0: Ναι. Μακάρι να. Όχι, εγώ λέω μακάρι να σπάσει το διπλό και να ξεκινήσουμε με τους άσους.
1: Καλά, ναι, τώρα. Για άσο είμαστε τώρα.
0: Άστο το διπλό. Για άσο είμαστε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φτάσαμε στο τέλος. Απόστολος Κοσμόγλου στη ρύθμιση του ήχου. Τον ευχαριστούμε θερμότατα. Όπως και εσάς που παραμείνατε συντονισμένοι. Αύριο θα αλλάξουμε λίγο το σύστημα. Θα παίξουμε 3-5-1 και θα δούμε ποιο θα φέρουμε αλλαγή. Το φιλάμε για έκπληξη.
1: Έχει καλή ενίσχυση, πιστεύω.
0: Εννοείται, έχει φροντίσει ήδη. Γεια και χαρά σε όλους και όλες.
1: Καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. 4 νέες παρεμβάσεις για καύσιμα, οφειλές και services ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Υπουργικό Συμβούλιο, με τα μέτρα να τίθεται σε εφαρμογή από τον Οκτώβριο και να επαναξετάζονται ένα 15ήμερο ανάλογα με την εξέλιξη της ενεργειακής κρίσης. Στο πετρέλαιο κίνησης, η επιδότηση στην Αντλία αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά το λίτρο για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Μαζί με τις εκπτώσεις των δηληστηρίων, η συνολική ελάφρυνση θα φτάνει τα 20 λεπτά. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, στόχος είναι η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, με τις λεπτομέρειες της παρέμβασης να ανακοινώνονται πριν από τις 15 Οκτωβρίου. Από τις 72 στις 120 δόσεις διευρύνεται παράλληλα η ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία με ελάχιστη μηνιαία καταβολή 30 ευρώ. Αφορά χρέη που έγιναν ληξιπρόθεσμα έως το τέλος του 2024 και δεν βρίσκονται ήδη σε ρύθμιση. Αυστηρότερο γίνεται και το πλαίσιο για τους services. Προβλέπονται πρόστιμα έως 500.000 ευρώ για παραβίαση συμφωνημένης ρύθμισης, πλαφόν 15% στην προκαταβολή και πάγωμα των τόκων, εάν ο φιλέτης δεν λάβει πλήρη εικόνα της οφειλής του μέσα σε 45 ημέρες. Σφόδρη κριτική στην κυβέρνηση ασκεί το ΠΑΣΟΚ. Εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκάλας κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι αρνείται να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα. Για τις 120 δόσεις, υποστήριξε ότι χωρίς μείωση τόκων και προσαυξήσεων δεν αντιμετωπίζεται ουσιαστικά το πρόβλημα των οφειλετών. Την ίδια ώρα, μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης ζητάει η Αθήνα από τις Βρυξέλλες. Με επιστολή του προς την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προτείνει τα προσωρινά μέτρα ενεργειακής στήριξης των κρατών μελών να μπορούν, μέχρι ένα συγκεκριμένο όριο, να εξαιρούνται από τους δημοσιονομικούς υπολογισμούς. Προτείνει ακόμα τα πρόσθετα έσοδα από τον ΦΠΑ που προκύπτουν από την απρόβλεπτη αύξηση των τιμών να μπορούν να επιστρέφουν στην οικονομία για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Πληθαίνουν οι καταγγελίες ασθενών και συγγενών τους για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη όπου λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες. Νέες μαρτυρίες αφορούν τις συνθήκες νοσηλείας, τη σύντηση και την επάρκεια του προσωπικού. Συγγενείς πρώην ασθενών καταγγέλνουν σοβαρές ελλείψεις στη φροντίδα, ενώ στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνουν η συνταγογράφηση και η χορήγηση φαρμάκων. Η άδεια λειτουργίας κλινικής έχει ανακληθεί και έχει δοθεί χρονικό περιθώριο για την ασφαλή μεταφορά των ασθενών. Τραγωδία στην Κοζάνη που βρέφος 20 μηνών κατέληξε στο Μαμάτσιο νοσοκομείο. Το παιδί μεταφέρθηκε από τους γονείς του στα επίγοντα της παιδιατρικής κλινικής με υψηλό πυρετό και συμπτώματα λίμωξης, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, υπέστη σπασμούς και στη συνέχεια ανακοπή. Νέα εξέλιξη στην υπόθεση της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Οι 4 προσωρινά κρατούμενοι για τη φωνική εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία της οικογένειας καλούνται σε συμπληρωματικές απολογίες. Ο ένας θα βρεθεί αύριο ενώπιον της ανακρίτριας και άλλοι 3 την Παρασκευή. Η εξέλιξη συνδέεται με συμπλήρωση ποινικής δίωξης, το ακριβές περιεχόμενο της οποίας αναμένεται να αποσαφανιστεί με το νέο κατηγορητήριο. Αλλαγές από αύριο στις μετακινήσεις με λεωφορείο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Προσωρινά εκτός λειτουργίας τίθεται ο τερματικός σταθμός του ΟΑΣ στην πλατεία Ελευθερίας λόγω των εργασιών για τη βιοκλιματική ανάπλαση.

0: θάνατος που επιτέθηκε στον συνάδελφό του συνελήφθη και ανακρίνεται. Η Ισραηλινός υπουργός υποστήριξε ότι επρόκειτο για τρομοκράτη που επιχείρησε να συντρίψει το αεροσκάφος χωρίς ο ισχυρισμός να έχει επιβεβαιωθεί. Πληροφορίες αναφέρουν ότι προηγήθηκε διαμάχη στο πιλωτήριο και μαχαίρωμα. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια και οι περίπου 180 επιβάτες είναι καλά. Ευρωπαϊκή πρεμιέρα απόψε για τον ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Το δικέφαλος υποδέχεται στις 7.30 τη Μανρέσα στο ΠΑΟΚ Sports Arena στην πρώτη αγωνιστική του EuroCup. Η ομάδα του Αντρέα Τριγκέρι επιστρέφει στη διοργάνωση μετά από 10 χρόνια, έχοντας προηγουμένως φτάσει στον τελικό του ελληνικού Super Cup. Δύο μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές ετοιμάζεται να ζήσει η Θεσσαλονίκη. Η Εθνική Ελλάδας υποδέχεται αύριο στις 10 παρατέταρτο το βράδυ την Ολλανδία στην Τούμπα και την Κυριακή την ίδια ώρα την Γερμανία για τη League A του Nations League. Και οι δύο αναμετρήσεις είναι sold out με την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς να έχει μπροστά τις δύο κρίσιμα παιχνίδια για την πορεία της στον όμιλο. Και στην Αγγλία, στην έφεση, περνά πλέον η υπόθεση της Manchester City για παραβίαση των οικονομικών κανονισμών της Premier League. Η ανεξάρτητη επιτροπή έκρινε αποδεδειγμένα σοβαρές παραβάσεις, με τη City να απορρίψει τις κατηγορίες και να ανακοινώνει ότι θα προσφύγει κατά της απόφασης. Η τελική ποινή δεν έχει ακόμη καθοριστεί, ενώ μεταξύ των κυρώσεων που προβλέπει το πλαίσιο περιλαμβάνονται η αφαίρεση βαθμών και ο υποβιβασμός. Μια ματιά στον αυριανό καιρό. Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει αύριο στη βόρεια χώρα, με λίγες νεφώσεις πυκνότερες στη Θράκη, όπου υπάρχει πιθανότητα για λίγες ασθενείς βροχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις ελάχιστες τιμές και θα κυμανθεί από 8 ως 25 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική ισχύριο σε 7 μποφόρ και τοπικά 8 μποφόρ στο Θρακικό και την Ανατολική Χαλκιδική. Ηλιοφάνεια αύριο και στη Θεσσαλονίκη με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 ως 25 βαθμούς και οι άνεμοι θα πλέουν μεταβλητή έως 4 μποφόρ. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 5.30.
1: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
2: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και η Πολιτεία Πολιτισμού παρουσιάζουν Φάκελος Μέριλιν Μονρό της Ροδή Στεφανίδου. Ο μύθος, το σύμβολο, η γυναίκα. Σκηνοθεσία Ένκε Φεζολάρη με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου και το Χρήστο Παπαδημητρίου. Για δεύτερη χρονιά από 24 Σεπτεμβρίου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM T-Shirt 3.
4: Πιάνω.
5: Πιάλο.
4: Βάζω.
5: Βάζω.
4: Στο κεφάλι.
5: Το κεφάλι.
4: Κατεβάζω.
5: Κατεβάζω.
4: Φτιάχνω τα χέρια μου.
5: Φτιάχνω τα χέρια.
4: Και σηκώνω ψηλά.
6: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
7: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
8: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
6: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
9: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
10: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση. Take me out. Άκου να δεις Season 6.

Aerosmith και Dream On, διότι συνεχίζουμε να ζούμε το όνειρο. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3. Ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει η εβδομαδίτσα. Και όχι μόνο αυτό, αποχαιρετούμε σιγά σιγά και το Σεπτέμβρη, τον πρώτο μήνα του φθινοπόρου. Για μας εδώ με τον Φάνη τον Λιάγκο ήταν μια έτσι επεισοδιακή χθες και νύχτα και ημέρα σήμερα, διότι εμένα τουλάχιστον χάλασε το μηχανάκι μου. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθεια, το λέω και από τον αέρα. Σε ευχαριστώ. Φάνης Λιάγκος, φίλες και φίλοι, στην τεχνική υποστήριξη. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Όποτε χαλάει η μηχανή μου, νιώθω ότι χαλάνε τα πόδια μου. Εσείς που οδηγείτε μηχανή, νομίζω το καταλαβαίνετε, το γνωρίζετε. Αλλά τέλος, καλό, όλα καλά. Όμως με την ευκαιρία αυτή, τουλάχιστον φίλε Φάνη, μπήκα πρώτη φορά στο μετρό. Δηλαδή δεν είχα μπει. Οπότε μπήκα από Νομαρχία μέχρι Συντριβάνη. Αισθάνθηκα Ευρωπαία. Είχα να μπω, ας πούμε, από το εξωτερικό στο μετρό και είναι και πάρα πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Να ενημερώσουμε αυτή τη στιγμή ότι σας λέγαμε για χθες για την στάση εργασίας των εργαζομένων, αλλά κανονικά σας το είχαμε πει από χθες, λειτουργεί το μετρό Θεσσαλονίκης από τη 1 ως τις 5, με αφορμή γίνεται η στάση εργασίας των εργαζομένων, την απόλυση σταθμάρχη, την οποία το Σωματείο Εργαζομένων του μετρό χαρακτήρισε άδικη και εκδικητική, αλλά εν τέλει, σύμφωνα με την ΕΡΤ, τα δρομολόγια διεξάγονται, να ξέρετε, κανονικά. Και όχι απλά κανονικά, είναι υπέροχα. Σου λέω, αισθάνθηκα ότι είμαι, σου λέω, πού να σου πω τώρα, σε μια πόλη έτσι ευρωπαϊκή. Ελάτε στην παρέα μας, Τετάρτη 30 του Σεπτέμβρη, είμαστε στα 14 λεπτά μετά τις 5, 17 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αν βγούμε έτσι μια γρήγορη βόλτα στους δρόμους, θα δούμε ότι αυτή τη στιγμή λίγο πυκνώνει κίνηση στο κέντρο, όχι κάτι ανησυχητικό, αλλά και εκεί στην Βασιλίσσης Όλγας, στο ύψος της Πέτρου Συνδίκα, επειδή γίνονται εργασίες, να ξέρετε, να γνωρίζετε ότι και λίγο πριν, δηλαδή μετά τη Μαρτίου, Γεωργίου κτλ., πυκνώνει η κίνηση, οπότε υπάρχει έτσι όγκος οχημάτων αρκετός αυτή τη στιγμή. Διεθνής ημέρα, σου λέει, μετάφρασης και διερμηνίας και ημέρα μνήμης των εθνικών μας ευεργετών. Είναι η ημέρα που σας θέλουμε όλους στην παρέα, έτσι να γουστάρουμε να περάσουμε όμορφα. 2-3-13-3-3-8-4-20, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber, τις φωτογραφίες, τα βίντεο, τις παραγγελίες, ό,τι αγαπάτε, στο 6930-078-228. Και επειδή ζούμε σε μια crazy town, πάμε να απολαύσουμε για τη συνέχεια.

Dance with me. Ελάτε να χορέψετε μαζί μας. Άκου να δεις τον 102.3. Τεταρτίτσα πάει εβδομαδίτσα. Αποχαιρετούμε σιγά σιγά τον Σεπτέμβριο και υποδεχόμαστε τον Οκτώβρη. Πας λέει σούπερ μάρκετ και νιώθεις ότι μπαίνεις σε κοσμηματοπολείο. True story. Εν τω μεταξύ σου λέει ότι δουλεύεις για να βάζεις βενζίνη για να πηγαίνεις στη δουλειά. Και μετά τελείωσε. Αυτό είναι. Λοιπόν, μας αρέσουν τα μηνύματά σας. Θέλουμε τέτοια μηνύματα στο 6930-078-228. Να στείλω την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Βασίλη που μας ακούει εκεί. Στην Καβάλα, εννοείται ότι σημείωσα το τραγούδι σου και εννοείται ότι μετά τις 5:30 θα το παίξω το τραγούδι. Και επίσης να ευχαριστήσω πάρα πολύ το φίλο μου το Σταύρο για το εκουιζέτο που μου έφερε, αυτό το βότανο το υπέροχο, το οποίο εννοείται κατευθείαν με το που θα πάω σπίτι θα το δοκιμάσω, γιατί μου είχες πει ότι κάνει καλό στις αρθρώσεις και όχι μόνο. Λοιπόν, σας λέγαμε νωρίτερα ότι έχουμε λίγο κίνηση στο κέντρο της πόλης και εκεί στο ύψος της Βασιλής Όλγα στην Πέτρου Συνδίκα. Σας λέγαμε ότι κανονικά λειτουργεί το μετρό Θεσσαλονίκη, το οποίο επιτέλους το τίμησα και εγώ με την παρουσία μου. Πάμε λίγο στα του καιρού. Σήμερα είναι λίγο καλοκαιρινή η ημέρα για μας εδώ τους Θεσσαλονικείς τουλάχιστον, διότι είσαι με κοντομάνικο. Βέβαια μετά ανεβαίνεις πάνω στη μηχανή, τέλος πάντων αν το βράδυ σιγά σιγά, ξέρετε, αρχίζει ο καιρός, αλλάζει και θέλεις πάλι και μπουφανάκι, θέλεις και μη σου πω και καλτσούλα και τα γνωστά και τα γνωστά. Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες αναμένονται σήμερα Τετάρτη. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με επίκεντρο την Κρήτη και την Εύβοια. Συγκεκριμένα σε road code βρίσκεται η Κρήτη μέχρι και την Κυριακή για όσους μας ακούτε εκεί. Για αύριο Πέμπτη, που είναι 1η του Οκτώβρη, στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Δεν βλέπω νεφώσεις, θα έχουμε ηλιοφάνεια και τα όμοια βλέπω και για Παρασκευή και για Σάββατο και για Κυριακή. Πάμε σε ένα τραγούδι που επίσης αγαπάει αυτή η εκπομπή. Αυτός είναι ο Prince, αυτό είναι το When Doves Cry. Και στα καπάκια, λέω αγαπημένη Φάνη, να ακούσουμε και το από Doves, το Kingdom of Rust. Και με αυτά τα δύο τραγούδια πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Νέα μέτρα για καύσιμα και οφειλές ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Ανά 15ήμερο θα επανεξετάζονται οι παρεμβάσεις ανάλογα με την ενεργειακή κρίση. Στα 15 λεπτά το λίτρο αυξάνεται η επιδότηση στο ντίζελ και στα 20 με τις προσφορές των δηληστηρίων. Κάτω από 1,75 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανσης. Από 72 σε 120 δόσεις για οφειλές. Δημοσιονομική ευελιξία για την ενεργειακή κρίση ζητά από τις Βρυξέλλες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Προτείνει εξαίρεση των προσωρινών μέτρων στήριξης από τους δημοσιονομικούς υπολογισμούς. Τραγωδία στην Κοζάνη, νεκρό βρέφος 20 μηνών από ανακοπή. Ξανά στην ανακρίτρια οι τέσσερις κατηγορούμενοι για την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα καλούνται σε συμπληρωματικές απολογίες. Πληθαίνουν οι καταγγελίες για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη όπου γίνονται χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Εκτός λειτουργίας από αύριο, τερματικός σταθμός του ΟΑΣ στην πλατεία Ελευθερίας, αλλαγές στις γραμμές 5 και 33. Πτήση θρίλερ της Fly Dubai προς το Ισραήλ. Πιλότος μαχαίρωσε τον συνάδελφό του και επιχείρησε να ρίξει το αεροσκάφος σύμφωνα με τον Νετανιάχου. Ευρωπαϊκή πρεμιέρα απόψε για τον ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Στις 7.30 υποδέχεται τη Μανρέσα για το Eurocup. Sold out η αναμέτρηση. Ακόμα και με υποβιβασμό μπορεί να βρεθεί η Manchester City μετά την απόφαση για παραβιάση των οικονομικών κανονισμών. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 6.
2: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική, με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show, με την Τόνια Σουφλέρη.

μέσα τσάντα και κοπάνα. Πού τα βρίσκεις όλοι, αναρωτιόμαστε εδώ σε ίσομη ομάδα του 102 και ρωτάμε τον Βασίλη, έτσι κοιτώντας τον πες τώρα στα μάτια και λέμε πού τα βρίσκεις όλα αυτά τα άσματα, ρε αθεόφοβε. Πραγματικά όμως είσαι φοβερός. Άσε που ο Δημήτρης από τη Λάρισα λέει για τον Βασίλη από την Καβάλα ότι είναι πιο γρήγορος και από την ταχύτητα του φωτός. Εννοείται ότι και το τραγούδι που μου ζήτησε ο φίλος μου ο Δημήτρης θα παίξει εντός ολίγων λεπτών. Να καλησπερίσω και στην παρέα εδώ του Άκου να δει στον 102 και τη Στέλλα και την Νατάσα και τη Γεωργία. Καλησπέρα όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Εδώ είμαστε, αποχαιρετάμε παρέα together τον Σεπτέμβρη. Τεταρτίτσα σήμερα, είμαστε στα 39 λεπτά μετά τις 5. Έχουμε καλοκαιρινό καιρό, θα έλεγε κάποιος, έτσι στην, και στην Νατάσα. Ναι, μου στείλε εδώ και καρδούλες και η Νατάσα. Την ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλοκαιρινός είναι ο καιρός προς το παρόν στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Ξέρετε, τώρα φοράμε 3 διαφορετικά ρούχα κάθε μέρα. Άλλο το πρωί, άλλο το μεσημέρι, άλλο το βράδυ. Όμοια θα είναι η κατάσταση και για αύριο και αυτή τη στιγμή δεν αντιμετωπίζουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Αυτά είναι που μας αρέσουν που μας στέλνετε. Οι τηγανιτές λέει πατάτες στις ταβέρνες θα έπρεπε να είναι σαν το κουβέρ. Δηλαδή να έρχονται αυτόματα μαζί με το ψωμί για το νερό. Ορίστε, μία έτσι ιδέα για όσους μας ακούνε. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο 6930 στο Viber 078-228 είτε μιλάμε απευθείας στο 2313-338-420. Να στείλω και την καλησπέρα μου στη φίλη μας τη Μαρία που επίσης μας ακούει εκεί στη Λάρισα. Πάμε λίγο στα όμορφα που θα συμβούν σήμερα στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Επιστρέφει για 5η συνεχόμενη χρονιά το φθινοπορεινό τραπέζι της γειτονιάς Μουδανίων στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Μια μεγάλη γιορτή συνάντησης, επικοινωνίας, φαγητού, μουσικής και χορού. Αν εξαιρέσει το φαγητό, που συνέχεια μιλάμε για φαγητό, έτσι θέλουμε να είμαστε κι εμείς, αυτή η εκπομπή δηλαδή. Την Τετάρτη λοιπόν σήμερα, 30 του Σεπτέμβρη, από τις 7 το απόγευμα έως και τα μεσάνυχτα, κάτοικοι, φίλοι της γειτονιάς και περαστικοί δίνουν ραντεβού εκεί στο δρόμο της Μουδανίων, πίσω από τον Αγιώργη, για ακόμα ένα μεγάλο τραπέζι που στείνεται με την συμμετοχή όλων. Στο κάλεσμα, το κάλεσμα μάλλον είναι απλό. Λίγο φαγητό, καλή διάθεση, όρεξη για γλέντι και κουβέντα. Οι διοργανωτές καλούν όσους συμμετέχουν να φέρουν μαζί τους κάτι από το σπίτι τους, ενώ και ένα επιπλέον τραπεζάκι σου λέει δεν χαλάει, είναι ευπρόσδεκτο, ώστε το τραπέζι της γειτονιάς να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο. Η βραδιά θα έχει μουσική, θα έχει χορό, θα έχει φαγητό με λαϊκά μουσικά σχήματα της πόλης να πλαισιώνουν τη γιορτή και να δίνουν το ρυθμό μέχρι αργά το βράδυ σήμερα όλα αυτά, να γνωριστούμε, να ανταμώσουμε, να τραγουδήσουμε για τα παλιά και τα τωρινά, αλλά και τα μελούμενα. Να επικοινωνήσουμε, να ανταλλάξουμε προβληματισμούς και σκέψεις για γειτονιές ανθρώπινες, για γειτονιές ισότητας, για γειτονιές αλληλεγγύης, χαράς και ελεύθερης έκφρασης. Πάρα πολύ ωραία πρωτοβουλία. Εκεί στη Νεάπολη, σήμερα στη γειτονιά των Μουδανίων, επιστρέφει το φθινοπορεινό τραπέζι και για εσάς που μας ακούτε και βρίσκεστε στην περιοχή, αλλά και όχι μόνο, αν θέλετε να κάνετε κάτι διαφορετικό σήμερα. Λοιπόν, θα συνεχίσω με το τραγούδι που μου ζήτησε ο φίλος μου ο Δημήτρης από Deep Purple, διότι Deep Purple, θρυλικοί Deep Purple, επιστρέφουν στην Ελλάδα 13 του Οκτώβρη του 2026 στο Telecom Center Athens, έχοντας καθορίσει, αν μη τι άλλο, τον ήχο της rock για περισσότερες από 5 δεκαετίες. Οι θρυλικοί Deep Purple παραμένουν ένα από τα πιο καταξιωμένα φυσικά συγκροτήματα διεθνώς, αναλύωτοι στο χρόνο, κλασική, διαχρονική, και πάμε να τους απολαύσουμε για τη συνέχεια.

τζαμάρουμε με Deep Purple και συγκεκριμένα θα περάσουμε σούπερ στις 13 Δεκάτου, Save the Date, διότι έρχονται στην Αθήνα πάρα πολύ ωραία. Τώρα έψαχνα να σας πω την αλήθεια τα εισιτήρια, δεν ξέρω αν έχουν μείνει κάποια εισιτήρια και ήθελα να δω και τις τιμές, αλλά ξεκινάνε, είναι πτήμια. Από 49 ευρώ ξεκινάνε τα εισιτήρια, το οποίο δεν το λες πολύ, και από ό,τι βλέπω τώρα, να ξέρετε, ακόμα υπάρχουν εισιτήρια για όποιον θέλει να πάει στους Deep Purple, δηλαδή βρήκα εγώ τώρα, ας πούμε, ένα σε πολύ καλή θεσούλα στα 79 ευρώ. Εδώ είμαστε λοιπόν, άκου να δεις, τον 102 της ΕΡΤΡΙ απόγευμα Τετάρτη, 30 του Σεπτέμβρη. Βαίνουμε καλώς σχετικά στους δρόμους της πόλης, 20 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Και αν είστε κι εσείς λάτρεις του ποδηλάτου και πολύ καλώς πράτετε, γιατί εκτός το ότι είναι πάρα πολύ καλό για σαν φυσική κατάσταση και για γυμναστική, είναι φυσικά και πάρα πολύ καλό για το περιβάλλον. Η Θεσσαλονίκη λοιπόν συμμετέχει στη Διεθνή Ποδηλατική Σκηταλοδρομία COP31 Bike Ride. Αποτελεί μάλιστα η Θεσσαλονίκη μας έναν κομβικό σταθμό του ελληνικού σκέλους αυτής της διεθνούς αποστολής, πριν η ελληνική αποστολή συνεχίσει την πορεία της προς τα ελληνοτουρκικά σύνορα. Συγκεκριμένα, το COP31 Bike Ride 2026 είναι διεθνής ποδηλατική σκηταλοδρομία που συνδέει χώρες, πόλεις, τοπικές κοινωνίες. Η φετινή διαδρομή ξεκίνησε από τη Βραζιλία. Η αποστολή όμως στην Ελλάδα ξεκίνησε σήμερα, 30 του Σεπτέμβρη, από την πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα, και μέσα σε 8 ημέρες διασχίζει την υπηρωτική Ελλάδα με κατεύθυνση προς στην Τουρκία. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης εννοείται ότι στηρίζει αυτήν τη δράση, και συγκεκριμένα το Σάββατο που μας έρχεται, 3 του Οκτώβρη στις 8 η ώρα το βράδυ, υποδοχή διαβάζω των ποδηλατών που έρχονται από την Κατερίνη και προβολή του το Commander Together στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Δήμου Θεσσαλονίκης. Επίσης την Κυριακή, 4 του Οκτώβρη στις 10 το πρωί, στις Ομπρέλες, γνωστό το πόσιμο της πόλης, στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, υποδεχόμαστε τη Διεθνή Ποδηλατική Σκηταλοδρομία του COP31 Bike Ride, το οποίο δεν είναι ένας απλός αγώνας, αλλά μια διεθνής ποδηλατική σκηταλοδρομία στην οποία ποδηλάτες, όπως προανέφερα, τοπικές κοινωνίες συμμετέχουν και ενώνονται κατά μήκος της διαδρομής μέχρι τον τελικό προορισμό. Πάρα πολύ ωραία. Με Roy Orbison θα συνεχίσουμε, διότι σαν σήμερα το 1987 πραγματοποιείται μια special, σου λέει, τηλεοπτική εκπομπή με οικοδεσπότη το Roy Orbison στο Coconut Grove Club στο Los Angeles, στην Καλιφόρνια. Η εκπομπή φέρει τον τίτλο Roy Orbison and Friends, A Black and White Night, ηχογραφείται και μαγνητοσκοπείται, αλλά ασπρόμαυρα. Θα κυκλοφορήσει τον Νοέμβριο του 1989, ένα χρόνο περίπου μετά το θάνατό του, με τίτλο A Black and White Night Live. Στη συναυλία συμμετέχουν οι μουσικοί και οι τραγουδιστές, ο Bruce Springsteen, Tom Waits, Elvis Costello, Jennifer Warnes, Bonnie Wright και πολλοί άλλοι. Δημοφιλή τραγούδια πάρα πολλά. Εγώ πάλι, επειδή τα έχω βάλει έτσι γενικά με τους δρόμους, με την κίνηση, με τη μηχανή κτλ. I drove all night.

Και με ένα σάλτο, τσουπ, την αρπάζει ο Πάτρικ ο Σουέιζη και την παίρνει πάνω ψηλά στην αγκαλιά και λιώνω εγώ, γιατί τότε φυσικά στο Dirty Dancing όλες νομίζω ότι ήμασταν ερωτευμένες με τον υπέροχο Πάτρικ Σουέιζη που μας άφησε νωρίς. Και Nobody Puts Baby in a Corner, αν θυμάστε τη θρυλική ατάκα, κανένας δεν βάζει λέει την baby στη γωνία. Πάρα πολύ ωραία. Εμείς το Time of My Life το έχουμε καθημερινά σε αυτή την εκπομπή, εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.3. Καλησπέρες οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας και εδώ στην Θεσσαλονίκη αλλά και στο εξωτερικό. Αυτή τη στιγμή βαίνουμε σωστά, καλά δηλαδή, στους δρόμους της πόλης. Λίγο αυξημένη κίνηση στο κέντρο, αλλά όχι κάτι να μας ανησυχεί. Θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής που κύλησε, όπως συνηθίζω να λέω, σαν νεράκι, με τον Sting, με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα το 2003 είχε κυκλοφορήσει το 7ο στούντιο άλμπουμ του Sting με τίτλο Sacred Love, αλλά εμείς ακούμε κάτι που εσείς επιλέξατε, προγενέστερο από το 1999. Με το συγκεκριμένο τραγούδι οδεύουμε στις ειδήσεις των 6 και επιστρέφουμε δρυμύτεροι εδώ στο Άκου να δεις.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. 4 νέες παρεμβάσεις για καύσιμα, οφειλές και services ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Υπουργικό Συμβούλιο, με τα μέτρα να τίθενται σε εφαρμογή από τον Οκτώβριο και να επαναεξετάζονται ένα 15ήμερο ανάλογα με την εξέλιξη της ενεργειακής κρίσης. Στο πετρέλαιο κίνησης, η επιδότηση στην Αντλία αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά το λίτρο για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Μαζί με τις εκπτώσεις των δηληστηρίων, η συνολική ελάφρυνση θα φτάνει τα 20 λεπτά. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, στόχος είναι η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί κάτω από τον 75 ευρώ το λίτρο, με τις λεπτομέρειες της παρέμβασης να ανακοινώνονται πριν από τις 15 Οκτωβρίου. Από τις 72 στις 120 δόσεις διευρύνεται παράλληλα η ρύθμιση σύλληψη πρόθεσμων οφειλών προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία με ελάχιστη μηνιαία καταβολή 30 ευρώ. Αφορά χρέη που έγιναν λήξη πρόθεσμα έως το τέλος του 2024 και δεν βρίσκονται ήδη σε ρύθμιση. Αυστηρότερο γίνεται και το πλαίσιο για τους services. Προβλέπονται πρόστιμα έως 500.000 ευρώ για παραβίαση συμφωνημένης ρύθμισης, πλαφόν 15% στην προκαταβολή και πάγωμα των τόκων, εάν ο οφειλέτης δεν λάβει πλήρη εικόνα της οφειλής του μέσα σε 45 ημέρες. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση ασκεί το ΠΑΣΟΚ. Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι αρνείται να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Για τις 120 δόσεις υποστήριξε ότι χωρίς μείωση τόκων και προσαυξήσεων δεν αντιμετωπίζεται ουσιαστικά το πρόβλημα των οφειλετών. Την ίδια ώρα, μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης ζητάει η Αθήνα από τις Βρυξέλλες. Με επιστολή του προς την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προτείνει τα προσωρινά μέτρα ενεργειακής στήριξης των κρατών μελών να μπορούν, μέχρι ένα συγκεκριμένο όριο, να εξαιρούνται από τους δημοσιονομικούς υπολογισμούς. Προτείνει ακόμη τα πρόσθετα έσοδα από το ΦΠΑ που προκύπτουν από την απρόβλεπτη αύξηση των τιμών να μπορούν να επιστρέφουν στην οικονομία για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Πληθαίνουν οι καταγγελίες ασθενών και συγγενών τους για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, όπου λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες. Νέες μαρτυρίες αφορούν τις συνθήκες νοσηλείας, τη σύντηση και την επάρκεια του προσωπικού. Συγγενείς πρώην ασθενών καταγγέλνουν σοβαρές ελλείψεις στη φροντίδα, ενώ στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνουν η συνταγογράφηση και η χορήγηση φαρμάκων. Η άδεια λειτουργίας κλινικής έχει ανακληθεί και έχει δοθεί χρονικό περιθώριο για την ασφαλή μεταφορά των ασθενών. Τραγωδία στην Κοζάνη που βρέφος 20 μηνών κατέληξε στο Μαμάτσιο νοσοκομείο. Το παιδί μεταφέρθηκε από τους γονείς του στα επίγοντα της παιδιατρικής κλινικής με υψηλό πυρετό και συμπτώματα λίμωξης, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, υπέστη σπασμούς και στη συνέχεια ανακοπή. Νέα εξέλιξη στην υπόθεση δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Οι 4 προσωρινά κρατούμενοι για τη φωνική εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία της οικογένειας καλούνται σε συμπληρωματικές απολογίες. Ο ένας θα βρεθεί αύριο ενώπιον της ανακρίτητας και άλλοι 3 την Παρασκευή. Η εξέλιξη συνδέεται με συμπλήρωση ποινικής δίωξης, το ακριβές περιεχόμενο της οποίας αναμένεται να αποσαφινιστεί με το νέο κατηγορητήριο. Αλλαγές από αύριο στις μετακινήσεις με λεωφορείο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Προσωρινά εκτός λειτουργίας τίθεται ο τερματικός σταθμός του ΟΑΣ στην πλατεία Ελευθερίας λόγω των εργασιών για την βιοκλιματική ανάπλαση. Οι αλλαγές αφορούν τις γραμμές 5 Νέα Κρίνη Βενιζέλου και 33 Δε Μάρτα Άγιος Παντελεήμονας Βενιζέλου. Τα λεωφορεία δεν θα τερματίζουν στην πλατεία Ελευθερίας, θα εξακολουθούν όμως να περνούν από την περιοχή και να εξυπηρετούν τους επιβάτες από τη στάση Βενιζέλου στην οδό Μητροπόλεως. Πτήση θρύλερ της Fly Dubai προς το Ισραήλ με αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι ο ένας από τους πιλότους μαχαίρωσε τον συνάδελφό του και

0: Η ομάδα του Αντρέα Τριγκέρι επιστρέφει στη διοργάνωση μετά από 10 χρόνια, έχοντας προηγουμένως φτάσει στον τελικό του ελληνικού Super Cup. Δύο μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές ετοιμάζεται να ζήσει στη Θεσσαλονίκη. Η Εθνική Ελλάδας υποδέχεται αύριο σε 10 παρατέταρτο το βράδυ την Ολλανδία στην Τούμπα και την Κυριακή την ίδια ώρα τη Γερμανία για τη League A του Nations League. Και οι δύο αναμετρήσεις είναι sold out, με την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς να έχει μπροστά της δύο κρίσιμα παιχνίδια για την πορεία της στον όμιλο. Και στην Αγγλία, στην Έφεση περνά πλέον η υπόθεση της Manchester City για παραβίαση των οικονομικών κανονισμών της Premier League. Η ανεξάρτητη επιτροπή έκρινε αποδεδειγμένες σοβαρές παραβάσεις, με τη City να απορρίπτει τις κατηγορίες και να ανακοινώνει ότι θα προσφύγει κατά της απόφασης. Η τελική ποινή δεν έχει ακόμα καθοριστεί, ενώ μεταξύ των κυρώσεων που προβλέπει το πλαίσιο περιλαμβάνονται η αφαίρεση βαθμών και ο υποβεβασμός. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει αύριο στη βόρεια χώρα, με λίγες νεφώσεις πυκνότερες στη Θράκη, που υπάρχει πιθανότητα για λίγες ασθενείς βροχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις ελάχιστες τιμές και θα κυμανθεί από 8 ως 25 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολικής κυρίως 7 μποφόρ και τοπικά 8 μποφόρ στο Θρακικό και την Ανατολική Χαλκιδική. Ηλιοφάνεια αύριο και στη Θεσσαλονίκη με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 ως 5 βαθμούς και οι άρμοι θα πνέουν μεταβλητή έως 4 μποφόρ. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 6.30.
1: Όλα θέατρο. Ζορμπάς του Νίκου Καζαντζάκη.
2: Φτάσε μου ρε άνθρωπε στα άκρα. Μη φοβάσαι.
1: Διασκευή, σκηνοθεσία Λευτέρης Γιοβανίδης. Στο ρόλο του Ζορμπά, ο Πασχάλης Τσαρούχας.
2: Ζορμπά θα με λες.
1: Για δεύτερη χρονιά από τις 9 Οκτωβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Εισιτήρια ηλεκτρονικά και στα ταμεία μας.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση. Άκου να δεις Season 6.

0: με καφέ και τσιγάρο.
1: Έτσι ακριβώς, με καφέ και τσιγάρο. Είναι η μόνη κακή συνήθεια που δεν έχω το τσιγάρο. Όλες τις άλλες τις έχω. Λοιπόν, θέλαμε να σας μεταφέρουμε και τη live έτσι εκδοχή, διότι ο Μίλτος Πασχαλίδης έρχεται σήμερα Τετάρτη 30 του Σεπτέμβρη, στο Θέατρο Δάσους, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Θα μας χαρίσει άλλη μια μεγάλη συναυλία που συμπυκνώνει όσα αγαπάμε σε αυτόν και τη μουσική του. Ένταση, τρυφερότητα, ειλικρίνεια, ροκ ενέργεια, γλυκιά συνενοχή και λαϊκή αμεσότητα. Μαζί του συμμετέχει στη συναυλία και η Παυλίνα Βουλ. Με 31 χρόνια δισκογραφίας, δεν τα λες και λίγα, συνεργασίες και φιλίες που τον καθόρισαν και μας καθόρισαν, τραγούδια που μας στιγμάτισαν και τον στιγμάτισαν, οι συναυλίες του είναι έτσι τόπος συνάντησης και αυτή τη φορά στο Θέατρο Δάσους θα τραγουδήσει εννοείται σταθμούς, νέες επιτυχίες, παραμύθια, κακές συνήθειες που μόλις ακούσαμε και γενικότερα τα τραγούδια του Μίλτου Πασχαλίδη που όλοι έχουμε αγαπήσει. Σήμερα λοιπόν Τετάρτη, οι πόρτες ανοίγουν στις 7.30, δεν έχει πόρτες, αλλά καταλαβαίνετε πώς το λέμε, και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 17 ευρώ. Άνευ εισιτηρίου, είμαστε κάθε μέρα κοντά σας. Άκου να δεις τον 102, χαλαρωτικό ευελπιστούμε μαγκαζίνο για όλους εσάς, καθημερινά 5 με 7. Να ευχαριστήσω πολύ το Φάνη το Λιάκο που είναι στην τεχνική υποστήριξη. Είμαστε στα 14 λεπτά μετά τις 6, 24 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης αυξήθηκε λίγο κίνηση, διότι φαντάζομαι ότι πολλοί από εσάς επιστρέφετε από την εργασία σας αυτή την ώρα. Έχει λίγο κίνηση αυξημένη στο κέντρο και στην Εγνατία και στην Τζιμισκή και στην Ιασονίδου και στη Βασιλίση Σόλγα. Σε εκείνο το σημείο σας έχουμε ξαναπεί στην Πέτρου Συνδίκα. Γίνονται εργασίες, οπότε υπάρχει ένα έτσι λίγο, μία μικρή ταλαιπωρία. Όχι ταλαιπωρία, ένα μικρό κόλλημα για λίγο. Αλλά μετά βαίνουμε καλώς. 2-3-13-3-3-8-4-20. Σας τα έχουμε ξαναπεί. Εσείς είστε οι καλύτεροι reporters. Και φυσικά τα μηνύματά σας στο Viber στο 6-9-30-078-228. Από κακές συνήθειες σε κακές συνήθειες. Θα πάμε στον Ed Sheeran και στο Bad Habits, έτσι στα ελληνικά. Διότι δεν περνάει και πολύ καλά αυτό το αγόρι τώρα τελευταία. Μας πρόσεχε.

Ορίστε, νέα δίσκο. Η δίσκο του 2000 και του 2020 κάτι τέλος πάντων. Θέλω να το αφιερώσω στο φίλο μου τον Βασίλη στην Καβάλα, διότι καταλαβαίνετε γενικά ότι έχουν επιστρέψει, το έχουμε ξαναπεί μέσα από αυτή την εκπομπή, τα 80s και όχι μόνο οι μουσικές των 80s, τα pop, τα rock, τα disco, αλλά και τα αντισήματα του τότε, αν θέλετε, και τα κουρέματα του τότε και γενικότερα όλη η εποχή εκείνη, η 80s, που όλα ήταν πολύ καινούρια και πολύ αγνά και καμιά φορά η αλήθεια είναι μεταξύ μας τώρα, δεν μας ακούει κανένας, ότι μου λείπει πάρα πολύ εκείνη η εποχή και δεν θέλω να έχω παρελθόντολαγνία, υπάρχει αυτή η λέξη, δεν ξέρω. Θέλω ίσα ίσα να χαίρομαι και το σήμερα και εντάξει, το αύριο κανένας δεν το ξέρει, το παρελθόν είπαμε τελείως, οπότε να κοιτάμε να χαιρόμαστε την κάθε στιγμή και την κάθε μέρα. Αλλά εκείνη η εποχή μου λείπει για αυτό το πράγμα που είχε έτσι την ανεμελιά, την αγνότητα, το κάτι έτσι καινούριο, το κάτι διαφορετικό. Και πολλές φορές η αλήθεια επίσης είναι αυτή, ότι προσπαθώ μέσα από αυτή την εκπομπή ίσως να φέρω λίγο εκείνες τις ραδιοφωνικές εκπομπές των 80's μέσα σε αυτήν την μουντίλα που όλοι ζούμε, τη μαυρίλα, με λογαριασμούς, με υποχρεώσεις. Ιδιαίτερα σήμερα, 30 του Σεπτέμβρη, ευτυχώς το θυμήθηκα τελευταία στιγμή μέσα σε όλο τον πανικό. Πλήρωσα και τον ένφια, γιατί έλυγε σήμερα. Και φυσικά τα λεφτά έχουν τελειώσει από τις 20 του Σεπτέμβρη, δεν το συζητάω και αυτό. Αλλά γενικά μέσα σε όλη αυτή τη μαυρίλα προσπαθούμε, εμείς τουλάχιστον εδώ, στο Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤ3, το απόγευμα, να χαιρόμαστε με τις μουσικές που παίζουμε, να βρούμε και την πιο ευχάριστη είδηση, να πούμε και την, σε εισαγωγικά έτσι, την χαζομάρα μας αν θέλεις, και γενικότερα να περάσουμε λίγο καλά, και γι' αυτό σας καλούμε συνέχεια τους ακροατές να έρθετε εδώ και να μας ζητάτε τραγούδια. Ξέρουμε ότι μπορείτε να πάτε στο YouTube, να βάλετε στο Spotify και γενικότερα ξέρουμε ότι μπορείτε ανά πάσα στιγμή να βρείτε όποιο τραγούδι θέλετε, όπου θέλετε. Δεν είναι όπως παλιά που περίμενες το ραδιοφωνικό παραγωγό και κρεμώσουν κυριολεκτικά από τα χείλη του. Πλέον είναι διαφορετικά. Αλλά πόσο όμορφο και μαγικό είναι να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο, ότι εγώ, ας πούμε, αφιερώνω αυτό το τραγούδι στο φαν γιατί μου το ζήτησε, και να το ακούσεις αυτό το τραγούδι που ζήτησες. Είναι όμορφο και αυτό. Γι' αυτό εμείς προσπαθούμε να αναβιώσουμε εκείνο το ραδιόφωνο, το 80's, μέσα από αυτή την εκπομπή στο 2026, Season 6, όπως λέω στο νέο μου τρέιλερ, διότι διανύουμε ευτυχώς και επιτυχώς, ευελπιστώ, την 6η σεζόν και ευελπιστούμε να φτάσουμε και 7η και 8η και 9η και 10η. Υγεία να έχουμε και όλα τα άλλα θα στρώσουν. Λοιπόν, μετά από αυτό το λογίδριο, να πάω λίγο και στον αγαπημένο μου τον Google, τον Keanu Reeves, ο οποίος ενθουσίασε, σου λέει, το κοινό του στο Σαν Φρανσίσκο, παρουσίασε στη σκηνή τον Peter Hook, τραγουδιστή, και χορεύοντας το Love Will Tear Us Apart τον Joy Division. Ο Keanu Reeves είναι γνωστός για την αγάπη του, για τη ροκ μουσική, και όχι μόνο ανέβηκε στη σκηνή για να προλογίσει τον θρυλικό μπασίστα των Joy Division και New Order, τον Peter Hook, αλλά εθεάθη αργότερα να διασκεδάζει με θέρμη από το θεωρείο του χώρου. Μάλιστα, ο ηθοποιός είχε δηλώσει και στο παρελθόν, στην εκπομπή του Steven Colbert, ότι το διαχρονικό αυτό κομμάτι, το Love Will Tear Us Apart από το 1980, είναι το τραγούδι που θα έπαιρνε μαζί του σε ένα ερημικό νησί. Να, μια ωραία ερώτηση. Εσείς ποιο τραγούδι θα παίρνατε σε ένα ερημικό νησί, αν μπορούσατε ένα τραγούδι να ακούσατε, ποιο θα ήταν αυτό? Θέλω τις επιλογές σας. Το συγκρότημα επίσης παρουσίασε ένα εκτενές πρόγραμμα 26 τραγουδιών με επιτυχίες στο Joy Division, New Order, και μάλιστα η εμφάνιση αυτή πραγματοποιήθηκε σε μια ιδιαίτερα σημαντική συγκυρία για τον Peter Hook, διότι εντός του έτους πρόκειται να ενταχθεί στο Rock and Roll Hall of Fame για την προσφορά του με τους Joy Division και τους New Order. Στην τάξη εντωμεταξύ του 2026 περιλαμβάνονται επίσης και άλλα ονόματα, όπως είναι ο Phil Collins, ο Billy Idol, Iron Maiden, ο Ozzy, Sade, Luther Vandross και Wu-Tang Clan. Ενδιάμεσα, ο Keanu Reeves συνεχίζει και τη δική του μουσική πορεία με το συγκρότημα Dog Star, το οποίο το επανεργοποίησε πρόσφατα και κυκλοφόρησε και το άλμπουμ του All In Now, πραγματοποίησε και αυτός περιοδία σε ευρωπαϊκά φεστιβάλ και συναυλιακούς χώρους. Το ακούμε λίγο πειραγμένο, γιατί μας αρέσει έτσι σαν εκπομπή να τα πειράζουμε λίγο τα τραγούδια, από Nouvelle Vague, και επιστρέφουμε, θα πάμε με το συγκεκριμένο τραγούδι σε τίτλους ειδήσεων, διότι μίλησα αρκετά, και επιστρέφουμε στο Άκου να δεις.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Νέα μέτρα για καύσιμα και οφειλές ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Ανά δεκαπενθήμερο θα επανεξετάζονται οι παρεμβάσεις ανάλογα με την ενεργειακή κρίση. Στα 15 λεπτά το λίτρο αυξάνεται η επιδότηση στο ντίζελ και στα 20 με τις προσφορές των δηληστηρίων, κάτω από 1,75 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανσης, από 72 σε 120 οι δόσεις για οφειλές. Δημοσιονομική ευελιξία για την ενεργειακή κρίση ζητά από τις Βρυξέλλες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προτείνει εξαίρεση προσωρινών μέτρων στήριξης από δημοσιονομικούς υπολογισμούς. Πτήση θρίλερ της Fly Dubai προς το Ισραήλ. Συνελήφθη πιλότος που φέρεται να επιχείρησε να ρίξει το αεροσκάφος. Δηλώσεις Νετανιάχου. Τραγωδία στην Κοζάνη. Νεκρό βρέφος 20 μηνών από ανακοπή. Ξανά στην ανακρίτρια, οι τέσσερις κατηγορούμενοι για την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα καλούνται σε συμπληρωματικές απολογίες. Πληθαίνουν οι καταγγελίες για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη. Γίνονταν χημειοθεραπείες χωρίς απαιτούμενη άδεια. Εκτός λειτουργίας από αύριο, τερματικός σταθμός του ΑΣ στην πλατεία Ελευθερίας. Αλλαγές στις γραμμές 5 και 33. Ευρωπαϊκή πρεμιέρα σε λίγο για τον ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Στις 7.30 υποδέχεται τη Μαρέσα για το EuroCup. Sold out η αναμέτρηση. Επόμενη ενημέρωση στις 7.
2: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε, λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες?

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Μας το ζητήσατε, το μεταδίδουμε. Εδώ είπαμε, ρίχνουμε το χώρο μας καθημερινά. Εκεί είναι η επικαιρότητα, την ξέρουμε, την γνωρίζουμε πάρα πάρα πολύ καλά. Εμείς εδώ επιλέγουμε το χορό, το τραγούδι, την παρέα. Και τώρα, μιας και είπα παρέα, να καλησπερίσω και στην παρέα την φίλη μου την Αθηνά. Εδώ λέει, είμαστε και σας ακούμε. Απλώς δεν προλάβαμε να στείλουμε. Δεν πειράζει, κάλλιο αργά παρά αργότερα. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, τον 102, απόγευμα Τετάρτης, 30 του Σεπτέμβρη. Αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον στα 37 λεπτά μετά τις 6 και στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, άκου να δεις τον 102, βαίνουμε καλώς. Δεν έχουμε δηλαδή προβλήματα στους δρόμους της πόλης και η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στους 24 βαθμούς Κελσίου. Με πλασίμπο θα συνεχίσω μουσικά, διότι η πλασίμπο, σου λέει, ανοίγουν ένα ακόμα κεφάλαιο στην 30η επέτειό τους με το Helen Keller, ένα νέο σκοτεινό, εννοείται για πλασίμπο μιλάμε, single, που κοιτάζει, σου λέει, κατευθείαν πίσω στις πρώτες ημέρες του συγκροτήματος, αλλά ακούγεται ξεκάθαρα και σαν προϊόν του σήμερα. Το Helen Keller ηχογραφήθηκε στο Λονδίνο νωρίτερα μέσα στο έτος και ο ίδιος ο Brian Molko των Placebo μας είπε ότι πρόκειται για ένα νέο ροκ τραγούδι το οποίο το εμπνεύστηκε από την Αμερικανίδα συγγραφέα και ακτιβίστρια την Helen Keller. Η κυκλοφορία έρχεται σε μια ιδιαίτερη στιγμή για το συγκρότημα των Placebo, διότι το συγκρότημα ξεκίνησε στις 28 Σεπτεμβρίου την επετειακή του περιοδία για τα 30 χρόνια από την κυκλοφορία του πρώτου τους άλμπουμ με πρώτο σταθμό το Πόρτο. Το tour επικεντρώνεται στο Placebo του 1996 αλλά και στο Without You I'm Nothing του 1998, επαναφέροντας όμως τραγούδια που έχουν απαιχτούν ζωντανά περισσότερο από 2 δεκαετίες. Το νέο single συνδέεται άμεσα με το Placebo Recreated, επιστρέφουν δηλαδή στις αρχικές ηχογραφήσεις, ξαναδουλεύουν κάποια τραγούδια, ενώ αξίζει να σημειώσω ότι το τελευταίο άλμπουμ των Placebo με αποκλειστικά νέο υλικό παραμένει το Never Let Me Go που κυκλοφόρησε το 2022. Πάμε λοιπόν για τη συνέχεια να ακούσουμε κάτι σκοτεινό, αν μου επιτρέπετε, από Placebo, μια διασκευή από ένα αγαπημένο τραγούδι το οποίο ξαναήρθε στο προσκήνιο. Φυσικά μας έρχεται από τα 80s και από την σειρά Stranger Things που πραγματεύεται τέλος πάντων και λαμβάνει χώρα στα 80s θεωρητικά. Ξαναμάθαμε όλοι την Kate Bush, τη θυμηθήκαμε οι παλαιότεροι, και το υπέροχο αυτό τραγούδι, Running Up That Hill and Deal With God.

Ξέρεις τι ωραία που το εκτέλεσα αυτό το τραγούδι, με τι πάθος έτσι και με τι δύναμη. Here Without You από τους Three Doors Down, δηλαδή τρεις πόρτες κάτω, Σακάτ, από το 2003. Λοιπόν, σας λέγαμε νωρίτερα ότι αποχαιρετούμε σιγά σιγά το Σεπτέμβρη και πάμε να δούμε και να σας δώσουμε όμορφες ιδέες για το πώς θα αποχαιρετήσουμε σήμερα Τετάρτη 30 του Σεπτέμβρη τον Σεπτέμβρη. Λοιπόν, σας είπαμε ήδη νωρίτερα, αν τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας, ότι ο Μίλτος Πασχαλίδης σήμερα βρίσκεται για μια μοναδική συναυλία στο Θέατρο Δάσους και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 17 ευρώ. Αλλά σας έχω και άλλες δύο επιλογές άνευ εισιτηρίου, δηλαδή με ελεύθερη την είσοδο. Λοιπόν, έρχεται και με φόρα η Έφη Ιθώδη. Η εμφάνισή της αποτελεί το μεγάλο live που κλείνει το πρόγραμμα του 5ου Καντίν Festival. Σας έχουμε μιλήσει για το 5ο Καντίν Festival, της μεγαλύτερης γιορτής street food της χώρας. Ήδη από τις 25 έως και σήμερα 30 του Σεπτέμβρη, το πρώην στρατόπεδο Μεγάλο Αλεξάνδρου έχει μεταμορφωθεί για 6 μέρες στον απόλυτο γαστρονομικό προορισμό της πόλης, με ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 5 έως τις 12 το βράδυ, και το καλύτερο, ίσως, είναι ελεύθερη. Στο χώρο του φεστιβάλ το κοινό μπορεί να βρει street food γεύσεις, που λέω και εγώ στα ελληνικά, δηλαδή street food γεύσεις, μυρωδιές από κάθε γωνιά του κόσμου, παγωμένες μπύρες, κοκτέιλάκια, δροσιστικά, ποτά στα beer bars, live μουσική, DJ sets και δημιουργικές δράσεις και ψυχαγωγία για όλη τη φαμίλια. Σήμερα λοιπόν εκεί θα ανταμώσετε την σήμερα Τετάρτη 30 του Σεπτέμβρη την Έφη Θόδη παρέα με τον DJ Flick. Λοιπόν, πάμε και σε κάτι διαφορετικό. Επίσης με δωρεάν είσοδο σας έχω. Το Κρατικό Οδείο Θεσσαλονίκης παρουσιάζει την κομική μονόπρακτη όπερα «Το μυστικό της Σουζάνας» στο Βασιλικό Θέατρο εδώ στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα λοιπόν Τετάρτη, 30 του Σεπτέμβρη, δύο παραστάσεις, η μία στις 7. Δεν προλαβαίνετε, αλλά προλαβαίνετε στις 9.30 με ελεύθερη είσοδο σήμερα στο Βασιλικό Θέατρο. Πάρα πολύ ωραία, το μυστικό της Σουζάνας, που όλοι φυσικά θέλουμε να το μάθουμε. Εμείς εδώ δεν έχουμε μυστικά, σας τα λέμε όλα από καρδιάς. Σας ευχαριστούμε θερμά όλους για την ακρόαση. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερως τον Φάνη Τολιάκο που ήταν στην τεχνική, ψυχολογική και τα λοιπά υποστήριξη. Είναι η εκπομπή Άκου να δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Σας αφήνουμε με καλή κατάσταση στους δρόμους της πόλης. Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον δεν αντιμετωπίζουμε προβλήματα. Η θερμοκρασία είναι στους 24 βαθμούς Κελσίου και αν με ρωτάς για αύριο, 15 με 24 με ηλιοφάνεια στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο έτσι της νύχτας, της βραδιάς. Αποχαιρετάμε, είπαμε, το Σεπτέμβρη και αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 5, υποδεχόμαστε όλοι μαζί τον Οκτώβριο. Οκτώβριο, έτσι. Εδώ στο Άκου να δεις τον 102. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε και γεια και χαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ρυθμίσεις ανάσα για τους οφειλέτες με έως και 120 δόσεις για τα συσσωρευμένα χρέη, ανακοίνωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα, με 16 νέες παρεμβάσεις, αλλάζει το πλαίσιο για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους και τη λειτουργία των servicers. Συγκεκριμένα, πρόκειται για 8 μέτρα που ενισχύουν την προστασία των οφειλετών και άλλα 8 που αυστηροποιούν τη διαφάνεια, την εποπτεία και τη λογοδοσία των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων. Στο μεταξύ, όπως δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης, με το νέο πλαίσιο βάζουμε καθαρούς κανόνες στην αγορά του ιδιωτικού χρέους και πραγματικές συνέπειες όταν αυτοί παραβιάζονται. Για πρώτη φορά μπαίνει τέλος στις διαπραγματεύσεις χωρίς προθεσμίες, τόνισε. Μεταξύ άλλων, ο Υπουργός αναφέρθηκε στο πλαφόν 15% στην προκαταβολή, αντί για απαιτήσεις που έφταναν ακόμη και 50%, καθώς και στην προστασία του συνεπούς οφειλέτη από κατάσχεση ή πληστηριασμό όσο τηρεί τη ρύθμισή του. Παράλληλα, σύμφωνα με τον κύριο Πιερακάκη, το νέο πλαίσιο προβλέπει επίσης δεσμευτικές κυρώσεις και πρόστιμα που μπορούν να φτάσουν έως και τις 500.000 ευρώ. Για το πετρέλαιο θέρμανση, στόχος είναι η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, με τις λεπτομέρειες της παρέμβασης να ανακοινώνονται πριν από τις 15 Οκτωβρίου. Από τις 72 στις 120 δόσεις διευρύνεται παράλληλα η ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία με ελάχιστη μηνιαία καταβολή 30 ευρώ. Αφορά χρέη που έγιναν ληξιπρόθεσμα έως το τέλος του 2024 και δεν βρίσκονται ήδη σε ρύθμιση. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση ασκεί το ΠΑΣΟΚ. Χαιρετίζω τους ήρωες που έσωσαν πολλές ζωές και απέδειξαν μεγάλη γενναιότητα. Πέτρεψαν μια σοβαρή τραγωδία, δήλωσε ο Μπένιαμιν Νετανιάχου για την πτήση θρίλερ της Fly Dubai που έκανε αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία. Επιβεβαίωσε ότι ο πιλότος συνελήφθη και ανακρίνεται από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας. Ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας υποστήριξε ότι η αναγκαστική προσγείωση του αεροσκάφους οφειλόταν στις ενέργειες ενός τρομοκράτη, ο οποίος, όπως είπε, ήθελε να συντρίψει το αεροπλάνο για να δολοφονήσει τους 180 Ισραηλινούς που επέβαιναν σε αυτό. Πληθαίνουν οι καταγγελίες ασθενών και συγγενών τους για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, όπου λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια και πραγματοποιούνταν και χημειοθεραπείες. Νέες μαρτυρίες αφορούν τις συνθήκες νοσηλείας, τη σύτηση αλλά και την επάρκεια του προσωπικού. Τραγωδία στην Κοζάνη, όπου βρέθο εις 20 μηνών κατέληξε στο Μαμάτσιο νοσοκομείο. Το παιδί μεταφέρθηκε από τους γονείς του στα επίγοντα της παιδιατρικής κλινικής με υψηλό, πυρετό και συμπτώματα λίμωξης. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, υπέστη σπασμούς και στη συνέχεια ανακοπή. Νέα εξέλιξη στην υπόθεση της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα στην Θεσσαλονίκη. Οι 4 προσωρινά κρατούμενοι για τη φωνική εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία της οικογένειας καλούνται σε συμπληρωματικές απολογίες. Προσωρινά εκτός λειτουργίας τίθεται ο τερματικός σταθμός του ΑΣ στην πλατεία Ελευθερίας λόγω των εργασιών για τη βιοκλιματική ανάπλαση. Οι αλλαγές αφορούν τις γραμμές 5 Νέα Κρίνη Βενιζέλου και 33 Δεμάρτ Άγιος Παντελεήμων Βενιζέλου. Τα λεωφορεία δεν θα τερματίζουν στην πλατεία Ελευθερίας, θα εξακολουθούν όμως να περνούν από την περιοχή και να εξυπηρετούν τους επιβάτες από τη στάση Βενιζέλου στην οδό Μητροπόλεως. Ευρωπαϊκή πρεμιέρα απόψε για τον ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Ο δικέφαλος υποδέχεται στις 7.30 τη Μαρέσα στο ΠΑΟΚ Sports Arena στην πρώτη αγωνιστική του EuroCup. Η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι επιστρέφει στη διοργάνωση μετά από 10 χρόνια έχοντας προηγουμένως φτάσει στον τελικό του ελληνικού Super Cup. Και ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη αύριο προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, θερμοκρασία από 8 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ, η

0: Στηρίζει τα πάντα.
1: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
2: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρει στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
3: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο αγκαλιά.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Μια ιστορία θα σας πω.
6: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
7: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
6: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
7: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Πόσο σύμμαχοι ήταν οι σύμμαχοι του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου? Και τελικά, πριν αποφασίσει ο δυτικός κόσμος να σταθεί στο πλευρό της Σοβιετικής Ένωσης με στόχο τη συντριβή του Τρίτου Ράιχ, με ποιον ήταν? Σαν ένα κατάπτυστο παζάρι θα πάμε, φίλες και φίλοι. Και ξέρετε, εάν μετά από δεκαετίες έχουμε το δικαίωμα να κρίνουμε τα παζάρια, δεν το κάνουμε ως φωτεινοί παντογνώστες που κουβαλούν το αλάθητο. Το κάνουμε ως απλοί πολίτες που, διαβάζοντας ιστορία, εκεί, στις χαμένες ψυχές, μετράμε 80 εκατομμύρια ανθρώπους, οπλίτες και αμάχους. Διότι ό,τι όπλησε το χέρι του φασισμού, κατάπτυστο κρίνεται. Το λιγότερο που μπορεί να πει κάποιος. Σήμερα μας περιμένουν διάδρομοι σκοτεινοί, συμφέροντα. Το αιώνιο φάντασμα που πλανάται πάνω από την Ευρώπη ο κομμουνισμός και μια παρέα από μαριονέτες που έπεφταν στα πόδια του Χίτλερ, καθώς έμοιαζε ο μόνος που τότε θα μπορούσε να σώσει την Ευρώπη από το φάντασμα.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίασή της, ο αγαπημένος Φάνης Λιάκος σήμερα στην τροφιά στη ρύθμιση του ήχου. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από το διαδίκτυο, στις ακροάτρες και τους ακροατές, στους τοπικούς ραδιοσταθμούς της ΕΡΤ σε Μακεδονία και Θράκη. Όποιος θελήσει να επικοινωνήσει μαζί μας, το κάνει ως εξής. Γράφουμε στα μηνύματα του κινητού τηλεφώνου 102, αφήνουμε ένα κενό, μετά γράφουμε το μήνυμα και το στέλνουμε στο 54160. Τραγούδια της εποχής στην οποία θα βρεθούμε σήμερα, φίλες και φίλοι, θα ακούσουμε, αλλά και χωρών. Χωρών οι οποίες έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην ιστορία της σημερινής μας εκπομπής. Γερμανία. Με αυτήν ξεκινήσαμε. Σάρι Μαρί από τους Γκόλτι και Πίτερ Ντεβρίς. Τώρα πια η πλειοψηφία των μελετητών συμφωνούν πως οι πρώτες σταγόνες της μεγάλης μπόρας του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου έπεσαν στην Ασία και συγκεκριμένα με την επίθεση της Ιαπωνίας στην Κίνα στις 18 Σεπτεμβρίου του 1931 και την κατάληψη της Μαντζουρίας. Δύο χρόνια αργότερα οι Ιάπωνες εγκαταλείπουν την κοινωνία των εθνών και τον Οκτώβρη του 1938 ελέγχουν πλέον το μεγαλύτερο μέρος του κινεζικού εδάφους, τα βιομηχανικά κέντρα της χώρας και τις βασικές σιδηροδρομικές αρτηρίες, όπως υπογραμμίζεται και στο μεγαλειώδες έργο «Η ιστορία του 20ου αιώνα» των εκδόσεων Παρνέλ. Η προσπάθειά τους να τα βάλουν και με τους Σοβιετικούς στη Μογγολία δεν στεύθηκε από επιτυχία. Η ψυχάλα έγινε βροχή στις 3 Οκτωβρίου του 1935, όταν τα ιταλικά φασιστικά στρατεύματα εισβάλλουν στην τότε Αβυσσινία, μετέπειτα Αιθιοπία, την οποία στη συνέχεια καταλαμβάνουν. Η πολιτισμένη Δυτική Ευρώπη απλώς κοιτά, ή μάλλον δεν κοιτά, ενθαρρύνει τους φασίστες. Η ιταλική επίθεση έγινε με την ουσιαστική έγκριση της Γαλλίας, ύστερα από συνάντηση του Μουσολίνη με τον Γάλλο Υπουργό Εξωτερικών Λαβάλ, που αργότερα καφιόταν ότι χάρισε στον Ντούτσε την Αιθιοπία. Αλλά και η Αγγλία είχε δώσει πράσινο φως, γεγονός που έκανε τον τότε Πρωθυπουργό Άντονι Ίντεν να λέει στα απομνημονεύματά του «Εμείς μετατρέψαμε τον Μουσολίνη σε σημαντική δύναμη». Εσείς, αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες σαφώς, προσθέτει πλέον τώρα πια η ιστορική έρευνα. Και όλο αυτό διότι τον Αύγουστο του 1935 το Αμερικανικό Κογκρέσο ψήφιζε νόμο που απαγόρευε τις εξαγωγές όπλων και πυρομαχικών σε εμπόλεμες ζώνες. Κάπως έτσι όμως το θύμα εξισωνόταν με το θήτη και στην περίπτωση της Αιθιοπίας, που να υπογραμμίσουμε πως ήταν μέλος της κοινωνίας των εθνών, εκείνος που είχε ανάγκη από όπλα για να προστατευτεί σίγουρα δεν ήταν η Ιταλία. Η επόμενη επιθετική κίνηση της Ιταλίας ήταν η αργός συμμετοχή της στον Ισπανικό εμφύλιο στο πλευρό των φασιστών του Φράνκο. Και η καταιγίδα δεν θα αργήσει να ξεσπάσει. Στη Γερμανία οι Ναζί αμέσως μετά την κατάληψη της εξουσίας προχωρούν στην στρατιωτικοποίηση της οικονομίας και της χώρας ολόκληρης. Από το καλοκαίρι του 1933 η χιτλερική Γερμανία θέτει θέμα αποικιών και ζητά να της επιστραφούν οι αποικίες της στην Αφρική. Στις 19 Οκτωβρίου της χρονιάς εκείνης η Γερμανία αποχωρεί από την κοινωνία των εθνών και περίπου δύο χρόνια αργότερα, στις 16 Μαρτίου του 1935, εκδίδεται νόμος στη χώρα που εισάγει τη γενική υποχρεωτική στρατιωτική θητεία και προβλέπει τη δημιουργία στρατού μισού εκατομμυρίων ανθρώπων. Το Μάρτιο του 1936, χιτλερικά στρατεύματα καταλαμβάνουν την αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη Τουρίνου
και το καλοκαίρι του ίδιου έτους η Γερμανία μπαίνει στον Ισπανικό εμφύλιο πόλεμο και αυτή στο πλευρό του φασίστα Φράνκο.

Επόμενος μουσικός μας σταθμός, φίλες και φίλοι, η Αγγλία της εποχής εκείνης. Φέραμε από τη δισκογραφία του Μεσοπολέμου, τον Carol Gibbons και τους The Savoy Hotel Orphans, οι οποίοι ερμήνευσαν το I'm going to get lit up when the light's gone in London. Επόμενος σταθμός της ιστορίας μας, η Αυστρία. Το Μάρτι του 1938 η κόκκινη Βιέννη δεν υπάρχει πλέον. Η προοδευτική στάση της σοσιαλδημοκρατίας στρώνει το χαλί στους υποστηριχτές του Τρίτου Ράιχ και εκείνο δεν χάνει την ευκαιρία να την προσαρτήσει. Το φθινόπωρο του ίδιου έτους αρχίζει πλέον η αποψήλωση της Τσεχοσλαβακίας. Ο Χίτλερ χρησιμοποιεί τη γερμανική μειονότητα που ζούσε στην τσεχοσλοβακική επικράτεια και συγκεκριμένα στην περιοχή της Σουδητίας. Όπως γράφει ο ιστορικός Ιαν Κέρσο στο έργο του «Χίτλερ 1936-1945», σε μια συνάντηση στο Βερολίνο, στα τέλη του Μάρτη του 1938, ο Χίτλερ συμβούλεψε τον ηγέτη του γερμανικού Σουδητικού κόμματος Ενλάιν να ανεβάσει όλες τις αξιώσεις του όσο πιο ψηλά γινόταν, ώστε ποτέ να μην μπορούν να ικανοποιηθούν. Ο Ενλάιν υπάκουσε και στο συνέδριο του κόμματός του, που έγινε τον Απρίλιο του 1938 στο Κάρλο Βιβάρι, ζήτησε όχι μόνο την πλήρη αυτονομία για τους Γερμανούς της Τσεχοσλαβακίας, αλλά ανεβάζοντας ψηλά τον πύχη και αποζημιώσεις για αδικίες σε βάρος των Σουδητών Γερμανών από το μακρινό 1918. Φίλες και φίλοι, έφτασε μάλιστα στο σημείο να κάνει λόγο για δημιουργία γερμανικών συνταγμάτων εντός του τσεχοσλοβακικού στρατού. Και κάπως έτσι το καλοκαίρι του 1938 η γερμανο-τσεχοσλαβακική κρίση εντείνεται ακόμη περισσότερο. Η απειλή στρατιωτικής εισβολής από μέρος της Γερμανίας προβάλλει πλέον ως βεβαιότητα. Το γερμανο-σουδητικό στοιχείο, ιδίως το φιλοχιτλερικό τμήμα του, συνεχίζει να παίζει το ρόλο του. Στις γερμανικές αξιώσεις, με προτροπή του Χίτλερ, προστέθηκαν και αξιώσεις από την Πολωνία και την Ουγγαρία. Ενώ οι πιέσεις των Αγγλογάλλων πάνω στην τσεχοσλαβακική κυβέρνηση να υποταχθεί γίνονται πλέον αφόρητες.

Οι Τσεχοσλοβάκοι την εποχή εκείνη στηρίζονταν κυρίως στους Γάλλους, με τους οποίους είχαν συνάψει συμμαχία, όπως επίσης και στους Σοβιετικούς, οι οποίοι παρόλα αυτά δεν είχαν την δυνατότητα να επέμβουν λόγω της απόφασης τόσο της Ρουμανίας όσο και της Πολωνίας να μην επιτρέψουν διέλευση σοβιετικών στρατευμάτων από το έδαφος τους σε περίπτωση κρίσης στην Τσεχοσλοβακία. Και τελικά, Λονδίνο και Παρίσι αποφασίζουν να δράσουν υπερασπιζόμενες στην Τσεχοσλοβακία μόνες τους, μόνο που τα σχέδιά τους είναι διαφορετικά. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η κοινή επιτροπή που συγκροτήθηκε από τις δύο χώρες, η οποία με επικεφαλή στον Άγγλο χιτλερόφιλο Λόρδο Ράντσιμαν επισκέπτεται την Τσεχοσλοβακία τον Αύγουστο του 1938 για να διατυπώσει προτάσεις για τη λύση της κρίσης, αφού θα εξέταζε επιτόπου την κατάσταση. Η Επιτροπή Ράντσιμαν εμφανίζεται ως ουδέτερος διαμεσολαβητής ανάμεσα στους Ουδίτες και την τσεχοσλοβακική κυβέρνηση, αλλά όπως αποδείχθηκε, μόνο ουδέτερος δεν ήταν. Έτσι, στην έκθεσή της, η Επιτροπή Ράντσιμαν εμφανίζεται άκρος επικριτική για τη μεταχείριση των μειονοτήτων στην Τσεχοσλοβακία, όπως γράφει ο Γάλλος ιστορικός Μωρίς Μπόμον. Και προσθέτει χαρακτηριστικά. Ο Ράντσιμαν επέστησε την προσοχή στα δεινά των Γερμανών Σουδητών, που όπως ήταν ευνόητο, δεν εμπιστευόταν τους Τσέχους κυριαρχούς τους και γι' αυτό συνετάχθη με την ιδέα του διαμελισμού της Τσεχοσλοβακίας. Θα δούμε, φίλες και φίλοι, και στη συνέχεια της σημερινής μας εκπομπής ήδη πήραμε μια πρώτη γεύση από τον ρόλο που έπαιξαν οι Ιταλοί του Μπενίτο Μουσολίνη στα χρόνια εκείνα. Επόμενος σταθμός μας σε ό,τι αφορά τη μουσική, φίλες και φίλοι, η γειτονική χώρα, η Ιταλία. Όσκαρ Καρμπόνι, Di Pagano και Ρουμπίνι είναι η ορχήστρα Della Canzone, την οποία διευθύνει ο μαέστρο Τσίνικο Αγγελίνη. Ακούμε ένα από τα πιο κλασικά τραγούδια της περίοδου εκείνης, ένα τραγούδι το οποίο σιγοτραγούδησαν και οι Ιταλοί στρατιώτες όταν έφευγαν στα διάφορα μέτωπα, το «Mama Bonanotte».

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Νέα μέτρα για καύσιμα και οφειλές ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Ανά δεκαπενθήμερο θα επανεξετάζονται οι παρεμβάσεις ανάλογα με την ενεργειακή κρίση. Στα 15 λεπτά το λίτρο αυξάνεται η επιδότηση στο ντίζελ και στα 20 με τις προσφορές των δηληστηρίων. Κάτω από 1,75 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανσης, από 72 σε 120 οι δόσεις για οφειλές. Δημοσιονομική ευελιξία για την ενεργειακή κρίση ζητά από τις Βρυξέλλες ο Πρωθυπουργός. Πτήση θρίλερ της Fly Dubai προς το Ισραήλ συνελήφθη πιλότος που εφέρεται να επιχείρησε να ρίξει το αεροσκάφος, δηλώσεις Νετανιάχου. Τραγωδία στην Κοζάνη, νεκρό βρέφος 20 μηνών από ανακοπή. Ξανά στην ανακρίτρια οι 4 κατηγορούμενοι για την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα καλούνται σε συμπληρωματικές απολογίες. Εκτός λειτουργίας από αύριο, ο τερματικός σταθμός του ΑΣ στην πλατεία Ελευθερίας, αλλαγές στις γραμμές 5 και 33. Επόμενη ενημέρωση στις 8.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

102 FM της ΕΡΤ3, εδώ είστε φίλες και φίλοι συνδεδεμένοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Φάνης Λιάκος στη ρύθμιση του ήχου. Επικοινωνείτε μαζί μας, γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Την καλησπέρα μας στον αγαπημένο, τον παλιό φίλο, τον Ιωσήφ, στον οποίο στέλνουμε μια γλυκιά αγκαλιά. Την γλυκιά αγκαλιά μας θα στείλουμε και στην Τατιάνα, στο φίλο μας τον Άκη που μας ακούει από την Αθήνα διαδικτυακά, στην Ειρήνη και τη Δήμητρα. Την καλησπέρα να στείλουμε στον Μάκη, τη Μαρία και τον Δημοσθένη στη Νεάπολη, όπως και στο Στέλιο. Μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στην Γεωργία και την Ανά. Έχοντας λοιπόν στις αποσκευές του τις προτάσεις της Επιτροπής Ράντσιμαν, ο Βρετανός Πρωθυπουργός Τσάμπερλεν συναντάται με τον Χίτλερ στο Μπέρχερσγκάντεν στις 15 Σεπτεμβρίου του 1938. Αποτέλεσμα της συνάντησης εκείνης ήταν η κοινή αγγλογαλλική νότα που απευθύνθηκε προς την κυβέρνηση της Τσεχοσλοβακίας 4 ημέρες αργότερα, ύστερα από τις συνομιλίες ανάμεσα και στην κυβέρνηση της Αγγλίας και της Γαλλίας στην Αγγλική πρωτεύουσα στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου. Έγραφε η νότα λοιπόν, φίλες και φίλοι. Οι εκπρόσωποι της γαλλικής και της βρετανικής κυβέρνησης είχαν σήμερα διαβουλεύσεις επί της γενικής καταστάσεως και μελέτησαν την έκθεση του Βρετανού Πρωθυπουργού για τις συνομιλίες του με τον Χερ Χίτλερ. Οι Βρετανοί Υπουργοί εξέθεσαν επίσης στους Γάλλους συναδέλφους τους τα συμπεράσματα τα οποία αποκόμισαν από τον απολογισμό που τους υπέβαλε ο Λόρδος Ράντσιμαν περί του έργου της αποστολής του. Είμεθα αμφότεροι πεπισμένοι ότι κατόπιν των τελευταίων συμβάντων έφτασε το σημείο όπου η περαιτέρω διατήρηση εντός των ορίων του τσεχοσλοβακικού κράτους των περιοχών, οι οποίες κατοικούνται κυρίως από Γερμανούς Σουδίτες, δεν μπορεί πράγματι να συνεχιστεί χωρίς να εκθέσει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της ίδιας της Τσεχοσλοβακίας και της ευρωπαϊκής ειρήνης. Και καταλήγει η νότα, φίλες και φίλοι. Υπό το φως των σκέψεων αυτών και οι δύο κυβερνήσεις κατέληξαν υποχρεωτικώς στο συμπέρασμα ότι η διατήρηση της ειρήνης και η ασφάλεια των ζωτικών συμφερόντων της Τσεχοσλοβακίας δεν μπορούν να διασφαλιστούν αποτελεσματικά εάν δεν μεταβιβαστούν οι περιοχές αυτές στο Ράιχ. Ο αδόλφος Χίτλερ γινόταν κυρίαρχος του παιχνιδιού με τις ευλογίες των Άγγλων και των Γάλλων, οι οποίοι Γάλλοι γύριζαν την πλάτη στους συμμάχους τους Τσεχοσλοβάκους. Η σοβιετική αντίδραση ήταν άμεση. Η Μόσχα δήλωνε πως θα ανταποκρινόταν στις υποχρεώσεις της απέναντι στην Τσεχοσλοβακία, ακόμη και στην περίπτωση που η στάση της Γαλλίας, που αν θυμάστε ήταν και εκείνη σύμμαχος της Τσεχοσλοβακίας, ήταν η ακριβώς αντίθετη. Ωστόσο, οι Σοβιετικοί έθεταν τον όρο η ίδια η Τσεχοσλοβακία να αντισταθεί τόσο στην χιτλερική όσο και στην αγγλογαλλική πίεση. Παρ' όλα αυτά, η τσεχοσλοβακική αστική τάξη θα ακολουθεί σε έναν δρόμο εντελώς διαφορετικό. Και ακολουθεί τον δρόμο του συμβιβασμού. Στις 2 το πρωί της 21ης Σεπτεμβρίου του 1938, ο Τσεχοσλοβάκος πρόεδρος Μπένες υποκύπτει στις αγγλογαλλικές πιέσεις και δηλώνει στους πρεσβευτές των δύο χωρών τη συμμόρφωση της χώρας του προς τις απαιτήσεις τους.
Έτσι λοιπόν τα πράγματα μοιραία οδηγούνται στη διάσκεψη του μονάχου, που όπως υπογραμμίζει ο γερμανός ιστορικός Γιάνσεν στο έργο του «Όταν ο Χίτλερ ενέδωσε», είχε περισσότερο τυπικό παρά ουσιαστικό χαρακτήρα, με την έννοια ότι η διάσκεψη του μονάχου απλώς επικύρωσε προηλημένες αποφάσεις.

Ενδεχομένως τώρα στο μουσικό χαλί με το οποίο θα συμπορευθούμε στο κεφάλαιο αυτό, ακούγοντας έτσι την εισαγωγή, θα είπατε πω Πονάτος και ο Βάγνερ. Όχι φίλες και φίλοι, το Ιντερμέτζο από το Λαμίκο Φρίτς του Μασκάνι είναι. Ιταλικός βερισμός. Αυτή, φίλες και φίλοι, ήταν η Σούζι Σολιντόρ, μια από τις πιο αγαπημένες φωνές της Γαλλίας, του Μεσοπολέμου, αλλά και στη συνέχεια σε μια μεγάλη επιτυχία της εποχής εκείνης, το Lords de Barbarie. Διότι έπρεπε να ακούστούν και οι Γάλλοι. Εκείνοι πάντως που δεν ακούστηκαν ήταν οι Σοβιετικοί, καθώς στη διάσκεψη του Μονάχου η Σοβιετική Ένωση δεν κλήθηκε. Το χειρότερο δε, ότι δεν κλήθηκε να λάβει μέρος ούτε η άμεσα ενδιαφερόμενη, η Τσεχοσλαβακία, για την τύχη της οποίας αποφάσισαν, όπως αντιλαμβάνεστε ερήμην, οι ηγέτες της Μεγάλης Βρετανίας, της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Ιταλίας. Γράφει μια από τις μεγαλύτερες μορφές της σοβιετικής διπλωματίας στην εποχή εκείνη και ιστορικός, ο Ιβάν Μάισκι, στο βιβλίο του με τίτλο «Το δράμα του Μονάχου». Στις 29 του Σεπτέμβρη έφτασαν μετά από πρόσκληση δύο εκπρόσωποι της τσεχοσλαβακικής κυβέρνησης, ο πρεσβευτής της χώρας στο Βερολίνο Μάστνι και ο ανώτατος υπάλληλος του Υπουργείου Εξωτερικών της Τσεχοσλαβακίας, Χούμπερτ Μάζαρικ. Όχι όμως για να συμμετάσχουν στη διάσκεψη, μόνο για να ακούσουν την απόφαση και όχι ενώπιον όλων, διότι Γερμανοί και Ιταλοί εγκατέλειψαν την αίθουσα των συνεδριάσεων και άφησαν τον Τσάμπερλεν και τον Τελαντιέ να δεχτούν μόνοι τους τους Τσέχους εκπροσώπους. Και συνεχίζει ο Ιβάν Μάισκι. Ο Ντελαντιέ φέρθηκε πολύ απότομα. Ο Τσάμπερλεν αντιθέτως, σαν όσιος ήταν, πιο ομιλητικός. Οι δηλώσεις των δύο πρωθυπουργών ήταν με δύο λόγια. Αν δεν αποδεχτείτε, θα λύσετε τα προβλήματά σας με τους Γερμανούς μόνοι σας.

Ο αποκλεισμός της Σοβιετικής Ένωσης από τη διάσκεψη του μονάχου ήταν αναμφισβήτητα ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα, το οποίο και την εποχή εκείνη, αλλά και στη συνέχεια, συγκέντρωσε πολλές επικρίσεις και αναπόφευκτα οδήγησε σε πάρα πολύ χρήσιμα συμπεράσματα. Όπως σημειώνει ο Βρετανός ιστορικός Άλαστερ Πάρκερ στο βιβλίο του «Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος» σε έκδοση του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, αυτό το αποκορύφωμα της λεγόμενης πολιτικής κατευνασμού έχει εγείρει έντονες αντιπαραθέσεις. Λέγεται ότι το Μόναχο πολλαπλασίασε τις πιθανότητες να ξεσπάσει πόλεμος. Αν η Βρετανία και η Γαλλία όρθωναν το ανάστημά τους στον Χίτλερ, θα τον είχαν αναγκάσει να αποδεχθεί την ήττα, ή αν επιχειρούσε πόλεμο, θα ανατρεπόταν. Είχαν τέτοιες πληροφορίες Βρετανοί στρατιωτικοί σε θέσεις κλειδιά, έτοιμοι να εκθρονήσουν τον Χίτλερ, εάν οι απαιτήσεις τους στην Τσεχοσλοβακία συναντούσαν τη στεναρή αντίσταση των δυτικών δυνάμεων. Ανταυτού, συνεχίζει ο Πάρκερ, το Μόναχο ενίσχυσε το γόητρο του Χίτλερ και μείωσε τις πιθανότητες οποιασδήποτε χαλιναγώγησης του στο μέλλον. Επιπλέον, η Γερμανία κέρδισε σε δύναμη, ιδιαίτερα χάρη στην εξουδετέρωση του τσεχοσλοβακικού στρατού. Η συμπεριφορά των συμμάχων, οι πιέσεις προς την Τσεχοσλοβακία να παραδοθεί, δυσκόλεψαν τη συσπήρωση για μελλοντική αντίσταση κατά της Γερμανίας. Μάλιστα, πιθανολογεί ο Πάρκερ, η Συμφωνία του Μονάχου ανάγκασε στη συνέχεια τον Στάλιν να εγκαταλείψει τις προσπάθειές του για οργάνωση της αντίστασης κατά του Χίτλερ, οδηγώντας τη Σοβιετική Ένωση στην υπογραφή του Συμβόνου Ρίμπεντροπ τον Αύγουστο του 1939 με τους Γερμανούς. Σεπτεμβρίου 1938. Γερμανοί, Ιταλοί, Άγγλοι και Γάλλοι βάζουν τις υπογραφές τους στο σύμφωνο του Μονάχου που διαμέλιζε την Τσεχοσλοβακία χωρίς οι εκπρόσωποι της να είναι παρόντες. Μεταξύ άλλων, σύμφωνα με τα όλα όσα είχαν προηγηθεί και στα όλα όσα είχαν καταλήξει οι συμμετέχουσες στη διάσκεψη του Μονάχου χώρες, η εκένωση της Σουδητείας θα ξεκινούσε την επόμενη μέρα με ταυτόχρονη είσοδο των γερμανικών στρατευμάτων και θα έπρεπε να ολοκληρωθεί στις 10 του μήνα χωρίς να καταστραφούν οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις. Την ευθύνη θα είχε η τσεχοσλοβακική κυβέρνηση. Το σύμφωνο του Μονάχου προέβλεπε ακόμη δικαίωμα εκλογής εξόδου ή εισόδου στις μεταβιβαζόμενες περιοχές και η εκλογή έπρεπε να ασκηθεί εντός 6 μηνών από την ημερομηνία της συμφωνίας. Η τσεχοσλοβακική κυβέρνηση μέσα σε 4 εβδομάδες από την ημερομηνία της συμφωνίας θα έπρεπε να απολύσει από τις στρατιωτικές και αστυνομικές δυνάμεις της όσους Γερμανούς Σουδίτες επιθυμούσαν να απολυθούν, την ίδια ώρα που θα έπρεπε να αφήσει ελεύθερους τους κρατούμενους Σουδίτες που εξέτειαν ποινές φυλάκισης για πολιτικά αδικήματα. Προτελευταίο μουσικό μας διάλειμμα για σήμερα, φίλες και φίλοι. Και εδώ τι έχουμε, εδώ έχουμε ένα συνδυασμό Αγγλίας και Γαλλίας, διότι το τραγούδι είναι αγγλικό, το ερμηνεύει ο Arthur Tracy, παρόλα αυτά μας στέλνει στην Γαλλία. Somewhere in France with you.

0: Η Τσεχοσλοβακία βρέθηκε κατά το ίμιση στο στόμα του Τρίτου Ράιχ, φίλες και φίλοι. Και τα γεγονότα που ακολούθησαν τη συμφωνία του Μονάχου υπήρξαν καταλυτικά σύμφωνα με την αρρύθμιση προσάρτησης εδαφών. Ναι, η Γερμανία ήταν η πρώτη οποία κατάλαβε τη Σουηδητία, όμως το παζλ δεν σταμάτησε εκεί. Η Πολωνία προσάρτησε το Ζαόλτζιε, περιοχή με πολωνική πλειονότητα που είχε καταλάβει ο τσεχικός στρατός την περίοδο 1918-1920. Η Ουγγαρία είχε ουγγρικές μειονότητες σε παραμεθόριες περιοχές και συγκεκριμένα νοτιοανατολικά της Σλοβακίας και νότια της Καρπαθιακής Ρουθινίας, σύμφωνα με την πρώτη διαιτησία της Βιέννης. Τον Μάρτιο του 1939 η Ουγγαρία προσάρτησε την Καρπαθιακή Ρουθινία που είχε ήδη γίνει αυτόνομη από τον Οκτώβριο του 1938. Τα υπόλοιπα εδάφη της Τσεχοσλοβακίας έγιναν το Γερμανικό Δορυφορικό Προτεκτοράτο Βοημίας και Μοραβίας. Το δε υπόλοιπο της χώρας ως Σλοβακία θα γίνει γερμανικός δορυφόρος. Ο Χίτλερ είχε νικήσει. Έτσι αποδείχθηκε. Ασχέτως βέβαια, εάν ο ίδιος αρχικά θεώρησε τη συμφωνία ήττα, καθώς σύμφωνα με τους Γερμανούς ιστορικούς ήλπιζε σε αντίδραση των Άγγλων και των Γάλλων ώστε να επισπεύσει τον πόλεμο. Από την πλευρά τους οι Αγγλογάλοι έκαναν λόγο για θρίαμβο, αλλά αμφότεροι γνώριζαν πως τα χαρτιά ήταν χωρίς αντίκρισμα. Στο πέρασμα των χρόνων θα γινόταν όλο και πιο εμφανές πως ο Αγγλικός, Γαλλικός αλλά και ο Αμερικάνικος Ιμπεριαλισμός, όπως είδαμε νωρίτερα, παρά τις όποιες πολιτικές διαφορές τους, είδαν, έστω και στο ξεκίνημα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, στο πρόσωπο του φασισμού, που πρόβαλε απειλητικώς για την παγκόσμια ειρήνη, την αιχμή του δόρατος ενάντια στο κομμουνιστικό κίνημα και την Σοβιετική Ένωση που το εκπροσωπούσε πολιτικά την εποχή εκείνη. Και δεν είναι λίγοι εκείνοι ιστορικοί που υποστηρίζουν πως οι Δυτικοί υπολόγιζαν ότι ένας πόλεμος των δυνάμεων του άξονα με την Σοβιετική Ένωση θα οδηγούσε άμεσα ή έμεσα στην εξάλειψη του σοσιαλιστικού καθεστώτος της Σοβιετικής Ένωσης και ταυτόχρονα στην εξασθένιση των φασιστικών δυνάμεων κυρίως της Γερμανίας και της Ιαπωνίας αλλά και της Ιταλίας κατά δεύτερο λόγο. Με λίγα λόγια, οι νέες αγορές που θα απελευθέρωναν θα ήταν δικές τους. Αυτοί ήταν και το είχαν αποδείξει στην Αιθιοπία, διότι τα παζλ της ιστορίας ψέματα δεν λένε, όταν κανείς τους δεν μίλησε. Αυτοί ήταν στην Κίνα, όταν και πάλι κανείς δεν μίλησε, ούτε στην επίθεση της Ιαπωνίας στην Σοβιετική Ένωση. Ουδής πιστεύει πως το Μόναχο επικράτησε η προσπάθεια της Δύσης να σωθεί απλώς η ειρήνη. Και εμείς σας αποχαιρετούμε με τον Hans Albers, φίλες και φίλοι. Nimm mit, Kapitän, auf die Reise. Δηλαδή, καπετάνια μου, πάρε με μαζί σου στο ταξίδι. Γεια και χαρά.
1: Meine Heimat, an der Wurakant, sieben Meilen von der See, stand im weiten grünen Binnenland, unser Haus an der Elbchaussee. Fröhlich spielten wir Mar und Stürmann, rauch nachts im Bett noch nachther. Wir heuerten im Waschversand, wollten hinaus aufs Meer, wollten hinaus aufs Meer. Nimm uns mit, Kapitän, auf die Reise, nimm uns mit in die weite, weite Welt. wohin geht Kapitän denn deine Reise? Bis zum Südpol hier, ach, da langt unser Geld. Nimm uns mit, Kapitän, in die Ferne. Nimm uns mit in die Ferne.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Ben Gurion στο Τελαβίβ το αεροσκάφος που μετέφερε τους επιβάτες της πτήσης της Fly Dubai, το οποίο αναγκάστηκε να προσγειωθεί στη Σαουδική Αραβία έπειτα από το επεισόδιο μεταξύ των πιλότων. Οι επιβάτες, πολλοί εκ των οποίων ήταν Ισραηλινοί, συνέχισαν το ταξίδι τους με άλλο αεροσκάφος της εταιρείας, αφού η Σαουδική Αραβία απέρριψε αίτημα του Ισραήλ να επιτρέψει σε αεροσκάφη του να τους επαναπατρίσουν. Σύμφωνα με την Ισραηλινή ηγεσία και τις μαρτυρίες πολλών επιβατών και μελών του πληρώματος, ένας από τους πιλότους επιτέθηκε στον συνάδελφό του και επιχείρησε να ρίξει το αεροπλάνο. Όμως, μια ομάδα επιβατών, ήρωες τους χαρακτήρισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν. Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του γραφείου του Πρωθυπουργού ανέφερε ότι ο Μπένιαμιν Νετανιάχου διέταξε να ενισχυθεί η ασφάλεια τόσο σε Ισραηλινούς αερομεταφορείς όσο και σε μη μετά το περιστατικό αυτό. Ρυθμίσεις ανάσα για τους οφειλέτες με έως και 120 δόσεις για τα συσσωρευμένα χρέη, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα, με 16 νέες παρεμβάσεις αλλάζει το πλαίσιο για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους και τη λειτουργία των servicers. Συγκεκριμένα, πρόκειται για 8 μέτρα που ενισχύουν την προστασία των οφειλετών και άλλα 8 που αυστηροποιούν τη διαφάνεια, την εποπτεία και τη λογοδοσία των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων. Στο μεταξύ, όπως δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης, με το νέο πλαίσιο βάζουμε καθαρούς κανόνες στην αγορά του ιδιωτικού χρέους και πραγματικές συνέπειες όταν αυτοί παραβιάζονται. Για πρώτη φορά μπαίνει τέλος στις διαπραγματεύσεις χωρίς προθεσμίες, τόνισε. Μεταξύ άλλων, ο Υπουργός αναφέρθηκε στο πλαφόν 15% στην προκαταβολή, αντί για απαιτήσεις που έφταναν ακόμη και 50%, καθώς και στην προστασία του συνεπούς οφειλέτη από κατάσχεση ή πληστηριασμό, όσο τηρεί τη ρύθμισή του. Παράλληλα, σύμφωνα με τον κύριο Πιερακάκη, το νέο πλαίσιο προβλέπει επίσης δεσμευτικές κυρώσεις και πρόστιμα που μπορούν να φτάσουν έως τις 500.000 ευρώ. Την ικανοποίησή τους για τη διεύρυνση των δυνατοτήτων ρύθμισης οφειλών των επιχειρήσεων προς τα ασφαλιστικά ταμεία αλλά και την εφορία εκφράζουν με ξεχωριστές ανακοινώσεις τους οι διοικήσεις των επιμελητηρίων Εμποροβιομηχανικό, Βιοτεχνικό και Επαγγελματικό Θεσσαλονίκης καθώς και του Εμπορικού Συλλόγου της πόλης. Παράλληλα, στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό, εγκρίθηκαν 20.870 προσλήψεις για το 2027 και παρουσιάστηκε ο κυβερνητικός σχεδιασμός της επόμενης χρονιάς. Πληθαίνουν οι καταγγελίες ασθενών και συγγενών τους για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, όπου λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες. Νέες μαρτυρίες αφορούν τις συνθήκες νοσηλείας, τη σύτηση αλλά και την επάρκεια του προσωπικού. Βρέφος 20 μηνών έχασε τη ζωή του στο νοσοκομείο Κοζάνης. Το μωρό έφεραν οι γονείς του με συμπτώματα πυρετού στα επίγοντα του νοσοκομείου, όπου κατά τη διαδικασία της εξέτασης, σύμφωνα με πληροφορίες, υπέστη η ανακοπή. Θα ακολουθήσει η ιατροδικαστική έρευνα προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου. Νέα εξέλιξη στην υπόθεση της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Οι 4 προσωρινά κρατούμενοι για τη φωνική εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία της οικογένειας καλούνται σε συμπληρωματικές απολογίες. Τελείως άδικοι χαρακτήρισαν οι συνήγοροι του κατηγορούμενου γιατρού στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη τόσο την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του όσο και την προσωρινή του κράτηση. Όπως αναφέρουν, από όλα τα αποδεικτικά μέσα δεν προκύπτει καμία σύνδεσή του με το θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή και αυτό όσο περνάει ο καιρός αποδεικνύεται κάθε μέρα και περισσότερο. Παράλληλα, το δικαστικό συμβούλιο άναψε το πράσινο φως για την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου σε συνολικά 6 κινητά τηλέφωνα. Προσωρινά εκτός λειτουργίας τίθεται ο τερματικός σταθμός του ΑΣΤ στην πλατεία Ελευθερίας λόγω των εργασιών για τη βιοκλιματική ανάπλαση. Οι αλλαγές αφορούν τις γραμμές 5 Νέα Κρίνη Βενιζέλου και 33 Δεμάρτ Άγιος Παντελεήμων Βενιζέλου. Τα λεωφορεία δεν θα τερματίζουν στην πλατεία Ελευθερίας, θα εξακολουθούν όμως να περνούν από την περιοχή και να εξυπηρετούν τους επιβάτες από τη στάση Βενιζέλου στην οδό Μητροπόλεως. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, καθώς και πολύ θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Σε κατάσταση Red Code τίθεται έως την Κυριακή η Κρήτη λόγω της κακοκαιρίας, όπου αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Για το λόγο αυτό συνεδρίασε σήμερα η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου. Ευρωπαϊκή πρεμιέρα απόψε για τον ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Ο Δικέφαλος υποδέχεται την Μαρέσα στο ΠΑΟΚ Sports Arena στην πρώτη αγωνιστική του EuroCup. Και δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Θερμοκρασία από 8 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Η αντίστροφη μέτρηση για το πιο φαν διήμερο ξεκίνησε.
3: Το μεγαλύτερο Family Festival έρχεται για 8η χρονιά στη Θεσσαλονίκη.
4: The Kidot Festival!
2: Φέτος σπάμε κάθε όριο με workshops, παραστάσεις, συναυλίες, τεράστια playgrounds και φυσικά φαγητό και χαλάρωση για όλη την οικογένεια.
4: Και άπειρο παιχνίδι!
3: Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου στη Δέθιελ Expo.
4: Εισιτήρια more.com.
2: Πληροφορίες kidot.gr.
4: Θα είσαι και εσύ εκεί!
5: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της R3.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
2: Fade out, fade out.
1: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
3: ταξίδια στο παρελθόν,
1: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το σβήσιμο της μέρας εδώ στον 102. Είμαι ο Παναγιώτης Μανής, Ηλίας Σταμπουλής στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. 693-0078-228 αριθμός Viber, τον οποίο θα έπρεπε ήδη να έχετε αποθηκεύσει εδώ και πάρα πολύ καιρό και να ξεκινάτε να στέλνετε μηνύματα αμέσως μόλις ξεκινάει η εκπομπή, για να λέμε την αλήθεια, από τις 6 το πρωί, μόλις ξημερώνει δηλαδή, και έχετε Νίκολα Διανό και Μπάμπη Τζιομπάνογλου σε αυτήν εδώ την εκπομπή, και να συνεχίζετε μέχρι βράδυ με Γιάννη Παπαδόπουλο. Μετά την συνθήκη του μονάχου που σας είπε εδώ ο Θανάσης Βικόπουλος, ήρθαμε εδώ με Μπάιρον εμείς. Πιο ωραίος ο Μπάιρον τώρα, τα γερμανικά μας έλεγε γερμανικά. Ρε Θανάση, εδώ δεν τρώμε εμείς μπάτβουρτς και μπύρες. Τους έχουμε την Κυριακή εδώ να τους αντιμετωπίσουμε μέσα στην Τούμπα και εσύ μας λες τώρα για γερμανικά. Όχι, δεν θέλουμε. Αυτή την ώρα ΠΑΟΚ κατάμεστο το παλατάκι αντιμετωπίζει την Μανρέσα και το σκορ είναι 35-34 στο 17, και όπως διαβάζω σε μια ανάρτηση που έκανε πριν από λίγο ο Ντίνος Καραμητρούσης, αθλητικογράφος γνωστός της πόλης, η πρώτη κίνηση θρησκευτικής ενσυναίσθησης σε γήπεδο μπάσκετ φέτος έγινε στο κλειστό του ΠΑΟΚ με την έναρξη του αγώνα του δικεφάλου προς την Ισπανική Μανρέσα. Ο Βόσνιος πρώτος διαιτητής του αγώνα, Ντράγκα Πόροβιτς, έκανε με ευλάβεια το σταυρό του με την ολοκλήρωση της σιγής ενός λεπτού που τηρήθηκε στη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου. Μια πράξη ασυνήθιστη για αθλητικό χώρο και για έναν ουδέτερο κριτή όπως ένας διαιτητής. Σεβασμός στο νεκρό, σεβασμός και στον ξένο διαιτητή.

Αν δεν είστε στο παλατάκι για να βλέπετε ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, το επόμενο καλύτερο πράγμα που μπορείτε να κάνετε είναι να πάτε στην παραλία αυτή την ώρα και μάλιστα στο άλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όπου σε λίγα λεπτά θα στηθεί ένα σινεμά στις γειτονιές και θα προβληθεί η ταινία Back to the Future. Είναι στο πλαίσιο των εκδηλώσεων το σινεμά στις γειτονιές, Θεσσαλονίκη Open Air Film Festival, και ξεκίνησε το πάρτι από τις 5.30 με κουβέρτες να στρώνονται εκεί στο γρασίδι, στις 6 live μουσική, και σε λίγη ώρα λοιπόν θα προβληθεί η αγαπημένη ταινία του Ρόμπερτ Ζεμέκης και με αυτή θα κλείσει η φετινή κινηματογραφική διαδρομή του σινεμά στις γειτονιές. Και όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, κάθε πόλη έχει το δικό της παρελθόν, κάθε γειτονιά τη δική της ιστορία. Κάποιες βραδιές γίνονται αναμνήσεις που θα πάρουμε μαζί μας στο μέλλον. Τι λοιπόν καλύτερη ανάμνηση από μια τελευταία βραδιά, τελευταία καλοκαιριού, τελευταία βραδιά Σεπτεμβρίου έτσι κι αλλιώς, να δείτε σινεμά στην παραλία εκεί δίπλα στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και να κλείσετε έτσι τη βραδιά σας.

0: από όλα όσα μας πονούν. Στο τέλος τι απομένει.
1: Χρήστος Τζόλης και Κωνσταντίνος Καρέτσας που βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη από προχθές και ετοιμάζονται αύριο να αντιμετωπίσουν την Ολλανδία, πήραν μια μέρα ρεπό και το πέρασαν χαλαρά με μια έξοδο στην πόλη, αλλά με οικοδεσπότη τον πιονάρα, τον Μπέλκα. Βγήκανε λοιπόν οι δύο νεαροί ποδοσφαιριστές της Εθνικής, έχοντας τον Δημήτρη Πέλκα ως ξεναγό και οικοδεσπότη στην πόλη. Πήγαν για καφέ σε μια συνάντηση που είχε έντονο ασπρόμαυρο χρώμα. Πέλκας παίζει στον ΠΑΟΚ, Τζόλης έχει παίξει στον ΠΑΟΚ, Καρέτσας μπορεί να μην είναι δηλωμένος, αλλά όλοι ξέρουν ότι τρέφει μάλλον ασπρόμαυρα αισθήματα, οπότε καταλαβαίνετε. Η συνάντηση και η χαλάρωση ήταν σύντομη, αφού έχουμε αύριο Ολλανδία, Κυριακή Γερμανία, Τσιντούμπα και τα δύο μάτς, οπότε καταλαβαίνετε. Ο Πέλκας δεν θα παίζει, αλλά πιθανότητα θα είναι στις κερκίδες. Η φωτογραφία πάντως που ανέβασε είναι όλα τα λεφτά, και όταν λέμε όλα τα λεφτά κυριολεκτούμε. Έγραψε λοιπόν στη φωτογραφία που ανέβασε στα social: φωτογραφία 400 εκατομμυρίων ευρώ. 350 εκατομμύρια κάνει αυτό στη μέση. Στη μέση ήταν ο μικρός γιος του σε καρότσι και ανάμεσά τους, ανάμεσα στους δύο Έλληνες στάρ, Τζόλι και Καρέτσα, και έγραψε λοιπόν 350 εκατομμύρια ευρώ αυτός στη μέση. Τα άλλα βρείτε τα άλλα 50 εννοεί.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Λήξη συναγερμού για την πτήση Thriller της Fly Dubai προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Ben Gurion στο Tel Aviv. Νέα μέτρα για την ακρίβεια ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Ρυθμίσεις ανάσα για καύσιμα, χρέη και δάνεια. Προβλέπεται δυνατότητα ρύθμισης οφειλών έως και 120 δόσεις και αυστηρότερο πλαίσιο για τους servicers. Τραγωδία στην Κοζάνη, νεκρό βρέφος 20 μηνών από ανακοπή. Ξανά στην ανακρίτρια, οι τέσσερις κατηγορούμενοι για την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα καλούνται σε συμπληρωματικές απολογίες. Πληθαίνουν οι καταγγελίες για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, γίνονταν χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Εκτός λειτουργίας από αύριο, τερματικό σταθμός του ΑΣ στην πλατεία Ελευθερίας, αλλαγές στις γραμμές 5 και 33. Επόμενη ενημέρωση στις 9.
2: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡΤ3.

0: Ο ΜΕΝ
1: και η ΔΕ.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.
2: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out, fade out.
5: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Καλησπέρα στην ευτυχία που εύχεται καλησπέρα σε όλη την παρέα. 693-00-78-228 αριθμός Viber για τα δικά σας μηνύματα. Για ό,τι θέλετε να κοινοποιήσετε, είμαστε εδώ. Σας λέγαμε χθες για μια 28χρονη οικιακή βοηθό που βρέθηκε στα κρατητήρια μετά από καταγγελία της ιδιοκτήτριας ενός σπιτιού, η οποία είπε ότι της άρπαξε 50.000 ευρώ, αλλά τελικά κάτι τέτοιο δεν είχε γίνει. Και σήμερα, μιλώντας στα μέσα, η συγκεκριμένη καθαρίστρια αποκάλυψε ότι φοβήθηκε μην απελαθεί, παρόλο που γνώριζε ότι ήταν αθώα και βρίσκεται νόμιμα στη χώρα. Η καταγγελία είχε γίνει το πρωί της Δευτέρας, όταν η 51 έτους ιδιοκτήτρια του σπιτιού κατήγγειλε στην αστυνομία ότι είχαν εξαφανιστεί 50.000 ευρώ και 2 λίρες χρυσές. Και στο σπίτι, όπως είπε, βρισκόταν εκείνη τη στιγμή ο σύζυγός της και ο γιος της, ο οποίος δεν είχε πάει σχολείο λόγω της ασθένειας. Στις 10.30 η οικιακή βοηθός ενημέρωσε το σύζυγο ότι πρέπει να αποχωρήσει και λίγη ώρα αργότερα η ιδιοκτήτρια διαπίστωσε, ανοίγοντας εκεί που είχε τα χρήματα, ότι μια σακούλα ήταν ανοιχτό το φερμουάρ της και εκεί είχε κρύψει τα χρήματα. Διαπιστώνοντας ότι έλειπαν, είπε στους αστυνομικούς πως ήταν βέβαιο ότι τα είχε αφαιρέσει η καθαρίστρια. Έκαναν έλεγχο, όπως σας είχαμε πει χθες, και στο σπίτι της καθαρίστριας δεν βρέθηκε τίποτα και λίγο αργότερα η ιδιοκτήτρια απέσυρε την καταγγελία, καθώς τα χρήματα και οι λίρες εντοπίστηκαν σε άλλο σημείο του σπιτιού. Σοκαρίστηκα, δηλώνει η 28χρονη, η οποία εργαζόταν από τον Απρίλιο στο σπίτι, παράλληλα σπουδάζει ψυχολογία και χρειαζόταν τα χρήματα για να βοηθά την οικογένειά της. Σοκαρίστηκε, όπως είπε, με συνέλαβαν και πέρασα ένα βράδυ στα κρατητήρια, όπως καταλαβαίνετε, πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση, παρόλο που έψαξαν στο σπίτι μου και δεν βρήκαν τίποτα. Μάλιστα λέει πως φοβόταν μήπως απελαθεί, παρόλο που γνώριζε ότι ήταν αθώα και βρίσκεται νόμιμα στη χώρα. Βρέθηκε με χειροπέδες από τη μια στιγμή στην άλλη και μάλιστα ο δικηγόρος της λέει ότι η στοχοποίηση είναι κάτι μοναδικό, η στοχοποίηση της 28χρονης. Παρέμεινε στο αστυνομικό τμήμα όλο το βράδυ ανακρινόμενη για κάτι που δεν έπραξε.

Καλησπέρα και στην Κατερίνα που όπως στέλνει το μήνυμα της είναι εδώ και μας ακούει. 693-0-78-20-78-228. Είναι η κεκτημένη ταχύτητα. 693-0-78-228 λοιπόν, και το έχω ακούσει σε διάφορες εκδοχές. Άλλος λέει 693-0-078-228, 693-0-07-82-28. Τέλος πάντων, αυτός είναι ο αριθμός, αποθηκεύτης τον. Και μιας και σας λέγαμε για σπίτια, θα παραμείνουμε στα σπίτια για να σας πούμε ένα απίστευτο περιστατικό. Ενοικιάστρια στη Θεσσαλονίκη εγκατέλειψε σπίτι. Με την στεγαστική κρίση να χτυπά κόκκινα, βρέθηκε άνθρωπος που είχε βρει σπίτι, αλλά το άφησε. Και θα μου πείτε γιατί. Γιατί την ενοχλούσε ο διπλανός. Και να ήταν κανένας φασαριόζος ο τύπος, πάει και έρχεται. Αντίθετο ήταν. Όπως περιγράφει η ίδια σε καταγγελία που έκανε στην Ένωση Ενοικιαστών Ενοικιαστριών Θεσσαλονίκης, λοιπόν, όταν επισκέφθηκε το διαμέρισμα πριν τον νοικιάσει, ο διπλανός ένοικος έλειπε. Επέστρεψε μετά από 1,5 μήνα και τότε κατάλαβα πόσο ανεπαρκής ήταν η ηχομόνωση ανάμεσα στα δύο σπίτια. Άκουγα ξεκάθαρα ό,τι γινόταν δίπλα. Ακόμη και την τηλεφωνική συνομιλία του διγείτονα. Φανταστείτε δηλαδή, τίποτα. Σαν να μην υπήρχαν τείχοι. Ευτυχώς δεν έβλεπε κιόλας, μόνο άκουγε. Κάτι είναι γι' αυτό. Επικοινώνησα, λέει, με τον προηγούμενο ένοικο για ένα ζήτημα με το ρεύμα και μου είπε ότι γι' αυτό ακριβώς είχε φύγει και ο ίδιος. Το πρόβλημα δεν ήταν ο θορυβώδης γείτονας, ήταν η κατάσταση του ίδιου του διαμερίσματος. Δεν μπορούσα, περιγράφει, να αποσυρθώ στο χώρο μου χωρίς να είμαι μόνη. Δεν μπορούσα να έχω την ατομικότητά μου. Προσπάθησα να βρω λύση με την εκμισθώτρια, αλλά δεν τα κατάφερα. Κατήγγειλε το περιστατικό στην Ένωση και η Ένωση, λοιπόν, έχει ξεκαθαρίσει ότι η κατάσταση σε αυτά τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Φανταστείτε ότι δεν έχουν, η Ένωση λέει ότι οι νοικιαστές δεν έχουν καμία απολύτως κανένα απολύτως όπλο απέναντι στους ιδιοκτήτες για να κάνουν οτιδήποτε πρέπει να κινηθούν νομικά. Καταλαβαίνετε πόσο χρονοβόρο και πόσο κοστοβόρο είναι όλο αυτό και έχουν ζητήσει, γενικά έχουν στείλει ένα χαρτί με αιτήματα στην πολιτεία και στο Δήμο κάποια πράγματα που θα μπορούσαν να γίνουν. Ένα από αυτά είναι, σύμφωνα με τα 14 αιτήματα που έχουν στείλει, να ο Δήμος να αναλάβει, να μπορεί να είναι στην αρμοδιότητά του να ελέγχει αν τα διαμερίσματα που βγαίνουν προς ενοικίαση είναι κατοικήσιμα. Γιατί, όπως καταγγέλουν, πολλά από αυτά δεν είναι. Είναι και αυτό μια λύση.

στο πρώτο και το δεύτερο κύκλο, αλαμίδι στο τρίτο και αγνώρις όποιον λέει να τον δεις. Είναι μόνος μου όλη νύχτα στο τσάο.

Τη στέλνω το φωνιώσει αυτό που πάω να νιώσω και θα το μετανιώσω. Μα είναι ήδη αργά, ξημερώνει κι όλοι σπίτια γυρίζουν, μελωδίες ψιθυρίζουν.

Ένας μήνας συμπληρώνεται από τη λειτουργία του μετρό στην Καλαμαριά, της γραμμής δηλαδή μετρό Καλαμαριάς, και φαίνεται ότι τα στοιχεία είναι ενθαρρυντικά. Όπως αναφέρει η Βόρεια, μειώθηκαν κατά μέσο όρο 10 με 12% τα οχήματα που εισέρχονται στο κέντρο από ανατολικά. Αντίστοιχη είναι και η μείωση από κέντρο προς ανατολικά. Και φαίνεται ότι γίνεται δουλειά, ότι πολλοί άνθρωποι το κυκλοφορούν. Αν σκεφτείτε ότι αυτές οι μετρήσεις αφορούν και το διάστημα της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης, κατά το οποίο διάστημα ο κυκλοφοριακός φόρτος είναι εξαιρετικά αυξημένος. Δεύτερον, είχαμε πάρα πολλές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον περιφερειακό λόγω των εργασιών του flyover, με αποτέλεσμα πολλοί να χρησιμοποιούν αυτοκίνητο. Αλλά αν σκεφτείτε ότι εδώ και περίπου τρεις εβδομάδες γίνονται έργα στη Βασιλίσσης Όλγας, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολη η κυκλοφορία, μια μισή λωρίδα κυκλοφορίας, και όπως καταλαβαίνετε υπάρχει πρόβλημα στη ροή των αυτοκινήτων. Φαίνεται λοιπόν ότι το μετρό της Καλαμαριάς δουλεύει η γραμμή, και περιμένουμε να δούμε και το μετρό δυτικά για να ανακουφίσει την έτσι και αλλιώς πολύπαθη αυτή πλευρά της πόλης. Πολλοίς κόσμος θα μπορέσει να κυκλοφορήσει και να το χρησιμοποιήσει ακόμα περισσότερο, καθώς θα τον βολέψει να κατεβαίνει προς το κέντρο και τις δουλειές με αυτό το μέσο και όχι με αυτοκίνητο, πόσο μάλλον όταν η τιμή της βενζίνης έχει φτάσει στα ύψη.

Και πάμε να ακούσουμε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 9 με Χρήστο Χατζημίση και επιστρέφουμε εδώ στον 102 για τη δεύτερη ώρα του Fade Out.

0: πώς θα βγω στη συναυλία.
1: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ως απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης αντιμετωπίζουν οι Ισραηλινές αρχές το περιστατικό κατά το οποίο αεροσκάφος της Fly Dubai που μετέβαινε από το Ντουμπάι στο Τελαβίβ με πάνω από 170 επιβάτες προχώρησε σε έκτακτη προσγείωση στη Σαουδική Αραβία έπειτα από συμπλοκή στο πιλωτήριο. Σύμφωνα με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο συγκυβερνήτης υπήκο Σωμάν αποπειράθηκε να πάρει τον έλεγχο του αεροπλάνου και να προκαλέσει τη συντριβή του αφού πρώτα μαχαίρωσε τον πιλότο. Τον συγκυβερνήτη ακινητοποίησαν επιβάτες αφότου το αεροσκάφος ήδη έχανε απότομα ύψος. Το αεροπλάνο που στη συνέχεια άρχισε να πέφτει κατακόρυφα σταθεροποίησε μέλος του πληρώματος. Για εξαιρετικά σοβαρά περιστατικό έκανε λόγο Μπενιαμίν Νετανιάχου και έδωσε εντολή για ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας τόσο στις Ισραηλινές όσο και στις μη Ισραηλινές αεροπορικές εταιρείες. Ρυθμίσεις ανάσα για τους οφειλέτες με έως και 120 δόσεις για τα συσσωρευμένα χρέη, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα με 16 νέες παρεμβάσεις, αλλάζει το πλαίσιο για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους και τη λειτουργία των servicers. Συγκεκριμένα, πρόκειται για 8 μέτρα που ενισχύουν την προστασία των οφειλετών και άλλα 8 που αυστηροποιούν τη διαφάνεια, την εποπτεία και τη λογοδοσία των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων. Στο μεταξύ, όπως δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης, με το νέο πλαίσιο βάζουμε καθαρούς κανόνες στην αγορά του ιδιωτικού χρέους και πραγματικές συνέπειες όταν αυτοί παραβιάζονται. Για πρώτη φορά μπαίνει τέλος στις διαπραγματεύσεις χωρίς προθεσμίες, τόνισε. Μεταξύ άλλων, ο Υπουργός αναφέρθηκε στο πλαφόν 15% στην προκαταβολή αντί για απαιτήσεις που έφταναν ακόμη και 50%, καθώς και στην προστασία του συνεπούς οφειλέτη από κατάσχεση ή πληστηριασμό όσο τηρεί τη ρύθμισή του. Παράλληλα, σύμφωνα με τον κύριο Πιερακάκη, το νέο πλαίσιο προβλέπει επίσης δεσμευτικές κυρώσεις και πρόστιμα που μπορούν να φτάσουν έως 500.000 ευρώ. Την ικανοποίησή τους για τη διεύρυνση των δυνατοτήτων ρύθμισης οφειλών των επιχειρήσεων προς τα ασφαλιστικά ταμεία και την εφορία εκφράζουν με ξεχωριστές ανακοινώσεις τους οι διοικήσεις των επιμελητηρίων Εμποροβιομηχανικό, Βιοτεχνικό και Επαγγελματικό Θεσσαλονίκης, καθώς και του Εμπορικού Συλλόγου της Πόλης. Παράλληλα, στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό, εγκρίθηκαν 20.870 προσλήψεις για το 2027. Και παρουσιάστηκε ο κυβερνητικός σχεδιασμός της επόμενης χρονιάς. Βροχή οι καταγγελίες για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια. Συγγενείς ασθενών μιλούν για δύσκολες συνθήκες νοσηλείας έως και κακομεταχείριση, ενώ αναφέρουν πως τους ζητούσαν υπέρογκα ποσά για εξετάσεις και θεραπείες. Βρέφος 20 μηνών έχασε τη ζωή του στο νοσοκομείο Κοζάνη. Στο μωρό έφεραν οι γονείς του με συμπτώματα πυρετού στα επίγοντα, όπου κατά τη διαδικασία της εξέτασης, σύμφωνα με πληροφορίες, υπέστη ανακοπή. Θα ακολουθήσει η ιατροδικαστική έρευνα προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου. Νέα εξέλιξη στην υπόθεση της δολοφονίας Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Οι 4 προσωρινά κρατούμενοι για τη φωνική εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία της οικογένειας καλούνται σε συμπληρωματικές απολογίες. Στη σύλληψη ενός 26χρονου υπήκουου Σερβίας, εις βάρος του οποίου εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων, προχώρησαν το απόγευμα αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, ο 26χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη σε κατάστημα εστίασης στην περιοχή της Νέας Παραλίας, κοντά σε γνωστή ξενοδοχειακή μονάδα της περιοχής. Κατά την ίδια αστυνομική επιχείρηση προσήχθησαν άλλα 3 άτομα. Προσωρινά εκτός λειτουργίας τίθεται ο τερματικός σταθμός του ΑΣ στην πλατεία Ελευθερίας λόγω των εργασιών για την βιοκλιματική ανάπλαση. Οι αλλαγές αφορούν τις γραμμές 5 Νέα Κρίνη Βενιζέλου και 33 Δεμάρτ Άγιος Παντελήμων Βενιζέλου. Τα λεωφορεία δεν θα τερματίζουν στην πλατεία Ελευθερίας, θα εξακολουθούν όμως να περνούν από την περιοχή και να εξυπηρετούν τους επιβάτες από τη στάση Βενιζέλου στην οδό Μητροπόλεως. 100 και πλέον χρόνια μετά τον ξεριζωμό, οι χαμένες πατρίδες αποκτούν ένα νέο τόπο μνήμης στη Θεσσαλονίκη. Στην καρδιά της Πανεπιστημιούπολης, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, μία ελιά, πέτρες, αρώματα και σύμβολα εκείνης της περίοδου συνθέτουν ένα διαφορετικό μνημείο για τους πρόσφυγες του 1922. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, καθώς και πολύθη ελώδης ανέμου στο Αιγαίο. Σε κατάσταση Red Code τίθεται ως την Κυριακή η Κρήτη, λόγω της κακοκαιρίας που αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Για το λόγο αυτό συνεδρίασε σήμερα η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου. Αύριο σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, θερμοκρασία από 8 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
3: Άκου, η πόλη διηγείται ιστορίες. 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης. Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια που υφαίνουν οι γλώσσες του κόσμου. Σεμινάρια φόρουμ, παραστάσεις σε μουσεία, μνημεία, οθωμανικές κρίνες και στο μεγάλο πικνίκ στη φύση. Η πόλη γίνεται

0: των ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείτε ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίσετε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων Μεσολογγίου, η Ελπίδα.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Το σβήσιμο της μέρας.
3: Fade out.
2: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Fade out.
2: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
3: ταξίδια στο παρελθόν,
2: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα fade out στον 102 με Ηλία Σταμπουλή και αυτή την ώρα στη ραδιοσκηνοθεσία και όπως φαίνεται το τριήμερο του Αγίου Δημητρίου με 22-8 Οκτωβρίου η Θεσσαλονίκη θα πλημμυρίσει με κόσμο. Τρέχει ήδη καμπάνια από τον Δήμο Θεσσαλονίκη σε διάφορες περιοχές, τόσο στα Βαλκάνια όσο και στην κεντρική Ευρώπη, προβάλλοντας τη Θεσσαλονίκη ως τουριστικό προορισμό. Και έτσι κι αλλιώς, αυτό το συγκεκριμένο τριήμερο, η Θεσσαλονίκη αποτελεί πόλο έλξης. Όπως λέει ο Γενικός Γραμματέας των Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης, η Θεσσαλονίκη για τον εγχώριο τουρισμό αυτό το τριήμερο είναι ένας κλασικός προορισμός, λόγω Αγίου Δημητρίου και της μεγάλης στρατιωτικής παρέλασης. Ωστόσο, πλέον υπάρχουν κρατήσεις και από ξένους, Τουρκία μεγάλη βαρύτητα στην πόλη, Κύπρος, Γερμανία και Βαλκάνια, βαλκανικές χώρες. Είναι αυξημένο το ενδιαφέρον ήδη, ενώ πάντα υπάρχουν οι κρατήσεις τελευταίες στιγμές που έχουν γίνει ήδη τάση το τελευταίο διάστημα. Όπως είπε ο Γενικός Γραμματέας λοιπόν, είναι μεγάλο το ενδιαφέρον και από τις βαλκανικές χώρες όπου έχει επενδύσει ήδη ο Δήμος και προβάλλει διάφορα σποτ για να αναδείξει ως τουριστικό προϊόν την πόλη, αλλά και από Γερμανία όπου είναι ο επόμενος στόχος να προσελκύσουμε και από εκεί τουρίστες. Οπότε το τριήμερο δεν θα έχουμε μόνο Έλληνες που θα έρθουν να δουν την παρέλαση και την γιορτή του Αγίου Δημητρίου, όπως φαίνεται θα έχουμε και αρκετούς ξένους.

0: Do you know what I feel? Do you know what I feel? Do you know? Do you know what I feel?
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και ένας, πόσα θα δίνατε για μια φανέλα του Ντίνου Μαυροπάνου, του center back της Εθνικής και της West Ham? Λοιπόν, ένας Άγγλος έδωσε 99.999,99 λίρες για μια φανέλα που φορούσε ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος στο Derby με τη Millwall, όταν ο Έλληνας αμυντικός με κεφαλιά ισοφάρισε την Millwall και ήταν η αναμέτρηση μεταξύ των δύο του Λονδίνου μετά από 14 χρόνια. Η Millwall τότε είχε κάνει το 2-0 και στη συνέχεια ο Καντέ μείωσε και ο Μαυροπάνος έκανε το 2-2 και προκάλεσε έξαλλους πανηγυρισμούς στους φίλους της West Ham και η φανέλα του βγήκε σε δημοπρασία στην επίσημη ιστοσελίδα του συλλόγου. Το ενδιαφέρον ήταν τεράστιο. Τελική προσφορά ήταν αυτή, 99.999,99 λίρες. Η δεύτερη καλύτερη ήταν 4.200 λίρες. Δύο διαφορετικοί φίλοι της West Ham έκανε τη προσφορά με 99.000 λίρες. Κατέληξε στον πρώτο που την έκανε. Η είδηση έγινε viral μέσα στα social και κάποιος γράφει: δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να πληρώσει τόσα χρήματα για φανέλα του Μαυροπάνου, ενώ ένας φίλος της West Ham έγραψε: δεν κερδίσαμε καν το παιχνίδι. Πρέπει να σας πω ωστόσο ότι το ντέρμπι ανάμεσα σε West Ham και Millwall είναι ένα από τα πιο καυτά και ιστορικά του Λονδίνου, με βαθιές ρίζες στο ανατολικό Λονδίνο. Ξεκίνησε η αντιπαλότητα των δύο ομάδων στις αρχές του 20ου αιώνα, συνδέεται με την εργατική ιστορία της περιοχής, καθώς και οι δύο σύλλογοι είχαν τις βάσεις τους στις αποβάθρες του Λονδίνου. Η κόντρα τους ξεπέρασε πολλές φορές τα όρια του αγωνιστικού χώρου, υπήρχε και αντιπαλότητα στις εξέδρες. Έχουν μείνει στην ιστορία ως ντέρμπι των λιμενεργατών, λόγω της κοινή προέλευσης των δύο συλλόγων, και θεωρούνταν από τα πιο δύσκολα παιχνίδια για την αστυνομία εξαιτίας των επεισοδίων. Οι δύο ομάδες δεν είχαν συναντηθεί συχνά τα τελευταία χρόνια, επειδή η West Ham ήταν στην Premier League, ενώ η Millwall στις χαμηλότερες κατηγορίες. Γι' αυτό και η επιστροφή τους σε επίσημο παιχνίδι μετά από 14 χρόνια δημιούργησε αυτή την προσμονή στους φιλάθλους. Και έδωσε ο άλλος σχεδόν 100.000 λίρες για μια φανέλα της West Ham που φορούσε ο Ντίνος Μαυροπάνος. Αν ερχόταν εδώ στο στούντιο του 102, εγώ με ένα χιλιάρικο, αυτή που φοράω West Ham είναι, του την έδινα. Να ξέρετε άλλη φορά που επενδύετε τα χρήματά σας.

Καλησπέρα στη Ζαχαρένια που μας ακούει από τη δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης και στέλνει την καλησπέρα της σε όλη τη συντροφιά. 693-0078-228 είναι ο αριθμός Viber για να στείλετε και τα δικά σας μηνύματα. Και πάμε σε τίτλους ειδήσεων με Χρήστο Χατζημίση για να επιστρέψουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Λήξη συναγερμού για την πτήση Thriller της Fly Dubai προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Ben Gurion στο Tel Aviv. Νέα μέτρα για την ακρίβεια ανακοίνωσε η κυβέρνηση, ρυθμίσεις ανάσα για καύσιμα χρέη και δάνεια. Προβλέπεται δυνατότητα ρύθμισης οφειλών έως και 120 δόσεις και αυστηρότερο πλαίσιο για τους servicers. Τραγωδία στην Κοζάνη, νεκρό βρέφος 20 μηνών από ανακοπή. Πληθαίνουν οι καταγγελίες για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη. Γίνονταν χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Εκτός λειτουργίας από αύριο, τερματικός σταθμός του ΑΣ στην Πλατεία Ελευθερίας, αλλαγές στις γραμμές 5 και 33. Συνελήφθη 26χρονος Σέρβος με ερυθρά αγγελία στη Θεσσαλονίκη, εξετάζεται σύνδεση με σχεδιαζόμενη εγκληματική ενέργεια. Κλειστά τα σχολεία αύριο σε Χανιά και Ρέθυμνο λόγω των έκτακτων καιρικών φαινομένων. Επόμενη ενημέρωση στις 10.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
0: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς αυτό το ταξίδι, το Βασίλη Πεκλάρη και την Έφη Τζαμπάζη.
4: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Πίσω από το φως της μουσικής

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και ακούστε τι έπαθε ένας τύπος στην Καβάλα που προσπάθησε εκεί να κινηθεί στους δρόμους της πόλης. Όλοι το ξέρουν ότι η Καβάλα βέβαια δεν είναι για αυτοκίνητο. Όσοι έχουν πάει, όσοι ζουν εκεί, γνωρίζουν ότι οι ανηφόρες που έχει η πόλη δεν ανεβαίνονται. Πρέπει να είσαι τουλάχιστον πιλότος για να ανέβεις, ειδικά σε περιοχές που είναι ψηλά στην Καβάλα. Πόσο μάλλον αν είσαι ξένος, όπως αυτός ο κακομοίρης ο Ρουμάνος που ήθελε να πάει κάπου και όπως όλοι έβαλε το GPS. Θα του είπε εκείνη η εκνευριστική γυναικεία φωνή στο επόμενο κύκλο κάντε, στρίψτε βορειοανατολικά ή πάρτε τη δεύτερη έξοδο. Χάθηκε ο άνθρωπος, έφτασε σε ένα σημείο και δεν είχε να πάει πουθενά αλλού. Ήρθε αντιμέτωπος με σκαλάκια που υπάρχουν πάμπολα στην πόλη της Καβάλας και για να τα κατέβεις μόνο πόδι δεν μπορούσε το αυτοκίνητο να πάει ούτε πίσω και αποτέλεσμα κλήθηκε γερανός από την οδική για να τον απεγκλωβίσει. Οπότε μην εμπιστεύεστε ούτε τα GPS, τα μάτια σας μόνο.

Λοιπόν, ο Γιάννης Αντετοκούμπο είναι έτοιμος να ξεκινήσει τη σεζόν αυτή τη φορά με διαφορετική φανέλα από αυτή το Milwaukee Bucks, αυτή τον Miami Heat, και έχει ήδη αποκτήσει έναν απρόσμενο εχθρό εκεί στα ζεστά κλίματα του Miami. Και δεν είναι άλλος από τα Ιγκουάνα. Όπως είπε, ήρθε αντιμέτωπος με ένα τέτοιο ερπετό στο η μονοκατοικία που νοικιάζει. Μην φανταστείτε τώρα καμιά μονοκατοικία, με κήπο, με πισίνες, τέτοια έτσι. Και τα βρήκε τρομακτικά. Τον ρώτησαν μάλιστα στη Media Day των Miami Heat αν θα έλεγε ναι σε επέκταση συμβολέου αν τα Ιγκουάνα συνέχιζαν να έρχονται στην πισίνα του σπιτιού σου. Ο Έλληνας Σταρ απάντησε: θέλω να επικεντρωθώ στη φεστινή σεζόν, δεν σκέφτομαι τέτοια σενάρια, αλλά εξομολογήθηκε ότι αν έρθουν και πάλι θα μετακομίσω, θα πάω σε διαμέρισμα και θα αποφύγω τα σπίτια που έχω γρασίδια και πισίνες. Ρε Γιάννη Αντετοκούμπο, τα έχεις βάλει με όλα τα τέρατα του NBA, τα Ιγκουάνα σε ενοχλούν. Εκείνος ο Μίτσος από το ίσο το τέρι μου που τον είχε ο Λάζαρος πάνω του και έκανε βόλτες, δεν είχε κανένα πρόβλημα. Α, το πάρουμε εμείς άμα είναι να συνεχίζει να παίζει μπάσκετ.

Και πάμε σε μια άλλη φανέλα μετά από αυτήν που είδαμε της West Ham και του Μαυροπάνου, η οποία πωλήθηκε για πολύ πολύ μεγαλύτερη τιμή. Είναι μια από τις πιο εμβληματικές εμφανίσεις του Michael Jordan και άλλαξε χέρια για αστρονομικό ποσό, καταρρύπτοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ για φανέλα μπάσκετ. Πωλήθηκε λοιπόν η φανέλα του Mike Jordan, την οποία φορούσε στον τρίτο αγώνα των τελικών το 1998, την περίφημη σεζόν του Last Dance, τον τελευταίο αγώνα του λοιπόν, για 12, το τελευταίο τίτλο που είχε πάρει το Σικάγο, για 12,26 εκατομμύρια δολάρια. 12,26 εκατομμύρια δολάρια. Η αρχική τιμή εκκίνησης κυμαίνονταν μεταξύ 10 και 15 εκατομμυρίων δολαρίων. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με μία μόλις προσφορά. Η προηγούμενη υψηλότερη τιμή για ρούχο του θρύλου του μπάσκετ είχε καταγραφεί το 2022, όταν η φανέλα που φορούσε στον πρώτο αγώνα των ίδιων τελικών πωλήθηκε έναντι 10,1 εκατομμυρίων δολαρίων. Συνδέεται η φανέλα με μια από τις πιο χαρακτηριστικές περιόδους της καριέρας του κορυφαίου μπασκετμπολίστα. Ήταν η τελευταία σεζόν των Bulls, που ολοκληρώθηκε με την κατάκτηση του έκτου και τελευταίου πρωταθλήματος της ομάδας με το τρίτο three-peat. Ωστόσο, δεν είναι η ακριβότερη φανέλα που έχει πωληθεί στην Αμερική. Στην κορυφή της λίστας παραμένει η φανέλα του θρύλου του baseball Babe Ruth, η οποία πωλήθηκε το 2024 έναντι του ασύλληπτου ποσού των 24,12 εκατομμυρίων δολαρίων. Καλησπέρα και στην Ιωάννα, που με αφορμή εκείνο το σχόλιο για τον οδηγό στην Καβάλα, ο οποίος μέσω GPS μπλοκαρίστηκε σε σκαλάκια, λέει: είμαστε πιλότοι οι άτιμοι οι καβαλιώτες. Δεν το αρνήθηκε ποτέ κανείς αυτό.

Ο ΠΑΟΚ είναι στο 70-56 στην τελευταία περίοδο και έχει στην τελευταία αυτή περίοδο το γήπεδο στην κυριολεξία γύρι, γιατί έκανε ένα 9-0 ο ΠΑΟΚ, ενώ το παιχνίδι μέχρι το 30 ήταν κανονικό ντέρμπι, και πλέον φαίνεται ότι στο 34 βρισκόμαστε. Ο ΠΑΟΚ πάει για να πάρει το μάτς, και μάλιστα για να μην μακρηγορήσουμε, άνετα, αρκεί να συνεχίσει όπως πάει, γιατί φαίνεται ότι σε αυτή την περίοδο με ένα 12-0 όπως βρισκόμαστε πάει πάρα μα πάρα πολύ καλά.

Κάπου εδώ και η σημερινή εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση και ευχαριστώ περισσότερο ακόμα τον Ηλία Σταμπουλή που ήταν επί δύο ολόκληρες ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Χρήστος Χατζημίσης στη μια καρέκλα, Γιάννης Παπαδόπουλος στην άλλη καρέκλα. Περιμένουν να μπουν στο στούντιο με αυτή τη σειρά. Ο ένας θα σας πει ειδήσεις και ο άλλος θα σας κρατήσει συντροφιά ως τα μεσάνυχτα με τη νυχτερινή του βάρδια. Εμείς ραντεβού αύριο στις 8 εδώ στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ως απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης αντιμετωπίζουν οι Ισραηλινές αρχές το περιστατικό κατά το οποίο αεροσκάφος της Fly Dubai που μετέβαινε από το Ντουμπάι στο Τελαβίβ με πάνω από 170 επιβάτες προχώρησε σε έκτακτη προσγείωση στη Σαουδική Αραβία έπειτα από συμπλοκή στο πιλωτήριο. Σύμφωνα με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο συγκυβερνήτης υπήκοος Ομάν αποπειράθηκε να πάρει τον έλεγχο του αεροπλάνου και να προκαλέσει τη συντριβή του αφού πρώτα μαχαίρωσε τον πιλότο. Τον συγκυβερνήτη ακινητοποίησαν επιβάτες αφότου το αεροσκάφος ήδη έχανε απότομα ύψος. Το αεροπλάνο, που στη συνέχεια άρχισε να πέφτει κατακόρυφα, σταθεροποίησε μέλος του πληρώματος. Για εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό, έκανε λόγο ο Μπενιαμίν Νετανιάχου και έδωσε εντολή για ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας τόσο στις Ισραηλινές όσο και στις μη Ισραηλινές αεροπορικές εταιρείες. Ρυθμίσεις ανάσα για τους οφειλέτες με έως και 120 δόσεις για τα συσσωρευμένα χρέη, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα, με 16 παρεμβάσεις, αλλάζει το πλαίσιο για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους και τη λειτουργία των servicers. Συγκεκριμένα, πρόκειται για 8 μέτρα που ενισχύουν την προστασία των οφειλετών και άλλα 8 που αυστηροποιούν τη διαφάνεια, την εποπτεία και τη λογοδοσία των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων. Στο μεταξύ, όπως δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης, με το νέο αυτό το πλαίσιο βάζουμε καθαρούς κανόνες στην αγορά του ιδιωτικού χρέους και πραγματικές συνέπειες όταν αυτοί παραβιάζονται. Για πρώτη φορά μπαίνει τέλος στις διαπραγματεύσεις χωρίς προθεσμίες, τόνισε. Μεταξύ άλλων, ο Υπουργός αναφέρθηκε στο πλαφόν 15% στην προκαταβολή, αντί για απαιτήσεις που έφταναν ακόμη και 50%, καθώς και στην προστασία του συνεπούς οφειλέτη από κατάσχεση ή πληστηριασμό όσο τηρεί τη ρύθμισή του. Παράλληλα, σύμφωνα με τον κύριο Πιερακάκη, το νέο πλαίσιο προβλέπει επίσης δεσμευτικές κυρώσεις και πρόστιμα που μπορούν να φτάσουν έως 500.000 ευρώ. Την ικανοποίησή τους για τη διεύρυνση των δυνατοτήτων ρύθμισης οφειλών των επιχειρήσεων προς τα ασφαλιστικά ταμεία και την εφορία εκφράζουν με ξεχωριστές ανακοινώσεις τους οι διοικήσεις των επιμελητηρίων Εμποροβιομηχανικό, Βιοτεχνικό και Επαγγελματικό Θεσσαλονίκης καθώς και του Εμπορικού Συλλόγου. Παράλληλα, στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, εγκρίθηκαν 20.870 προσλήψεις για το 2027 και παρουσιάστηκε ο κυβερνητικός σχεδιασμός της επόμενης χρονιάς. Βροχή οι καταγγελίες για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια. Συγγενείς ασθενών μιλούν για δύσκολες συνθήκες νοσηλείας έως και κακομεταχείριση, ενώ αναφέρουν πως τους ζητούσαν υπέρογκα ποσά για εξετάσεις και θεραπείες. Βρέφος 20 μηνών έχασε τη ζωή του στο νοσοκομείο της Κοζάνης. Το μωρό έφεραν οι γονείς του με συμπτώματα πυρετού στα επίγοντα, όπου κατά τη διαδικασία της εξέτασης, σύμφωνα με πληροφορίες, υπέστη ανακοπή. Θα ακολουθήσει ιατροδικαστική έρευνα προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου. Νέα εξέλιξη στην υπόθεση της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Οι 4 προσωρινά κρατούμενοι για τη φωνική εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία της οικογένειας καλούνται για συμπληρωματικές απολογίες. Προσωρινά, εκτός λειτουργίας, στήθεται ο τερματικός σταθμός του ΑΣΤ στην πλατεία Ελευθερίας λόγω των εργασιών για τη βιοκλιματική ανάπλαση. Οι εργασίες αφορούν τις γραμμές 5 Νέα Κρίνη Βενιζέλου και 33 Δε Μάρτ Άγιος Παντελεήμων Βενιζέλου. Τα λεωφορεία δεν θα τερματίζουν στην πλατεία Ελευθερίας, θα εξακολουθούν όμως να περνούν από την περιοχή και να εξυπηρετούν τους επιβάτες από τη στάση Βενιζέλου στην οδό Μητροπόλεως. Στη σύλληψη ενός 26χρονου υπήκοου Σερβίας, εις βάρος το οποίο εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων, προχώρησαν το απόγευμα αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, ο 26χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη σε κατάστημα εστίασης στην περιοχή της Νέας Παραλίας, κοντά σε γνωστή ξενοδοχειακή μονάδα της πόλης. Κατά την ίδια αστυνομική επιχείρηση προσήχθησαν άλλα 3 άτομα. 100 και πλέον χρόνια μετά τον ξεριζωμό, οι χαμένες πατρίδες αποκτούν ένα νέο τόπο μνήμης στη Θεσσαλονίκη. Στην καρδιά της Πανεπιστημιούπολης, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, μία ελιά, πέτρες, αρώματα και σύμβολα εκείνης της περίοδου συνθέτουν ένα διαφορετικό μνημείο για τους πρόσφυγες του 1922. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, καθώς και θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Σε κατάσταση Red Code έως την Κυριακή η Κρήτη. Σε Μακεδονία και Θράκη αύριο προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, θερμοκρασία από 8 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία μεταξύ 14 και 25 βαθμών Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Αράμ Χατσατουριάν και Σεργέι Ραχμάνινοφ από την ΚΟΘ. Η μεγάλη συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης στα φετινά Δημήτρια με δύο αριστουργήματα των σπουδαίων αυτών δημιουργών. Φλάουτο Όθωνας Γκόγκας. Διεύθυνση ορχήστρας Λίο Μακφόλ. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, ώρα 8.30, αίθουσα τελετών Απιθύτα. 61ο Φεστιβάλ Δημητρίων, Δήμος Θεσσαλονίκης.

0: Για να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: FM.
1: Από όπου κι αν μας ακούτε, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη. Αύριο υποδεχόμαστε τον Οκτώβριο, ο οποίος μπαίνει δυναμικά με πτώσεις θερμοκρασίας και βροχές για την υπόλοιπη Ελλάδα. Γιατί στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε ηλιοφάνεια, ιδανικός καιρός για να κάνετε τις βόλτες σας. Ζακέτα να πάρετε, γιατί παρότι θα έχουμε ήλιο, θα έχει και ένα ελαφρύ αεράκι. Νυχτερινή βάρδια μέχρι και τις 12. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Ηλίας Σταμπούλης σήμερα στον ήχο. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο 69 30 07 82 28. Όσοι ζητήσετε κάποιο τραγούδι θα τα ακούσετε σήμερα.

Θα ξεκινούσαμε τα μέτρα για την βενζίνη και το πετρέλαιο, αλλά θα πάω στο Ηράκλειο. Το πρώτο θέμα που θα σας μεταδώσω είναι μια παρέα ανδρών, όπου βρήκαν πάρα πολύ αστείο να εκτυπώσουν φωτογραφίες μιας κοπέλας, να βάλουν πάνω το τηλέφωνό της, τη διεύθυνσή της και να γράψουν ότι εκδίδεται. Το μοιράσαν σε όλο το Ηράκλειο, αφήσανε αυτά τα χαρτιά πάνω σε σταματημένα αυτοκίνητα, στο Παμπρί συγκεκριμένα. Η γυναίκα άρχισε να δέχεται φυσικά τηλεφωνήματα από ανθρώπο που νόμιζαν ότι είναι μια αγγελία ερωτικού περιεχομένου. Ειδοποίησε τις αστυνομικές αρχές, άρχισε να ψάχνει, να ρωτάει η αστυνομία δεξιά και αριστερά, μάζεψε κάποια στοιχεία και φυσικά μαντέψτε, αν δεν είναι πεντάχρονα, που δεν είναι, γιατί υπάρχει ένα βίντεο που έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας, δεν είχαν σκεφτεί ότι παντού, ανά 100 μέτρα, υπάρχει μια κάμερα. Είτε στα σπίτια, είτε στα μαγαζιά, και τους έχει πιάσει κάμερα. Αυτούς τους ανθρώπους που μοιράζουν αυτά τα favor lamp πάνω στα αυτοκίνητα. Άρα είναι θέμα ωρών να γίνει ταυτοποίηση του δράστη ή των δραστών και να συλληφθούν από την ελληνική αστυνομία. Και αν θυμάστε, αν ακούσατε και τη χθεσινή και την προχθεσινή εκπομπή, είναι η τρίτη περίπτωση εκδίκησης ανθρώπων προς τις πρώην σχέσεις τους τέτοιου είδους. Σας παρακαλώ να προσέχετε με ποιους ανθρώπους κάνετε παρέα.

Ο κύριος Μαρινάκης την προηγούμενη εβδομάδα μας είπε ότι στις 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για την βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης, όπερ και γένετο σήμερα. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι έχουμε αύξηση στα 20 λεπτά της επιδότησης στην Αντλία για το πετρέλαιο κίνησης για το πρώτο δεκαμεθήμερο του Οκτωβρίου. Όπως εξήγησε ο Πρωθυπουργός, η αύξηση της επιδότησης αποφασίστηκε καθώς η πίεση στις τιμές του πετρελαίου κίνησης συνεχίζονται, επηρεάζοντας την εφοδιαστική αλυσίδα. Συγκεκριμένα λοιπόν, από 1 Οκτωβρίου, από αύριο δηλαδή, η επιδότηση στο δίκτυο για το πετρέλαιο κίνησης αυξάνεται σε 15 λεπτά από 10 που ήταν, με το δημοσιονομικό κόστος για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου να εκτιμάται σε 20 εκατομμύρια ευρώ. Αναλόγως την πορεία της τιμής του βαρελιού του πετρελαίου, θα δούνε αν θα επεκταθεί το μέτρο ή θα πάρθουν συμπληρωματικά μέτρα. Στην κρατική επιδότηση έρχεται να προσθεθεί και η έκπτωση από τα δηληστήρια, ανεβάζοντας το συνολικό ύψος της παρέμβασης στα 20 λεπτά. Κάποιοι περίμεναν ότι θα ξαναδοθεί Fuel Pass. Δυστυχώς οι ελπίδες τους δεν βγήκαν αληθινές. Δεν είναι ένα μέτρο που έχει μπει στο σιρτάρι και δεν θα το ξαναδούμε. Περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις γύρω από την εφοδιαστική αλυσίδα. Δηλαδή, αν ανοίξουν τα στενά του Ορμούς, αν πέσουν ξαφνικά οι τιμές στο πετρέλαιο, αν ομιγένετο τελειώσουν οι πόλεμοι δεξιά και αριστερά, ποτέ δεν ξέρετε τι μπορεί να συμβεί, θα δούνε και θα κρίνουν. Ανά 15 μέρες λοιπόν θα συνεδριάζουν και θα αποφασίζουν.

Ο Χρήστος μας λέει να βάλουμε κάτι από Metallica, γιατί μόλις δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από τον ιδιοκτήτη του σπιτιού που ενοικιάζει και του είπε ότι από 450 μετά τα Χριστούγεννα θα κληθεί να πληρώνει 700 ευρώ. Αν μπορούμε να σου φτιάξουμε τη διάθεση που δεν νομίζω με ένα τραγούδι από τους Metallica αμέσως μετά το Χρήστο που θα έρθει να πει τους τίτλους ειδήσεων, θα το κάνουμε, να είσαι σίγουρος. Αν έχεις και κάποια προτίμηση, προλαβαίνεις να μας το στείλεις. Και η Τζένα λέει: ωραία, ξεκίνησε η εκπομπή. Φανταστικά τα τραγούδια σας, μας στέλνει και τα χαιρετίσματά της. Χαιρετίσματα και σε εσένα, λοιπόν. Έρχεται ο Χρήστος με τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Λήξη συναγερμού για την πτήση θρίλερ της Fly Dubai προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Ben Gurion στο Tel Aviv. Νέα μέτρα για την ακρίβεια ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Ρυθμίσεις ανάσα για καύσιμα, χρέη και δάνεια. Προβλέπεται δυνατότητα ρύθμισης οφειλών έως και 120 δόσεις και αυστηρότερο πλαίσιο για τους servicers. Τραγωδία στην Κοζάνη, νεκρό βρέφος 20 μηνών από ανακοπή. Βροχή, καταγγελίες για την κλινική στη Θεσσαλονίκη μιλούν για κακομεταχείριση, ενώ αναφέρουν πως τους ζητούν υπέρογκα ποσά για εξετάσεις και θεραπείες. Εκτός λειτουργίας από αύριο, ο τερματικός σταθμός του ΑΣΤ στην πλατεία Ελευθερίας, αλλαγές στις γραμμές 5 και 33. Συνελήφθη 26χρονος Σέρβος με ερυθρά αγγελία στη Θεσσαλονίκη, εξετάζεται σύνδεση με σχεδιαζόμενη εγκληματική ενέργεια. Κλειστά τα σχολεία αύριο σε Χανιά και Ρέθυμνο λόγω των έκτακτων καιρικών φαινομένων. Επόμενη ενημέρωση στις 11.
2: Τώρα στο rteco.gr και το rteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιοβάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Όσοι δηλώσατε συμμετοχή για το Θεσσαλία Pass και το Εύρος Pass, μπείτε μια ματιά στο, ρίξτε μια ματιά στο email σας και στα μηνύματά σας, γιατί έχουν αποσταλεί τα αποτελέσματα για αυτούς που είναι οι τυχεροί και έχουν κληρωθεί. Και πρέπει να ακολουθήσετε τη διαδικασία που σας λέει μέσα αναλυτικά το email για να πάρετε τα 200 ή 250 αναλόγως ποιο προορισμό επιλέξατε. Από τα σημαντικά σήμερα που ανακοινώθηκαν στο Υπουργικό Συμβούλιο που έγινε υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ήταν και η διεύρυνση της ρύθμισης από 72 στις 120 δόσεις για παλαιά χρέη προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Σημαντικότατη πρωτοβουλία. Το ζητούσε η αγορά, το ζητούσαν οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες. Πάρα πολλοί αφήνανε και συσσωρεύανε χρέη γιατί δεν μπορούσαν, ξέραν ότι δεν θα μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τις 12-24, ακόμα και τις 72 που μπορούσαν να μπουν κάποιοι μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Και τα αφήναν τα χρέη. Έτσι διωγγώθηκε πάρα πολύ το ιδιωτικό χρέος. Ελπίζουμε να βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο να πάρουν μια ανάσα οι επιχειρηματίες, η αγορά, για να μπορέσουν να μπουν σε μια ροή τα πράγματα. 120 δόσεις για χρέη έως το τέλος του 2024. Ελάχιστο ποσό καταβολής, τα 30 ευρώ.

Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο έπαιζε στην Αγγλία και συγκεκριμένα στη Championship, τη δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας, η West Ham με τη Millwall. Για όποιον δεν γνωρίζει, αυτές οι δύο ομάδες έχουν τεράστια κόντρα πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή είναι ντέρμπι αυτό το παιχνίδι, μισιούνται οι οπαδοί των ομάδων. Τη δεκαετία του 80 και του 90, κάθε φορά που παίζαν αυτές οι δύο ομάδες, γεμίζαν τα νοσοκομεία, για να καταλάβετε. Μεγάλη αντιπαλότητα, δηλαδή η κόντρα ΠΑΟΚ Άρης, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός είναι παιδική χαρά μπροστά σε αυτές τις δύο ομάδες. Παίζαν λοιπόν αυτές οι δύο ομάδες. Η Millwall προηγήθηκε 2-0 στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο μείωσε ο Χαμαντού Καντέ και ο Μαυροπάνος, ο δικός μας, ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος, ο διεθνής αμυντικός, έκανε το τελικό 2-2. Και γιατί σας τα λέω αυτά, ποιον ενδιαφέρει? Κανέναν. Αλλά η φανέλα του Μαυροπάνου βγήκε σε δημοπρασία από την ίδια την ομάδα. Και πόσο φαντάζεσαι ότι έδωσε ένας φίλαθλος της West Ham για να την αγοράσει? 100.000 λίρες. Για να αγοράσει τη φανέλα που φοράει τώρα ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος. Δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί που δίνουν αυτά τα ποσά, γιατί και πιο μετά θα σας πω πόσο πουλήθηκε η φανέλα του Μάικλ Τζόρνταν. Θα μου πείτε τι συγκρίνεται. Αλλά αν κάποιος έδωσε 100.000 για τον Κωνσταντίνο Μαυροπάνο και τα εκατομμύρια που δόθηκαν για τη φανέλα του Μάικλ Τζόρνταν, το θεωρώ λογικό. Αν κάποιος ενδιαφέρεται, έχω φανέλα του Παναγιώτη Λιαδέλη από τότε που έπαιζε στον Άρη, το 1993-94. Δεν θυμάμαι ακριβώς τη χρονιά. Τιμή συζητήσιμη, αρκεί να είναι εξαψήφιο το ποσό.

Ηλία, η Δέσποινα ζητάει το Wake Me Up When September Ends από τους Green Day. Θα το βρει ο Ηλίας και θα το μεταδώσουμε αμέσως μετά. Μ' αρέσει που ακούτε την εκπομπή και επειδή σας είπα να ζητήσετε τραγούδια, το ζητάτε. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε καλή επικοινωνία. Λοιπόν, θυμάστε φυσικά το περιστατικό στα Άνω Λιώσια με τη δασκάλα στο νηπιαγωγείο που έβαλε τις φωνές σε κάποια παιδιά. Μετά πήγε ο πατέρας και η μητέρα από το συγκεκριμένο παιδί και εκτός από την λογομαχία που είχαν, ο πατέρας έριξε και δύο γροθιές στην κυρία, η οποία παραμένει στο νοσοκομείο, να θυμίσουμε η δασκάλα, έτσι. Και με πολύ θράσος βγήκε και είπε ότι θόλωσα ο πατέρας που έριξε τις μπουνιές και έριξα δύο μπουνιές. Δεν συνέβη και τίποτα, με πάρα πολύ θράσος. Επίσης, συνεχίζει η οικογένεια του παιδιού και απειλεί την καθηγήτρια στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Βγαίνουν δηλαδή και κάνουν δηλώσεις από το να κρύβονται. Σήμερα είχαμε ένα ακόμη περιστατικό. Στην Καστοριά αυτή τη στιγμή. Δασκάλα δημοτικού, στο 4ο δημοτικό Καστοριάς, ήταν στην αυλή, συνειδητοποίησε ότι μπήκε μέσα στο δημοτικό ένας 24χρονος και όπως όφιλε να κάνει, του ζήτησε να απομακρυνθεί καθώς δεν ανήκε στο σχολικό προσωπικό ή στους μαθητές του δημοτικού. Ως τώρα δεν βλέπω κάτι παράλογο. Ο συγκεκριμένος λοιπόν νεαρός έριξε δύο γροθιές δυνατές στην δασκάλα. Η δασκάλα κατέρευσε, ήρθε το ΕΚΑΒ, την παρέλαβε, την πήγε στο νοσοκομείο για να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις και έμεινε για λίγες ώρες εκεί, ώσπου διαγνώστηκε χωρίς κανέναν κίνδυνο. Αλλά βλέπετε ότι τα περιστατικά στα σχολεία αυξάνονται. Σήμερα έβλεπα ρεπορτάζ όπου γίνεται εμπόριο απουσιών από παιδιά του γυμνασίου σε συγκεκριμένες περιοχές της Αττικής, όπου οι δάσκαλοι φοβούνται να βάλουν τις απουσίες στα παιδιά, γιατί μετά πάνε οι γονείς και για να μην χάσουν το επίδομα, γιατί πλέον υπάρχει ένας νόμος που λέει ότι όταν το παιδί δεν πάει στο σχολείο, κόβεται και το επίδομα στον πατέρα και τη μητέρα. Και αν βάλουν απουσίες, πάνε μετά οι γονείς των παιδιών, τους απειλούν, χειροδικούν. Και αν είναι ο εκπαιδευτικός που πάει να κάνει το έργο του, να μάθει στα παιδιά γράμματα, να φοβάται για τη ζωή του, έτσι δεν πάμε μπροστά. Κάτι πρέπει να συμβεί, σοβαρά όμως πρέπει να συμβεί. Υπάρχουν άνθρωποι, δεν ανοίγουν μεν τα στόματα σε καταγγελίες προς την αστυνομία, αλλά συζητιέται στην περιοχή, όλοι το γνωρίζουν και κάτι πρέπει να γίνει ώστε οι άνθρωποι να μπορέσουν ανενόχλητοι να κάνουν αυτό για το οποίο πληρώνονται, να διδάξουν και να παιδαγωγήσουν τα παιδιά.

Αφού λοιπόν αύριο αλλάζει ο μήνας και μπαίνει ο Οκτώβριος, μπορείτε να βγείτε έξω και σας έχουμε μερικές επιλογές. Στο Βεργίνα Θέατρο, ο Σωτήρης Καλυβάτσης επιστρέφει στην πόλη που τον ανέδειξε, μεταμορφώνεται σε άνθρωπο των σπηλαίων και πρωταγωνιστεί στην παράσταση Caveman. Μια παράσταση που παίζεται σε όλο τον κόσμο πάρα πολλά χρόνια τώρα, πάνε 10-15 χρόνια, με μεγάλη επιτυχία. Ένας πρωτόγονος με WiFi, τηλεκοντρόλ και πιστωτική κάρτα επιχειρεί να εξηγήσει με αστήρευτο χιούμορ τις αιώνιες διαφορές ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες. Πετυχημένη συνταγή, του ταιριάζει του Σωτήρη του Καλυβάτση συγκεκριμένη παράσταση, θα γελάσετε σίγουρα αν πάτε. Στο Σινέβα Κούρα, παιδιά, αύριο καινούργια ταινία, Tom Cruise υποδίεται τον Digger Rockwell στη νέα ταινία του Αλεχάνδρο Ιναρίτου Digger. Ο Tom Cruise παίζει καταπληκτικά. Όλοι λένε ότι είναι το φαβορί για το φετινό Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου και η ταινία είναι πάρα πολύ καλή, είναι πολύ ιδιαίτερη, είναι μια μαύρη κωμωδία που έχει γραφτεί πάνω στον Tom Cruise, πραγματικά παίζει να είναι ο καλύτερος του ρόλος. Η ιστορία είναι η εξής: όταν προκαλεί ένα παγκόσμιο χάος ο Tom Cruise, ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας, προτού η καταστροφή που εξαπέλυσε ισοπεδώσει τα πάντα. Αύριο ξεκινάνε και τα 61 Δημήτρια και έχουμε στο Momus Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, εδώ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ένα πάρτι. Ο Κωνσταντίνος Βίτα θα είναι πάνω στα ντεξ και θα μας ομορφύνει την νύχτα. Μαζί του θα είναι και ο Ιάκωβος Ρουτμπόι Κομνηνός. Παράλληλα, τρέχει και μια έκθεση ζωγραφικής του Κωνσταντίνου Βίτα με τίτλο «Μόνο η ακτογραμμή μένει», ένα προσωπικό εικαστικό σύμπαν με έντονα χρώματα, μοναχικές ανθρώπινες μορφές και το υδάτινο τοπίο ως σταθερό σημείο αναφοράς. Αν θέλετε να πάρετε τα παιδιά σας και να κάνετε κάτι διαφορετικό, συνεχίζετε σε πολλά σημεία της πόλης το φεστιβάλ αφήγησης για μικρούς και μεγάλους σε ένα διαπολιτισμικό ταξίδι μέσα από ιστορίες, παραστάσεις και πολύγλωσσες αφηγήσεις. Ό,τι και αν κάνετε, να περάσετε φανταστικά. Έρχεται ο Χρήστος να σας πει δελτίο στις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Here we go. Stargate. Another short fly.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ως απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης αντιμετωπίζουν οι Ισραηλινές αρχές το περιστατικό κατά το οποίο αεροσκάφος της Fly Dubai που μετέβαινε από το Ντουμπάι στο Τελαβίβ με πάνω από 170 επιβάτες προχώρησε σε έκτακτη προσγείωση στη Σαουδική Αραβία έπειτα από συμπλοκή στο πιλωτήριο. Για εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό έκανε λόγο ο Μπενιαμίν Νετανιάχου και έδωσε εντολή για ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας στις αεροπορικές εταιρείες. Διεύρυνση του πλαισίου των 72 δόσεων σε έως και 120 δόσεις για απαλές οφειλές ανακοίνωσε η κυβέρνηση στο πλαίσιο της νέας δέσμης μέτρων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν μέσω ενεργειακής κρίσης. Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων προβλέπεται και αυστηροποίηση των κανόνων λειτουργίας των servicers για την προστασία των συνεπών οφειλετών από πληστηριασμούς και κατασχέσεις. Για καθαρούς κανόνες στην αγορά του ιδιωτικού χρέους και πραγματικές συνέπειες όταν αυτοί παραβιάζονται, μίλησε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Οι παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται ανά 15 ημέρες, σημείωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε 20.870 προσλήψεις για το 2027 στο πλαίσιο του κυβερνητικού σχεδιασμού για την επόμενη χρονιά. Την ικανοποίησή τους για τη διεύρυνση των δυνατοτήτων ρύθμισης οφειλών των επιχειρήσεων προς τα ασφαλιστικά ταμεία και την εφορία εκφράζουν με ξεχωριστές ανακοινώσεις τους οι διοικήσεις των επιμελητηρίων Εμποροβιομηχανικό, Βιοτεχνικό και Επαγγελματικό Θεσσαλονίκης καθώς και του Εμπορικού Συλλόγου της πόλης. Σε 15 ημέρες θα υλοποιηθεί η απόφαση για ασφράγισμα της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη με τους 46 ασθενείς που νοσηλεύονται ωστόσο να μην έχουν ακόμη μετακινηθεί. Τη δημοσιοποίηση της απόφασης για κλείσιμο του θεραπευτηρίου ακολούθησε σωρία καταγγελιών, ενώ συγγενείς ασθενών περιγράφουν άθλιες συνθήκες νοσηλείας και υπέρογγες χρεώσεις για εξετάσεις και θεραπείες. Βρέφος 20 μηνών έχασε τη ζωή του στο νοσοκομείο της Κοζάνης. Το μωρό έφεραν οι γονείς του με συμπτώματα πυρετού στα επίγοντα του νοσοκομείου, όπου κατά τη διαδικασία της εξέτασης, σύμφωνα με πληροφορίες, υπέστη ανακοπή. Θα ακολουθήσει η ιατροδικαστική έρευνα προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου. Προσωρινά εκτός λειτουργίας τίθεται ο τερματικός σταθμός του ΑΣ στην πλατεία Ελευθερίας λόγω των εργασιών για τη βιοκλιματική ανάπλαση. Οι αλλαγές αφορούν τις γραμμές 5 Νέα Κρίνη Βενιζέλου και 33 Δε Μάρτα Άγιος Παντελήμων Βενιζέλου. Τα λεωφορεία δεν θα τερματίζουν στην πλατεία Ελευθερίας, θα εξακολουθούν όμως να περνούν από την περιοχή και να εξυπηρετούν τους επιβάτες από τη στάση Βενιζέλου στην οδό Μητροπόλεως. Στη σύλληψη ενός 26χρονου υπηκόου Σερβίας, εις βάρος του οποίου εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων, προχώρησαν το απόγευμα αστυνομικοί της υποδιέθεσης οργανωμένου εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη σε κατάστημα εστίασης στην περιοχή της Νέας Παραλίας, κοντά σε γνωστή ξενοδοχειακή μονάδα της πόλης. Επίσης προσήχθησαν άλλα 3 άτομα. Ξεκινά η διαδικασία για τη στήριξη με 50 εκατομμύρια ευρώ των παραγωγών που υπέστησαν σοβαρές ζημιές από το παγετό την άνοιξη του 2025 σε καλλιέργειες που βρίσκονταν σε προανθικό στάδιο και ως εκ τούτου δεν καλύπτονταν ασφαλιστικά από τον ΕΛΓΑ. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες καθώς και πολύ θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Σε κατάσταση Red Code τίθεται έως την Κυριακή η Κρήτη όπου θα παραμείνουν αύριο κλειστά τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Και ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, θερμοκρασία από 8 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, άνεμη, μεταβλητή έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12 τα μεσάνυχτα.
2: Η αντίστροφη μέτρηση για το πιο φαν διήμερο ξεκίνησε.
3: Το μεγαλύτερο Family Festival έρχεται για 8η χρονιά στη Θεσσαλονίκη.
4: The Kidot Festival!
2: Φέτος σπάμε κάθε όριο με workshops, παραστάσεις, συναυλίες, τεράστια playgrounds και φυσικά φαγητό και χαλάρωση για όλη την οικογένεια.
4: Και yeah.
5: άπειρο παιχνίδι.
3: Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου στη Deathiel Expo.
5: Εισιτήρια more.com.
2: Πληροφορίες hidot.gr.
5: Θα είσαι και εσύ εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
7: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
6: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
7: Say Chess!
6: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια. Με το δεξί ξεκίνησε χθες ο Άρης υποχρεώσεις του στο EuroCup. Σαρωτικός κέρδισε τη Λεμάν εκτός έδρας στη Γαλλία. Με νίκη ξεκίνησε και ο ΠΑΟΚ τις υποχρεώσεις του EuroCup. Συνέτριψε πριν από λίγο την Μανρέσα, την ισπανική Μανρέσα, με 93-78. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν αγχωμένος ο ΠΑΟΚ, ίσως και κουρασμένος από την υπερπροσπάθεια που έκανε στο Super Cup το Σαββατοκύριακο. Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο οι καλοί του παίχτες έβαλαν τα κρίσιμα καλάθια και κέρδισαν 93-78. Να θυμίσουμε ότι η Μανρέσα δεν είναι μια οποιαδήποτε ομάδα, είναι από τις παραδοσιακές δυνάμεις στο ισπανικό μπάσκετ, μετά τη Ρεάλ και τη Μπαρτσελόνα και τη Βαλένθια και την Μπασκόνια, είναι η Μανρέσα. Αυτό δείχνει και το επίπεδο του φετινού ΠΑΟΚ. Λίγο πριν τελειώσει ο αγώνας για τη EuroLeague, ο Παναθηναϊκός κερδίζει με 98-74 τη Βιλερμπάν. Δεν συνάντησε δυσκολίες. Αυτό που πρόσεξα είναι η εξαιρετική βελτίωση του Ματζούκα. Ο Μπράντοβιτς τον έχει κάνει έναν άλλον παίχτη, δεν τον αναγνωρίζουμε. Στο πρώτο ημίχρονο είχε 16 πόντους με 100% ευστοχία σε τρίποντα και δίποντα και βολές. Εκπληκτική χρονιά για τον Ματζούκα φαίνεται ότι θα είναι. Και είναι ένας παίχτης που όλοι ξέραμε ότι μπορεί να παίξει μπάσκετ, αλλά λόγω χαρακτήρα δεν το έδειχνε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Φαίνεται πως η φυσιογνωμία του Μπράντοβιτς έβαλε τα πράγματα στην θέση τους. Φυσικά μεγάλο γεγονός αύριο. Η μισή Θεσσαλονίκη θα βρίσκεται στην Τούμπα για το National League, η εθνική μας ομάδα στο ποδόσφαιρο υποδέχεται την Ολλανδία, μια Ολλανδία που έρχεται με όλα τις τα αστέρια, πάρα πολύ καλή στο επιθετικό κομμάτι, αδυναμίες στο αμυντικό τομέα. Αν η Ελλάδα παίξει όπως έπαιξε με τη Γερμανία και με τη Σερβία στο δεύτερο ημίχρονο, νομίζω ότι μπορεί να βάλει ένα γκολ και να δημιουργήσει προβλήματα στην εθνική Ολλανδίας. Δεν είμαστε το φαβορί, μην έχουν πάρει τα μυαλά μας αέρα, αλλά δεν είμαστε και αμελητέα ποσότητα. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στα παιδιά μας, να μην είστε πάνω από το κινητό και σε περίπτωση κακού αποτελέσματος να αρχίσετε να κρίνετε τα παιδιά ότι δεν αξίζουν και τα διάφορα που λέτε. Και να κλείσουμε αύριο στις 9.30 για την EuroLeague. Η Virtus Bologna υποδέχεται τον Ολυμπιακό και θα προσπαθήσει να κάνει το καλύτερο, αν και είναι φύσα αδύνατο να χάσει αυτός ο Ολυμπιακός.

Γιορτάζουν σήμερα ο Στράτος και η Στρατονίκη. Χρόνια σας πολλά. Πάμε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα τα προηγούμενα χρόνια. Το 1982 γίνεται το περίφημο ναυάγιο της Ζακύνθου. Το πλοίο Παναγιώτης μεταφέρει παράνομα τσιγάρα από την Τουρκία σε διεθνή ύδατα με σκοπό να τα πουλήσει σε προσυμφωνημένο σημείο. Το πλοίο όμως, λόγω εξαιρετικά δυσμενών καιρικών συνθήκων και χαλασμένης μηχανής, βγαίνει εκτός πορείας και πέφτει στα βράχια της βορειοδυτικής πλευράς της Ζακύνθου. Και από τότε φυσικά η Ζάκυνθος απέκτησε ένα αξιοθέατο για τους τουρίστες. Το 1898 γεννιέται ο αγαπημένος μεθύστακας του ελληνικού κινηματογράφου, ο Ορέστης Μακρής, ένας από τους σημαντικότερους και πιο αγαπητούς Έλληνες ηθοποιούς του θεάτρου και του κινηματογράφου. Αν και ταυτίστηκε με το ρόλο του γραφικού μεθύστακα, στην προσωπική του ζωή δεν έπινε ούτε γουλιά αλκοόλ. Το 1924 ήρθε στη ζωή ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς συγγραφείς, ο Τρούμαν Καπότε, μας χάρισε μεταξύ άλλων τη νουβέλα Πρόγευμα στο Τίφανις και το μυθιστόρημα Εμψυχρό. Την ίδια χρονιά, το 1924, γεννιέται ο αγαπημένος κοντός του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, ο Νίκος Ρίζος. Το 1937 έρχεται στη ζωή ο Γιάννης Βόγλης, έμεινε στην ιστορία για την ερμηνεία του ως βοσκός στην ταινία «Κορίτσια στον ήλιο» και τη θρυλική ατάκα «Στάσου Μίγδαλα» προς την Αν Λόμπερκ. Κανονικά θα έπρεπε να είναι παγκόσμια αργία σήμερα, έχει γενέθλια η εκθαμβωτική Μόνικα Μπελούτσι. Γίνεται, όσο και αν δεν της φαίνεται, 62 ετών, Ιταλίδα μοντέλο και ηθοποιός, με σπουδαιότερη φυσικά στιγμή της στο ρόλο της ως Μαλένα στην ομώνυμη ταινία. 51 ετών γίνεται σήμερα και η Μαριόν Κοτιγιάρ, Γαλλίδα ηθοποιός, βραβευμένη με Όσκαρ για την ταινία «Ζωή σαν τριαντάφυλλο». Το 1955 φεύγει από τη ζωή το σύμβολο της νεανικής επανάστασης, ο Αμερικανός ηθοποιός James Dean. Έπαιξε μόλις σε τρεις ταινίες, το «Ανατολικά της Εδέμ», «Επαναστάτης χωρίς αιτία» και το «Ο Γίγας». Όμως ο πρόωρος χαμός του εδραίωσε το μύθο του. Είναι ο πρώτος άντρας ηθοποιός στην ιστορία του κινηματογράφου που έλαβε με τα θανάτια υποψηφιότητα για Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου και παραμένει ο μοναδικός μέχρι σήμερα με δύο μεταθανάτιες υποψηφιότητες. Η δεύτερη ήταν για το Γίγαντα. Και κλείνουμε το 1983. Ο Γιώργος Νταλάρας δίνει μια συναυλία στο Ολυμπιακό Στάδιο, ασφιχτικά γεμάτο, σημειώνει ρεκόρ για Έλληνα καλλιτέχνη και το περιοδικό Rolling Stone γράφει ότι η ελληνική μουσική εισέρχεται στο χώρο των στανδίων.

Μετά από 22 χρόνια, είπε ένας Πορτογάλος προπονητής να μην βάλει μέσα τον Ρονάλντο σε ένα παιχνίδι με την Εθνική και συγκεκριμένα με την απέναντι στην Νορβηγία. Δεν έπαιξε ο Κριστιάνο Ρονάλντο, τα άβαψε μαύρα και λίγο πριν το παιχνίδι με τη Δανία, είπε στους Εμμύριδες να στείλουν ένα αεροπλάνο να τον πάρουν γιατί σταματάει από την Εθνική Πορτογαλίας. Από τότε, βέβαια, βγήκαν κάποια δημοσιεύματα που λένε δεν είναι οριστική η απόφασή του κτλ. Αλλά σαν παιδί που του πήρανε το παγωτό από τα χέρια, ο Κριστιάνο Ρονάλντο κάνει μουτράκια στον Ζόρσε Ζεσούς και δεν θα είναι στην αποστολή της Εθνικής Πορτογαλίας. Τέτοια πράγματα δεν κάνουν οι μεγάλοι στάρ και θα έπρεπε να το ξέρει ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Έρχεται ο Χρήστος να σας πει τίτλους ειδήσεων στις 11.30 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Νέα μέτρα για την ακρίβεια, ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Ρυθμίσεις ανάσα για καύσιμα, χρέη και δάνεια. Τραγωδία στην Κοζάνη, νεκρό βρέφος 20 μηνών από ανακοπή. Βροχή, καταγγελίες για την κλινική στη Θεσσαλονίκη μιλούν για κακομεταχείριση και υπέρογκα ποσά για εξετάσεις και θεραπείες. Ως απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης αντιμετωπίζουν οι Ισραηλινές αρχές το περιστατικό της πτήσης Thriller της Fly Dubai. Εκτός λειτουργίας από αύριο, τερματικό σταθμό στο ΑΣ στην πλατεία Ελευθερίας, αλλαγές στις γραμμές 5 και 33. Συνελήφθη 26χρονο Σέρβος με ρυθρά αγγελία στη Θεσσαλονίκη, εξετάζεται σύνδεση με σχεδιαζόμενη εγκληματική ενέργεια. Κλειστά τα σχολεία αύριο σε Χανιά και Ρέθυμνο λόγω των έκτακτων καιρικών φαινομένων. Επακούμβηση κρουαζιερόπλοιου με επιβατηγό τουριστικό στο λιμάνι της Ρόδου. Δεν ανταφέρθηκε τραυματισμός. Καθάρισε την Μαρέσα ο ΠΑΟΚ 93-78 στο EuroCup. Επόμενη ενημέρωση στις 12 τα μεσάνυχτα.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102, με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Μπήκαμε στην τελική στροφή για την νυχτερινή βάρδια. Γνωρίζετε ότι η Νότια Κορέα και η Βόρεια Κορέα δεν έχουν πάρα πολύ καλές σχέσεις. Αντιθέτως, έχουν εχθρικές σχέσεις. Μυστικοί πράκτορες από τη μία χώρα βρίσκονται στη Νότια Κορέα. Από τη Νότια Κορέα, μυστικοί πράκτορες βρίσκονται μέσα στη Βόρεια Κορέα. Και σήμερα η πλευρά της Νότιας Κορέας αποκάλυψε κάποια πράγματα για τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, τον Κιμ Γιονγκ. Μέσα σε αυτά που αποκάλυψε είναι ότι είναι εξαιρετικά παχύσαρκος. Ζυγίζει 140 κιλά. Είναι λάτρης, λέει, του καλού φαγητού. Συγκεκριμένα είναι φανατικός του τυριού τσένταρ. Τρώει μανιακά χαβιάρι, αστακό και φουαγκρά. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι οι άνθρωποι στη Βόρεια Κορέα λιμοκτονούν, έτσι. Και ο κύριος Κιμ Γιονγκ-ουν τρώει χαβιάρι, αστακό και φουαγκρά. Παρότι όμως τρώει τόσο πολύ, ζυγίζει 140 κιλά, δεν τον λες και πρώτο μπόι, και καπνίζει φανατικά, οι εξετάσεις του λένε ότι είναι μια χαρά, δεν εμφανίζει κανένα πρόβλημα ούτε με την καρδιά του ούτε με την πίεσή του. Θα μου πείτε, είναι τόσο σημαντικό και οι μυστικοί πράκτορες ασχολούνται με την υγεία του Κιμ Γιονγκ-ουν? Και βέβαια είναι, γιατί ήδη οι χώρες σκέφτονται τη διαδοχή του Κιμ Γιονγκ-ουν, που από ό,τι ξέρουμε θα είναι ή η κόρη του ή η αδερφή του. Οι πληροφορίες λένε ότι η αδερφή του Κιμ Γιονγκ-ουν είναι πάρα πολύ πιο σκληρή από τον ίδιο.

Έχω να το λέω, οι ακροατές μας έχουν το καλύτερο χιούμορ και είναι και οι πιο έξυπνοι. Ο Στάθης λέει: μπορεί οι γιατροί να φοβούνται να το πούνε στον Κιμ Γιονγκ Ουν ότι είναι χάλια οι εξετάσεις του και ότι πρέπει να κόψει το φαΐ και να χάσει κιλά. Όντως, θα ήταν μια άβολη και δύσκολη κατάσταση αυτή. Δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση των γιατρών του Κιμ Γιονγκ Ουν. Ρωτάτε πότε αλλάζει η ώρα. Μη βιάζεστε, έχουμε ακόμα. 25 Οκτωβρίου αλλάζει. Τα ρολόγια από τις 4 θα γυρίσουν μια ώρα πίσω και θα δείξουν 3 η ώρα. Μην ανησυχείτε. Άλλωστε από τα κινητά αλλάζει αυτόματα η ώρα πλέον και στο αυτοκίνητο δεν πιστεύω να είστε από αυτούς που κάθε τόσο αλλάζουν την ώρα. Εγώ δεν έχω αλλάξει ποτέ μου. Κάποια στιγμή θα έρθει η σωστή. Να πούμε για τον Αντώνη τον Πανούτσο. Έχαμε νέα σήμερα για την κατάσταση της υγείας του. Να θυμίσουμε ότι προσευλήθηκε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού από τον ιό του Δυτικού Νείλου και νοσηλεύτηκε στην μονάδα εντατικής θεραπείας του Ευαγγελισμού. Συνεχίζει να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Αλλά οι πληροφορίες που έρχονται είναι ότι έχει μια μικρή επικοινωνία με το περιβάλλον. Είναι σε καλύτερη κατάσταση από ήταν παλιά. Παραμένει όμως σε αναπνευστήρα, δηλαδή με μηχανική υποστήριξη. Για οποιοδήποτε νεότερο έχουμε για την κατάσταση του αγαπημένου αυτού αθλητικού γράφου, φυσικά και θα το μεταδίδουμε. Είμαστε αισιόδοξοι, πιστεύουμε ότι όλα θα πάνε καλά, θα βγει από το νοσοκομείο και μακάρι να επιστρέψει και στην δημοσιογραφία που ο κόσμος τον αναζητά.

Διαβάζω εδώ ότι η ΚΑΕ ΠΑΟΚ τίμησε τη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου, δίνοντας την κόρη του, την Άνση Μαρκοπούλου, το φύλλο αγώνα από τον τελικό του Κόρατς, τότε που ο ΠΑΟΚ στεύθηκε πρωταθλητής, το 1994. Μια πάρα πολύ ωραία κίνηση και συγχαρητήρια σε όποιον τη σκέφτηκε. Το αξίζει πραγματικά τόσο ο Σούλης Μαρκόπουλος όσο και η οικογένειά του. Και φυσικά δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ. Όσοι δεν πάτε αύριο στην Τούμπα για να δείτε την εθνική μας απέναντι στην Ολλανδία, να είστε εδώ λίγο μετά τις 10 στην νυχτερινή βάρδια της Πέμπτης. Για σήμερα τελειώσαμε. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν στην παρέα μας. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, διεύρυνση του πλαισίου των 72 δόσεων σε έως και 120 δόσεις για παλαιές οφειλές ανακοίνωσε η κυβέρνηση στο πλαίσιο της νέας δέσμης μέτρων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν μέσω ενεργειακής κρίσης. Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων προβλέπεται και αυστηροποίηση των κανόνων λειτουργίας των servicers για την προστασία των συνεπών οφειλετών από πληστηριασμούς και κατασχέσεις. Για καθαρούς κανόνες στην αγορά του ιδιωτικού χρέους και πραγματικές συνέπειες όταν αυτοί παραβιάζονται, μίλησε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Οι παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται ανά 15 ημέρες, σημείωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σόκαρε τον πλανήτη το τρομοκρατικό αιματηρό περιστατικό ανάμεσα στους δύο πιλότους της πτήσης της Fly Dubai προς το Tel Aviv, το οποίο αποδίδεται από το Ισραήλ σε απόπειρα τζιχαντιστικής τρομοκρατικής επίθεσης. Οι σκηνές που εκτυλήχθηκαν μέσα στο κόκπιτ αλλά και την καμπίνα του αεροσκάφους ήταν τρομακτικές, καθώς το αεροσκάφος έχανε ύψος και οι επιβάτες περιγράφουν πανικό και απόγνωση. Οι άνθρωποι έφτασαν αργά χθες βράδυ στο Ισραήλ και είναι όλοι καλά. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών ενημέρωσε τους διπλωμάτες του ότι το επεισόδιο σε πτήση της Fly Dubai αποσκοπούσε στην υπονόμευση των σχέσεων μεταξύ του Ισραήλ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σε 15 ημέρες θα υλοποιηθεί η απόφαση για σφράγισμα της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη, με τους 46 ασθενείς που νοσηλεύονται ωστόσο να μην έχουν ακόμη μετακινηθεί. Τη δημοσιοποίηση της απόφασης για κλείσιμο του θεραπευτηρίου ακολούθησε σωρία καταγγελιών, ενώ συγγενείς ασθενών περιγράφουν άθλιες συνθήκες νοσηλείας και υπέρογγες χρεώσεις για εξετάσεις και θεραπείες. Βρέφος 20 μηνών έχασε τη ζωή του στο νοσοκομείο της Κοζάνης. Το μωρό έφεραν οι γονείς του με συμπτώματα πυρετού στα επίγοντα, όπου κατά τη διαδικασία της εξέτασης, σύμφωνα με πληροφορίες, υπέστη ανακοπή. Προσωρινά εκτός λειτουργίας τίθεται ο τερματικός σταθμός του ΑΣΤ στην πλατεία Ελευθερίας λόγω των εργασιών για τη βιλοκλιματική ανάπλαση. Οι αλλαγές αφορούν τις γραμμές 5 Νέα Κρίνη Βενιζέλου και 33 Δεμάρτ Άγιος Παντελεήμων Βενιζέλου. Συνελήφθη 26χρονος Σέρβος με ερυθρά αγγελία στη Θεσσαλονίκη σε κατάστημα εστίασης στην περιοχή της Νέας Παραλίας κοντά σε γνωστή ξενοδοχειακή μονάδα της περιοχής. Επίσης προσήχθησαν άλλα 3 άτομα και εξετάζεται και σύνδεση με σχεδιαζόμενη εγκληματική ενέργεια. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, καθώς και πολύ θυελώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Σε κατάσταση Red Code τίθεται ως την Κυριακή η Κρήτη, όπου θα παραμείνουν σήμερα κλειστά τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Πατώντας γκάζι από τα μισά της τρίτης περίοδου και μετά, ο ΠΑΟΚ απλοποίησε το έργο του και κέρδισε στο κατάμεστο ΠΑΟΚ Sports Arena για την πρώτη αγωνιστική του EuroCup τη Μανρέσα με 93-78 σε ένα παιχνίδι το οποίο διεκόπη για περίπου μισή ώρα, 1,5 λεπτό πριν ολοκληρωθεί το τρίτο δεκάλεπτο, εξαιτίας προβλήματος το οποίο προέκυψε στη μία από τις δύο μπασκέτες του γηπέδου. Διπλασίασε τις νίκες του στην Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός 102-79, η άνετη επικράτηση επί της Villarreal στο Telecom Center. Δύο μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές ετοιμάζεται να ζήσει η Θεσσαλονίκη. Η Εθνική Ελλάδα υποδέχεται σήμερα στις 9:45 το βράδυ στην Ολλανδία στην Τούμπα και την Κυριακή την ίδια ώρα τη Γερμανία για τη League Alpha του Nations League. Σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται σήμερα ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, θερμοκρασία από 8 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

Dust lane.

Oh,

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.